Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θα μας τρελάνετε, έτσι. Α, εντάξει. Πέστε το ότι ο ψεκασμός έχει φτάσει σε επίπεδα που κανείς δεν τα περίμενε. Δεν είναι δυνατόν να αλλάζει ο καιρός έτσι τόσο ευνίδια. Δεν γίνεται. Τυχαία περνούσαν χτες τόσα αεροπλάνα πάνω από τον Αττικό ουρανό. Τυχαία έβλεπα τα ίχνη που αφήνανε. Και πώς άλλαξε ο καιρός έτσι. Άρα ξυπνήστε. Τέλος πάντων, ηρεμήσουμε γιατί έχουμε μια εκπομπή να κάνουμε. Και θα μας βοηθήσει πολύ ο Κωνσταντίνος Ρέκα, γιατί είναι εδώ να φροντίσει τον ήχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως ευχαριστούμε την Αφροδίτη Σιμίτη, που έχει μουσική επιμέλεια. Και του σταθμού γενικότερα θέλω να σου πω. Μπράβο. Η Χριστίνα Μούγιο μας φροντίζει τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περίσης είναι η φωνή που ακούτε. Θα σας κάνει συντροφιά για μία περίπου ώρα. Έχει αρχίσει και το Μουντιάλ. Αλλά το βασικό το θέμα για μένα δεν είναι τίποτα. Όλα είναι πώς μας αλλάζουν και τον καιρό. Σε λίγο θα μας χρεώνουνε, ακούστε τώρα γιατί μερικά πράγματα ήρθε η ώρα να τα πούμε. Θα μας χρεώνουνε, τι να σου πω, τον ήλιο, θα μας χρεώνουν τον ήλιο, ναι. Ήδη έχουν αρχίσει, χρεώνουνε τον αέρα.
3: Φάνηκε σε κάποιον υπερβολή όταν ανέφερα πως προσφάτως στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ζήτησαν να φορολογήσουν, να βρουν τρόπο να χρεώσουν δηλαδή ακόμα και τον αέρα που αναπνέουμε. Πού ακριβώς την έχει δει την υπερβολή? Εδώ και χρόνια μας έχουν βάλει να πληρώνουμε το διοξίδιο του άνθρακα. Και μάλιστα ένα από τα μέτρα τα οποία είναι έτοιμα να ξεκινήσουν είναι πως βάσει αυτού του αποτυπώματος του διοξιδίου του άνθρακα να αποφασίζουν στο πόσο θα μας επιτρέψουν να τρώμε και το τι θα μας επιτρέψουν να τρώμε. Έχουμε να κάνουμε με τόσο αρρωστημένους που εάν δεν τους σταματήσουμε θα το ζήσουμε και αυτό.
2: Κατάλαβες τι γίνεται? Σε οικονομικό φόρουμ, δεν λέμε το όνομα γιατί είμαστε διακριτικοί, αποφασίσανε να χρεώνουν τον αέρα. Έχω ένα καλό αέρα φτηνό, παράνομο λίγο, αλλά θα το ευχαριστηθείς. Και μερικοί θα έχουν δικό τους αέρα, παραγωγή δικιά τους. Θα φυσάει μόνο στα δικά τους τα χτήματα, θα το μαζεύουν και μετά θα το δίνουν στην αγορά. Θα χρεώνουν ό,τι τους κατέβει. Αχ. Πάνε τα παλιά τα χρόνια που φυσούσε ο αέρας.

0: που το λέω. Μανώλης Μητσιάς είναι. Τώρα σ' αρέσει ο Μανώλης Μητσιάς? Ναι, βέβαια. Α, κάποιος λέει όχι. Μήπως και αυτός που πενέ θα το κάνει όχι. Παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω τέτοια εδώ. Ήδη έχει γίνει μια φορά από ό,τι θυμάμαι. Τέτοιες μέρες ήτανε. Θα θυμάται και η Καριστιανού.
1: Επειδή μιλήσατε για νέο κόμμα, εγώ στην πολιτική ζωή της Ελλάδας αυτή τη στιγμή ένα νέο γεγονός βλέπω, μεγάλο, κοινωνικό. Την ελπίδα για τη δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας είναι στην πολιτική ζωή, είναι ένας επαγγελματίας πολιτικός, είναι 30 χρόνια, 35 δεν ξέρω πόσο. Τον έχουμε δει λοιπόν την πολιτική του δυνότητα και σαν αντιπολίτευση και σαν κυβέρνηση, ξέρουμε τις ικανότητές του. Και επίσης ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που λειτουργεί όπως η επαγγελματίας πολιτική. Λέει ψέματα. Και πολύ εύκολα το όχι να το κάνει ναι, να υποσχεθεί άλλα πράγματα προεκλογικά και στη συνέχεια να τα αναιρέσει, χωρίς να αισθάνεται την υποχρέωση να λογοδοτήσει. Αλλά σε ποιους απευθύνεται, κυρία Χατζηγεωργίου? Σε ανθρώπους οποίους είπε ελάτε πρώτη φορά αριστερά να σκίσουμε τα μνημόνια. Σκίστηκαν τα μνημόνια? Εγώ ξέρω ότι κόπηκε το ΕΚΑΣ, ξέρω ότι έχουμε το ασφαλιστικό με τον Κατρούγκαλο να μας συνοδεύει και ξέρω ότι έχουμε υποθηκεύσει την περιουσία της χώρας για 100 χρόνια.
0: Μην είμαστε υπερβολικοί, κυρία Καριστιανού. Ο Τσίπρας δεν έκανε το όχι, ναι. Απλώς το άφησε το όχι να αποκοιμηθεί στην αγκαλιά του ναι.

0: γίνεται όμως στο κυβερνητικό στρατόπεδο, γιατί και αυτό μας ενδιαφέρει. Κάτι μπορεί να γίνει και από εκεί.
1: Βγαίνω στο
0: και εκεί έχουμε εξελίξεις. Είχαμε συνάντηση του Αδόνιδος Γεωργιάδη με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Κοντά σου δεν μπορώ.
0: Και ασχολήθηκα με τρέχοντα θέματα. Δηλαδή παίξαν τέννις.
2: Τον κύριο Μητσοτάκη τον κερδίζετε στο τέννις?
3: Αυτή είναι μια πληροφορία ευαίσθητη και δεν θέλω να την μοιραστώ μαζί σας. Είναι πολύ καλός όμως και ο πρόεδρος. Ο Κυριάκος είναι πολύ αθλητικός. Δεν το λέω τώρα αγγλισματικά. Είναι πολύ αθλητικός. Κάνει ποδήλατο, παίζει μπάσκετ, παίζει τένις.
2: Γι' αυτό το είπα, για να πω.
3: Είναι σε πολύ καλή φόρμα.
2: Γιατί όλη η πολιτική είναι.
3: Πρόσεχε, δεν καπνίζει ποτέ.
2: Το πρόγραμμά είναι.
3: Τρώει καλά. Εγώ δεν τρώω καλά. Τρώει καλά.
2: Είναι υπερέντονο, ναι. Παρ' όλα αυτά, βρίσκεται το χρόνο να ασχολείστε με τον αθλητισμό.
3: Ναι. Η δικαιολογία δεν βρίσκει χρόνο, είναι ψευδής. Δεν υπάρχει κανένας που να έχει τόση δουλειά που να μπορεί να κάνει λίγη άσκηση. Αυτό δεν υπάρχει, λέτε. Δεν σας είπα να είσαι όλη μέρα γυμναστήριο.
2: Είδαμε
3: 20 λεπτά την ημέρα, 3 μέρες τη βδομάδα. Δηλαδή τη βδομάδα 60 λεπτά. Να πεις ότι έχεις τόσο δεν προλαβαίνεις, είναι, με συγχωρείτε, δεν είναι δικαιολογία.
2: Όλοι έχουμε.
0: Εγώ το λέω. Εφθαρσός. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Το πνεύμα πρόθυμο. Ο χρόνος δεν βοηθάει.

0: Όλοι τρέχουμε. Κάτι να προλάβουμε. Γιατί κάτι μας κυνηγάει.
1: Δεν προλαβαίνω, γιατί δεν προλαβαίνω. Ο χρόνος τρέχει και εγώ ξοφίσω.
0: Και κοιτάμε μετά το ρολόι και τίποτα. Δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε τίποτα από ό,τι θέλαμε.
1: Πες μου εσύ.
0: Θα μιλήσω για τον Κοκλώνη. Λέω για ανθρώπους που αγαπάμε όλοι μας, που τους εκτιμούμε, που τους θαυμάζουμε. Ο Νίκος Κοκλώνης είχε ανακοινώσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι δηλαδή ξεκινάει συνεργασία με την πρεσβεία την Αμερικάνικη και θα φιλοξενεί στην εκπομπή που παρουσίαζε το Jazz The Two of Us το Fancy James. Ο Fancy James είναι βοηθός της Kimberly. Όλα ήταν έτοιμα. Το είπε ο Κοκλώνης, δηλαδή μιλάμε για σιγουριά.
2: Από το φθινόπωρο του 2025 είναι το στυλιστικό alter ego της Kimberly Guilfoyle. Και βουαλά, η Kimberly γίνεται fashion icon. Κάθε της εμφάνιση έχει την ενδυματολογική του σφραγίδα, δημιουργώντας το στυλ μιας ισχυρής γυναίκας που δεν χάνει τη θηλυκότητά της. Και όπως λέει και ο ίδιος, με απόλυτη ειλικρίνεια, ζω στον κόσμο της μόδας. Είμαι αφοσιωμένος σε εκείνη. Η μόδα είναι η ομπρέλα μου.
3: Αυτός είναι ο Fancy James και ξέρετε γιατί σας το σύστησα, γιατί θα είναι μαζί μας. Για πάμε για τον, να τον ακούσουμε.
4: Hello Nico my darling. Fancy James all the way from Miami, wishing you a luxury and a fabulous premiere tonight at Just the Two of Us. And guess what? I will be with you very, very soon on stage doing the most. See you soon and attend, my darling. And click it and have a wonderful time. Just the Two of Us.
3: Just the Two of Us και όχι μόνο. Θα διαγωνίζεται λοιπόν ο Fancy μαζί μας εδώ στη σκηνή του Just.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τελικά παρά τις δεσμεύσεις δεν εμφανίστηκε ο Fancy James. Κυκλοφόρησαν τώρα, ξέρετε, κακοθελητές έτοιμοι να πούνε την κακιά του στην κουβέντα. Ότι δεν τα βρήκαν στα οικονομικά, ότι δεν είχε εμπιστοσύνη. Σιγά ρε, θα πεις ότι είχε κανένας μπατήρης ο Κοκλώνης. Άσε ρε Fancy.

0: Όπα! Τελικά δεν πήγε όπως λέγαμε με θλίψη, το ανακοινώσαμε ο Φάση James δίπλα στο κοκλόνι. Πήγε όμως η Θόδη. Και όταν αρχίζεις και είσαι δίπλα στο κοκλόνι, το επόμενο βήμα ποιο είναι? Να σε καλέσουν, ας πούμε, στην Αμερική. Και ποιος θα σε καλέσει?
1: Αγαπημένοι μου φίλοι, τα έχω πάρει με τον Ντόναλτ Τραμπ.
2: Ο Ντόναλτ Τραμπ έβαλε στο κινητό το τραγούδι, μπήκα τα γίδια στο Μαντρί.
1: Αλλά λέει το πρωί.
2: Του άρεσε, λέει, τόσο πολύ.
3: Του Ντόναλτ.
2: Ναι.
1: Ο ψεύτης κι άλλα το βράδυ, κι άλλα κάνει.
3: Σε έχει προσκαλέσει προσωπικά, δηλαδή στον Λευκό Οίκο?
2: Προσωπικά, ναι.
1: Ανώμαλος άνθρωπος. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Να σταματήσουν οι πολέμοι και να έρθουμε στα ίσια μας. Και το μαλλί, καρφί. Δεν κουνιέται το περουκίνι με τίποτα.
0: Εντάξει, δεν ήταν σαφής η άποψη που είχε για τον Τραμπ, γιατί ενώ είχε στο κινητό και ήταν μια χαρά τότε που είχε τον μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί, τώρα έχουν μπει και τι δεν έχουν μπει. Δηλαδή έχουμε, άκου να σου πω, F-35 πάνω από τη Μέση Ανατολή. Έχουμε να δέρνουνε όποιος είναι ξένος. Έχουμε τα παιδάκια να τα βρίσκουνε στα σπίτια και να τα διώχνουνε. Στα σχολεία να αναζητούνε δασκάλους που δεν μιλάνε πολύ καλά αμερικάνικα. Μέχρι και ένα διαιτητή που ήταν να πάει τώρα στο Μουντιάλ, τον βρήκανε, τον κυνηγήσανε και του είπαν ότι δεν μπορεί να διαιτεύσεις γιατί είσαι πάρα πολύ μαύρος. Όλα αυτά με χορευτικές κινήσεις.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άκου τώρα τι κάνανε οι παλιοάγγλοι. Είναι λέει ένας κατάλογος με τις 100 κορυφαίες παραλίες του πλανήτη. Παλιοάγγλοι έτσι, η εφημερίδα Σαν συγκεκριμένα. Και έχει βάλει μόνο μία ελληνική, την Αγία Άννα από την Άξο. Δηλαδή οι υπόλοιπες 99 είναι ξένες. Έχετε δει ρε τέτοια νερά πουθενά. Άσε τώρα, δεν θέλω να επεκταθώ γιατί ξέρουμε τι συμβαίνει. Αν θέλετε κι εσείς την αγανάκτηση που έχετε να την εκφράσετε, παρακαλούμε, σας περιμένουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο στη διάθεσή σου. 212-212-4800 και ένα email. onerpapakialfaradio99.gr και ένα Viber 6947-989-989. Όχι, θα πω τι είναι η λόγη, είναι ταξική. Οι λόγοι που η Σαν, που υποστηρίζει όπως ξέρουμε την αγγλική πλουτοκρατία, δεν θέλει να έρθουν οι τουρίστες στην Ελλάδα, γι' αυτό λέει ότι μόνο μία πλάζ είναι περιοπής, είναι ταξική. Τι άλλο ταξικό, γιατί πρέπει μερικές φορές να λέμε αλήθειες. Και σήμερα έχω βαλθεί να είμαι ένας από αυτούς που θα σας ανοίξουν τα μάτια. Ταξικά είναι και τα καλτσόν, το ξέρετε, ότι υπάρχουν ταξικά καλτσόν, βέβαια.
2: Ετέθη λοιπόν ζήτημα ότι η φράση «σιγά μη σκίσετε κανένα καλτσόν» είναι σεξιστική. Μου έστειλε λοιπόν ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ, είναι εργάτης, ταυτόχρονα είναι καλλιτέχνης, πρώην μέλος των active member, είναι διανοούμενος και πολύ ευαίσθητο στα θέματα που τίθενται. Μου έστειλε ένα πολύ ωραίο κείμενο υπόμνηση, γιατί μελετά και την λαογραφή και θέλω να τον τιμήσω, ενώ Πάνος ο Χονδρός, θέλω να τον τιμήσω μνημονεύοντάς τον, για να γνωρίζουμε όλοι γιατί μιλάμε και οι διάφοροι υποκριτικά ευαίσθητοι να θυμούνται. Και ειδικά όσοι έχουν πολλαπλές ευαισθησίες και για τις γυναίκες και για την εργατική τάξη και για τα καλσόν, να θυμούνται ότι κάποιες γυναίκες, ειδικά οι γυναίκες της κλωστοϊφαντουργίας, κατακτήσανε πολλά δικαιώματα με αίμα και κάποιες γυναίκες επίσης διαχρονικά στην ιστορία δεν φοράγανε καλσόν. Ήταν εργαζόμενες, φοράγανε χοντρές κάλτσες ή ήταν ξυπόλυτες. Η φράση λοιπόν «σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν» προέρχεται από τη γυναικεία εργατική τάξη της περίοδου του 50-60 ως αντισύμβολο αστικής ευπρέπειας και δήθεν καθαρών χεριών. Είναι ταξική και όχι σεξιστική από γυναίκες της κλωστοϊφαντουργίας που δεν φορούσαν καλσόν αλλά έφτιαχναν μεταξωτές κάλτσες.
1: Να πω τώρα κάτι, συγγνώμη, δεν θέλω να παρέμβω σε αυτά τα θέματα τέχνης και πολιτισμού, αλλά νομίζω ότι τα καλτσόν είναι πιο φρέσκα από τη δεκαετία του 40, του 50. Αλλά ας μείνουμε σε αυτό το υπέροχο προϊόν που απομορφαίνει τις γάμπες μας που ονομάζεται κάλτσα.
3: Όσες γυναίκες στα χέρια μου κι αν πήγαιρα, πέρασαν όλες σαν...
1: Ακούμε τον κύριο Χαϊτίδη. Παίζει και μπουζούκι και τραγουδάει. Οι παλιότεροι που βλέπατε το τηλεφός τα βράδια θα τον θυμάστε, γιατί έβγαινε με την κιθαρίτσα του και τραγουδούσε αυτό το υπέροχο τραγούδι, αλλά όχι από την αρχή. Πήγαινε κατευθείαν στο ρεφρέν που τον είχε κάνει διάσημο.

0: όσο το έλεγε αυτό το τραγούδι, είχε δίπλα του και μία κάλτσα και τη μάνταρε. Σα τορκίζομαι.
1: Πώς να το κάνουμε.
0: Ψάξτε και τώρα στο κινητό σας να δείτε. Χαϊτίδης κάλτσα. Θα σας το δείξει. Βέβαια το κινητό δεν είναι και τόσο αθώο όσο νομίζετε. Τα κινητά είναι του σατανά. Είναι του σατανά και τα πληκτρολόγια ακόμα περισσότερο. Ο πατέρας Κλεωμένης θα σου πει και εσένα μερικά πραγματάκια γιατί δεν πιστεύει σε μένα.
2: Ακούστε λοιπόν μια αποκάλυψη από έναν πρώην σατανιστή. Και οι σατανιστές έχουν τη δυνατότητα να μιλάνε με τον διάβολο και τους δαίμονες. Βρέθηκε λοιπόν σε ένα χώρο αυτός που ήταν εκεί ο διάβολος και διάφοροι επιστήμονες και διάφοροι τεχνικοί της νέας εποχής και νέας τάξης. Ακούστε τώρα τι διήγηση. Ο Ιωσφόρος λοιπόν τους είπε: αφήστε όλους τους επιστήμονες, τους πράκτορες και υπερέτες να σηκωθούν όρθιοι. Γιατί ήταν κάτω από την κυριαρχία των δαιμονίων. Έδωσε εντολή ο διάβολος στους δαίμονες και σηκώθηκαν όλοι αυτοί όρθιοι. Μην μιλάτε τώρα και ακούτε εδώ γιατί δεν θα τα ξανακούσετε. Τότε λέει είδα πάρα πολλούς επιστήμονες όλων των εθνών, των φυλών, από όλο τον κόσμο να στέκονται όρθιοι. Τους είπε ο διάβολος, θα χρησιμοποιήσω και θα ξεγελάσω με την τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας στους ανθρώπους για να σκλαβώσω όλη την ανθρωπότητα. Κανείς να μην μπορεί να κάνει το οτιδήποτε χωρίς κινητό τηλέφωνο. Το βλέπετε ότι το έκανε πράξη το πρόγραμμά του ο διάβολος. Θα μιλήσεις, θα πληρώσεις, θα αγοράσεις, θα δεις πληροφορίες, θα δεις ίντερνετ, θα δεις τηλεόραση, θα κάνεις τα πάντα. Κρατούσε ο διάβολος κάτι παρόμοιο με πληκτρολόγιο κινητής τηλεφωνίας, σήκωσε το χέρι του και ένας μαύρος πίνακας εμφανίστηκε και άρχισε να εξηγεί σε ποιους, στους επιστήμονες, τεχνικούς κτλ. Το μυστήριο σχετικά με τον έλεγχο της ανθρωπότητος μέσω κινητής τηλεφωνίας. Και τους εξηγούσε ότι η διάταξη, η τοποθέτηση των κλειδιών αριθμητικών πλήκτρων κρύβουν το όνομά του.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το καταλάβατε τι έγινε. Έχω ανατριχιάσει. Σε ένα χώρο λοιπόν μαζεύτηκαν επιστήμονες και τεχνικοί από όλο τον κόσμο. Από όλα τα έθνη, από όλες τις φυλές. Και εμφανίστηκε ο διάβολος να τους πει ότι το κινητό δεν πρέπει να το χρησιμοποιούμε. Και το καταγγέλει πολύ σωστά ο πατέρας Κλεωμένης, που είναι κατά των κινητών, με μία ανάρτηση στο κινητό του. Και αφού έχει τραβήξει πλάνο τον εαυτό του, πάλι με το κινητό του. Άρα, ξέρετε τι είναι, ο διαβολάκος βάζει την ουρά του παντού. Είναι έτσι φτιαγμένος.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Κωνσταντίνος Ρέκα είναι εδώ μαζί μας και φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Τσιμίδη μας κάνει συντροφιά μέσω της μουσικής. Η Χριστίνα Μόγιου το ίδιο, συντροφιά μας κάνει, αλλά εκείνη με ταχυτικά της. Ο Βαγγέλης Περίς εδώ στο μικρόφωνο. Ρε παιδιά, περνάει η ώρα και δεν έχουμε καμιά ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ακόμα, δεν υπάρχει? Θα τους δεχτεί, δεν θα τους δεχτεί? Κανείς δεν μιλάει. Ο Φάμελος που είναι? Τελικά ο μόνος που μιλάει είναι ο Πολάκης. Και κοίταξε να δεις, οι περισσότεροι λένε ρε Πολάκη, έχεις δίκιο.
2: Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να βγαίνει ένα κόμμα και ο πρόεδρος του και να λέει πως στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Αυτό εγώ το θεωρώ βαθιά λάθος.
3: Κύριος Φάμελος, λοιπόν, έχει συνεννοηθεί με τον κύριο?
2: Εγώ τον έχω ρωτήσει, δεν απαντάει, λέει όχι, διότι αυτά δεν γίνονται από πίσω, γίνονται δημόσια, τουλάχιστον δεν φαίνεται να έχει βάλει. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να διατυπώνεις ένα τέτοιο πράγμα, να στηρίζεις άλλο κόμμα. Άλλο κόμμα. Και την ίδια στιγμή να μην έχει υπάρξει καμία συνεννόηση. Βγαίνει και η Κουφονικολάκου σαν εκπρόσωπο τη Ελλάς. Λέει, εμείς δεν γουστάρουμε συνεργασίες, δεν θέλουμε τίποτα κτλ. Δηλαδή, αυτοί δεν θέλουν συνεργασίες. Εμείς στηρίζουμε άλλο κόμμα και θέλουν να μου πούνε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία.
3: Ακούστε το ερώτημα.
2: Εγώ θεωρώ ότι έχει υπάρξει κάποια συμφωνία, την οποία δημοσίως δεν την παραδέχεται κανείς. Αλλιώς, αυτό είναι επίδειξη βουλικότητας. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα, και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες, συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι τέτοιο,
3: ναι,
2: δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση. Ξέρω, η κυρία Κουφονικολάκου, ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λέει ότι παραιτηθείτε και αυτό και λάτε. Λοιπόν, δεν γίνονται τώρα έτσι τα πράγματα. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Υπερβολικό το τέλος, δεν το δέχομαι. Είναι στις σχέσεις, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Κάποιος θέλει να φύγει, κάποιος θέλει να μείνει. Παρακαλάς, μείνε μωρέ, και ας μην με αγαπάς, αλλά να είμαστε μαζί έτσι. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που έχει περιγράψει με πολύ ωραία λόγια ο Πάνος Γαβαλάς.

0: Ένα πλάνο που τις πίκρες τις κάνει χαρές. Ένα πλάνο που περνάει στην ιστορία. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν εκεί, αλλά περνάει στην ιστορία γιατί αυτό το πλάνο δείχνει το Γιώργο Λιάγκα με τη Μαρία Αντωνά.
1: Δεν μπορούσαμε να έχουμε σήμερα το walk-up και την Εστρέλα. Καλημερίζουμε τη Μαρία προς το παρόν. Έλα Μαρία.
2: Επί της ευκαιρίας, ξέρεις, είναι ρε παιδί μου, το ένα φέρνει το άλλο. Οπότε ξεκίνησα από τη συνέντευξη από την εκπομπή και να που σήμερα βρίσκομαι εδώ στο πρωινό και χαίρομαι πάρα
1: Γέλα,
2: πολύ.
1: Γιατί δεν έχεις άγχος, παιδί μου.
2: Ναι, είδε ότι έχω άγχος. Τρομερό. Είναι με το που περνάει κάποιο την πόρτα εδώ του σπιτιού σου, λίγο αγχώνεται.
1: Μετά τα φίδια σε βγάζω. Δείξαμε φίδια.
3: Αυτό το διπλό θα μείνει στην ιστορία, παιδιά. Δεν είναι αστείο. Μην μα δείξετε καθόλου.
1: Αρκεί να σου πω τώρα κάτι. Θα λυσάξουν όλοι.
3: Θα μιλάμε από πάνω.
1: Θα πούν την έβγαλε, τώρα θα είναι μαζί του χρόνου.
4: Θα παίξει παντού. Παντού θα παίξει. Το διπλό πλάνο θα παίξει παντού.
2: Εντάξει, νομίζω ότι όμω ήταν και πάρα πολύ ωραίο το θέμα που είναι να παρουσιάσουμε σήμερα και θα σε διορθώσω.
1: Εσύ πάλι σοβαρά μιλά. Εσύ κάνω πλάκα εσύ σοβαρά εκεί με το χάσει.
2: Καλά, τόσο λίγο χρόνο, ρε παιδί μου, λίγο να ξαναρχίσω.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ιστορικό πλάνο. Όντως γίνεται μεγάλη αναπαραγωγή. Αφού φτάσαμε να το παίζουμε κι εμείς. Αλλά εμείς γενικότερα μας ενδιαφέρουν οι ωραίες ιστορίες μεταξύ των ανθρώπων. Μια ωραία ιστορία μεταξύ του Γιώργου Λιάγκα και της Μαρίας Αντωνά.

0: Το τραγούδι αυτό το τραγουδάει η Κατερίνα Κούκα. Και μια που μιλάμε για τραγουδίστρες, τραγουδιστές, νέα τραγούδια, έχουμε υποχρέωση απέναντι στην ιστορία και εμείς να παρουσιάσουμε τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Τον θυμάστε, ήταν σε μια παραλία, στον Άγιο Δομήνικο. Έτρεχε ο άνθρωπος να κυνηγήσει καρύδες, έγινε διάσημος, είναι πάρα πολύ ωραίος. Και φυσικά λογικό είναι να του ζητήσουν δισκογραφικές να βγάλει και ένα τραγούδι.
1: Καλημέρα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Τα τελευταία χρόνια με έβρισαν όσο λίγους ανθρώπους στην Ελλάδα. Με είπαν ψώνιο, υπερόπτη, προκλητικό. Και ξέρετε κάτι, σε ένα πράγμα μόνο έχετε δίκιο. Στο ότι δεν γεννήθηκα για να περνάω απαρατήρητος. Με λένε Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Όσο με σχολιάζεις, τόσο μεγαλώνω. Όσο με πολεμάς, τόσο επιστρέφω. Και σε λίγες μέρες έρχεται κάτι πάλι το οποίο θα σας κάνει να μιλάτε. Είτε από αγάπη, είτε από θυμό. Το τέταρτο τραγούδι μου έρχεται. Είστε έτοιμοι ή θα μείνετε πάλι στα λόγια. Είτε με αγαπάτε, είτε με μισείτε, ένα πράγμα δεν μπορείτε να κάνετε. Να με αγνοήσετε. Πολλά φιλιά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ανταποδίδουμε. Μόνο με το φαινόμενο των Beatles μπορεί να συγκριθεί ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Έτσι, ιστερία πάθαιναν τότε οι θαυμάστριες, το ίδιο παθαίνουν τώρα και με τον Εμμανουήλ. Θαυμάστριες και οι θαυμαστές. Αλλά εκείνος ακατάδεκτος, όχι. Όχι, όχι. Εγώ δεν θα γίνω σαν τους Beatles. Είναι για παραπάνω πράγματα.

0: Γιατί τα λουκάνικα που δοκίμασε με κατόρου δεν ήταν ακριβώς λουκάνικα.
1: Εγώ το έφαγα το κατόρθιο. Είμαι στο Δωρίνο. Πάμε σε ένα εστιατόριο το οποίο ήταν περίφημο στην περιοχή και είχε μπουφέ.
2: Μάλιστα.
1: Είχε μπουφέ, είχε διάφορα εκεί εδέσματα, πολλά. Και βλέπω εγώ σε ένα πιάτο κάτι μικρά λουκανικάκια. Λουκανικάκια ήταν κομμένο, φετούλες, λουκανικάκι. Και νομίζω, επειδή ήταν και λίγο ασπριδέρο, ότι είναι αυτό το λουκάνικο, το βούρστ που μου αρέσει, το γερμανικό.
2: Ναι.
1: Και γράφει λοιπόν, εκεί γιατί είχε, ας πούμε, τα μπελίτσες σε κάθε πιάτο, τεστίκολε τι τόρο. Δεν έδωσα καμία σημασία. Και προσέξτε, θέλω αυτή τη λεπτομέρεια, επειδή εγώ δεν μπορώ να κατέβω και πολλά σου μπουφέδες, πήρα μόνο αυτό και δύο σαλατικά να φάω.
2: Μάλιστα.
1: Και καθόμαστε λοιπόν στο τραπέζι, το έφαγα το κατάπιο. Παιδιά, να σας πω, επειδή με ρωτάτε αν μ' άρεσε που το κατάπια, όχι, δεν μου άρεσε. Είχε, να σας πω, αδέκαστε, την επίγευση, το ουμάμι.
2: Το ουμάμι,
1: Το ουμάμι θα σας πω. Ακούς, Δημήτρη μου, και εσύ, τι σου μελε τώρα να πάθεις. Ήτανε πικρό. Ήτανε μια εμπειρία και για να δείτε, παιδιά, για να δείτε πόσο μπροστά είμαστε, πόσο με βοήθησε αυτή η γνώση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα ξέρατε πώς ήτανε αν εγώ δεν είχα δοκιμάσει.
2: Θυσιάστηκε προμπόνο πούμπλικο.
1: Μιλάμε για τσέισερ γαστρονομίας ή δεν μιλάμε?
3: Ξεκάθαρα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άκου, ας πω κάτι, μαράκι μου, τώρα. Τι έγραφε πάνω? Τεστίκολι ντι τόρο. Αυτό σημαίνει, συγγνώμη για την έκφραση, όρχης ταύρου. Αυτό έφαγες. Το λουκάνικο θα έγραφε σαλσίτσα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θέλω να ονειρευτούμε μαζί. Να φανταστούμε ότι είμαστε κάπου στην Ευρώπη. 6 διανυκτερεύσεις. 3 Στρασβούργο, ας πούμε, και 3 Χαϊδεβέργη. Σε ξενοδοχεία τέλεια, πρωινό δίκλινο δωμάτιο. Όλα να είναι τσάμπα, μεταφορές, ξεναγήσεις, αστική ευθύνη, ταξιδιωτική ασφάλεια, όλα τσάμπα και οι φόροι πληρωμένοι. Και να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι το καλοκαιράκι. Εγώ δεν μπορώ να ονειρευτώ, γιατί δεν μπορώ να συμμετάσχω στον διαγωνισμό. Εσύ όμως μπορείς και το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα. Δηλαδή, Alpha Radio 989 και Versus Travel θα ταξιδέψουν στην ονειρική Αλσατία, στο μαγευτικό Ρήνο. Όλα αυτά που σου είπα προηγουμένως θα συμβούνε. Θα πας στο κοσμοπολιτικό Στρασβούργο. Δίπλα είναι το παραμυθένιο, το Κολμάρ. Θα βγάλεις φωτογραφίες. Θα πας κρουαζιέρα στο Ρήνο. Είναι ολοκληρωμένο ταξίδι, υπέροχο. Θα κάνεις το εξής. Θα γράψεις 989, θα αφήσεις ένα κενό. Ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες. Ονοματεπώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα το στείλεις στο 54301 και θα ακούσεις το ονοματάκι σου. Πότε θα το ακούσεις? Σύντομα, στις 3 Ιουλίου, δηλαδή από την εκπομπή. Την Παρασκευή, είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου. Στην εκπομπή του Τάχη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Μην κάθεσαι τώρα, τρέξε. Θα μου πεις ότι έχω ετοιμάσει να πάω και κάπου άλλου διακοπές και δεν. Πού θα πας, παιδί μου, διακοπές? Είναι πανάκριβα και να σου πω πώς αντιμετωπίζεται η ακρίβεια. Θα σου το πω. Με βούληση. Υπάρχει βούληση να σταματήσει η ακρίβεια. Αυτό είναι το θέμα.
3: Λοιπόν, αν αύριο εσείς ήσασταν πρωθυπουργός, είχατε την κυβέρνηση, πείτε μου ένα-δύο πράγματα που θα κάνατε ώστε να μειωθούν οι τιμές στα τρόφιμα και να αυξηθούν τα εισοδήματα. Γιατί ξέρετε, και ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα έκανε όμως.
4: Κοιτάξτε να δείτε. Το πρώτο πράγμα. Θα καλύψω να διορθώσω μια κατάσταση. Είναι η βούληση.
3: Είναι?
4: Είναι η βούληση. Να θέλεις πραγματικά να αλλάξεις κάποια πράγματα.
3: Αρκεί αυτό όμως τώρα σε μια σύνθετη οικονομική πραγματικότητα η βούληση και όλοι. Δεν νομίζω, δηλαδή η κυβέρνηση ή οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν θέλαν να έχουν αυξημένους μισθούς οι πολίτες ώστε να τους ψηφίζουν κιόλας. Να το δούμε και έτσι.
4: Προφανώς, κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν ξέρω, μάλλον μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Η βούληση είναι προϋπόθεση, πολιτική βούληση.
2: Η βούληση ήταν, κυρία Καρθιανού, δεν είναι και μονόδρομος. Πρέπει να έχουν βούληση και οι καταναλωτές. Δηλαδή, πας να ψωνίσεις και δεν σου φτάνουν τα λεφτά. Πρέπει να έχεις βούληση να πεις δεν πειράζει. Και να πεις στο πανάρχαιο, η φτώχεια θέλει καλοπέραση.

0: Αυτό είναι το μυστικό. Και είναι πραγματικό μυστικό. Γιατί μερικοί ψάχνουν να βρουν λύση στο πρόβλημά τους σε φτηνά πράγματα, αγοράζουν φτηνά δηλαδή στα σούπερ μάρκετ, ή κάποιοι νομίζουν ότι θα έχουν ελάφρυνση στην εφορία επειδή παίρνουν αποδείξεις από τα σούπερ μάρκετ. Κούνια που σας κούναγε. Κούνια που σας κούναγε, λυπάμαι. Γιατί οι αποδείξεις από το σούπερ μάρκετ δεν είναι τίποτα αθώα χαρτιά. Οι αποδείξεις από το σούπερ μάρκετ μπορεί να σε οδηγήσουν στην καταστροφή.
1: Ποτέ μα ποτέ μην πιάνεις τις αποδείξεις με τα χέρια σου. Ειδικά όχι αυτές που βγαίνουν από ταμιακή μηχανή, αλλά αυτές που βγαίνουν εκτυπωμένες σε κανονικό χαρτί, όπως βλέπεις αυτή εδώ πέρα. Πολλά μεγάλα μαγαζιά εκτυπώνουν τέτοιες αποδείξεις, αλλά αυτή η απόδειξη, παιδιά, έχει μέσα BPA και BPS, που είναι δύο χημικές ουσίες που είναι καταστροφικές για την υγεία. Όταν το πιάνεις, ακουμπάει το δέρμα και αυτές οι χημικές ουσίες μπαίνουν μέσα στον οργανισμό σου, μέσω του δέρματος και των νυχιών, και ειδικά άμα έχεις καμιά μικρή πληγή, εκεί έχει έρθει η καταστροφή. Αυτές οι χημικές ουσίες έχουν συνδεθεί με καρκίνους, με διαταραχές στις ορμόνες, υπογονιμότητα, καταστραμμένος μεταβολισμός, προβλήματα στο θυρεοειδή, χιλιάδες προβλήματα και στην υγεία και στη δυνατότητά σου να χάνεις λίπος. Οπότε ναι, μπορεί να είναι και αυτός ένας έξτρα λόγος που δεν χάνεις με τίποτα. Ακουμπάς αυτές τις αποδείξεις με τα χέρια σου. Οπότε παιδιά, αυτές οι αποδείξεις, σκουπίδια.
0: Συνάντησα το φίλο μου τον Δημητράκη, τον λέμε. Και του λέω, όταν πας στο σούπερ μάρκετ, μήπως παίρνεις αποδείξεις. Μου λέει ναι. Και μετά παραπονιέσαι ότι παχαίνεις. Δεν σου πάει το πάχος, Δημητράκη. Κόψε τις αποδείξεις και τα υπόλοιπα.
2: Μακαρόνια και 3,5 πεπόνια. Ήταν με παχής, αλλά φαινόταν ευτυχής. Με μια στρογγυλίτσα όμορφη.

0: Φεύγεις τα πολλά πιωτά, σούπες, μακαρόνια και ζαχαρωτά. Μην κοιμάσαι πια το μεσημέρι.
1: Αυτή είναι η δύσκολη μέρα του Δημητράκη. Ακόμα πιο δύσκολη είναι η μέρα του κυβερνητικού εκπρόσωπου, του κυρίου Μαρινάκη. Νομίζω ότι πάμε για εκλογές. Δηλαδή, όποτε βγαίνει κάποιος πολιτικός σε ψυχαγωγικές εκπομπές και λέει για θέματα άσχετα, μάλλον προετοιμαζόμαστε. Αλλά ο κύριος Μαρινάκης δεν είπε για άσχετα θέματα. Είπε για το πόσο δύσκολα είναι μια καθημερινή μέρα για εκείνον.
2: Πώς είναι η ημέρα, έτσι, για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Η μέρα ενός κυβερνητικού εκπροσώπου. Τι ώρα ξυπνάτε το πρωί? Ποια είναι η πρώτη κίνηση καταρχάς που κάνετε το πρωί? Βλέπετε site, mail, social media?
3: Ξυπνάω 6:30 το πρωί. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να ανοίγω το θερμοσύφωνα και να κάνω ένα καφέ μέχρι να ζεστάνει το νερό και εκεί διαβάζω τα πρωτοσέλιδα πρώτα.
2: Τα πρωτοσέλιδα είναι η πρώτη κίνηση.
3: Τύπου, του Πρωθυπουργού, έτσι τα έχουμε μοιράσει. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κάποια βασικά sites και να στείλουμε έτσι ενημερωτικά στο υπόλοιπα μέλη αυτού που λέμε πρωινός καφές.
2: Πόσα άτομα, καταρχάς, βάλτε μας λίγο μέσα στον πρωινό καφέ. Πόσα άτομα είστε στον πρωινό καφέ?
3: Στον πρωινό καφέ είμαστε αναλόγως στην επικαιρότητα, γιατί κάποιες φορές συμμετέχουν και κάποιοι.
2: Υπουργοί.
3: Όχι. Κάποιες φορές συμμετέχουν σύμβουλοι για τα οικονομικά, για την εξωτερική πολιτική, αλλά είναι γύρω στα 10 με 12 άτομα κάθε πρωί. Άρα πάω το μικρό στον σταθμό.
2: Α, εσείς τον πάτε?
3: Ναι, να σκάνω κι εγώ κάτι. γιατί σχεδόν 3 χρόνια είναι 2,5 ετών. Η γυναίκα μου είναι μια μαμά πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα με το μικρό, δούλευε. Ευτυχώς η δικηγορία πολλές φορές και το ελεύθερο επάγγελμα μπορεί να το ασκήσει και από το σπίτι. Οπότε θεωρώ ότι είναι για μένα, καταρχάς, είναι από τις πιο ευχάριστες στιγμές της ημέρας να πάω τον μικρό στον παιδικό σταθμό, όταν δεν είναι άρρωστος, γιατί όπως ξέρουν οι γονείς.
2: Φερνιώσει στο σπίτι, χαμός.
3: Ναι, 5 μέρες πάνε, 3 μέρες δεν πάνε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αυτή η ζωή μπορεί να συγκριθεί μόνο με τη ζωή του οικοδόμου. Του οικοδόμου, όχι αυτό το. Ο Παύλος πηγαίνει και επιβλέπει ή κάνει καμιά δουλίτσα κάθε ώρα του οικοδόμου, του παλικαριού.

0: Τώρα πώς γίνεται μια οικοδομή? Θα πεις χρειάζεται οικοδομή. Όχι, χρειάζεται και άδεια. Και ποιος βγάζει την άδεια? Η πολεοδομία. Και βλέπεις εκεί στην πολεοδομία διαφόρους ανθρώπους που εργάζονται και ξαφνικά πλακώνει η αστυνομία, κάποιος συλλαμβάνει. Σκάνδαλο λέμε τις πολεοδομίες. Σκάνδαλος πολεοδομίες, είναι δυνατόν να συμβαίνει? Ας κάνουμε και ένα σχετικό γκάλωπ.
1: Από τα σύννεφα πέφτει τα τελευταία 24 ώρα η ελληνική κοινωνία μετά την αποκάλυψη σκανδάλου με κύκλωμα πολεοδομίας. Είναι ποτέ δυνατόν υπάλληλοι πολεοδομίας να εμπλέκονται σε σκάνδαλο νομιμοποίησης αυθαιρεσιών?
2: Η διαφθορά υπάρχει παντού.
1: Τι λέτε παντού? Οι άνθρωποι είναι πολεοδόμοι, σας λέω.
2: Θέλουν και αυτοί να φάνε.
3: Το κάτι τη.
1: Μα οι άνθρωποι είναι αμόλυντοι.
2: Ας βάλουν μέσα τότε.
1: Υπάρχει η πιο αδιάφθορη υπηρεσία σε ολόκληρη την Ελλάδα, την πολεοδομία?
4: Πρέπει να το σκεφτώ πολύ για να βρω μια άλλη.
1: Ποιο είναι το πρώτο επάγγελμα που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη τιμιότητα?
5: Οικοδόμος.
1: Όχι πολεοδόμος.
5: Όχι πολεοδόμος, σίγουρα όχι.
1: Δεν θέλω να εκβιάσω καμία απάντηση, αλλά υπάρχει πιο αδιάφθορη υπηρεσία από την πολεοδομία?
6: Δεν νομίζω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
6: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Υπάρχει πιο αδιάφθορη υπηρεσία από την πολεοδομία?
6: Όχι.
1: Υπάρχει ποτέ πιθανότητα υπάλληλοι της πολεοδομίας να εμπλέκονται σε σκάνδαλο νομιμοποίησης αυθαιρεσιών?
7: Δεν νομίζω. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Οι άνθρωποι είναι άμεμπτοι.
7: Το πιστεύω. Εγώ μηχανικός είμαι.
1: Τι είναι πιο άσπλο και αμόλυντο, 5 περιστέρια ή 5 πολεοδόμοι?
0: Θα τρελαθούμε κανονικά. Υπήρχαν άνθρωποι που αμφισβήτησαν την τιμιότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ποτέ δεν έχει εμπλακεί σε εγκρίσεις αυθαιρεσιών λίγο παρανόμων. Άκου τώρα οι Αμερικάνοι, το θέλω να πούνε με τρελαίνες, λένε you drive me crazy. Έχουμε δηλώσει Τραμπ. Έχουμε κάποια νέα εμπλοκή. Όλα τώρα θα τα μάθετε. Το μεσημεριανό μαγαζίνο στο Alpha Radio 989 είναι εδώ μαζί σας. Λίνα Κλήτου πανέτοιμη. Να είμαστε καλά. Τα ξαναλέμε. Άντε για.

0: Αλφα Radio 989.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Καλημέρα, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, μια υπέροχη εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Καλημέρα σε όλους εσάς που ξεκινάτε τώρα τη μέρα σας, σε εσάς που επιστρέφετε και είστε πολλοί για την Κυριακή προς Δευτέρα ξημέρωμα και βέβαια σε εσάς που ετοιμάζεστε. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, μια καλή εβδομάδα, χωρίς αναπάντεχες δυσκολίες και χωρίς απρόοπτα που θα σας δυσκολέψουν ήδη όσα σας κάνουν τη ζωή όχι τόσο εύκολη. Καλημέρα σε όλους εσάς, καλημέρα στους φίλους που εργάζεστε αυτή την ώρα σε οποιοδήποτε πόστο και αν είστε, να έχετε μια όμορφη μέρα και μια καλή εβδομάδα, μια εβδομάδα που ξεκινά έστω με κάποια μικρή αισιοδοξία, γιατί φαίνεται πως έχουμε εκεί πέρα μια συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, κάτι το οποίο έχουμε ανάγκη να το ακούσουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, να σταματήσει ένας πόλεμος έτσι από όλα τα άσχημα που συμβαίνουν σε αυτό τον κόσμο και ο συγκεκριμένος πόλεμος ο οποίος έχει φέρει πάρα πολλά προβλήματα. Μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν με μόνιμη σιγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα και αναμένεται επισήμως να γίνει η υπογραφή της στις 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα της ημέρας, το οποίο και εμείς θα επικεντρωθούμε, θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια επικοινωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να μάθουμε περισσότερα για το πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, με την ελπίδα βέβαια όλα αυτά να ευοδοθούν και να συνεχιστεί αυτό το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται από χθες, χωρίς να έχουμε ανατροπές της τελευταίας στιγμής, διότι και αυτά έχουν συμβεί. Έτσι, αυτό είναι το δεδομένο. Σε άλλα θέματα επίσης από την εσωτερική επικαιρότητα υπάρχουν αρκετά στα οικονομικά και σήμερα επίσης να πούμε ότι ολοκληρώνονται και εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψήφους στο Νεπάλ, στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και εξετάσεις στα γυμνάσια. Θα είναι και η τελευταία μέρα λειτουργίας των δημοτικών και των νηπιαγωγείων, schools out που λέμε έτσι και στα χωριά μας. Επομένως, καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν σήμερα εξετάσεις. Ο Τάσος Τασκαλτριανιάν είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα έως τις 8 Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Είχαμε για αυτούς τους Γερμανούς και δίσανε 7-1 το κουρασάο στο Μουντιάλ. Κάτι τέτοια κάνουν και τους συμπαθούν όλοι οι φιλαθλοί σε όλο τον κόσμο. Αυτά είναι, κρατάνε την παράδοσή τους, δεν το συζητάμε, δεν την αλλάζουν και τους αγαπούν πολύ. Βέβαια, έχουμε και από το Μουντιάλ και το άλλο το αποτέλεσμα το μεγάλο, όπου οι Τζαπώνιδοι ισοφάριζαν τους Ολλανδούς και πήγε 1-1 αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στην 2-2 ανάμεσα σωστά. Ήταν 2-1 και ισοφάρισαν στο 89 οι Ιαπωνέζοι τους Ολλανδούς. Μεγάλη στιγμή και αυτό. Και ένα χαμό στην Θεσσαλονίκη, γιατί πήγε ο Σπανούλης να λάβει τον μπάσκετ του Άρη. 5.000 κόσμος πήγε να τον υποδεχθεί τον Σπανούλη, χαμός εκεί, μεγάλες προσδοκίες.
1: Ναι, είχαμε δημιουργήθηκε... και αγώνες box το Σάββατο.
0: Είχαμε και αγώνες box το Σάββατο, καλά που μου το θυμίζεις. Λοιπόν, κέρδισε ο Ολυμπιακός το μπάσκετ, στο πρωτάθλημα, σε ένα δυνατό παιχνίδι επίσης, ένα πέμπτο τελικό που ήταν σε όλο το παιχνίδι μπροστά. Έτσι, ο Παναθηναϊκός είχε κάποιους παίχτες που κάνανε μεγάλο αγώνα, όπως ο Οσμάν, αλλά εγώ θα έλεγα πιο πολύ τον Τολιόπουλο, ο οποίος έκανε εξαιρετικό παιχνίδι, προσπάθησε μόνος του να σταματήσει τον Ολυμπιακό, αλλά δεν τα κατάφερε. Κάποια στιγμή εκεί πέρα μέσα στο παιχνίδι είχαν κάτι προξήματα ο Τζόνς με τον Ναν, τα οποία μέσα στην φυσούνα και στα αποθητήρια έγιναν ουσιαστικά αγώνας πυγμαχίας και ρίγκ με πάρα πολύ ξύλο, αναστάτωση, ένα χαμό ολόκληρο. Το βίντεο, από πού ξεκινάει το βίντεο, ποιος αρχίζει, πότε αρχίζει, τι έχει προηγηθεί και άλλο βίντεο 2 δευτερόλεπτα πιο πριν. Με όλο αυτό ασχολιόμασταν, πως παίξανε ξύλο, πάρα πολύ άσχημες εικόνες. Δυστυχώς μετά τον τελικό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ το Σάββατο, έτσι αυτή η ιστορία. Εντάξει, ξέρουμε ότι αυτά τα παιχνίδια προφανώς έχουν ένταση και εκνευρισμό και οι παίχτες μεταξύ τους μπορεί να εκνευρίζονται, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται πως η κατάσταση αυτή ξέφυγε κάπως και οι δύο καλαθοσφαιριστές δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τον εκνευρισμό τους. με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά που είδατε κι εσείς στην συνέχεια. Τώρα, ο φίλος μας ο Πάτροκλος μας στέλνει το μήνυμά του, μας λέει εδώ πέρα για τους Γερμανούς. Κέρδισε η Γερμανία τη Βραζιλία 7-1 και μέχρι το πρωί δεν σταμάτησαν να κορνάρουν, να πανηγυρίζουν. Εννοούμε για το, δεν ξέρω, όχι, μιλάς για το παλιό το παιχνίδι. Εντάξει, με τη Βραζιλία και να το καταλάβω. Τη Βραζιλία κερδίζεις, έτσι. Που το θυμάμαι και εκείνο το παιχνίδι και απορούσα πραγματικά με τους Βραζιλιάνους που τράγανε τα γκολ το ένα μετά το άλλο. Αυτό είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, τα κατάλοιπά του. Ότι τρως 1, 2, 3, 4. Στο παλιό το κανονικό το ποδόσφαιρο που μάθαμε και αγαπούσαμε όλοι, θα έκανες ένα φάουλ στο κέντρο, θα έπαιρνες μια κίτρινη, θα σταματούσες κάπως στο ρυθμό. Στο τωρινό δεν αυτά τα πράγματα. Εντάξει, τώρα με το κουρασάο πάμε γερά, μας λέει ο Πάτροκλος, μας στηρίζει, λογικό είναι. Έτσι, να πούμε καλημέρα στο φίλο τον Πάτροκλο και σε όλους όσους μας ακούτε από το εξωτερικό, όχι μόνο από τη Γερμανία, έτσι, αλλά και εσάς που μας ακούτε και από άλλες χώρες και μας στέλνετε τα μηνύματά σας και μας δίνετε μεγάλη χαρά. Ηρωνεύετε φυσικά. Χθες ανακέρδισαν τη Βραζιλία, πάλι κάνανε, μας λέει ο Θεμιστοκλής. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θεμιστοκλή που μας στέλνει το μήνυμά του και σε όλους εσάς που μας στέλνετε τις καλημέρες, τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις σας και πάρα πολύ θέλουμε τις απόψεις σας. Και βέβαια τις απαντήσεις σας σε ένα κουιζάκι, το οποίο σήμερα είναι μια λέξη γνωστή, αλλά την βάζουμε διότι είναι μια λέξη που την ακούμε πάρα πολύ το καλοκαίρι με εκδηλώσεις που κάνουν διάφοροι δήμοι και προσπαθούν να δώσουν χαρά στους επισκέπτες τους με ένα ωραίο θέαμα. Τι είναι η βαρκαρόλα, τι είναι η βαρκαρόλα, έτσι το ξέρετε όλοι, επομένως απαντήστε μας μέσω Viber στο 6947-989-989 έως τις 7 και μέσω mail στο onair@alpharadio989.gr. Πάμε όμως να δούμε λίγο τα πιο σημαντικά θέματα με μια περισσότερη λεπτομέρεια. Αυτό που ξέρουμε τώρα για την συμφωνία είναι ότι έχουν καταλήξει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σε ένα σχέδιο το οποίο λέει πως θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με στόχο στις επόμενες 60 ημέρες να έχουν την οριστική συμφωνία. Αυτό το είπε και ο Ιρανός, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γάρι Μπαμπάντι, όπως λέγεται. Η συμφωνία που έχουμε τώρα περιλαμβάνει τη μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Και εδώ ανοίγει μια παρένθεση, γιατί είχαμε μια νέα επιχείρηση του Ισραήλ προχθές στη Βηρυτό, όπου και ο Τραμπ είπε ότι δεν θα έπρεπε να έχει γίνει, γιατί ήταν στο παραένα της συμφωνίας. Σας λέγαμε όμως και την προηγούμενη εβδομάδα ότι πολλές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις μέχρι το παραένα προσπαθεί ο κάθε αντίπαλος, η κάθε πλευρά από τους αντιμαγόμενες να πετύχει και κάτι παραπάνω στο στρατιωτικό μέτωπο. Αυτό που γνωρίζουμε λοιπόν έως αυτή την ώρα είναι ότι, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, φιλοδοξεί αυτή η μεγάλη συμφωνία, όπως χαρακτήρισε, να φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή. Ο J.D. Vance είπε μάλιστα ότι μπορεί να είναι εκεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι ταπείνωσαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ λίγο μετά την επίτευξη της συμφωνίας. Τα λέμε αυτά για να έχετε μια εικόνα το τι λέει κάθε πλευρά. Έτσι, φαίνονται δηλαδή και οι δύο να ισχυρίζονται ότι είναι νικητές ή ότι δεν έχουν χάσει σε κάθε περίπτωση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους Times, στους New York Times, ότι αν το Ιράν δεν καταλήξει οριστική πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Οι τιμές του πετρελαίου ήδη αρχίζει να πέφτουν, έτσι κατά ένα ποσοστό 4%, ενώ η Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία και η Ιταλία δήλωσαν έτοιμες να προχωρήσουν στην άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν, αφού χαιρέτησαν την συμφωνία, όπως και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Επίσης, τα ιρανικά μέσα κάνουν λόγο για άμεση αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένους ιρανικούς πόρους, έτσι, από πόρους που έχουν ουσιαστικά παγώσει. Τώρα, το προσχέδιο της συμφωνίας περιλαμβάνει με βάση το Ιρανικό πρακτορείο Mehr News Agency, και νομίζω ότι πρέπει από, και από εκείνη την πλευρά να λέμε τι ισχυρίζονται για να διασταυρώνουμε και τις πληροφορίες. Είναι πρώτον μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δέσμευση των ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν. Το κρατάμε αυτό γιατί αν θυμάστε στην αρχή των εχθραπραξιών είχαμε κάνει ολόκληρη την κουβέντα με την αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν. Βλέπουμε να αλλάζει κάτι μέχρι στιγμής. Δέσμευση λοιπόν του ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στα εσωτερικά του Ιράν. Άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ εντός 30 ημερών. Απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις. Θα δούμε τι σημαίνει και αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους να καταρτήσουν σχέδια νοικοδόμησης για το Ιράν αξίας τουλάχιστον 300 δολαρίων δις, έτσι. Τερματισμός των κυράσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα. Επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει ειρηνικά όπλα και δέσμευση των Αμερικανών να μην αυξήσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή και να μην επιβάλλουν νέες κυρώσεις. Οι διαπραγματεύσεις δεν θα ξεκινήσουν προτού αποδεσμευτεί το ίμιση των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν. Αυτός είναι ο όρος δηλαδή. Επομένως κάπως έτσι θα προχωρήσει η ιστορία και η όποια συμφωνία η τελική θα εγκριθεί μέσω ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τώρα να πάμε να σας μεταφέρουμε ουσιαστικά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, όπου προβλέπεται να έχουμε σε όλη τη χώρα γενικά αίθριο καιρό με νεβώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα περιοδικά και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Αττική σήμερα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με ασθενείς ανέμους, νεβώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Επομένως ξεκινάει η εβδομάδα με μια ζεστή ημέρα και να σας πούμε ότι το πρόγραμμα του Μουντιάλ, για να το γνωρίζετε και αυτό, περιλαμβάνει Ισπανία πράσινο ακροτήριο στις 7, Βέλγιο Αίγυπτος στις 10, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάι στη 1 και Ιράν Νέα Ζηλανδία στις 4 στο Λος Άντζελες. Αυτά είναι τα προγράμματα του Μουντιάλ. Πάμε να κάνουμε ένα πάρα πολύ σύντομο διάλειμμα με τον Τάσο Δασκαλιδρανιάν εδώ. Όταν γυρίσουμε θα σας διαβάσουμε και τι λέει ο σπουδαίος επιστήμονας ο Γιώργος Δασκαλάκης για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι μπορεί να μας κάνει πιο ανόητους από ότι είμαστε σε περίπτωση που δεν την προσέξουμε, και να σας θυμίσουμε το μεγάλο διαγωνισμό που κάνει ο σταθμός μας, ο Alpha Radio 989, για αυτό το φοβερό και τρομερό ταξίδι που προσφέρει στην Αλσατία και στο μαγευτικό Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, μπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Ζήστε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις κεντρικής Ευρώπης. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο, με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Alpha Radio 989, εκεί όπου κάθε ταξίδι γίνεται η πιο όμορφη καλοκαιρινή ανάμνηση. Στις 3 Ιουλίου θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Για να λάβετε μέρος στέλνετε μηνυματάκι, γράφετε 989, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη ταξίδι στα ελληνικά, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54301. 989 κενό, ταξίδι, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54301 με χρέωση 34 cents και μια δωροεπιταγή για όλους από το winnow.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τα σημαντικότερα θέματα που είχαμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Αφού σας πούμε πρώτα απ' όλα ότι είχαμε μία σεισμική δόνηση κατά την διάρκεια της νύχτας, έτσι, εχθές ουσιαστικά, 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε ανοιχτά της Μεθόνης, στα 10 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος αυτού του σεισμού, έτσι, 5,3 ρίχτερ όπως σας είπαμε, στην περιοχή έσπευσαν και δυνάμεις τις πυροσβεστικές για να δουν αν υπάρχουν ζημιές, φαίνεται πως ευτυχώς δεν έχουμε κάποια τέτοια επίπτωση. Ωστόσο είναι ισχυρή αυτή η δόνηση, 5,3 ρίχτερ στις 9 και 17 ώρα εχθές το βράδυ. Οι επιστήμονες λένε ότι είναι ακόμη νωρίς για να έχουν ασφαλή συμπεράσματα, πιθανότητα πρόκειται για τον κύριο σεισμό και συστήνουν να υπάρχει μια εγρήγορση ούτως ώστε ο κόσμος να μην επαναπαυθεί, να τηρεί όσα μέτρα προληπτικά μπορεί στο ενδεχόμενο που μπορεί να επαναληφθεί ένα τέτοιο φαινόμενο στη συγκεκριμένη περιοχή ή να ακολουθήσουν και άλλοι σεισμοί μικρότερης έντασης, διότι είναι μια δόνηση αυτή 5,3 ρίχτερ με ένα μέγεθος το οποίο έχει σοβαρή πιθανότητα μέσα να περιλαμβάνει και άλλες σεισμικές δονήσεις στη συνέχεια ως μετασεισμική ακολουθία, έτσι όπως συμβαίνει σε αυτήν την περίπτωση. Τώρα, σε άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα, είχαμε αυτή την δολοφονία στα Εξάρχεια με θύμα έναν 25χρονο ο οποίος ήταν γνωστός στις τουρκικές αρχές, βρέθηκε νεκρός το βράδυ του Σαββάτου στα σκαλάκια, στο λόφο του στρέφει στα Εξάρχεια, στη διασταύρωση της Καλλιδρομίου με την Μπενάκη. Το σημείο είναι πολυσύχναστο, έτσι. Περνάει πάρα πολλοί κόσμος από τα Εξάρχεια. Από το συγκεκριμένο μέρος έχει πάρα πολλά μαγαζιά, είναι τόπος όπου βγαίνουν βόλτα πάρα πολλοί νέοι, πάρα πολλοί κόσμος και ειδικά το Σάββατο το βράδυ γίνεται ένας πραγματικός χαμός εκεί πέρα. Έτσι είναι πάρα πολύ κεντρικό το σημείο. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα έγκλημα το οποίο δεν έχει καμία απολύτως συστολή, κανένα απολύτως πρόβλημα να εκτελέσει κάποιον σε ένα πάρα πολύ κεντρικό σημείο της πόλης. Το θύμα ήταν γνωστό στις τουρκικές αρχές. Στο παρελθόν είχε απασχολήσει την αστυνομία της Τουρκίας για σοβαρά αδικήματα, παραβάσει του νόμου περί όπλων, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, βιοπραγίες και πρόκληση σοβαρών φθορών, κλοπές και ένοπλες ληστείες σε σπίτια, ψηφιακές απάτες μέσω τραπεζικών συστημάτων. Ωστόσο, στην Ελλάδα έφτασε το 2024 και από τότε δεν φαίνεται να είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές, πέρα από το γεγονός ότι είχε προσαχθεί δύο φορές τυχαία στο Βόλο και στην Αθήνα. Δεν φαίνεται επίσης να εμπλέκεται τρίτο άτομο. Δείχνουν όλα ότι ο δράστης και το θύμα ήταν οι μόνοι που βρέθηκαν στο σημείο. Έτσι. Και οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το θύμα να σχετίζονταν με κάποια κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών και να αποτελεί η δολοφονία του αποτέλεσμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, όπως λένε σε αυτήν την περίπτωση. Πάμε να κάνουμε μια πάρα πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με δύο ειδήσεις. Η πρώτη αφορά στην Ελβετία, έτσι, με αυτό το δημοψήφισμα όπου αφορούσε τον πληθυσμό της χώρας και σε ποιο βαθμό πρέπει να μεγαλώσει ή να παραμείνει στο επίπεδο που είναι, και μετά το άλλο που σας λέγαμε με τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη και την τεχνητή νοημοσύνη. Ευχαριστούμε πολύ την Μαρία που μας απαντά ήδη στο κουιζάκι μας τι σημαίνει λέξη βαρκαρόλα. Την καλημέρα μου, με υγεία, καλές ειδήσεις και χαμόγελα. Σήμερα ευτυχώς είχα μια καλή είδηση να σας πούμε, αυτή για την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που πιστεύουμε να τελειώσει τον πόλεμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, αλλά και τις μάχες εκεί που διεξάγονται στο Λίβανο με τις επιχειρήσεις του Ισραήλ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα εύχομαι, μας στέλνει και η Όλγα το μήνυμά της, την ευχαριστούμε πάρα πολύ με μια κούπα καφέ και ένα χαμογελάκι. Να είσαι καλά Όλγα, μας ευχαριστούμε πολύ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Πάμε λοιπόν στους Ελβετούς, όπου εκεί φαίνεται οι πολίτες ότι απέρριψαν να μπει όριο στον πληθυσμό στα 10 εκατομμύρια. Το 55% ψήφισε όχι σε αυτό το δημοψήφισμα. Κάνουν διάφορα δημοψήφισματα οι Ελβετοί συνήθως. Έχουν αυτό το πράγμα στην κουλτούρα τους και την πολυτέλεια να αποφασίσουν για τέτοιου είδους κοινωνικά και εθνικά ζητήματα, όπως είναι το δημογραφικό τους. Διότι, προσέξτε τώρα, αυτό από πίσω συνεπάγεται και μία σειρά από μέτρα τα οποία θα ακολουθήσει προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση η χώρα τους. Δηλαδή, δεν είναι ότι αν θέλετε απλώς να μείνει η Ελβετία 10 εκατομμύρια ή όχι. Είναι λίγο πιο σύνθετο αυτό το πράγμα. Την πρόταση την είχε καταθέσει το δεξιό Ελβετικό κόμμα, το οποίο εδώ και χρόνια διατηρεί μια σκληρή αντιμεταναστευτική γραμμή και ο πληθυσμός έχει να κάνει και με αυτό το θέμα. Πολλοί φορείς εξέφρασαν προβληματισμό εκτιμώντας ότι ο περιορισμός του πληθυσμού θα μείωνε έτσι την συμφωνία, θα είχε επίπτωση στη Συμφωνία Ελεύθερης Μετακίνησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα είχε επιπτώσεις σοβαρά στην οικονομία και την πρόσβαση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά. Πρέπει να σας πούμε ότι ο πληθυσμός Ελβετίας αυξήθηκε από τα 7,3 εκατομμύρια το 2002 σε 9,1 εκατομμύρια σήμερα, με το 27% των κατοίκων να μην διαθέτουν ελβετική υπηκότητα. Άρα ο βασικός πυλώνας μέσω του οποίου αυξήθηκε ο πληθυσμός της Ελβετίας ήταν η μετανάστευση. Έτσι. Λοιπόν, το Ελβετικό Δεξιό Κόμμα υποστήριξε ότι ο περιορισμός του πληθυσμού θα μείωνε τις πιέσεις στις μεταφορές, στη στέγαση και στο περιβάλλον. Οι πολέμοι αυτής της πρότασης είπαν πως η χώρα βασίζεται στους ξένους εργαζόμενους, ειδικά στον τουρισμό, την υγεία και τη φροντίδα ηλικιωμένων, ενώ προειδοποίησαν ότι ο περιορισμός της μετανάστευσης θα επιδείνωνε τις ελλείψεις προσωπικού. Θυμίζουμε λοιπόν ότι η Ελβετία είναι μια χώρα η οποία εφαρμόζει ένα σύστημα άμεσης δημοκρατίας, το οποίο λαμβάνονται μέσω δημοψηφίσματος έτσι, αρκετά σημαντικές αποφάσεις, υπό την προϋπόθεση να συγκεντρωθούν 100.000 υπογραφές για τη διεξαγωγή πανεθνικής ψηφοφορίας. Αυτό λοιπόν αποφάσισαν οι Ελβετοί, ότι δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να μπει ένας περιορισμός και στην μετανάστευση, την οποία όμως κάνουν οι Ελβετοί με έναν αρκετά πιο, έτσι αν θέλετε, ελεγχόμενο τρόπο σε σχέση με άλλες χώρες. Δηλαδή η σύγκριση δεν είναι ακριβώς ευθεία, πρέπει να δεις με ποιο τρόπο οργανώνουν το μεταναστευτικό τους, τη δυνατότητα να ελέγξουν εκεί που βρίσκονται και με τα δεδομένα που έχει η χώρα τους και οι γειτονικές τους χώρες, έτσι, γιατί συνορεύουν με την Αυστρία, την

διαδοθεί ευρέωση, τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να θυμόσαστε πάρα πολύ τις τοποθετήσεις του κύριου Δασκαλάκη για αυτό το θέμα, γιατί είναι το αντικείμενό του, έτσι, είναι αυτός ασχολείται με αυτά τα πράγματα, όχι μόνο αυτός, αλλά ασχολείται με αυτά τα πράγματα, δηλαδή δεν μιλάει ως ένας επιστήμονας γενικός, μιλάει ως ένας επιστήμονας ο οποίος είναι ειδικός πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα είναι ένα από τους πρώτους που σύστησαν, αν θέλετε, την τεχνητή νοημοσύνη στη χώρα μας, με πάρα πολλές τοποθετήσεις του δημόσιες και με την επιστημονική του εργασία, την οποία βέβαια γνωρίζουν περισσότερο εκείνοι που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και στο επάγγελμά τους. Είπε ότι με τη σημερινή τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά έχουμε μια χήμα εξυπνάδα, μπορεί να αποτελεί ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο αναζήτησης και επεξεργασίας ανθρώπινης γνώσης, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις να ξεπερνά τις προσδοκίες, σε άλλες όμως, όπως είπε, αποτυγχάνει θεαματικά. Είπε πως, για παράδειγμα, σε πρακτικό επίπεδο είναι πλέον διαδεδομένη στον προγραμματισμό, έχει αυξήσει σημαντικά την ταχύτητα παραγωγής κώδικα, αλλά και στην επεξεργασία κειμένου και την αναζήτηση γνώσης, όπως στην βιβλιογραφική έρευνα. Όσον αφορά στις αλλαγές, αυτό που ουσιαστικά προέβλεψε είναι ότι μπορεί να βοηθήσει την παραγωγικότητα, γιατί θα έχουμε κάποια υβριδικά μοντέλα όπου οι αποφάσεις θα λαμβάνονται μέσα από τη συνεργασία του ανθρώπου και της μηχανής, έτσι, δηλαδή θα υπάρχει μια διαλεκτική σχέση και μάλιστα, όπως λένε και άλλοι ειδικοί, αυτό που σε λίγο καιρό θα είναι δεξιότητα είναι να ρωτάς σωστά, να κάνεις τη σωστή ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη ή να μπορείς να την αξιοποιείς με τον όσο γίνεται περισσότερο, αν θέλετε, επιτυχημένο και εύστοχο μάλλον τρόπος. Λέει όμως ότι και εδώ υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο θα υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Οι μεγάλες επιχειρήσεις που θα καταφέρουν να ενσωματώσουν αποτελεσματικά τεχνολογία στις διαδικασίες τους και όσοι κατανοούν βαθύτερα τον ανθρώπινο παράγοντα ή τις ανάγκες των πελατών τους, όταν μιλάμε για εταιρείες, θα βγουν κερδισμένοι από αυτή τη μετάβαση. Αντίθετα, θα είναι ευάλωτες οι θέσεις εργασίας που βασίζονται, προσέξτε το αυτό, σε επαναληπτικές διαδικασίες, έτσι, χωρίς δημιουργικό ή ανθρώπινο στοιχείο. Δηλαδή, έχουμε για παράδειγμα στην βιομηχανία, στη βιοτεχνία ή και σε άλλα επαγγέλματα κάποιες εργασίες που είναι λίγο φασόν, έτσι, αυτές μάλλον θα αρχίσουν να δέχονται πίεση στα επόμενα χρόνια. Προσαρμοστικότητα, κατανόηση τεχνολογίας, κριτική ικανότητα, όλα αυτά θα έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και θα μπορούν να μας βοηθήσουν ούτως ώστε να προσαρμοστούμε. Διαφορετικά, όπως είπε, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας κάνει πιο ανόητους αν παραδοθούμε στη χρήση της για ό,τι δημιουργούμε. Αν δηλαδή πάψουμε ως άνθρωποι να είμαστε δημιουργικοί, αν επαναπαυτούμε και οτιδήποτε κάνουμε το αναθέτουμε στην τεχνητή νοημοσύνη, ουσιαστικά εκείνη θα μας παρασύρει, θα μας απορροφήσει κάθε πνευματική ουσία και αυτό το πράγμα δεν θα είναι καθόλου καλό. Έτσι, κάτι τελευταίο σχετικά με αυτό είναι πως η ακαδημαϊκή κοινότητα πρέπει και αυτή να συμβάλλει πάρα πολύ και να εξασφαλιστεί ότι η τεχνολογία αυτή της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι προσβάσιμη σε όλους, έτσι, ώστε να αποφευθεί η δημιουργία ανισοτήτων, δύο ταχυτήτων στην κοινωνία και στην οικονομία, αυτοί που ξέρουν και τη χειρίζονται και αυτοί που δεν ξέρουν και δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή. Άρα, αν θέλετε, μπαίνει και εδώ ένα ζήτημα δημοκρατικής φύσεως όσον αφορά στην πρόσβαση στη νέα τεχνολογία για την τεχνητή νοημοσύνη. Κάπως έτσι πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Δις του ηλίου απόψε στις 9 παρα 10 το βράδυ. Χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Αύγουστο, στην Αυγούστα, τον Ιερώνυμο και την Ιερωνυμή που γιορτάζουν σήμερα, όπου είναι Παγκόσμια ημέρα του ανέμου. Επίσης, σχετικά με τα ωφέλη που προκύπτουν για το περιβάλλον από τη χρήση της αιωλικής ενέργειας, κατά κύριο λόγο. Πάμε να δούμε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με τη βοήθεια του Σαν σήμερα.

0: στα 1215 γίνεται η πρώτη μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ιωάννης ο Ακτήμων υπογράφει τη Μάγνα Κάρτα. 1215 λοιπόν, ουσιαστικά οι Βρετανοί δημιουργούν τον καταστατικό χάρτη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους. Οι Βρετανοί δεν έχουν συνταγμά, αλλά από τότε η Μάγνα Κάρτα έχει, αν θέλετε, λίγο αυτή την λειτουργία. Είναι μια μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εξηγεί εν πολλής γιατί οι Εγγλέζοι είναι αρκετά χρόνια ή απέκτησαν ένα πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα στην ιστορία έναντι των υπολείπων, γιατί είχαν λύσει αυτά τα πολιτιακά και ατομικά δικαιώματα πολύ πιο νωρίς, τα πολιτικά πιο αργά, έτσι κάποιους αιώνες πιο μετά, αλλά σίγουρα πιο νωρίς από τους υπόλοιπους. Έτσι, Μάγνα Κάρτα λοιπόν, τεράστια στιγμή της ιστορίας. 1667 ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Ο Ντενί ήταν ο γιατρός αυτό. Το αγόρι πέθανε και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Πάντως ήταν η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. Τα 1667 πρέπει να σας πούμε. 1856 με το νομοθετικό διάταγμα αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδας και να ξέρετε ότι αυτό το γραμματόσημο έχει και πάρα πολύ μεγάλη αξία. Είναι η κεφαλή Ερμού. Έτσι, οι κεφαλές Ερμού το ξέρουν όσοι είναι συλλέκτες ή όσοι ασχολούνται με τον φιλοτελισμό. Πάρα πολύ όμορφα και καλέσθητα γραμματόσημα, μικρά σε διάσταση με τις κεφαλές του Ερμή και σε διάφορα χρώματα. Αν έχετε κάποια συλλογή ή κάποιος από την οικογένειά σας τέτοιου είδους γραμματόσημα, έχουν μια αξία και είναι και πάρα πολύ ωραία. 1878 βρετανικά στρατεύματα αποβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530. Έτσι, τέτοια μέρα οι Εγγλέζοι πάτησαν στην Κύπρο το 1878. Τη συνέχεια την ξέρετε. 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Το 1843 είχε γεννηθεί ο Έντγκαρ Νόρβιγκ, ο Νορβηγός συνθέτης. Το 1883 ο Ανρί Ντελονέ, ο Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγοντας και πρώτος πρόεδρος της UEFA. Είναι ο εμπνευστής του Euro, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, ο Ντελονέ. Το 1927 είχε γεννηθεί ο Ούγκο Πράτ, ο Ιταλός συγγραφέας σταριών κόμιξ. Αυτός είναι που έφτιαξε τον ήρωα τον Μαλτέζε. Θα τον γνωρίζετε όσοι αγαπάτε τα κόμιξ. Και το 1991 μετά Χριστό η Θεοφανό Βυζαντινή πρικύψα και σύζυγος του Όδωνα του δεύτερου αυτοκράτορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα το 1994 έφυγε από τη ζωή, αν όχι ο κορυφαίος, ένας από τους κορυφαίους σίγουρα Έλληνες μουσικοσυνθέτες, μια μεγάλη μορφή του ελληνικού πολιτισμού, ένας άνθρωπος που με τις μελωδίες του αλλά και τις δημόσιες τοποθετήσεις του, με το λόγο του, τη σκέψη του, την ευφυΐα του και την ευρημάθειά του, ουσιαστικά δημιούργησε ένα τεράστιο κεφάλαιο για τον ελληνικό πολιτισμό. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε γεννηθεί στις 23 Οκτωβρίου του 1925 στην Ξάνθη, τη διατηρητέα Ξάνθη λέει, και όχι την άλλη όπως έλεγε, τη φρικτή που χτίστηκε μεταγενέστερα από τους εσωτερικούς της ενδοχώρας μετανάστες. Έλεγε κάτι τέτοιες ατάκες και κουβέντες, είχε το θάρρος της γνώμης του και οι απόψεις του πολλές φορές ενοχλούνται, είτε είχε πολύ θάρρος στο να στυλιτεύει πράγματα τα οποία εκείνος θεωρούσε ότι δεν ήταν σωστά. Αυτό που μας έχει χαρίσει πέρα από τις απόψεις του, τις κουβέντες του, τις συνεντεύξεις του, τις δηλώσεις του και τον τρόπο σκέψης του, ο οποίος ήταν ιδιαίτερος, ήταν φυσικά οι σπουδαίες του μελωδίες. Νομίζω αυτό είναι προσωπική, αν θέλετε, εκτίμηση. Ο Χατζηδάκης έχει γράψει την πιο όμορφη μελωδία που έχει γραφτεί στην ελληνική μουσική. Ο Θεοδωράκης την πιο διάσημη, έτσι, τον Ζορμπά. Ο Χατζηδάκης το βάλς των χαμένων ονείρων. Ο Τάσος Τασκαλτριανιάν όμως έχει κάνει μια επιλογή εδώ πέρα, την οποία θα απολαύσουμε και την αφιερώνουμε σε όλους εσάς που μας κρατάτε συντροφιά και αυτό το πρωινό.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

Καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

0: Είχα μια πυρκαγιά τα ξημερώματα στην Ομόνια σε κατάστημα ειδών κινητής τηλεφωνίας, το οποίο δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερός. Είναι στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέου στην Ομόνια. Υπό άγνωστες συνθήκες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Κτηριακό συγκρότημα στεγάζει επίσης καταστήματα με ρούχα, ένα κομμωτήριο και αποθήκες. Υπήρχαν πολλά υλικά στο χώρο από ό,τι καταλαβαίνετε και η προσπάθεια της πυροσβεστικής ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Πήγαν εκεί 5 οχήματα, 17 πυροσβέστες, ειδικό κλιμακοφόρο όχημα και άλλοι μετά έσπευσαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Προσπάθησαν να αποτρέψουν και την εξάπλωσή της σε γειτονικά καταστήματα. Ο Πακιστανός ιδιοκτήτης απαρηγόρητος του καταστήματος υπέστη σοκ βλέποντας το μαγαζί του στις φλόγες, μπορείτε να το φανταστείτε και να το καταλάβετε, ενώ έγιναν και απομακρύνσεις, επεκαινώθηκαν και από τα γύρω κτίρια, διότι έχει αρκετά διαμερίσματα Airbnb εκεί στην περιοχή της συγκεκριμένη και υπήρχαν αναφορές για πυκνούς καπνούς σε εσωτερικούς χώρους. Έτσι προσπαθούσαν να απομακρύνουν και τους τουρίστες ή τους περίοικους, καθώς υπήρχε μια πληροφορία ότι ήταν και φιάλεση αερίου σε ένα συγκρότημα καταστημάτων στο οποίο καιγόταν. Το συγκεκριμένο τμήμα της Μενάνδρου με τη Σοφοκλέο παρέμενε κλειστό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, μέχρι από λίγη ώρα ουσιαστικά, πρέπει να σας πούμε, μέχρι καμιά ώρα πιο πίσω, και είχαμε αυτή την πυρκαγιά που προκάλεσε αυτή τη σοβαρή ζημιά. Επίσης, πυρκαγιά εκδηλώθηκε την νύχτα σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο Κομμένο της Κέρκυρας. Από το υπόγειο άρχισε να αναδύεται πυκνός καπνός, πυροσβεστική έσπευσε και κατάφερε να περιορίσει την πυρκαγιά, όμως προληπτικά εκενώθηκε το κτίριο, οι ένικοι μεταφέρθηκαν σε άλλο χώρο του συγκροτήματος, έτσι με τα μπουρνούς για τους βγαλάνε στην κυρολεξία, και πυροσβέστες μπήκαν μέσα στο υπόγειο για να απομακρύνουν τα υλικά που υπήρχαν, ώστε να μην επεκταθεί η πυρκαγιά. Και δεν έχουν αναφερθεί και εκεί τραυματισμοί. Έτσι. Πριν πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, θα σας μεταδώσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε στον Σπύρο Λάμπρου και την Άννα Σταματιάδου ο Γιώργος Καμπαϊλής, πατέρας του Γιάννη Καμπαϊλή, το παλικάρι το οποίο είχε χάσει τη ζωή του σε αυτό το Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όταν το παιχνίδι που επέβαινε τον εξφεδόνισε και σκοτώθηκε το παλικάρι. Βγήκε απόφαση, όπως ενδεχομένως να έχετε ενημερωθεί, το Σάββατο για τους 4 κατηγορούμενους, ο ένας είναι ισόβια και επιπλέον ποινή. Αυτό που νομίζω είναι πολύ σημαντικό και έχουμε κρατήσει και το λέει ο άνθρωπος εδώ στους συναδέλφους, πως αν δεν είχε χρήματα δεν θα είχε βρει το δίκιο του. Ξόδεψε, όπως είπε, 250.000 ευρώ για να καταφέρει να ολοκληρωθεί η διαδικασία, να βάλει δικούς του ερευνητές, να ψάξουν, να συγκεντρώσουν στοιχεία με βάση τα οποία καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης.
1: Συνήγοροι από εκεί την πλευρά υπεράσπισης κατηγορίας προσπαθήσαν να ασκήσουν ψυχολογική επιρροή κυρίως στους ενόρκους και κυρίως στους δικαστές. Αυτό λοιπόν είναι κάτι άλλο. Γιατί όλοι εκεί μέσα με τις γραβάτες μιλούσαν για νομικό πολιτισμό. Όχι, δεν θα γινόταν τίποτε. Θα ήταν όλοι στα σπίτια τους. Σήμερα Κυριακή θα πίναν τα τσίπουρά τους στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι και τις μπύρες τους. Άλλοι με τις μαριχουάνες, άλλοι με τα έτσι, άλλοι με τα αλλιώς. Και θα ανεβαίναν τα παιδάκια πάνω και 5-5, 3-3 ευρώ θα γεμίζαν μέχρι το βράδυ 500-800 ευρώ και θα πηγαίναν στο σπίτι τους για να ξημερώσει μια άλλη μέρα. 22 μήνες είναι οικονομίες 40 ετών.
2: Πόσα χρήματα χαλάσατε?
1: Μέχρι τώρα, από τη στιγμή που έχασα το παιδί μου, κοιτάξτε, είναι ασύλληπτο το νούμερο. Έχω ξεπεράσει τις 250.000. Σας το λέω τίμια. Χρήματα τα οποία είναι δηλωμένα στη δήλωσή μου. Γιατί μπορεί να με καλέσει καμιά εφορία αύριο. Είναι στη δήλωσή μου δηλωμένα τα χρήματα αυτά. Αυτά έχουν φύγει σε δικαστήρια, σε μετακινήσεις. Να φανταστείτε, 25 φορές έχουμε πάει μόνο στο Μολ Γεντζόν. Όλο αυτό έχει αντίκτυπο στη δουλειά, στον αγώνα ετών. Όλο αυτό έχει μια άλλη ιστορία.
0: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να το ακούμε όλο αυτό, γιατί είναι αυτό που λέμε ενός κακού μοίρια έπονται, αλλά και για τον αγώνα που έκανε αυτός ο άνθρωπος και για το τι απαιτείται, έτσι, ποια είναι η πραγματικότητα. Και γιατί πάρα πολλές φορές και πάρα πολλές περιπτώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να υποστηρίξεις τέτοιες διαδικασίες. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στην εστία, στο μεγαλύτερο φιάσκο της ιστορίας των ΗΠΑ εξελίσσεται το πόλεμο στο Ιράν. Οι στόχοι δεν επετεύχθησαν. Η συμφωνία Ομπάμα του 2015, λέει η εστία. Ναυτεμπορική. Μεγάλη στροφή σε επενδυτικές ροές. Πρώτο τρίμηνο ψαλίδι στα κεφάλαια για κατοικίες. Εκτείναξη κονδυλίων για άμυνα και τεχνολογικό εξοπλισμό. Επίσης, εκτός στόχων οι επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας για τις μπαταρίες, θρίλερ υπογραφή της Συμφωνίας των ΗΠΑ Ιράν και νομοσχέδιο για τα ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Ελεύθερος τύπος, οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς, ολόκληρη αύξηση από 25 έως 50 ευρώ το μήνα θα πάρουν οι συνταξιούχοι. Επίσης, έχουν δηλωθεί 290.000 από τις 900.000 ασανσέρ σε όλη τη χώρα. Προθεσμία ως τις 30 Ιουνίου, λέει η εφημερίδα. Ζεμπέκικο για ρεκόρ Guinness. 830 άτομα χόρεψαν ταυτόχρονα στην πλατεία Αριστοτέλους σε εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων της εταιρείας Alzheimer. Περιοδίας και αέρας ανανέωσης στα ψηφοδέλτια. Μητσοτάκης από Ρόδο. Αυτά τα οποία μπορώ να κάνω θα τα υλοποιήσω και αυτά τα οποία δεν μπορώ δεν θα τα τάξω, είπε ο Πρωθυπουργός. Επίσης, στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, πέθανε ο Σκοπολίτης, ο καπετάνιος ήρωας των μικρών Κυκλάδων. Έτσι, και επιστροφή στο Orient Express μετά από 143 χρόνια. Στα νέα, πρωτοσέλιδο. Ένας ο έμφυας από τους Δήμους, ιδιοκτήτες ακινήτων, μικρότερη επιβάρηση τελικά από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ποια ευνοϊκή αλλαγή έγινε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης στο παραπέντε. Σας λέγαμε και πάλι ότι αυτό το θέμα έχει σηκώσει αντιδράσεις και μπορεί να υπήρχε κάποια αλλαγή. Όπερ και εγένετο. Ελτά. Τι αποκαλύπτει εσωτερικό έγγραφο, εθελοντές υπάλληλοι θα μοιράζουν δέματα, η διοίκηση του οργανισμού ζητά από τους υπαλλήλους να δηλώσουν την προθυμία τους ώστε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Σοου για τα 80 γενέθλια του Τραμπ, έστησαν ρινγκ στο Λευκό Οίκο. Ιράν, είπα, προϋποθέσεις και αγκάθια της συμφωνίας. Σε περίπου 10 λεπτά από τώρα θα επιδιώξουμε να συνδεθούμε με τις ΗΠΑ ώστε να έχουμε πρωτογενές ρεπορτάζ από εκεί. Πλειοδοσίες, ένα crash test προγραμμάτων Πασόκ Ελλάς, πόλεμος με κατηγορίες για ανταγραφή προτάσεων. Είχαμε και από τους δύο πολιτικούς αρχηγούς, τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη, αυτό το διαγωνισμό για τη μεταφορά στις συγκοινωνίες. Ο ένας είπε για τους νέους, ο άλλος για όλους. Δημοκρατία, κερδοσκοπία με το σπίτι μου. Πόση κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτη την αγορά ακινήτων. Αυξήσεις 10 με 15% στα ακίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Η εκτόξευση τιμών οδήγησε και τα δύο σε αποτυχία, λέει η εφημερίδα. Επίσης, Τουρκία σε τουρκάλα, μπλόκο σε τουρκάλα των γκρίζων λύκων στον Εύρο και έρευνα το κράτος δεν στηρίζει τους πολύτεκνους. Αυτό πιστεύει η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών. Εφημερίδα των συντακτών, επιτελικό τσίρκο, το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο ΙΠΕΞ, έτσι, και αναθεώρηση συντάγματος Μίδρυ Παροκόπη Παυλόπουλου, προσχηματική όλη διαδικασία που ακολουθεί το Μαξίμου. Κόντρα, ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες, κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως το Belfast, ανίκανη κυβέρνηση να διαχειριστεί τη δραματική αύξηση των ροών, ανησυχία στην Ελλάς, την αστυνομία, έτσι, από τη δράση σκληρών κακοποιών που αλωνίζουν ανενόχλητοι, προβληματισμός από τη νέα εν ψυχρό εκτέλεση στα Εξάρχεια και φορολογικές δηλώσεις. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για έκπτωση 3%, έτσι, για να καταθέσετε δήλωση και να έχετε έκπτωση 3%. Το 4 ήταν πιο πίσω. Τώρα είναι για μέχρι 3. Και κλείνουμε με την απογευματινή. Ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα. Ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες και απάτες ημερήσια διάταξη. Το τρίγωνο της διακίνησης Εξάρχεια, Ομόνια, Πλατεία Βικτωρίας και οι Καβάντζες. Και στην πρώτη σελίδα της απογευματινής επίσης το σχέδιο Μητσοτάκη για εξάντληση των αντιπάλων του.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Alpha Radio 989.
1: Λοιπόν, Βάρκα Ρόλα, όπως σας είπαμε, είναι ουσιαστικά το θαλασσινό φεστιβάλ, πάρα πολύ ωραία, αλλά έρχεται αυτή η ερμηνεία και από τη λέξη για το τραγούδι, έτσι, το οποίο τραγούδι έχει να κάνει ακριβώς με αυτού του είδους τη θεματολογία.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ο Τάστος Καλτιρανιάνης στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο η Ντίνα Μόσχου. Καλημέρα, Ντίνα.
1: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6, όπως λέω χαρακτηριστικά. Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα, Τάσο. Πώς είστε καλημέρα. Σήμερα, καλή εβδομάδα. Στα μισά του μήνα φτάσαμε, παιδιά, 15 Ιουνίου.
0: Ισχύει, ναι, πραγματικά. Στα μισά του μήνα, έτσι, στο 1/6 του καλοκαιριού.
1: Εντάξει, είναι ο προπομός. Δεν έχουν φύγει αρκετοί για διακοπές. Σαββατοκυριακάκια κάνουν μόνο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Όσοι έχουν αρχίσει να το κάνουν είναι και πάρα πολύ χαρούμενοι, νομίζω.
1: Νομίζω ότι τελειώνουν και οι μαθητές υποχρεώσεις σιγά-σιγά.
0: Σήμερα.
1: Άντε, με το καλό, παιδιά. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό μπάνια. Καλή επιτυχία στα σημερινά μαθήματα, τελευταία. Έτσι, να είστε συγκεντρωμένοι για λίγες ώρες ακόμα. Τα παιδιά των ΕΠΑΛ δίνουν εξετάσεις. Στα γυμνάσια, τελευταία μέρα των εξετάσεων. Και τελειώνουν και τα δημοτικά.
1: Ναι, βέβαια υπάρχει μια αγωνία τώρα, το επόμενο χρονικό διάστημα για τα μικρότερα παιδιά του δημοτικού δηλαδή.
0: Ναι.
1: Που έχουν τελειώσει το σχολείο, αλλά οι γονείς ακόμα δεν έχουν πάρει άδεια.
0: Εκεί
1: και στη διαδικασία να σκεφτούν τώρα τι θα το κάνω το παιδί, πού θα το πάω, ποιος θα το κρατήσει.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος και μια έγνοια έτσι, εντονή. Τώρα είναι που αρχίζουν αυτά τα camp, κατασκηνώσεις, κάνουν αρκετοί δήμοι τώρα και πολλές πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια που οργανώνουν έτσι κάποιες δραστηριότητες, σύλλογοι. Για ένα διβδόματο, τριβδόματο, όσο βγαίνει.
1: Τώρα βέβαια όσοι είναι τυχεροί και έχουν εκτός Αθηνών γονείς, σου λέει στο φέρνω πακετάκι το εγγονάκι σου να το κρατήσεις μέχρι να έρθω κι εγώ.
0: Εντάξει, γίνεται αυτό και ξέρεις, αν είναι και οι γονείς να αντέχουν, πέσουν όλο το... όλες αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που κάποιοι που τις έχουν τις θεωρούν αυτονόητες για τους υπόλοιπους δεν είναι.
1: Εντάξει, λοιπόν, αυτό είναι υπέροχο προνόμιο, το να έχεις τους γονείς σου, ας πούμε, όπως να τους έχεις εκτός προνόμιο. Αθηνών. Τα πά στο Σαββατοκύριακο εκεί, τα παιδιά, και αυτά περνάνε ωραία με τον παππού και τη γιαγιά. Τα κακομαθαίνουν και λίγο. Και όταν εσύ πάρεις την άδεια και πας από εκεί, λες τι έγινε τώρα. Εγώ αλλιώς το είχα μάθει το παιδί. Βρε να μην μου κοιμάται, βρε να μου τρώει παγωτά.
0: Ναι, το βλέπεις εκεί πέρα. Έχει πάρει το σοκολατή χρώμα μετά από κάνα μήνα. Λοιπόν, με τα παγωτά, μια χαρά. Όλα καλά.
1: Και σου λέει και ο παππούς τώρα και η γιαγιά, εντάξει, εσύ μπορείς να είσαι αυστηρός, αλλά εμένα είναι το εγγονάκι μου. Δηλαδή με βάζει τη διαδικασία να του λέω όχι.
0: Εντάξει, κοίταξε, και εκείνοι προσπαθούν λίγο να κρατάνε και τα μπόσκια, γιατί ανησυχούν κιόλας, μην νομίζεις. Γιατί άμα φύγει ο πιτσιρικάς εκείνη την ηλικία και κόφεις την αλυσίδα, άντε μάζεψε τον, που να τον κυνηγάς κιόλας. Δεν είναι εύκολο.
1: Καλά, το μεγάλο δράμα είναι το Σεπτέμβριο, όταν γυρίζουν όλοι, ξέρεις, και πρέπει να πούν σε ένα πρόγραμμα για τα σχολεία κλπ.
0: Εντάξει, μέχρι τότε έχουμε καιρό.
1: Μπάς περιπτώσει, έχουμε από όλες τις κατηγορίες εδώ πρωινούς ακροατές. Κάτι θα θυμίζει και τη δική σας την περίπτωση, είμαι σίγουρη.
0: Οπωσδήποτε, ναι, οπωσδήποτε.
1: Ας είμαστε καλά, να τολμήσω να πω ότι έχουμε ευχάριστα νέα ή με τον Τραμπ, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Κοίταξε,
1: να τολμήσω.
0: Φαίνεται πως έχουμε ευχάριστα νέα. Πριν φτάσουμε σε αυτά, εγώ απλώς θέλω να θυμίσω ότι όσο συμβαίνουν όλα αυτά, συνεχίζονται οι μάχες στον πόλεμο της Ουκρανίας. Απλά το λέμε γιατί είχαμε 9 νεκρούς στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα, έτσι, και πήρε φωτιά και ένας ιστορικός ναός στο Κίεβο, και άλλες επιθέσεις έγιναν στο Χάρκοβο, σε αυτή την ιστορία που κρατάει χρόνια πια. Πολλά. Ως παρένθεση το επισημαίνουμε, γιατί έχουμε την τάση έτσι να ξεχνόμαστε κάποιες φορές. Το σημαντικό είναι αυτό που λες τώρα για τον πόλεμο ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ότι φαίνεται πως έχουμε μια θετική εξέλιξη. Το χρειαζόμαστε όλοι.
1: Ναι, έχουμε ένα μνημόνιο κατανόησης και λέγεται ότι στις 19 του μηνός, νομίζω είναι την Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος, στην Ελβετία θα έχουμε και τα πολύ συγκεκριμένα για την υπογραφή δηλαδή της συμφωνίας κλπ. Υπάρχει ένας αστάθμητος παράγοντας που λέγεται Ισραήλ βεβαίως, γιατί το είδαμε να χτυπά το Λίβανο τη στιγμή που βρισκόταν λίγες ώρες πριν την κατάληξη μια συμφωνία ο Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν. Και μάλιστα φάνηκε έξαλλος να λέει ότι μα τι κάνεις τώρα, εμείς είμαστε έτοιμοι εδώ να τελειώνουμε, ας πούμε, και εσύ εξακολουθείς να χτυπάς. Δεν φαίνεται να θέλει ο Νετανιάχου να το λήξει το θέμα. Έξαλλη είναι από τις ΗΠΑ, γιατί φαίνεται ότι έχει σύρει τον Τραμπ σε ένα πόλεμο. Ο Τραμπ θεωρεί τον εαυτό του νικητή βέβαια, αλλά από την άλλη δεν φαίνονται και χαμένοι οι Ιρανοί.
0: Και εκείνοι τους εαυτούς τους, ή τουλάχιστον αυτό λένε, ή ότι τουλάχιστον δεν χάσανε. Έτσι, σε κάθε περίπτωση είναι μια ιστορία στην οποία δεν φαίνεται η μία πλευρά να επιβάλλει στην άλλη όλα της τα θέλω να το πούμε έτσι, όπως επίσης δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάποια αλλαγή όσον αφορά στο καθεστώς το Ιράν. Mm-hmm. Κάτι το οποίο το κουβεντιάζαμε από την αρχή ότι το έβαζαν. Θυμόμαστε και τον Τραμπ να λέει στους Ιρανούς: Γείτε να κάνετε διαδηλώσεις τώρα που εμείς ξεκινήσαμε τις επιχειρήσεις. Αυτά τα πράγματα δεν βγήκαν στην πράξη. Αποδείχθηκαν πολύ πιο δύσκολα να γίνουν. Και από την πλευρά του Ισραήλ, επίσης από την αρχή φαινόταν ότι ήταν άλλες οι στοχεύσεις τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ισραήλ. Κάτι το οποίο και τώρα.
1: Ναι, σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποδεχθεί ο Νετανιάχου. Είδαμε και καινούργιες δηλώσεις τώρα τα ξημερώματα του Ντόναλντ Τραμπ. Απευθυνόμενος προς τον Νετανιάχου, είπε ότι θα πρέπει να είναι ευγνώμων στις ΗΠΑ. Γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για δύο ώρες. Δηλαδή σταμάτα κάπου.
0: Ναι. Κοίταξε. Αυτό είναι. Ναι, μία δική του προτροπή, αλλά το Ισραήλ τα βλέπει τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Δεν ξέρω, θα δούμε αν και εφόσον θα συμμορφωθεί με την συμφωνία τη συγκεκριμένη, αν θα τη δεχτεί τέλος πάντων, γιατί μέχρι εκείνη την ώρα και αυτό το χτύπημα νομίζω στο Λίβανο έδειξε ότι ήθελε έως και την ίστατη στιγμή να πετύχει κάποιους στρατηγικούς στόχους.
1: Ναι, εν τω μεταξύ έχει βιαστεί να κάνει και δηλώσεις. Λέει στα πλοία: Ανάψτε τις μηχανές σας, γιατί τώρα θα μπορείτε να περνάτε από τα στενά του ορμούς. Ας ρεύσει το πετρέλαιο, είπε χαρακτηριστικά.
0: Εντάξει.
1: Είναι τρομερά αισιόδοξο, φαίνεται.
0: Ναι, αυτό είναι που έχει ανάγκη και η παγκόσμια οικονομία και δείχνει ακριβώς από πού δέχεται και τις πολύ μεγάλες πιέσεις για να βρει ένα τέλος αυτή την ιστορία. Ήδη είχαμε και μια μικρή μείωση στις τιμές του πετρελαίου, ένα 4% από χθες, και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η τάση. Αν θυμάσαι και τους αναλυτές που είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή, μας έλεγαν ότι υπάρχει μια δίψα, να το πούμε έτσι, mm-hmm. από την οικονομία, από τις χώρες όλες, από την αγορά, να σταματήσει αυτή η πολεμική διαμάχη και με μια ταχύτητα έτσι σχετικά μεγάλη θα υποχωρήσουν οι τιμές. Τώρα σε ποιο επίπεδο δεν το ξέρουμε, αλλά το ότι περιμένουν όλοι, έχουν αυτή την προσδοκία να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να πέσουν και οι τιμές.
1: Λοιπόν, θα έχουμε δυνατότητα να συνδεθούμε με τον Δημήτρη Φιλιππίδη σε λίγο. Προηγουμένως δεν ξέρω αν θέλεις να θυμίσεις τα του διαγωνισμού για αυτό το υπέροχο ταξίδι. Μιλάμε για την Αλσατία. Σας άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο ταξίδι και το επαναλαμβάνουμε. Η κλήρωση, θυμίζουμε, ότι θα γίνει στις 3 Ιουλίου.
0: Στην εκπομπή του Τάι Χατζή και της Αθηναϊδας Νέγκα, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα μοναδικό καλοκαιρινό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και το Ρήνο, Στρασβούργο, Κολμάρ και τα ατμοσφαιρικά χωριά της Αλσατίας, με εικόνες βγαλμένες από καρτ ποστάλ. Και μια μαγευτική κρουαζιέρα στο Ρήνο με κάστρα, καταπράσινες διαδρομές και ρομαντικές πόλεις να ξεδιπλώνονται μπροστά σας. Καλοκαιρινές εμπειρίες γεμάτες εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την ασφάλεια του Versus Travel. Alpha Radio 989, εκεί όπου κάθε ταξίδι γίνεται πιο όμορφη η καλοκαιρινή ανάμνηση. Η κλήρωση, όπως σας είπαμε, 3 Ιουλίου στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναϊδας Νέγκα. Ο τρόπος με τον οποίο θα συμμετάσχετε στην κλήρωση είναι ένα γραπτό μήνυμα, γράφετε 989, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη ταξίδι, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε πού, στο 54301, στο πενταψήφιο στέλνετε το SMS, έτσι. 989 κενό, ταξίδι, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54301 με χρέωση 34 cents και μία συμβολική δωροεπιταγή για όλους από το winnow.gr. Μας στέλνετε επίσης τα μηνύματά σας εδώ στην εκπομπή για καλημέρες, σκέψεις, προβληματισμούς, απόψεις, όλα αυτά που κουβεντιάζουμε. 6-9-47-9-89-9-89 μέσω Viber. Αυτή είναι η δυνατότητα που έχετε να μας στείλετε μηνύματα, και μέσω mail onair@alpharadio989.gr τα μηνύματά σας.
1: Λοιπόν, είμαστε στο σημείο αυτό έτοιμοι να συνδεθούμε με τις ΗΠΑ. Εκεί μας περιμένει ο ανταποκριτής της τηλεόρασης στο Αλφα στη Νέα Υόρκη και καλός φίλος πρωτίστως και καλός συνάδελφος ο Δημήτρης Φιλιππίδης. Να βιαστούμε να χαρούμε, Δημήτρη, ή να κρατάμε και ένα μικρό καλάθι. Καλημέρα από την Αθήνα.
2: Καλή συνάδελφοι, καλημέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα, και νομίζω ότι μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πολέμου και μιας περίεργης εκεχηρίας, μπορούμε αυτή τη στιγμή να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι, mm-hmm. χωρίς όμως να μπορούμε να πούμε ότι λύθηκαν όλα οι επόμενες μέρες θα είναι κρίσιμες για την πορεία της εκεχηρίας, της ειρήνης στην περιοχή.
1: Πάμε να δούμε περισσότερα στοιχεία, τι έχουμε μάθει μέχρι στιγμής για αυτή τη συμφωνία και αν πρόκειται τελικά όντως για συμφωνία, Δημήτρη.
2: Είναι, για την ακρίβεια, είναι ένα MOU. Είναι δηλαδή ένα Memorandum of Understanding, δηλαδή ένα μνημόνιο κατανόησης. Mm-hmm. Τι είναι αυτό? Είναι το πρώτο βήμα, είναι η επέκταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες και είναι το πρώτο βήμα για να φτάσουμε σε μια τελική συμφωνία. Η τελική συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει και το θέμα των πυρηνικών όπλων, το οποίο δεν υπάρχει μέσα στο MOU και δεν θα μπορούσε να υπάρχει δεδομένων των αναλογιών και του χρόνου. Όμως είναι όρος, όπως προκύπτει, απαράβατος για να φτάσουμε στη συμφωνία στο τέλος των 60 ημερών. Και για να φτάσουμε σε συμφωνία, βεβαίως και να αρχίσει σιγά σιγά η άρση των κυρώσεων των Αμερικανών εναντίον του Ιράν, αλλά και το ξεπάγωμα σημαντικότατων κεφαλαίων τα οποία είχαν παγώσει όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα, το ποσό για το οποίο γίνεται λόγος είναι περίπου στα 24 δισεκατομμύρια δολάρια προς τους Ιρανούς από κατασχεθέντα οικονομικά κονδύλια από τους Αμερικάνους. Επίσης, μιλάμε για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Οι Αμερικανοί, οι οποίοι θα προχωρήσουν σταδιακά σε άρση του αποκλεισμού των στενών, βεβαίως υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες επί τούτου, γι' αυτό και δεν θα γίνει σε μία μέρα, γιατί υπάρχει το θέμα του καθαρισμού των ναρκών που έχουν βάλει οι Ιρανοί, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, όπως επίσης και το ζήτημα της αποκατάστασης των μεγάλων ζημιών που δημιουργήθηκαν από τους βομβαρδισμούς το τελευταίο χρονικό διάστημα. Επίσης, ένα ακόμα πολύ σημαντικό έχει να κάνει, όπως είπαμε, με τα πυρηνικά. Ήδη γίνεται συζήτηση για ομάδα Αμερικανών, όταν θα υπάρξει αυτή η συμφωνία, να απομακρύνουν το όποιο υλικό υπάρχει, το οποίο βρίσκεται στις περιοχές που βομβαρδίστηκαν, και βεβαίως το ζήτημα του να μην έχει την δυνατότητα το Ιράν σε πρόσβαση σε πυρηνικά προγράμματα. Όλα αυτά ήδη φαίνεται, πρόκειτο, χωρίς όμως να έχει γίνει ακόμα γνωστό, να υπογραφούν ηλεκτρονικά την Κυριακή, χθες δηλαδή, αλλά το θέμα είναι ότι 19 του μηνός θα υπάρξει η επίσημη υπογραφή, πιθανότατα στη Γενέβη της Ελβετίας. Θα είναι σίγουρα εκεί ο Καλιμπάφ από την πλευρά των Ιρανών, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Θα είναι εκεί ο J.D. Vance, ο οποίος αποκάλυψε ότι υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να είναι στο πλευρό του και ο πρόεδρος Τραμπ, χωρίς όμως ακόμα αυτό να έχει διευκρινιστεί. Είναι σημαντικό ότι το βράδυ της Πέμπτης, όταν υπήρξε η συμφωνία ουσιαστικά λίγο πριν τη δεύτερη μέρα της επίθεσης των Αμερικανών, γιατί υπήρξε επανέναρξη των βομβαρδισμών, όπως θυμάστε, mm-hmm. ενώ επρόκειτο και δόθηκε το πράσινο φως να πάμε σε βομβαρδισμούς, το Κατάρ, το Πακιστάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζήτησαν από τον πρόεδρο Τραμπ να μην προχωρήσει σε βομβαρδισμούς, οι οποίοι θα ήταν ακόμα πιο ισχυροί από τις προηγούμενες ημέρες, λέγοντας ότι υπάρχει νέα πρόταση των Ιρανών. Οι Καταριανοί μάλιστα ήταν αυτοί που παρέδωσαν στην Ουάσιγκτον την νέα πρόταση, και μάλιστα το βράδυ της Πέμπτης αναχώρησαν, σύμφωνα με το Reuters, 4 αεροσκάφη μεταγωγικά C-17 που μετέφεραν υλικό το οποίο συνήθως μεταφέρεται όταν πρόκειται ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ή ο πρόεδρος να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Είναι ουσιαστικά υλικό ασφαλείας. Αυτό έδωσε την αίσθηση ότι πάμε σε μια συμφωνία. Επαναλαμβάνω, όλα είναι ακόμα ρευστά, γιατί δεν έχουμε στα χέρια μας κανένας το τελικό κείμενο του MOU, του Μνημονίου Αμοιβαίας Κατανόησης. Όμως φαίνεται ότι αν δεν υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα, κυρίως στο Λίβανο, γιατί φαίνεται ότι ο Λίβανος αποτελεί μέρος της συμφωνίας. Υπήρξε σήμερα, χθες μάλλον, μια συνομιλία του Τραμπ με τον Νετανιάχου.
0: Σας ρωτούσαμε γι' αυτό, γιατί προφανώς εκεί είναι και το μεγάλο αγκάθι.
1: Ναι, και λέγαμε ότι είναι ο αστάθμητος παράγοντας ο Νετανιάχου και το Ισραήλ.
2: Εκεί κόντεψαν να τυναχτούν όλα στον αέρα. φαίνεται ότι πήγαμε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή όταν χτύπησαν οι Ισραηλινοί, απαντώντας βεβαίως στην Χεσμπολάχ, όταν χτύπησαν το Λίβανο την Κυριακή, οι Ιρανοί επρόκειτο να χτυπήσουν το Ισραήλ, όπως ανακοινώθηκε. Φαίνεται ότι οι Αμερικανοί πιέσανε το Ιράν ένεκα της επικείμενης συμφωνίας να κάνουν πίσω, και εκεί ακολούθησε το τηλεφώνημα του κυρίου Τραμπ με τον Νετανιάχου. Δεν είναι ιδανικό το κλίμα μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι Ισραηλινοί μάλλον σίγουρα πιάστηκαν εξαπίνης, όπως προκύπτει την Πέμπτη, από την συμφωνία, την πρώτη μάλλον συμφωνία Αμερικανών και Ιρανών, να μην υπάρξει περαιτέρω επίθεση των Αμερικανών. Και υπήρξε ένταση, όμως σε κάθε περίπτωση την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε και μια συνομιλία του Βάνς με τον Νετανιάχου. Νετανιάχου, όπως προκύπτει από το Ισραήλ, με ήρεμο τρόπο τόνισε ότι εμείς δεν είμαστε υποτακτικοί της Αμερικής, είμαστε εταίροι της Αμερικής και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί τίποτα να μπει πάνω από την εθνική μας κυριαρχία. Σε κάθε περίπτωση υπήρξε πίεση και οι επόμενες μέρες θα είναι πολύ κρίσιμες, γιατί εάν δούμε μια επίθεση από το Ισραήλ, αυτό μπορεί να τεινάξει όλη τη συμφωνία στον αέρα. Εάν δούμε μια επίθεση από το Ιράν, επίσης προς το Ισραήλ, μπορεί να τεινάξει την συμφωνία στον αέρα. Ο Τραμπ έχει επενδύσει σε αυτό. Ήδη δεν είναι τυχαίο ότι η τιμή του πετρελαίου την ώρα της ανακοίνωσης έπεσε κατά 4%, και προφανώς σήμερα θα είναι μια καλή μέρα.
1: Αυτό είναι σημαντικό, πώς θα αντιδράσουν οι αγορές, Δημήτρη.
2: Ναι. Νομίζω οι αγορές μπορούμε να το δούμε λίγο διαφορετικά. Ακόμα και σε κάθε μικρή λέξη, ακόμα και σε κάθε μικρή εξέλιξη, δείχναν τη διάθεση να ανταποκριθούν θετικά.
1: Έχουν γρήγορα αντανακλαστικά πάντως.
2: Ναι. Ακριβώς, γιατί φαινόταν η ανάγκη του να υπάρξει μια αλλαγή
1: της ισορρότητας.
2: Φαίνεται ότι σήμερα, ακριβώς, σήμερα ήταν και ένα μήνυμα, αν θέλετε, των αγορών προς τον Τρακέτ και προς τον Τραμπ, και αυτό ίσως επηρέασε πολύ τον Τραμπ. Αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι οι Αμερικανοί ήταν αυτοί οι οποίοι περισσότερο από το Ιράν και από το Ισραήλ θέλανε να επικρατήσει η διπλωματία μετά τον πόλεμο.
0: Δημήτρη, θέλουμε σε αυτό λίγο να μας μεταφέρεις και το κλίμα που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε και μια πίεση προς τον Αμερικανό Πρόεδρο να φτάσει σε μια τέτοια συμφωνία.
2: Ναι, η πίεση υπήρχε. Μην ξεχνάμε ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ήταν 28 Φεβρουαρίου, οπότε απήχαμε πολύ περισσότερο από ό,τι απέχουμε σήμερα από τις ενδιάμεσες εκλογές. Για τους Ρεπουμπλικανούς που στηρίξανε τον Πρόεδρο Τραμπ, αυτή είναι η αλήθεια, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, θεωρούσαν ότι οι 4-6 εβδομάδες θα ήταν αρκετές για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Όσο λοιπόν τραβούσε ο πόλεμος, και όσο τραβούσε και η εκχειρία που ήταν πολύ εύθραυστη, φτάναμε πιο κοντά στις ενδιάμεσες και πλησιάζουμε του Νοεμβρίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει ξεκαθαρίσει όσο δυνατόν νωρίτερα το σκηνικό. Η οικονομία δέχεται πλήγματα, η τιμή του πετρελαίου προφανώς επηρεάζει τον μέσο Αμερικανό. Μπορεί να υπάρχει το ίδιο πρόβλημα στην Ελλάδα ή στην Αγγλία ή στην Ιταλία. Ουδόλως απασχολεί τον μέσο Αμερικανό. Ο μέσο Αμερικανό θα δει τη δικιά του τη ζωή.
1: Την οικογένειά του και την τσέπη του κοιτάζει. Γίνεται, το ξέρουμε αυτό.
2: Ακριβώς. Και αυτό γίνεται και με, και με κάθε χώρα. Ως εκ τούτου λοιπόν, επειδή και ο πληθωρισμός τρέχει και οι τιμές είναι προς τα πάνω, πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και τρομάζεις, τουλάχιστον το πέρα στη Νέα Υόρκη που ζούμε. Mm-hmm. Για τον λόγο αυτόν, ο Τραμπ έχει πει πάρα πολλές φορές ότι μόλις τελειώσει ο πόλεμος, οι τιμές θα κάνουν βουτιά προς τα κάτω σε χρόνο ντετέ. Μένει να το δούμε αυτό στην πράξη, αλλά σε κάθε περίπτωση οι πιέσεις ήταν μεγάλες πλέον και από το στρατόπεδο του Τραμπ. Ο J.D. Vance από την αρχή ήταν πολύ σκεπτικός απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο. Ο Τραμπ φαίνεται ότι στο τέλος έκανε και πολύ υπομονή με κάποια πράγματα, που ξέροντας το χαρακτήρα του...
1: Που δεν έχει υπομονή συνήθως. Ναι.
2: Δεν έχει υπομονή. Έκανε υπομονή όμως, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και πέρα από τις δηλώσεις και την παλινοδία των δηλώσεων που εκθέτουν πολλές φορές τον ίδιο, αλλά σε κάθε περίπτωση προχώρησε, επέμεινε σε αυτό εδώ πέρα. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι Κυριακή θα γίνει η ανακοίνωση. Και δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί την Κυριακή, πριν από λίγες ώρες, είχε τα γενέθλιά του, έγινε 80.
1: Έκλεισε τα 80, έτσι.
2: Έκλεισε τα 80 και ο ίδιος το παρουσίασε ως μια δική του νίκη. Κάτι το οποίο δεν είχε καταφέρει οι προηγούμενοι.
0: Δημήτρη, ανησυχούν στο επιτελείο του Αμερικανού Προέδρου ότι μέσα στις επόμενες ημέρες μπορεί να υπάρξει έτσι μια δυσμενής εξέλιξη, κυρίως με το Ισραήλ, ή εισπράττει ένα κλίμα ότι πιστεύουν ότι εντάξει, είμαστε τώρα σε μια φάση που δεν θα υπάρχει πισωγύρισμα?
2: Νομίζω αυτός είναι ο μόνος παράγοντας που μπορεί να ανατρέψει την συνάντηση της Γενέβης. Το καταλαβαίνουν οι Αμερικανοί. Γι' αυτό υπήρξε η συνομιλία Τραμπ-Νετανιάχου.
0: Μάλιστα.
2: Βεβαίως δεν παίρνουν τις δυνάμεις από το Λίβανο, και αυτό είναι σαφές από τους Ισραηλινούς, ακόμα και μετά τη συνομιλία με τον Τραμπ. Υπάρχει αυτή η ανησυχία. Είναι περισσότερο στο χέρι ουσιαστικά των Ισραηλινών, οι οποίοι τι δηλώνουν? Ότι εμάς δεν μας δεσμεύει αυτό το MOU, αυτό το μνημόνιο. Και αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε και από την άλλη πλευρά. Και από τη Χεζμπολάχ κάποια προβοκάτσια ή κάποια πρόκληση. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι οποιαδήποτε πρόκληση είναι πολύ δύσκολο να μείνει αναπάντητη. Όταν είναι ζεστά τα όπλα και είναι ζεστές οι μηχανές των αεροπλάνων, να το πω έτσι. Οι κάνες των όπλων ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς νομίζω ότι ναι μεν, όπως είπαμε στην αρχή, είναι θετικό το ότι επιτέλους υπεγράφει αυτό το MOU. Υπάρχει και ένας ακόμα παράγοντας πέρα από το Ισραήλ όμως.
0: Ναι, ναι.
2: Το ποια είναι η στάση του Μοσδάμπα Χαμενέη. Γιατί είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι μέσα στο Ιράν υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο ή τρεις εξουσίες. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι τονίζουν ότι ο Μοστάμπα δεν έχει δώσει το πράσινο φως για αυτή τη συμφωνία. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ του Προέδρου και του Υπουργείου Εξωτερικών με τους Φρουρούς της Επανάστασης και τον Χαμενέη. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε ότι πέρα από τους Ισραηλινούς, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο αγκάθι και ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα γίνουμε σοφότεροι μέσα σε αυτή τη βδομάδα, νομίζω.
1: Νομίζω ότι είναι πυκνές εξελίξεις μέχρι την Παρασκευή, θα το δούμε.
2: Ακριβώς.
1: Δημήτρη μου, κλείνοντας έτσι
2: είμαστε
1: λίγο πιο.
2: Καλύτερα από ό,τι ήμασταν την περασμένη εβδομάδα.
0: Αυτό να κρατήσουμε.
1: Το μόνο σίγουρο. Ναι. Κλείνοντας έτσι, να περάσουμε στα λίγο πιο ανάλαφρα. Διαπίστωσα ότι υποστηρίζουμε την ίδια ομάδα στο Μουντιάλ.
2: Εννοείται. Για και πες. Μάλιστα με μια εκπληκτική εμφάνιση για 17 λεπτά.
1: Ναι, όταν για 17 λεπτά.
2: Ακριβώς η ομάδα του Κουρασάου. Να πούμε ότι εάν θυμόμαστε την πρώτη εμφάνιση της Ελλάδας σε παγκόσμιο το 1994, δεν βάλαμε γκολ. Το Κουρασάου έβαλε γκολ.
1: Κατάφερε και έβαλε.
2: Με 7-1.
1: Φοβερό σκορό. Με τη Γερμανία 7-1. Έτσι.
2: Παρότι έχασε. 7-1, αλλά νομίζω δεν είναι και η μαγεία του ποδοσφαίρου. Αν το δούμε λίγο ρομαντικά, ναι. Μπορεί να χάνεις 7-1, αλλά είσαι με το κεφάλι ψηλά. Όταν είσαι μια χώρα 170.000 κατοίκων, ναι. Είναι κάτι ρομαντικό μέσα στην, αν θέλετε, στον επαγγελματισμό και σε πολλά άλλα κακά του ποδοσφαίρου.
0: Εντάξει, πρόλαβα να το πανηγυρίσουν.
1: Το πανηγύρισαν, βάλα και ένα.
2: Εμείς πανηγυρίζαμε ούτως ή άλλως, γιατί μετά από 53 χρόνια. Πήραμε το πρωτάθλημα του NBA.
1: Καλά, φρενίτιδα, έτσι, με τους Knicks.
2: Φρενίτιδα, είχαμε 70 συλλήψεις, είχαμε καμένα λεωφορεία, είχαμε τραυματισμούς αστυνομικών.
0: Καλά πήγε αυτό.
2: Είχαμε σκηνές ροκ.
0: Μπορεί να παίξει και με τον Ολυμπιακό, λένε. Έτσι, υπάρχει.
2: Θα παίξει με τον Ολυμπιακό, που δίνει πληροφορίες για το καινούργιο σεφ. Αλλά την Πέμπτη περιμένουμε τη μεγάλη παρέλαση, όπου πάνω από 2,5 εκατομμύρια Νεοϋορκέζοι θα κατεβούν στο Μανχάταν για να συμμετέχουν. Απ' τη μία χαιρόμαστε, απ' την άλλη φοβόμαστε τι μπορεί να δούμε την Πέμπτη.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάνε όλα καλά. Ευχόμαστε. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα,
1: για την
0: Δημήτρη,
1: αναλυτική σου ανταπόκριση.
2: Πολλούς
1: χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές του Ελλάς FM της Νέας Υόρκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούτε εκεί. Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα μέχρι.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης Φιλιππίδης, ανταποκριτής της τηλεόρασης του Α στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, μιας και μιλούσαμε για το Μουντιάλ, τελείωσε και το πρωινό το παιχνιδάκι. Η Σουηδία κέρδισε με 5-1 την Τινησία. Έτσι, εντυπωσιακή εμφάνιση.
1: Πάντως βλέπουμε γκολ, έτσι. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Άμα δεις 7-1, 5-1, δηλαδή γίνεται χαμούλης.
0: Ναι, 2-2 Ολλανδία-Ιαπωνία, θυμίζουμε νωρίτερα.
1: Αυτό το Ολλανδία-Ιαπωνία, εδώ θέλω λίγο να σταθώ.
0: Ναι, ναι.
1: 2-2, αλεξισοπαλία, εν πάση περιπτώσει. Οι Ιάπωνες έκαναν αυτό που πάντοτε κάνουν. Και μας έχει κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί διδάσκουν πραγματικά πολιτισμό. Καθάρισαν οι φίλαθλοι Ιάπωνες στο γήπεδο μετά. Τις κερκίδες. Είχαν σακουλίτσες μαζί τους και είπαν ότι αυτός είναι ο πολιτισμός μας.
0: Ναι, το κάνουν.
1: Και
0: ναι.
1: Έτσι κάνουμε εμείς πάντα. Πώς να μην τους θαυμάζεις.
0: Οι Ιάπωνες.
1: Εδώ λοιπόν... έχουμε πει από μικρά παιδιά καθαρίζουν την τάξη του σχολείου τους.
0: Ό,τι μάθεις.
1: Αυτό είναι λάθος.
0: Με όποιο τρόπο εκπαιδευτείς, έτσι βγάζεις και τον πολιτισμό σου στο εξωτερικό. Αλλά οι Ιάπωνες, για παράδειγμα, όχι μόνο αυτό, σε όλα. Πας, θα σου πω ένα ωραίο αστείο που μου είχαν πει μια φορά όταν είχα πρωτοπάσει στο εξωτερικό. Λοιπόν, αν πας σε ένα μουσείο και έχει μια μεγάλη ουρά, έτσι. Τι μου είχε πει κάποιος. Πήγαινα και κάτσε μπροστά από τους Ιάπωνες. Έτσι, για να τους πας στη σειρά. Του λέω, είναι δυνατόν. Ντροπή. Μου λέει, δεν υπάρχει περίπτωση, μου λέει, να σου πει ο Ιάπωνος γιατί πήγες και κάτσες μπροστά μου.
1: Θα το κάνεις τώρα.
0: Όχι, δεν το κάνεις. Αυτό σου λέω. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο τρόπος τους, δηλαδή, είναι οι άνθρωποι το σωστό, τον κανόνα, τον ακολουθήσουν.
1: Επειδή είναι πάντοτε ευγενείς και πολιτισμένοι, μην τους εκμεταλλευόμαστε κιόλας. Γι' αυτό το λέω, για σένα, για τον άνθρωπο που στόπε.
0: Ναι, γιατί ακριβώς έδειχνε ότι επειδή γνωρίζουν πόσο σωστοί είναι, δεν θα κάνουν τίποτα. Και πόσο οι άλλοι πήγαιναν αυτό το πράγμα και το κορόιδευαν.
1: Πάντως αυτό που λέμε για το γήπεδο, για τα στάδια, πηγαίνει σε μια συναυλία, ρε παιδί μου. Φεύγει μετά ο κόσμος, βλέπεις κουτάκια, μπύρες, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Πηγαίνεις, ξέρω εγώ, σε κινηματογράφο να δεις ταινία. Το τι γίνεται από χυμένο popcorn κάτω, δηλαδή τα νεύρα μου, κάθε φορά προσπαθώ να κρατάω τα δικά μου τα σκουπιδάκια, να τα μαζέψω ή και τις παρέας όλα μαζί. Υπάρχουν καλαθάκια. Γιατί αυτό το χάλι. Θα μου πεις το popcorn πέφτει έτσι κι αλλιώς. Άλλο να σου πέσει ένα δύο. Άλλο να τα δεις χυμένο όλα κάτω.
0: Κοίταξε, γιατί δεν έχουμε εμείς την παιδεία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Είναι τόσο απλό. Αυτό είναι αξιοθαύμαστο, γι' αυτό το λέω. Είναι αξιοθαύμαστο, πραγματικά.
0: Είναι φοβερή. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας 6-9-47-9-89-9-89 μέσω Viber. Ο Παύλος μας λέει: καλημέρα Δημήτρη, στο Σύρος Heritage Festival. Βάλαμε στο θέατρο Απόλλων το ντοκιμαντέρ του Βερνίκου Μάνος Χατζηδάκη, σύντολο στον καθρέφτη. Είναι σαν σήμερα που έφυγε από τη ζωή, γι' αυτό μας το θυμίζει ο Παύλος. Ένα υπέροχο έργο για τον πιο ταλαντούχο μουσικό συνθέτη της χώρας μας. Όποιοι μπορούν να το ψάξουν, να το δουν, αγγίζει ψυχές και φαντάζομαι έτσι ταιριάζει και πάρα πολύ στην αισθητική της Σύρου.
1: Πριν περάσουμε σε μια μουσική ανάσα, να πούμε για μια δυσάρεστη είδηση για την οποία μας ενημερώνει η καλή συνάδελφος από το αστυνομικό ρεπορτάζ Κατερίνα Μαστραντονάκη και την ευχαριστούμε πολύ. Εντοπίστηκαν 4 σωροί αγνώστων στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικισμό στην κάτω Κόνιτσα Ιωαννίνων. Επιχειρούν αυτή την ώρα 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Τα άτομα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονταν μέσα σε.
0: Θα το δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια γιατί είναι πολύ σοβαρή είδηση.

0: στέλνει ένα καταπληκτικό μήνυμα, μια που λέγαμε για τους Ιάπωνες νωρίτερα. Ο φίλος μας ο Θοδωρής. Καλημέρα, λέει, και καλή εβδομάδα. Είχαμε συνέδριο με προσκεκλημένους Ιάπωνες στη χώρα μας. Τους άφησα στο ξενοδοχείο τους, γιατί την επόμενη μέρα αναχωρούσαν. Είχα σταθμεύσει, λέει, στο χώρο στάθμευσης εκεί του ξενοδοχείου. Τους χαιρέτησα, ευχόμενος καλό ταξίδι. Σας πληροφορώ ότι κατέβηκαν από το δωμάτιό τους και οι τρεις, έως ότου βγάλω το αυτοκίνητό μου από το χώρο στάθμευσης και αποχωρήσω. Ήταν στο δρόμο και ανέμεναν να φύγω για να μπουν ξανά στο ξενοδοχείο.
1: Είναι απίστευτη.
0: Φοβερό.
1: Μου είχε πει άνθρωπος ότι είχε πάρει ένα τρένο στην Ιαπωνία και για κάποιο λόγο είχε χάσει το εισιτήριό του. Και στον έλεγχο που έγινε, δεν τον πίστευε ο Ιάπωνας. Εντάξει, ήταν και ξένος, δικός μας. Άμα του είχε πει ότι είναι και δικός μας, σιγά μην τον πίστευε ο Ιάπωνας. Λοιπόν. Και πλήρωσε πρόστιμο. Αφού πήγε σε αυτή την ημερήσια εκδρομή που ήταν να πάει και επέστρεψε πίσω μετά από πολλές ώρες. Μπαίνει στο τρένο και βλέπει τον Ιάπωνα της πρωινής βάρδιας να τον περιμένει. Mm-hmm. Είχε βρει πεσμένο κάτω το εισιτήριό του και το αποκατέστησε. Αλλά περίμενε ο Ιάπωνας να γυρίσει ο άνθρωπος τον οποίο είχε αδικήσει για να το αποκαταστήσει.
0: Καλά, δεν τον είχε αδικήσει, αφού δεν είχε εισιτήριο πάνω του. Σου λέει,
1: ναι, εντάξει,
0: είμαι υποχρεωμένος να σου κόψω πρόστιμο.
1: Το έχω χάσει, αλλά είχαν ένα διάλογο, μια στιχομηθεία. Ότι ξέρεις, το έψαξα, κάτσα να το βρω μισό λεπτό, μια στιγμή.
0: Και σου λέει, μου έλεγε αλήθεια.
1: Και σου λέει, μου έλεγε αλήθεια, ναι. Οπότε πάρ' το πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δυνατή.
0: Φοβερό. Εδώ σου λέει η εταιρεία σιδηροδρόμων έτσι είχε καθυστερήσει, λέει, ο σειρμός να φτάσει για κάποια δευτερόλεπτα. Βγαίνει δημόσια και ζητάει συγγνώμη. Ζητάει συγγνώμη, ακούτε, για καθυστέρηση δευτερολέπτων.
1: Είναι μια χώρα με πολύ ιδιαίτερη κουλτούρα. Υπέροχη. Έχει και αυτά, έχει και τα άλλα τα δύσκολα για μας. Έτσι,
0: που καλά, δεν είναι όλα εύκολα σε αυτή τη ζωή. Έτσι.
1: Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Οι Γερμανοί της Ανατολής και ακόμη πιο πάνω.
0: Όπως το λες ακριβώς.
1: Λοιπόν, στην Κόνιτσα φαίνεται πως οι πρώτες πληροφορίες λένε πως αυτό που έχουμε εκεί είναι ότι πιθανότατα σε ένα κοντέινερ έμεναν 4 άνθρωποι ηλικιωμένοι, αδέλφια μάλιστα, ένας άνδρας και 3 γυναίκες, και γίνεται έρευνα από την πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Αυτά είναι τα τραγικά. Μπήκε η εβδομάδα μας στην τραγική είδηση από τη χώρα μας, έτσι στην εσωτερική επικαιρότητα. Να στείλουμε μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο μας το Στέργιο και την Αγγελική που μας ακούν καμπάνα, όπως λέω χαρακτηριστικά, από το Villa Le Grand Blue στην Αμοργό. Καλή τουριστική σεζόν έχετε, παιδιά μας αγαπημένα. Η τουριστική κίνηση ξεκίνησε σχετικά καλά, μας λένε τα παιδιά. Τα εισιτήρια είναι πανάκριβα για όλες τις Κυκλάδες. Την αγάπη τους μας στέλνουν η Αγγελική και ο Στέργιος. Και πρέπει να πούμε αυτό που μας επισημαίνουν και εκείνοι, ότι έφυγε από τη ζωή ο ευεργέτης των μικρών Κυκλάδων, ο καπετάνιος του θρυλικού Σκοπελίτη.
1: Ναι,

0: Και πραγματικά με μεγάλη συγκίνηση είδα πολλές αναρτήσεις χθες από ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το σκοπελίτη ή τον χρειάστηκαν κάποια στιγμή που ο καιρός δεν ήταν καλός, γιατί ήταν ένας πραγματικός θαλασσόλικος ο καπετάνιος. Και έχουμε δει απίστευτα βίντεο με το σκοπελίτη πραγματικά να ορμάει πάνω στα κύματα και σε στιγμή μεγάλης ανάγκης.
1: Στις μικρές Κυκλάδες ειδικά, βέβαια, που είχαν μια δυσκολία στην ακτοπλοϊκή σύνδεση, έχει κάνει πραγματικά θαραλέα δρομολόγια, ναι, για να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους εκεί.
0: Όλοι είχαν να πούν λοιπόν μια καλή κουβέντα για τον άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή, καλό του ταξίδι. Αφήνει πίσω το γιο του, ο οποίος καταλαβαίνω ότι θα συνεχίσει έτσι το δικό του αγώνα. Τεράστια ευγνωμοσύνη από τους κατοίκους. Έτυχε να ταξιδέψω και εγώ με το σκοπελίτη, ναι, από την Άξο για την Αμοργό. Και ήμουν τυχερή γιατί δεν είχε πολλά αποφόρια, αλλά είχα πάρει και αυτή τη τζεχλίτσα, ξέρεις, για την αυτία. Η αλήθεια είναι τώρα, ο σκοπελίτης είναι, θέλει παιδιά γερό στο μάχη, δεν είναι.
1: Εντάξει, κοίταξε.
0: Αλλά ευτυχώς που υπάρχει. Ευτυχώς.
1: Σε εκείνες τις θάλασσες πάντα κουνάει λίγο, δηλαδή να το πετύχεις.
0: Ναι.
1: Κάλυμα είναι σχεδόν απίθανο.
0: Ξέρεις, θα το φας δηλαδή.
2: Και που να έχεις μπει στον παλιό σκοπελίτη.
1: Ναι, ναι, στον παλιό. Εγώ στον παλιό.
0: Υποτίθεται, ναι, είναι πολλών ετών κι αυτός, δεν είναι καινούριο καραβάκι.
2: Φαντάσου το προηγούμενο τι γίνεται.
0: Το προηγούμενο, ναι,
1: παλιό,
0: ακόμη.
1: Και εγώ θυμάμαι, ναι.
0: Ευτυχώς λοιπόν που υπάρχουν αυτά τα καράβια και ευτυχώς που δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη να μην αποκοπούν από τον υπόλοιπο κόσμο. Κάπως έτσι το βλέπουν οι άνθρωποι εκεί, στις μικρές Κυκλάδες.
1: Και σε κάθε περίπτωση προσφέρουν πάρα πολλά στους κατοίκους, στην τοπική κοινωνία και στην τοπική οικονομία, έτσι, για ό,τι χρειάζεται. Ας ελπίσουμε να συνεχίσουν την προσπάθεια που κάνουν εκεί οι άνθρωποι. Μακάρι, και μακάρι. Ο συγκεκριμένος ήταν και αγαπητός ως προσωπικότητα.
0: Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Εγώ χθες είδα πραγματικά να πλημμυρίζει το διαδίκτυο από ανθρώπους που τον είχαν γνωρίσει, που είχαν ταξιδέψει μαζί του, που τους είχε βοηθήσει σε μια δύσκολη στιγμή που έπρεπε να γίνει έκτακτο δρομολόγιο, ας πούμε. Ακόμα και για λόγους υγείας έμενε μπροστά ο καπετάνιος.
1: Κάτι σημαίνει αυτό,
0: βέβαια,
1: με όλο αυτόν τον κόσμο να τον αποχαιρετά. Ο φίλος μας ο Γιώργος, να δούμε τα μηνύματά σας. Λέει: καλημέρα, στα μισά του μήνα φτάσαμε και κάτι παραπάνω λογαριασμό στην τράπεζα από τα έξοδα. Το κλασικό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Νίκος μας λέει: τα παιδιά στη γιαγιά που κουβεντιάζαμε νωρίτερα, έτσι πριν συνδεθούμε.
0: Τα παιδιά στη γιαγιά, βεβαίως. Είναι ευτύχημα αν υπάρχει παππούς γιαγιά, πόσο μάλλον αν υπάρχουν και οι δύο. Και να μεγαλώνουν τα παιδιά δίπλα τους. Νομίζω ότι είναι ευτύχημα πραγματικά.
1: Και ευλογία.
0: Και έτσι πολύ γλυκά αυτό.
1: Και πάρα πολύ σπουδαίες αναμνήσεις για τα ίδια τα παιδιά, έτσι, που χτίζονται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ο Πάτροκλος μας λέει: γιαγιά μου ήταν λίγο σαν γονιός για μένα, λίγο σαν δασκάλα, λίγο σαν καλύτερη φίλη και η καλύτερη συνεργός στα εγκλήματά μου.
0: Ναι, γιατί έλεγες γιαγιά, σε παρακαλώ, μην με καρφώσεις τη μαμά και λοιπόν, στον μπαμπά, σε παρακαλώ. Όταν έβγαινε, ας πούμε, όταν ήσουν καλοκαίρι στη γιαγιά σου, σου είχε τύχει ποτέ? Και έβγαινε και καθόσουν μέχρι έξω λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου, και έλεγες μην το πεις.
1: Ναι. Κοίταξε, αλήθεια, εντάξει, μένα είχαν φύγει σχετικά νωρίς και οι δύο, οπότε δεν πρόβλημα να είμαι έξω, αλλά τις θυμάμαι σε άλλα πράγματα. Εντάξει, ήταν η αλήθεια ότι προσπαθούσαν κάποιες φορές να σε καλύψουν, αλλά σου βάζαν και ένα όριο. Δηλαδή,
0: ένα όριο, αλλά χαμογελώντας.
1: Μέχρι δηλαδή, εκεί.
0: Πώς να εξαντλήσει την αυστηρότητα στο αγαπημένο εγγόνι, ας πούμε, που θέλει να κάνει διακοπές μαζί σου. Εντάξει, είναι φοβερό αυτό.
1: Εντάξει, είτε με τη γιαγιά είτε με τον παππού, όλοι θυμόμαστε τέτοια περιστατικά. Ο Πάτροκλος μας λέει: αν θυμάμαι καλά, ο Τραμπ είχε νικήσει τον πόλεμο για ένα τη φορά. Έτσι, λοιπόν, θα το δούμε.
0: Ο φίλος ο Αργύρης λέει: οι Ιαπωνέζοι λένε οι πιο όμορφες στον κόσμο είναι η Ελλάδα και η Ιαπωνία. Όμως οι Έλληνες δεν αγαπάνε τη χώρα τους. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Συνήθως κακολογούμε τη χώρα. Δεν φταίει η χώρα. Δεν είναι οι άνθρωποι που κατοικούν.
1: Κατά
0: κύριο λόγο. Η Ελλάδα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Οι Έλληνες είναι το θέμα.
1: Ναι, δηλαδή, μπορεί να φανταστούμε τους Ιάπωνες να έχουν έτσι κάνει αυτά τα πολεοδομικά αριστουργήματα στη δική τους χώρα. Σε εμάς.
0: Όμως, ξέρεις τι γίνεται. Βλέπω μια φουρνιά νέων παιδιών που δημιουργούν έτσι και οργανώσεις περιβαλλοντικές και πηγαίνουν θελοντικά και καθαρίζουν. Δηλαδή, δεν είναι στην κουλτούρα μας γενικότερα. Αλλά βλέπεις τη νέα γενιά και είναι παρήγορο, ρε παιδί.
1: Εντάξει,
0: να, παιδιά στη Βόρεια Ελλάδα, ας πούμε, χθες πήγαν σε παραλίες Χαλκιδικής με υπέροχο φυσικό κάλος και καθάρισαν. Γιατί σου λέει, θα έρθει ο κόσμος να τις βρει καθαρές.
1: Ναι, γιατί κοίταξε, πάντα έχει νόημα να γίνεται μια προσπάθεια ούτως ώστε οι επόμενες γενιές να είναι λίγο καλύτερες από τις προηγούμενες, ή τουλάχιστον να διορθώνουμε κάποια από τα βασικά ελαττώματα που έχουμε ως λαός. Όλοι οι λαοί έχουν τα θετικά τους και τα αρνητικά τους.
0: Και έχουμε και ένα θετικό επίσης μήνυμα από το φίλο μας τον Ηλία, ο οποίος τέτοια ώρα συνήθως είναι στον Κηφισό και μας λέει λοιπόν ότι πραγματικά φτάσαμε στη μέση του Ιουνίου. Σήμερα δεν είχε καθόλου κίνηση ο Κηφισός, τουλάχιστον λέει την ώρα που πέρασα εγώ. Ίσως λέει τα σχολεία που κλείνουν σιγά σιγά, μάλλον και εγώ είδα διαφορά στην κίνηση σήμερα το πρωί.
1: Κοίταξε, πάντα
0: πολύ καλύτερα. Ρόλο,
1: προφανώς. Όταν κλείνουν τα σχολεία. Τώρα να σας πούμε επί τη ευκαιρία ότι έχει κινησούλα σε ένα τμήμα του Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια περίπου. Αυτό είναι και δύσκολο να μην έχει στο συγκεκριμένο σημείο. Στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τα δηληστήρια και σε ένα κομμάτι της Αττικής Οδού, κυρίως από την Δημοκρατίας μέχρι την Ηρακλείου. Εκεί έχει αρκετή κίνηση. Τώρα στους υπόλοιπους οδικούς άξονες η κυκλοφορία μέσα σε άκρες είναι σχετικά καλή. Έτσι, λίγο στην Κατεχάκη, αλλά όχι σε πάρα πολύ μεγάλο μήκος μετά την Ηλιούπολη. Λίγο στην Κηφισίας εκεί στη συμβολήτηση με τη Μεσογείον. Γενικώς για τα δεδομένα της Αθήνας και της ώρας η κίνηση είναι καλή αυτή την ώρα.
0: Και θα περάσουμε σε ένα αναγκαίο διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα ήθελα πραγματικά να μου απαντήσετε, επειδή τις προηγούμενες μέρες είδαμε να υπάρχει έτσι μια αναμέτρηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ δηλαδή, με το νέο κόμμα, το νέο σύστατο, του Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή, είπε ο κ. Ανδρουλάκης ότι εγώ θα κάνω δωρεάν τη μετακίνηση σε νέους. Έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας και λέει: εσείς σε νέους, εγώ σε όλους. Δωρεάν. Και θέλω πραγματικά να ρωτήσω τους ακροατές, που είναι τέτοια η ώρα που μετακινήσετε περισσότεροι, αν ήταν δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα τα χρησιμοποιούσατε?
1: Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λέω Συζητάμε τώρα ποιο είναι το ζήτημα, το ότι υπάρχει ένα μικρό κόστος, ας πούμε, για να χρησιμοποιήσεις το λεωφορείο, το ηλεκτρικό ή το μετρό, ή το γεγονός ότι δεν είναι αξιόπιστα, ας πούμε. Εντάξει, το μετρό σε γενικές γραμμές είναι. Είναι ένα μέσο το οποίο και εγώ χρησιμοποιώ. Οπότε μπορώ. Τώρα δεν με βολεύει για τη δουλειά, εμένα,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Είναι το πιο σύγχρονο.
0: Σε άλλη φάση για κέντρο Αθήνας, ας πούμε, ναι, το μετρό θα το πάρω. Ναι,
1: προφανώς.
0: Τώρα τα άλλα.
1: Όταν σε βολεύει, κοίταξε, είναι και λίγο θέμα της νοοτροπίας, αλλά το βασικό είναι η αξιοπιστία και η κάλυψη που μπορεί να υπάρχει. Έτσι, προφανώς το μετρό είναι το τελευταίο, το πιο σύγχρονο μέσο από τα μέσα σταθερής τροχιάς, έτσι, και γι' αυτό και είναι σε μια λίγο
2: δεν
1: καλύτερη κατάσταση.
2: Είναι 30 ετών το μετρό, έτσι.
1: Ναι, προφανώς.
2: Έχει παλιώσει και αυτό.
1: Ναι, φυσικά.
0: Εγώ σου είπα, έχω δει σε σειρμούς σκισμένα καθίσματα. Σκισμένα, όχι γιατί κάποιος τα άσκησε, είναι φθαρμένα, παιδιά.
1: Ναι, προφανώς. Αφού...
0: Ελπίζω ότι τα άλλαξαν. Γιατί το είχα επισημάνει κιόλας αρμοδίως.
1: Η σειρμή αυτή είναι 25 ετών η περισσότερη πια.
0: Ναι, όταν βλέπεις ότι έχει λιώσει το ύφασμα κάθετος κόσμος, δηλαδή πραγματικά.
1: Ναι.
0: Τόσα χρόνια. Άλλαξε τα ρημάδια. Είναι δυνατόν να βλέπεις φθαρμένα καθίσματα?
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο τα καθίσματα. Είναι και περισσότερους ουρμούς χρειάζονται.
2: Για να τα
1: και πια όπως είναι
2: πρέπει να έχεις και backup. Δεν μπορείς να το. Δεν πώς θα το κάνεις. Ναι, αυτό ναι. Θέλει ανακατασκευή.
1: Βέβαια.
2: Που σημαίνει πρέπει να τον αποσύρεις το σειρμό και να βάλεις έναν άλλον. Αφού δεν έχουμε. Τους βασικούς να τρέξει το σύστημα.
0: Κάντο, βαγονάκι.
1: Θέλει, όχι, είναι περίπλοκη η διαδικασία. Θέλει χρόνο.
0: Μπορεί να γίνει, παιδιά. Μπορεί να γίνει Σαββατοκύριακο τώρα. Μην τρελαθούμε.
1: Δεν είναι τόσο απλό.
0: Μπορείς. Αφού είναι πιο ωραία τα δρομολόγια έτσι καλύτερα.
2: Μπορείς να αγοράσεις καινούριους σειρμούς. Αυτό είναι αυτή η λύση.
0: Το κορυφαίο είναι αυτό. Θα το κάνουνε.
1: Δεν είναι. Θέλει παραπάνω χρόνο για να κάνεις όλες αυτές τις δουλειές, τις ανακατασκευές στους σειρμούς και στους προγραμματισμούς. Θέλει ενίσχυση του δικτύου, περισσότερα μέσα. Αυτό είναι προφανώς. Και με τις ανάγκες που έχει πια η Αθήνα, έτσι. Γιατί είναι οι σχεδιασμοί που έχουν γίνει με άλλες πραγματικότητες.
0: Ο φίλος ο Βαγγέλης απαντάει στην ερώτησή μου. Λέει ναι, θα τα χρησιμοποιούσα ίσως όχι κάθε μέρα, αλλά τις περισσότερες φορές. Είναι νομίζω λογικό και απαραίτητο το μετρό ή το μέτρο. Γράφεις εδώ γιατί δεν μου έχεις βάλει τόνο, φίλε μου.
1: Όλα αυτά έχουν.
0: Είναι απαραίτητο να υπάρχει δημόσια συγκοινωνία δωρεάν, εν πάση περιπτώσει, για να μπορεί ο κόσμος να τη χρησιμοποιεί.
1: Εντάξει, το οποίο σημαίνει ψηλότερη επιβάρυνση, έτσι. Και κόστη, άλλα.
0: Φίλη Μαρία.
1: Πρέπει να καλυφθούν αυτά.
0: Χθες περιμέναμε, λέει, το τρόλεϊ 12 εννοεί μάλλον, πάνω από μια ώρα. Ήταν στο Ζάπιο 2 παρατέταρτο. Αφού το περιμέναμε από 1 και 20, έφυγε 2 και 20. Για ποια αξιοπιστία μιλάμε? Λοιπόν, δηλαδή σου λέει τώρα η Μαρία και δωρεάν να είναι. Όχι, άμα κάθομαι και περιμένω μια ώρα στη στάση, δεν θα το πάρω.
1: Όχι, το μεγαλύτερο νομίζω πρόβλημα είναι η συχνότητα. Έτσι, και κυριακή, ειδικά τώρα τα τρόλια, αν το έχει χάσει για κάνα πεντάλεπτο. Εντάξει, μια ώρα είναι πολύ όμως για το συγκεκριμένο μέσο, γιατί το 12 νομίζω είναι του Περιστερίου το τρόλεϊ. Έτσι, υποτίθεται ότι είναι από τις βασικές γραμμές αυτή και θα έπρεπε κανονικά να έχει μια έτσι πιο ψηλή συχνότητα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι εκείνη την ώρα.
0: Να δείτε, λέει ο Βαγγέλης, και στα ΕΛΤΑ τι γίνεται.
1: Ναι, υπήρχε
0: καλά,
1: αυτή η ιστορία.
0: Έχει επηρεάσει το θέμα.
1: Και υπήρχε αυτή η θεωρία με το να πάνε εθελοντικά εργαζόμενοι να μοιράσουν κάποια δέματα, έτσι, για να βοηθήσουν λίγο στην
0: δουλειά. Για να μειωθεί
1: δουλειά.
0: Τον μπάχαλο, ναι, ας το πούμε ακριβώς. Ανοιχτά, γιατί το λέμε εμείς. Από τότε που βγήκε η απόφαση για τα ΕΛΤΑ και έχουν κλείσει υποκαταστήματα, μας έλεγαν όλοι: όχι, μην ανησυχείτε, οι υπηρεσίες θα λειτουργούν κανονικά. Πάρε δες το τώρα. Πόσο καιρό περιμένεις ένα δέμα? Και καλούν τα στελέχη να βάλουν πλάτη εθελοντικά να μοιράσουν κι αυτοί.
1: Φαίνεται πως δεν βγήκε ο προγραμματισμός σε αυτό το θέμα και η συγκεκριμένη προτροπή κιόλας, ξέρεις, έχει και το χαρακτηριστικό της ότι καλείς ανθρώπους να πάνε εκτός του ωραρίου τους και μάλιστα νομίζω και σε κάποιες περιπτώσεις και με δικά τους έξοδα για να κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Ο φίλος ο Χρήστος λέει πληρώναμε εισιτήριο, λέει, σαν τα κορόιδα εμείς. Ήταν δίκαιο και θα γίνει πράξη. Μας έχουν πάρει χαμπάρι και τα κόμματα, λέει, ότι είμαστε, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω τη λέξη.
1: Ναι.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα ο καθένας, ξέρεις, κοιτάει να πλειοδοτήσει σε αυτή τη φάση. Και όταν είσαι αντιπολίτευση, είναι πάρα πολύ εύκολο να τα λες όλα αυτά. Κατά πόσο είναι εφαρμόσιμα, βεβαίως. Γίνεται αυτό?
1: Ντάξει.
0: Μπορεί να γίνει.
1: Προφανώς συνεπάγεται και κάποια κόστη τα οποία κάπως πρέπει να καλυφθούν. Έτσι, τα οποία και δεν είναι μικρά. Γιατί αυτή η ιστορία με τις συγκοινωνίες και στο παρελθόν και το πόσο ζημιογόνες ήταν πριν από 15 και 20 χρόνια και τι η επίπτωση είχε αυτό, δεν είχε πάει καλά. Έτσι. Έφερε μετά στους οργανισμούς των συγκοινωνιών μεγάλες απώλειες και προσωπικού και στα εισοδήματα των εργαζομένων. Όλα αυτά δεν είναι να παίζει με τα οικονομικά τους πολύ.
0: Τα σύγχρονα λεωφορεία είναι πολύ καλύτερα. Εγώ θυμάμαι αυτά τα μπλε, τα προλάβαμε τα μπλε όταν ήμουν μικρά. Θυμάσαι, που τρίζε ολόκληρο. Έτριζε ολόκληρο. Πολλές φορές δεν ξεχνούσε ο οδηγός να κλείσει την πόρτα. Και λες, Παναγιά, θα πετάχτω έξω. Σε καμιά στροφή, σε κανένα φρενάρισμα, έχω φύγει. Δηλαδή, προσπαθούσες να κρατηθείς από τη χειρολαβή.
1: Τα λεωφορεία πια αντικαταστάθηκαν. Ναι, εντάξει,
0: τα λεωφορεία τα καινούργια, ναι, είναι πολύ ωραία. Αλλά, αυτό λέμε αξιοπιστία όμως.
1: Θέλει ακόμη περισσότερο.

0: Αυτά λοιπόν για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τι θέμα λέμε να κάνουμε αύριο, Δημήτρη, να το προαναγγείλουμε από σήμερα?
1: Ναι, βεβαίως. Θα δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια. Περιμέναμε λίγο να ξεκινήσει και σήμερα αυτό το πρόγραμμα για την ανακαίνιση της κατοικίας, το τι περιλαμβάνει, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, γιατί όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, έχουν και τα ψηλά τους γράμματα.
0: Επιδότηση έως 95% έως, είναι μεγάλο ποσό.
1: Ναι.
0: Και είναι μεγάλο ποσοστό.
1: Με ποσό μέχρι 36.000 ευρώ, έτσι, το ανώτατο όριο, 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Είναι και αυτό ένα θέμα συζήτησης, έτσι, δηλαδή, ξέρεις, αυτά τα προγράμματα, όταν μπορεί να φτάσει σε τόσο ψηλό επίπεδο η επιδότηση, είναι μια κουβέντα αν είναι το καλύτερο. Γιατί αυτό που ακούς εσύ λες, α, ωραία, μια χαρά, πάρα πολύ καλό πρόγραμμα, επιδοτεί το σύνολο των εργασιών. Για παράδειγμα, κάποιος θα μπορούσε να σου πει ότι με μια χαμηλότερη επιδότηση μπορεί να έχεις περισσότερα σπίτια μέσα στο πρόγραμμα. Έτσι, είναι μια μεγάλη κουβέντα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι από τα πιο δυναμικά προγράμματα αυτό που ξεκινάει. Και ο σκοπός του είναι, η φιλοσοφία είναι να διατεθούν περισσότερα σπίτια στην αγορά, γιατί το πρόβλημα του στεγαστικού έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό να κάνει με την χαμηλή προσφορά.
0: Έτσι, αύριο λοιπόν θα έχουμε στην εκπομπή ειδικό να μας εξηγήσει αυτό το πρόγραμμα, να μας πει τις περισσότερες λεπτομέρειες. Και κάπου εδώ
1: φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς που μας κρατήσατε συντροφιά και τούτο το πρωινό, με τον Ανδρέα να μας λέει το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ιαπωνίας που κουβεντιάζαμε πριν είναι τα Ιαπωνικά, τα Ιαπωνέζικα. Και όμως να σου πω κάτι, είναι πάρα πολύ καλή γλώσσα αν έχει κάποιος την υπομονή να την μάθει, γιατί είναι μια άλλη φιλοσοφία, ένας άλλος τρόπος σκέψης.
0: Έτσι,
1: που συνοδεύει τον πολιτισμό τους. Ο Τάσος Τασκαλτιρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στη βαρέα μας καθημερινά από τις 6. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα, Λένα μας.
2: Καλημέρα, ναι.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Έχεις και ένα θετικό με τη συμφωνία.
2: Βέβαια.
0: Βέβαια. Και βεβαίως που λέει και
2: η Λένα. Και ο καιρός είναι καλός.
0: Και ο καιρός είναι καλός. Και να δούμε τι άλλο. Και κίνηση πολύ δεν έχει, νομίζω. Άντε να δούμε. Λοιπόν, το αναλυτικότερο, ωραιότερο, ακριβέστερο, εγκυρότερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Αμέσως μετά το οποίο έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάξη Χατζής, Νέες Νέκανας. Όλοι καλά,
0: καλή
1: εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τραγωδία στην Κόνιτσα. Τέσσερις σωροί ανασύρθηκαν απανθρακωμένες μετά από φωτιά σε κοντέινερ. Τα θύματα, πιθανότητα είναι τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άντρας και τρεις γυναίκες, τα οποία φαίνεται πως διέμεναν στο συγκεκριμένο κοντέινερ. Η ταυτοποίησή τους αναμένεται να γίνει εντός της ημέρας. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα με πυροσβέστες από την Κόνιτσα και τα Ιωάννινα, ενώ έχουν μεταβεί το ανακριτικό τμήμα της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Υπό έλεγχο τέθηκε τα ξημερώματια φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνοια, στη συμβολή της Οφοκλέους με τη Μενάνδρου, στο κέντρο της Αθήνας. Το κατάστημα, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, έχει καταστραφεί ολοσχερός. Άμεσα εκενώθηκε τα ξημερώματα ξενοδοχείο στην Κέρκυρα, όταν από το υπόγειο άρχισε να αναδύεται καπνός. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στην περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ, μετά το σεισμό μεγέθους 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε 17 λεπτά μετά τις 9 χθες βράδυ με επίκεντρο κοντά στη Μεθόνη Μεσσηνίας. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, αμέσως μετά το σεισμό κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας με διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Εικόνα από τους δρόμους, κυκλοφοριακά προβλήματα αυτήν την ώρα στη λεωφορείο Κηφίσου και στα δύο ρεύματα, στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών, στην άνοδο από την Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα δηληστήρια Προπύργου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη και στην Αττική Οδό, καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 20 με 25 λεπτών μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Κηφισίας, δεκάλεπτες καθυστερήσει στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα και προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής θα γίνει την προσεχή Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για μια σημαντική διπλωματική εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή, ανέφερε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Εμπάζ Σαρίφ. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε στο Fox News πως σχεδιάζει να είναι παρόν στην υπογραφή της συμφωνίας στην Ελβετία και σημείωσε πως είναι πιθανή και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν πως δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν. Με συγχωρείτε. Μεταξύ των σημείων περιλαμβάνονται μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούν μέσα σε ένα μήνα υπό ιρανικές ρυθμίσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους να καταρτήσουν σχέδια νοικοδόμησης για το Ιράν αξίας τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρέλαια και ενεργειακά προϊόντα και επανεβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Επίσης, δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην αυξήσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή και να μην επιβάλλουν νέες κυρώσεις. Ανωδικά κινήθηκαν οι κεφαλαιοαγορές στην Ασία, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και το δολάριο αποδυναμώθηκε στον απόϊχο της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κατά 4% στα 83,80 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού κατά 4,7% φτάνοντας στα 80,89 δολάρια το βαρέλι. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν, στη Γαλλία, τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, ιδίως η επανέναρξη της λειτουργίας των στενών του Ορμούς, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στους αγώνες του Μουντιάλ, Γερμανία Κουρασάο 7-1, Ολλανδία Ιαπωνία 2-2, Ακτήλη Φανταστού Εκουαδόρ 1-0 και τα ξημερώματα Σουηδία την Ισία 5-1.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Καλή εβδομάδα και βέβαια τελειώνουν και οι πανελλαδικές εξετάσεις όχι στα γενικά λύκεια, αυτό ολοκληρώθηκε έτσι και αλλιώς, άλλα τα σχολεία, στα ΕΠΑΛ, και βέβαια τελειώνει και η χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά. Ξεκινούν τα μπάνια του λαού. Παιδιά, είμαστε 15 Ιουνίου και δεν ξέρω τι λένε τα κόμματα, τι γίνεται. Τρέχουν, προετοιμάζονται για εκλογές. Αν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο, αν θα γίνουν την άνοιξη του 27, δεν μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Μπαίνουμε σε mood καλοκαιρινών διακοπών. Βυθίζεται το πετρέλαιο, έκρηξη χαρά στα χρηματιστήρια, ράλι για χρυσό, οι αγορές πανηγυρίζουν. Μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν που ανακοινώθηκε από το Πακιστάν χθες. Θα πάνε και στη ρίχη να πέσουν υπογραφές. Τώρα θα μου πείτε, έχω μετρήσει τις συμφωνίες που έχει ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι 37 μέχρι να ολοκληρώσει βέβαια τώρα την τελική συμφωνία. Θα δούμε αν θα είναι έτσι τα πράγματα. Ποτέ δεν ξέρεις, γιατί ο Νετανιάχου έχει νεύρα. Δεν του αρέσει αυτή η συμφωνία και δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είμαστε λίγο πιο κοντά από όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις. Ανακοινώθηκαν όλα, έχουμε δηλώσεις, μέχρι κάτι να πάει στραβά. Αλλά τέλος πάντων πανηγυρίζουμε. Και βέβαια για ποιο λόγο, γιατί άμα κοιτάξουμε πίσω για αυτό τον πόλεμο και για την καταστροφή που προκάλεσε και όλα αυτά και τις παγκόσμιες αναταράξεις στην οικονομία και όλα τα σχετικά, γυρίζουμε πίσω εκεί που ήμασταν. Στη Ζυρίχη κάναν πάλι τις διαπραγματεύσεις, είχαν μπει στην κρίσιμη κουβέντα για τα πυρηνικά, είχαν συμφωνήσει με το Ιράν και ξαφνικά ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού βέβαια τον έριξε στην παγίδα ο Νετανιάχου, πήγε και αποκεφάλισε όλη την ηγεσία του Ιράν και ξεκίνησε ο πόλεμος. Τώρα καταλαβαίνει βέβαια ο Τραμπ τι παγίδα του στήσε ο Νετανιάχου, και όταν προσπάθησε πάλι χθες, προχθές, όπου είχε καταλάβει ότι πάνε σε συμφωνία, να κάνει μια πολεμική επιχείρηση στο Λίβανο για να τα δυνάξει όλα στον αέρα, τον πήρε τηλέφωνο και του μίλησε γαλλικά. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία, γιατί υπάρχουν οι προβληματισμοί από την πλευρά του Ισραήλ, γιατί σου λέει τι κάναμε, μια τρύπα στο νερό. Προσέξτε τι κάνανε. Κατεδάφισαν μια ολόκληρη πολυκατοικία για να αλλάξουν τις κουρτίνες. Γιατί ουσιαστικά ο πόλεμος αυτός δεν άλλαξε κάτι στα δεδομένα. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι στο τραπέζι. Είχαν συμφωνήσει οι Ιρανοί πριν τον πόλεμο, αλλά κάτι δεν του άρεσε τον Ντόναλντ Τραμπ. Του Νετανιάχου προφανώς περισσότερο δεν του άρεσε. Του παρουσίασε ένα σχέδιο, του λέει ότι τώρα τους καθαρίσουμε όλους αυτούς, γιατί με μία βόμβα, τρεις βόμβες, 15 βόμβες δεν έχει σημασία. Με έναν βομβαρδισμό θα αποκεφαλίσουμε την ηγεσία του Ιράν και θα γίνει μια μαζική επανάσταση μέσα στο Ιράν. Και εμείς θα έχουμε τον έλεγχο όλης της περιοχής. Ωραίο το έργο, μόνο που δεν ήταν έτσι ακριβώς όπως του τα είχε πει ο Νετανιάχου. Και τώρα τρέχουν. Πάρα πολύ ωραία. Εκτός των συνόρων είναι όλα αυτά. Εντός των συνόρων, φανταστείτε τώρα, ξαναβγήκανε, επειδή είμαστε καλοκαίρι και βγαίνουν τα ρεπορτάζ τα γνωστά, πόσο κοστίζουν οι ξαπλώστρες, τα μπιτσόμπαρα. Α, λειτουργούν και χωρίς άδεια τα μπιτσόμπαρα, έτσι είναι, να πέφτεις από τα σύννεφα, γιατί γίνονται έλεγχοι, λέγει καλά. Τέλος πάντων, από την άλλη, φανταστείτε τώρα να μπαίνουν σε ένα μπιτσόμπαρο ο Τζόουνς με τον Αν. Τι έχει να γίνει. Ολοκληρώθηκε και αυτό το πράγμα. Εγώ για να το τελειώνω, έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ο Ολυμπιακός είχε την καλύτερη ομάδα, πρώτος στην κανονική περίοδο και στην Ευρωλίγκα και όλα αυτά. Άξιζε να πάρει όμως το πρωτάθλημα. Το μπάσκετ, το ελληνικό μπάσκετ, δεν του αξίζουν τέτοιοι διαιτητές. Εντάξει, και τελειώνω εκεί, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να το επεκτείνουμε. Αυτά που συνέβησαν σε αυτούς τους αγώνες από τη διαιτησία είναι ντροπή για το άθλημα. Ένα άθλημα το οποίο πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η Ελλάδα σε ομαδικό αθλητισμό και σε επίπεδο ομάδων, γιατί πραγματικά είμαστε στην κορυφή, πραγματικά οι επιχειρηματίες δίνουν πολλά λεφτά, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, και τώρα βλέπω και ο Άρης μπαίνει στο παιχνίδι και η Βόρεια Ελλάδα για να γίνει και πιο ανταγωνιστικό. Δεν μπορεί όμως να κάνουμε αυτά που κάναν πριν από κάποια χρόνια στο ποδόσφαιρο. Μην το κάνουμε τις παράγκες και στο μπάσκετ, παιδιά, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο Ολυμπιακός δεν έπρεπε να πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα λοιπόν έχουμε από τη μία τους Ολυμπιακούς που πανηγυρίζουν, έχουμε τον Τραμπ που γιορτάζει τα γενέθλιά του με υπερθέαμα πολεμικών τεχνών, Καλιγούλας δηλαδή, σε Πορτογαλία, στα 80 του παρακαλώ. Βέβαια, όταν πλησιάζει τα 80, αρχίζουν και σου παίρνουν και το δίπλωμα. Αυτός όμως έχει στα χέρια του το τιμόνι του πλανήτη. Δηλαδή, στο παίρνουν, περνά από κάποιες εξετάσεις. Δεν ξέρω. Ο Τραμπ περνάει από αυτές τις εξετάσεις. Δεν ξέρω τι πιστοποιητικά του δίνουν. Πάντως, είναι στο τιμόνι του πλανήτη, τουλάχιστον του δυτικού κόσμου. Πάντως, την επόμενη φορά, παιδιά, που θα μας πούν για τον τέλος της διαφθοράς, γενικότερα, να το δούμε λιγάκι, γιατί διαφθορά εδώ, διαφθορά εκεί, διαφθορά παρακάτω, πολεοδομίες, αυθαίρετα. Δεν είναι πολεοδομίες όμως, να σας πω κάτι, γιατί ακούγεται συνέχεια για τις πολεοδομίες. Δεν είναι η διαφθορά των πολεοδομιών, αλλά είναι του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικών Μελετών κτλ. Εκεί που πάνε ειδικές περιπτώσεις και έχουν κάποια προβλήματα, τέλος πάντων, όπου επανεξετάζονται κάποια ζητήματα δόμησης, έτσι για να μην τους βάζουμε όλους σε ένα κουβά. Δεν είναι το συγκεκριμένο θέμα διαφθορά στις πολεοδομίες, είναι στα Συμβούλια των Αρχιτεκτονικών Μελετών κτλ. Λοιπόν, δεν έχει σημασία όμως, είναι μια διαφθορά. Και ακούς και τον Πρωθυπουργό και σου λέει, ρε παιδί μου, αυτό ήταν όμως ωραίο, μου αρέσει. Γιατί κάθε Κυριακή βγαίνει ο Πρωθυπουργός και κάνει μια ανάρτηση σαν σχολιαστής. Σχολιάζει την εβδομάδα, μας λέει ωραία πράγματα. Καλό είναι αυτό να επικοινωνεί ένας Πρωθυπουργός με τους πολίτες. Αλλά η καινούργια πατέντα ποια είναι? Ότι εμείς ανακαλύπτουμε τα σκάνδαλα και τα βγάζουμε στον αέρα. Είναι ωραία πατέντα, παιδιά. Δεν υπάρχει. Στην επικοινωνία είναι must. Δεν υπάρχουν. Βγαίνουν τα σκάνδαλα το ένα πίσω από τον άλλο. Είναι 7 χρόνια στην κυβέρνηση και σου λέει, εμείς τα βγάζουμε, παιδιά. Αλλά θα κερδίσουμε, λέει, τη διαφθορά κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Ζούμε σε μια πολύ ωραία χώρα που δεν μας αφήνει να πλήττουμε με τίποτα. Ο Αλέξης Τσίπρας διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ. Έφτιαξε άλλο κατάστημα. Αλλά το χούι δεν άλλαξε. Επιστροφή στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Τζάμπα μεταφορές για όλους, παιδιά. Τι ήθελε και ο Αδουλάκης να πει τζάμπα για τους νέους μέχρι 24. Βγήκε ο Τσίπρας, έκανε ρελάντς. Και βέβαια το τερμάτισε ο άλλος. Άντε να επιστρέψουμε, παιδιά, στο κίνημα. Δεν πληρώνω. Θυμάστε εκεί που τότε με τα διόδια. Ούτε τα διόδια να πληρώνουμε, κύριε Τσίπρα. Ούτε τα διόδια. Ούτε τους λογαριασμούς. Απλώς ο λογαριασμός θα έρθει αργότερα, μεταχρονολογημένος και φουσκωμένος. Έτσι. Δωρεάν μετακινήσεις, φθηνό ρεύμα, κατάργηση πανελλαδικών. Δώσε και σε μένα, Αλέξη. Δώσε. Δώσε μισθά. Δώσε, αύξησε τους μισθούς. Όλα. Βέβαια, περί προγράμματος κοστολόγησης. Τι θα κάνουμε, τέλος πάντων, ως οικονομία, δεν έχουμε ακούσει κάτι από τον Αλέξη, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Αλέξης έχει τον τρόπο του και τα λέει. Βγαίνει άλλη μια δημοσκόπηση σήμερα, μάλλον συσπυρώνει. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταφέρει το εξής. Διέλυσε το δικό του μαγαζί, γιατί δικό του μαγαζί, ρε παιδιά, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αν έλεγε επιστρέφω στο ΣΥΡΙΖΑ, θα του στρώνανε κόκκινα χαλιά. Δεν θα υπήρχε κανένας να του πει ότι δεν γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα το διέλυσε αυτό το μαγαζί. Και τι κάνει, συσπυρώνει και τη Νέα Δημοκρατία και από ό,τι μαθαίνω συσπυρώνεται και το Πασόκ. Κατάφερε ο Αλέξης, παιδιά, να συσπυρώσει και το Πασόκ και να μην βγαίνουν διαφωνίες. Γιατί σου λέει τώρα, παιδιά, προσοχή γιατί θα χάσουμε το μαγαζί. Οπότε συσπυρώνονται. Τι να κάνεις, έτσι είναι στη χώρα μας. Και όπως έλεγα, τέλος για τα τελευταία μαθήματα ειδικότητας δίνουν υποψήφοι το Νεπάλ. Τέλος χρονιάς για τα νηπιαγωγεία δημοτικά. Τα μπάνια του λαού αρχίζουν. Θα αρχίσουμε να δίνουμε. Δώσε όσο πάμε στις εκλογές. Τώρα όλα τα κόμματα θα μας αγαπήσουν, όπως καταλάβατε, και θα δίνουν από εδώ και από εκεί. Και από την άλλη, προσέξτε, επειδή λέμε για την ακρίβεια, φαίνεται ότι το σπίτι μου 1, 2, 3, 4, 5 έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην αγορά. Αντί να λύσει το πρόβλημα, έτσι, εκτόξευσε τις τιμές και οδήγησε βέβαια σε αποτυχία το να πάρουν σπίτια. Από την άλλη, η κυβερνησάρα έκανε και κάτι άλλο φοβερό επιτελικό. Επειδή δεν μπορούσε να πάρει τη θέση βάσει επιτελικού νόμου ο κ. Χατζηβασιλείου ως Υπουργός Εξωτερικών, περάσανε 3 διαδοχικά ΦΕΚ και 1 με το μεσονύχτια τροπολογία για να μπορέσουν να μετακινήσουν την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου που είχε αυτή τη θέση σε άλλη θέση για να γίνει υφυπουργός ο κύριος Χατζηβασιλείου. Που σημαίνει ότι, παιδιά, άμα θέλει κάτι ο άλλος, δεν πάει να υπάρχει νόμος, τον αλλάζουμε τον νόμο, καταλάβατε. Δεν τρέχει κάστανο, παιδιά, σε αυτή τη χώρα. Τα αλλάζουμε όλα για να κάνουμε τη δουλίτσα μας. Και βέβαια ξυπνήσαμε με αυτή την τραγωδία στην Κόνιτσα. 4 νεκροί από φωτιά σε κοντέινερ. Η πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε αυτό το κοντέινερ. Τώρα να δούμε πώς ακριβώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα και το τι ακριβώς έγινε. Κατά τα άλλα, για τον καιρό να σας πω ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Σήμερα θα είναι φουλ καλοκαιρινός ο καιρός με συνθήκες πολύ καλές. Βέβαια, να ξέρετε κάτι, ότι ο μήνας θα μας βγει με κάποιες τέλος πάντων, αστάθειες προς το απόγευμα και όλα αυτά. Σήμερα δεν έχει, αλλά την Τετάρτη θα έχει για παράδειγμα. Και όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι, κάπως έτσι θα πάει. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα επιρωτικά. Τώρα για την Αττική, γενικά έθριος ο καιρός, άνεμη μεταβλητή, 2 με 3 μποφόρ, πρόσκαιρα το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου και 33 άρι θα χτυπήσει. Λέμε χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Ιερώνυμο, στο Λίβιο και στην Ορτανσία. Ωραίο όνομα η Ορτανσία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Απέναντί μου είναι ο Ρέστης Παπάς και στην στον ήχον φυσικά. Και τώρα εδώ η Αφροδίτη Σιμίτη είναι στις μουσικές επιλογές και η Ντίνα Μόσχου στην επιμέλεια της εκπομπής. Και βέβαια στην επιμέλεια και στη ροή της εκπομπής. Τώρα, Νίκος Μαγκοτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viper 6947-789-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Ανδρέα, στον Βασίλη. Ο Βασίλης μου λέει έτσι όπως θα το κάνουν τον μπάσκετ, θα το κάνουν σαν το ποδόσφαιρο. Ο Γιώργος μου λέει Ολυμπιακό είμαι, αλλά η διαιτησία ήταν χάλια. Και βέβαια θα πρέπει κάτι να κάνουμε, λέει ο Αντώνης, να τελειώνει όλη αυτή η ιστορία με τους διαιτητές, οι οποίοι πραγματικά δεν ξέρουν τι κάνουν. Το ίδιο μου λέει και ο Νίκος, ο Ανδρέας, ο Ζαφίρης μου λέει ότι έλεος πια, ενώ είναι δύο ομάδες οι οποίοι δίνουν πολλά λεφτά οι ιδιοκτησίες τους, δεν πρέπει να δημιουργούνται όλα αυτά, όλη αυτή η εικόνα. Και βέβαια, εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω συμφωνούμε όλοι οι λογικοί άνθρωποι. Ο Ηλίας βέβαια έχει μια διαφορετική άποψη. Μου λέει επιλεκτική μνήμη. Γιατί επιλεκτική μνήμη, με ήξερες, Ηλία μου? Ήξερες τι έλεγα όταν έπαιρνε ο Παναθηναϊκός επί Βασιλακόπουλου τα πρωταθλήματα? Γιατί είσαι εριστικός κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι? Όχι, δεν ψάχνω καμία δουλειά, Ηλία μου. Εντάξει. Εξιδίων κρίνεις τα λότρια προφανώς. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε τις κουβέντες μας. Άμα με ξέρεις και τι έλεγα τότε και τι λέω τώρα, να έρθεις να μου την πεις. Όχι όμως με αυτόν τον τρόπο, κατάλαβες, Ηλία? Γιατί σε αυτή τη χώρα πια, ό,τι λες, κάτι πρέπει να κρύβεται από πίσω. Εσένα σου άρεσε η διαιτησία, δηλαδή ήταν μια χαρά η διαιτησία. Την είδες? Άμα την είδες, με γεια σου, με χαρά σου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
3: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
4: Τι είναι αυτό, ρε?
5: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
4: 3.600.
6: 4.000 από μένα.
7: 4.300.
8: Ούτε 5 που σου δίνω.
9: Ούτε
8: 6.
10: Κάσορ Τρας.
11: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
12: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Ήρθα.
12: Ένας θείος.
14: Ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
15: Έβαλα προτέρια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
15: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
15: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς? Perfection Group, BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398, Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group, your place to feel safe.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, σε μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Παγκοτόπουλος στο μικρόφωνο. Η Νίνα Ζαφυροπούλου είναι στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Η Αγγελική Λάζου έχει πάρει τις μέρες της για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989, το email onair@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στο Γιώργο μου λέει: μην εκνευρίζεσαι πρωί-πρωί. Μα Γιώργο μου, να σου πω κάτι. Όταν λες μία άποψη και τσουπ βγαίνει ένας τύπος και σου λέει ότι α, αυτό το λες γιατί εκείνο και το άλλο μου τη δίνει. Πες γιατί διαφωνείς, οκ, okay, να στο διαβάσω, να πάμε παρακάτω. Δηλαδή υπάρχει μια μόνιμη ιστορία εδώ πέρα, ότι όταν πεις και διατυπώσεις μια άποψη, σημαίνει ότι είσαι ή από τη μία πλευρά ή από την άλλη, ή σκοπεύεις το να κάνεις κάτι, να πάρεις λεφτά, να πάρεις δουλειές, να κάνεις το ένα. Όχι, ρε αγαπητέ, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Όχι, Ηλία μου, καλημέρα. Ξεχωρίζω με ποιο Ηλία μιλάω. Ο Νίκος μου λέει: καμία ομάδα του Ολυμπιακού δεν ήταν καλύτερη. Δεν άφησε διαιτησία να φανεί ποιος είναι ο καλύτερος. Νίκο, σε αυτό διαφωνούμε. Συμφωνούμε για τη διαιτησία, αλλά εγώ η άποψή μου είναι ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στην διάρκεια της σεζόν. Βγήκε πρώτος και στην Euroliga ήταν ισχυρότερος. Είχε μια ομάδα η οποία ήταν δεμένη. Είχε παίχτες όπου ένας αλληλοσυμπλήρωνε τον άλλον. Εμείς είχαμε παιχταράδες, όμως δεν κουμπώνανε. Δηλαδή δεν αρκεί να αγοράζεις, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε μεγαλύτερο μπάτζετ. Λοιπόν, δεν αρκεί να αγοράζεις μεγάλους παίκτες. Θα πρέπει αυτοί οι παίκτες μέσα στο γήπεδο ο ένας να αλληλοσυμπληρώνει τον άλλον. Κατά τη διάρκεια τη σεζόν δεν φάνηκε αυτό. Όπως επίσης το πληρώσαμε και στην Ευρωλίγκα. Βελτιώθηκε πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός στους τελευταίους και κρίσιμους αγώνες. Εκεί έδειξε πραγματικά ένα άλλο πρόσωπο και έδειξε ότι υπήρχαν παίκτες οι οποίοι μπορούσαν να βοηθήσουν. Αλλά κατά τη διάρκεια της σεζόν ο Αταμάν δεν τους χρησιμοποίησε. Και αυτό είναι που του χρεώνεται το Αταμάν. Έτσι, για να τελειώνουμε την κουβέντα. Και ο Κώστας μου λέει για τη διαιτησία και ο Δημήτρης. Μα ρε παιδιά, τώρα να σας πω κάτι, ανεξάρτητα τι ομάδες είμαστε. Τόσο εγώ δεν είμαι φανατικός. Μου έχει φύγει πολλά χρόνια τώρα. Βλέπω. Θέλω να βλέπω καλό μπάσκετ, θέλω να βλέπω καλό ποδόσφαιρο και ας κερδίζει ο καλύτερος. Δεν έχω ούτε πράσινα ούτε κόκκινα γυαλιά. Να βλέπω ένα ωραίο θέαμα. Αλλά όταν πρωταγωνιστές γίνονται οι διαιτητές, σου τη δίνει ρε παιδί μου. Όταν σου γυρίζουν στην κρίσιμη ώρα 5-6 ανάποδα φάουλ και βλέπεις ότι εκεί πέρα κάτι γίνεται, ξενερώνεις. Σαφώς και ο Ολυμπιακός στο τελευταίο παιχνίδι ήταν μπροστά συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε ποτέ να μπει μπροστά. Όταν πήγε να μπει τη μία φορά μπροστά, του γυρίσανε 4 ανάποδα φάουλ. Θα μου πείτε τώρα, άξιζε να το πάρει. Λέω, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος συνολικά ως εικόνα. Αλλά βλέπεις όλη αυτή την αντιμετώπιση. Και τελειώνει η κουβέντα για τον μπάσκετ, παιδιά. Για να μην έχουμε άλλα ζητήματα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες, όπως συνηθίζουν να λένε τώρα τα νέα κόμματα. Ξεκινάμε λοιπόν και σήμερα με μια απορία. Σε ποια χώρα ζούμε τελικά, στην Ελλάδα της ανάπτυξης ή στην Ελλάδα όπου 7 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι τα βγάζουν πέρα με το ζόρι? Γιατί σύμφωνα με τη μελέτη του ΕΟΒΕ, το 68% των οικοκυριών δυσκολεύεται να φτάσει μέχρι τέλος του μήνα. Δηλαδή η οικονομία τρέχει, αλλά ο κόσμος φαίνεται να την κυνηγάει λαχανιασμένη και να πληρώνει λογαριασμούς όσους μπορεί. Και ενώ οι πολίτες μετράνε τα ευρώ, η κυβέρνηση μετράει διάφορα σκάνδαλα, όπου και ΠΕ, πολεδομίες, παραιτήσεις γενικών γραμματέων. Αλλά η κυβερνησάρα, μην ξεχνάτε, αποκαλύπτει τα σκάνδαλα. Οπότε θα τα αντιμετωπίσει κάποια στιγμή όλες τις παθογένειες. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο σημείο να περιμένουμε κάθε εβδομάδα όχι το τι θα γράψει ο Πρωθυπουργός στο Facebook, αλλά νέο επεισόδιο. Κάτι σαν σειρά στις πλατφόρμες που παρακολουθούμε ταινίες. Μόνο που τη συνδρομή την πληρώνουμε όλοι, παιδιά, δεν το έχετε καταλάβει. Στο μεταξύ, οι εκλογές μπορεί να είναι το 2027, μπορεί νωρίτερα, μπορεί αργότερα. Αλλά τα κόμματα έχουν ήδη βγάλει φόρμες προεκλογικής προπόνησης. Μας αγαπάνε, μας κάνουν μασάζ, μας τάζουν τζάμπα μεταφορές, τζάμπα διόδια, φθηνότερο ρεύμα, θα αυξηθούν οι μισθοί, θα ζήσουμε καλύτερα. Αλλά κανείς δεν μας λέει το πώς. Ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά? Γιατί, παιδιά, υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα σε όλη αυτή την ιστορία. Ότι καλό είναι να δίνεις, αλλά από κάπου πρέπει να πάρεις. Και αυτό τα κόμματα πρέπει να το πουν. Και όταν λένε οι λίγοι, οι πολλοί, και αυτά το έχουμε ακούσει και αυτό πολλές φορές, και τελικά και τα κόμματα αυτά πάνε με τους λίγους που λένε ότι θα τα δώσουν στους πολλούς, να μας πουν από τώρα. Εμείς θα αυξήσουμε τη φορολογία εκεί. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τώρα όλα τα άλλα, το ότι θα φτιάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, το οποίο το ακούω 50 χρόνια τουρκικά, να το κάνουμε, αλλά αυτό θα αποδώσει μετά από καμιά δεκαετία. Μην περιμένετε δηλαδή ότι θα αυξηθούν οι μισθοί την επόμενη που θα βγει μια άλλη κυβέρνηση. Άρα θέλουμε ένα πρόγραμμα για να ξέρουμε το τι ακριβώς θα γίνει. Έτσι μας αγάπησαν όλοι. Στο Πασόκ πάντως ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε το ακατόρθωτο. Να τους ενώσει. Εκεί που διαφωνούσαν για τα πάντα, ξαφνικά συμφωνούν σε όλα. Αν συνεχίσει έτσι, στο τέλος μπορεί να ζήσει ο Ανδρουλάκης στιγμές μεγαλείου. Δηλαδή μπορεί να ζητήσουν να στείλουν και ανθοδέσμοι. από τη Χαριλάου Τρικούπη στα γραφεία του Αλέξη Τσίπρα. Τελικά ο Τσίπρας συσπυρώνει αντιπάλους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και Νέα Δημοκρατία και Πασόκ συσπυρώνονται και διώχνει διαλύει παλιούς φίλους. Βλέπετε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος να το περίμενε. Και μια που μιλάμε για κράτος και έλεγχο, έρχεται και ένα νέο ψηφιακό μάτι. Στα ακίνητα λέει. Κτηματολόγιο, ενίκεια, επιδόματα, όλα σε μια οθόνη. Μίδας λέγεται. Αν το σπίτι σου έχει δηλωθεί ως αποθήκη ή η αποθήκη ως γκαρσονιέρα και η γκαρσονιέρα ως εξοχικό της θείας, καλό είναι να αρχίσεις να ψάχνεις τα χαρτιά σου από τώρα, γιατί η ΑΔΕ θα τα δει όλα, λέει, από αυτό το μάτι, το μεγάλο μάτι που ετοιμάζεται να μάθει το σπίτι σου καλύτερα από σένα. Βέβαια τώρα είπαμε για τα... για τις συμφωνίες Ιράν εκεί, ΗΠΑ κτλ. Θα δούμε σε ποια φάση βρισκόμαστε. Πάντως, τέλος πάντων, όλη αυτή η φάση θυμίζει έτσι ομαδική συνομιλία. Δεν ξέρω, ο καθένας λέει τα δικά του. Θα δούμε μόλις ολοκληρωθεί. Αν δεν πέσουν, παιδιά, υπογραφές, εγώ ακόμα δεν είμαι σίγουρος για τίποτα. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Και βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, έχουμε και τους μαθητές που περιμένουν. Οι πανελλαδικές ολοκληρώθηκαν. Ολοκληρώνονται σήμερα και με τα ΕΠΑΛ. Οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι οι βάσεις πέφτουν. Τα δύσκολα θέματα έκοψαν τους αριστούχους και αρκετές σχολές θα δουν χαμηλότερες βαθμολογίες. Με λίγα λόγια, αν γράψατε καλά, μην πανικοβάλλεστε. Αν γράψατε μέτρια, κρατήστε ελπίδες. Και αν γράψατε χάλια, θυμηθείτε ότι στην Ελλάδα έχουμε δει ανθρώπους να γίνονται υπουργοί χωρίς να περάσουν πανελλαδικές σε κολέγια. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Γιατί η ζωή μας εξαρτάται και από τις επιλογές μας, αλλά και με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε και τα δύσκολα. Τίποτα δεν χάνεται. Απλώς να έχετε στο μυαλό σας, όσοι δεν καταφέρετε να περάσετε σε μια σχολή, ότι δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή για να βρείτε κάτι διαφορετικό, να πετύχετε τους στόχους σας. Το σημαντικότερο όμως είναι, για μένα, να μην εγκαταλείπετε τα όνειρά σας. Και το λέω στους μαθητές αυτό, αλλά και στους γονείς, οι οποίοι πιέζουν τα παιδιά πολλές φορές να ασχοληθούν με κάποια επαγγέλματα ή να μπουν σε κάποιες σχολές που, ξέρετε, είναι και λίγο λούστρο, είναι και λίγο λάμψη, αλλά στο τέλος της ημέρας το καρφώνεις στο γραφείο σου, το βλέπεις, το ξεσκονίζεις, αλλά στην αγορά εργασίας δεν σου προσφέρει τίποτα. Επομένως, καλό είναι και οι γονείς, αλλά περισσότερο τα παιδιά, να διαχειριστούν και την επιτυχία, αλλά και την αποτυχία, γιατί δεν σημαίνει ότι η επιτυχία θα σε οδηγήσει στην υλοποίηση των ονείρων σου. Επομένως, καλό είναι να είμαστε όλοι ψύχρεμοι και μετρημένοι. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89, το email μας onair@alfaradio989.gr. Στο μικρόφωνο Νίκος Παναγιωτόπουλος, καλημέρες Μάνο, με τριφυλάκια μου στέλνεις, τι να κάνουμε. Η Ευαγγελία μου λέει καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ανακάλυψα τους τελευταίους μήνες και σας ακούω ανελιπώς κάθε μέρα, μπράβο σας. Καλημέρα, Ευαγγελία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ταφ Δέλτα μου στέλνει, κάτσε να δω το όνομα. Με στέλνουμε και το όνομά σου, να μην στέλνω, Ταφ Δέλτα. Νίκο, εγώ έχω μια ερώτηση. Αν θες ερώτηση, θέλω να κάνω και αν θες απαντάς. Η Χεσμπολάχ και το Ισραήλ δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρουν ποτέ. Αυτή είναι η άποψή μου. Ένας από τους δύο πρέπει να εξαφανιστεί. Εμείς, ποιος μας συμφέρει να εξαφανιστεί από τη Μέση Ανατολή? Καλή εβδομάδα. Δύσκολη ερώτηση. Συμφωνώ στο βάθος αυτού που λες, αλλά πολλές φορές υπάρχουν κάποια συμφέροντα που μπορεί να ενώσουν, να φέρουν γέφυρες κάποια στιγμή. Είναι δύσκολη η ερώτηση, δεν μπορώ να σου απαντήσω έτσι τόσο εύκολα. Λοιπόν, τώρα ο ποιητής μου λέει, κάποιοι υπουργοί έχουν, λέει, μεγάλη εμπειρία στο να χειρίζονται τα θέματα, δεν έχουν όμως δουλέψει ποτέ. Είναι του κομματικού σωλήνα. Από πού προκύπτει η εμπειρία? Από τον κομματικό σωλήνα, ποιητή μου, μην έχεις καμία αμφιβολία για όλα αυτά, γιατί έτσι κι αλλιώς ζούμε σε μια χώρα που τα έχουμε δει όλα και η ελληνική κοινωνία αλλάζει πιο γρήγορα και από όσο συχνά πιστεύουμε, όπως και η πολιτική κατάσταση, έτσι. Αλλά αν οι αποκαλύψεις, τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα των υποκλοπών, γιατί το Βήμα της Κυριακής έχει μια αποκάλυψη. Αν οι αποκαλύψεις επιβεβαιωθούν, τότε το ζήτημα του Predator πάβει να αφορά μόνο τις υποκλοπές και αγγίζει τον πυρήνα της κρατικής λειτουργίας. Διότι άλλο πράγμα είναι η ανοχή, άλλο η γνώση και εντελώς διαφορετικό η ενεργή εμπλοκή. μια συστατική επιστολή. Λέει το δημοσίευμα ότι διαθέτει τις συστατικές επιστολές όταν έστειλε και πήρε την έγκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών για να γίνει η εξαγωγή του συγκεκριμένου λογισμικού. Υπήρχε ένας φάκελος μέσα. Το δημοσίευμα του Βήματος τα λέει αυτά. Έτσι. Μια συστατική επιστολή που δεν μοιάζει με υπηρεσιακή αμέλεια, μοιάζει με πιστοποιητικό ικανοποίησης προς έναν προμηθευτή από κρατικές υπηρεσίες. Αν ισχύει αυτό και αν πράγματι υπάρχουν ανταλλαγές ηλεκτρονικών μηνυμάτων με στελέχη που χειρίζονταν το λογισμικό, τότε η εικόνα γίνεται ακόμη πιο δύσκολη για όσους επί χρόνια επιμένουν ότι δεν γνώριζαν τίποτα. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι η αίσθηση ατιμορρησίας που φαίνεται να αποπνέει η συγκεκριμένη υπόθεση, στην οποία πίστεψαν κάποιοι ότι δεν είναι και μεγάλο θέμα. Τέλος πάντων, είναι κρίσιμα τα ερωτήματα και θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Όμως, όπως σας είπα, το βασικό θέμα σήμερα είναι αυτή η συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν και να δούμε και κατά πόσο έχει ελπίδες να επιβεβαιωθεί και με τις υπογραφές. Έτσι, γιατί έχουμε ήδη αντιδράσεις από το Ισραήλ. Ο κύριος Πολύκαρπος Αδαμίδης, καθηγητής κοινοτικού δικαίου και διεθνών σχέσεων της Στρατιωτικής Σχολής Βελπίδων, είναι κοντά μας. Κύριε Αδαμίδη, καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές του Alpha Radio.
0: Διάβαζα ένα δημοσίευμα του CNN τις προάλλες, όπου έλεγε ότι ο Τραμπ έχει ανακοινώσει 37 συμφωνίες. Τώρα, αυτή η συμφωνία είναι λίγο πιο στιβαρή από ό,τι καταλαβαίνουμε τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει. Πείτε μου την εκτίμησή σας.
6: Νομίζω ότι θα αναδικούμε λίγο εδώ πέρα τον πρόεδρο Τραμπ, δεδομένου ότι έχει ανακοινώσει και συμφωνίες, οι οποίες έχουν φυσικά και συναυθεί και είναι στο στάδιο της υλοποίησής τους και κάποιες εξ αυτών έχουν ολοκληρωθεί. Από εκεί πέρα είναι άλλο πράγμα η εξαγγελία της συμφωνίας και άλλο το γεγονός ότι στην παρούσα φάση η συγκεκριμένη συμφωνία με τα χρονοδιάγραμμα το οποίο περιλαμβάνει μέσα, μιλάμε για μια συμφωνία που θα υπογραφεί την Παρασκευή και μετά περιλαμβάνει 4 στάδια υλοποίησης στο διάστημα των 60 ημερών. Φυσικά αυτό το πέρα στάδιο το καθένα εξ αυτών.

0: ότι πρώτον το Ιράν δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Είναι η παραδοχή την οποία πανηγυρικά επιβεβαιώνει το Ιράν. Και ότι δεύτερον υπάρχει η βασική παράμετρος του τι θα αυτό σημαίνει σε ό,τι αφορά την αποδιοργάνωση, την αδρανοποίηση των υφιστάμενων πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Και φυσικά αυτή η διαδικασία θα συμφωνηθεί. Είναι ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των σχετικών δεσμεύσεων. Θα υλοποιηθεί μέσα στο διάστημα των 60 ημερών. Ενώ ότι μέσα στο διάστημα των 60 ημερών θα
1: αποσαφήσει. Θα γίνει διαπραγμάτευση και η αποσαφήνιση όλων αυτών σε σχέση με το πυρηνικό, έτσι.
0: Αυτή είναι η πρόβλεψη από το συγκεκριμένο μνημόνιο, ναι.
1: Εδώ ο ρόλος του Ισραήλ, γιατί βλέπουμε τον Νετανιάχου, δεν του αρέσει και πάρα πολύ η συμφωνία. Μπορεί να τη χαλάσει, γιατί το Ισραήλ τη βλέπει έτσι με επιφυλακτικότητα. Και αν υπάρχει και μια διάσταση πια στις απόψεις, στην προσέγγιση του προβλήματος και του θέματος από Νετανιάχου και Τραμπ. Αν διακρίνεται κάτι τέτοιο.
0: Υπάρχει εξ αρχής ένα ζήτημα σαφές, το οποίο έχει τεθεί από όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές, ότι για το Ισραήλ η ύπαρξη του Ιράν συνιστά ουσιαστικά μια διαρκή απειλή, καθοδική απειλή για το ίδιο το Ισραήλ. Δεδομένη στη διακήρυξη που υπάρχει από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ότι το Ισραήλ είναι ο μεγάλος σατανάς, είναι ο μεγάλος εχθρός που πρέπει να εξαφανιστεί από προσώπου γης, και αυτή είναι η στόχευση, όπως έχει πει, του Ιράν, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Εύλογο λοιπόν είναι ότι τόσο το Ισραήλ όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες εκκινούν εκ των πραγμάτων από μια διαφορετική αφετηρία σε ό,τι αφορά τον βαθμό κινδύνου που συνιστά το Ιράν για τις δύο αυτές εδώ χώρες. Λογικό επίσης είναι το Ισραήλ, όπως έχω πει, όλες οι ενέργειές του είναι απότοκο στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2023, να θεωρεί ότι πρέπει να ξεμπερδεύει μια και καλή με τη μήτρα εκπόρευση των κακών, που είναι το Ιράν, χώρα δηλαδή, η οποία όλα αυτά τα χρόνια, τις δεκαετίες, χρηματοδοτούσε ένα δίκτυο απληρεξουσίων και φυσικά τις βασικές τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χαμάς, που επιτέλεσε τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023, αλλά βέβαια και τη Χεζμπολά, που ήταν η οργάνωση που επί δεκαετίες αποτελούσε μια διαρκή πρόκληση και σημείο επίθεση σε βάρος του Ισραήλ, ειδικά από τον Νότιο Λίβανο. Λογικό λοιπόν είναι το Ισραήλ να επιθυμούσε στο τέλος αυτής εδώ της αντιπαράθεσης με το Ιράν να έχει επέλθει και η καθεστωτική αλλαγή στο Ιράν και να έχει διασφαλίσει ότι το Ιράν θα ασχολείται πια αποκλειστικά και μόνο.
1: Άρα δεν έχει πετύχει τους στόχους του το Ιράν, το Ισραήλ.
0: Κοιτάξτε, το Ισραήλ, όπως είπα και πριν, οτιδήποτε περισσότερο μπορεί να διασφαλίσει πως το Ιράν θα πάψει να αποτελεί απειλή για το Ισραήλ, είναι πάντα ένα διαρκές ζητούμενο για το Ισραήλ. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει μια ακόμα παράμετρο. Πέρα από το Ιράν, αυτό κατά αυτό είναι και η Χεζμπολά. Γιατί η ειρήνη αυτή προβλέπει ότι τερματίζεται ο πόλεμος και στο Λίβανο. Και εδώ να πούμε λοιπόν ότι γνωρίζει το Ισραήλ, όπως γνωρίζει και η Χεζμπολά, ότι αν δεν υπάρχει αυτή εδώ ειδική αναφορά και ρύθμιση στην Ειρηνευτική Συμφωνία για τη Χεζμπολά, η Χεζμπολά μόνη της δεν μπορεί να επιβιώσει έναντι του Ισραήλ. Η Χεζμπολά είναι η οργάνωση η οποία και στις 2 Μαρτίου ξεκίνησε μια μορφή αντιπερισπασμού σε βάρος του Ισραήλ, ξεκινώντας επιθέσεις εκ νέου από το Νότιο Λίβανο προς το Βόρειο Ισραήλ, και που βέβαια επεμίστηκε αυτή την ευθύνη η Χεζμπολά προκειμένου να βοηθήσει τη σύμμαχό της. Το σύμμαχό της που είναι το Ιράν. Και βέβαια στις δύσκολες αυτές τη στιγμή, το Ιράν οφείλει και προκειμένου να διαφυλέξει το δικό του χόητρο, να μεριμνήσει τουλάχιστον για τη μία και μόνη οργάνωση που στάθηκε στο πλευρό του, που είναι η Χεζμπολά. Άρα λοιπόν το Ισραήλ βλέπει ότι με την ειρηνευτική αυτή συμφωνία, που ουσιαστικά αποστερείται του βασικού μέσου που έχει πίεση και εξαφάνιση τη Χεζμπολά, δεδομένου ότι πλέον η Χεζμπολά μπαίνει υπό το προστατευτικό μανδύα των ρυθμίσεων αυτή τη ειρηνευτική συμφωνία.
1: Επομένως αυτή η συμφωνία, κύριε Αδαμίδη, βλέπετε ότι είναι ένα time out μέχρι να έρθει το επόμενο ημίχρονο μιας πολεμικής σύγκρουσης, ή μπορεί πραγματικά να αλλάξει την εικόνα στη Μέση Ανατολή?
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό που μας έχει διδάξει η περιοχή αυτή του κόσμου, η Μέση Ανατολή και ο Περσικός Κόλπος, είναι ότι είναι μια πολύπαθη περιοχή. Ότι αν τα Βαλκάνια είναι υπέρ την αποθήκη, όπως κάποτε λέγαμε, της Ευρώπης, η περιοχή του κόλπου είναι πάντα μια διαρκή αιστεία παραδιπλεγής, πολλές φορές ταχείας, ανάφλεξης που έχει να επηρεάζει τα παγκόσμια πράγματα. Και αυτό γιατί έχει να κάνει και με τη ροή του μαύρου χρυσού, που έχει να κάνει με τη ροή της ενέργειας. Λέω λοιπόν όμως ότι στην παρούσα φάση, αφενός σημαίνει ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρο για τη σταθερότητα στην περιοχή αυτή, είναι πάντα ευχής έργων, αλλά όπως ξέρουμε είναι μια σειρά από παράγοντες και φυσικά και οικονομικά συμφέροντα τα οποία υποταυλίζουν τις όποιες εντάσεις, και υπάρχει πολύ αίμα και πόνο στη διάρκεια των αιώνων σε αυτή την περιοχή. Από την άλλη όμως έχουμε να κάνουμε με μια νέα εποχή, με μια νέα κατάσταση στον κόλπο. Και αυτή η νέα κατάσταση έχει να κάνει με την εκ των πραγμάτων αλλαγή της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Ιράν. Υπήρξε η εξόντωση της προηγούμενης πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Ιράν. Και βέβαια υπάρχει μια παρακαταθήκη του Χομεϊνί προς τους επιγόνους του, ότι ζητούμενο πάντα του καθεστώτος είναι να προσαρμόζεται και να επιβιώνει. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο νέος καθεστώς φαίνεται να υπογράφει με τις ΗΠΑ ένα ολοκληρωμένο σχέδιο συνύπαρξη.

0: γιατί μιλάμε αφενός για το μνημόνιο με το οποίο έχουμε κατάπαυση των εχθροπραξιών, αλλά από εκεί και πέρα και τη διαδικασία εντός 60 ημερών με τα 4 στάδια, το τελευταίο των οποίων προβλέπει την ουσιαστική ανασυγκρότηση και οικονομική ανάπτυξη του Ιράν.
1: Επομένως, από αυτά που...
0: να επανέλθει στην παγκόσμια οικονομία.
1: Από αυτά...
0: Αυτό είναι ένα κανό κίνητρο για να έχουμε μια σταθερότητα και διάρκεια ειρήνη στην περιοχή.
1: Άρα, όλο αυτό που μας λέτε, είστε αισιόδοξοι ότι μπορεί κάτι να αλλάξει και να υπάρξει σταθερότητα στην περιοχή?
0: Αναφυσβήτητα, ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Κάθε συμφωνία είναι εφαλτήριο και φυσικά λόγος αισιοδοξίας.
1: Κύριε Αδαμίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ, καλή σας ημέρα.
1: Ο Κωνσταντίνος μου λέει καλημέρα. Λες τώρα για την προβοκατόρικη ερώτηση, αφού δεν θα τα βρουν ποτέ, πρέπει ένας από τους δύο να εξαφανιστεί. Δεν έχω ξανακούσει. Εντάξει, Κώστα, δεν είναι η ερώτηση, δεν είναι πάντα στοχεύει σε μία προβοκάτσια όπως το λες. Είναι ένα ερώτημα το οποίο μπορούν να το θέτουν. Μην χαρακτηρίζουμε τις ερωτήσεις, γιατί σου λέει υπάρχει αυτό το μίσος, ο ένας θέλει να εξαφανίσει τον άλλον. Και στον πυρήνα της σκέψης και του κυρίου Αδαμίδη είναι αυτός ο εχθρός που πιστεύει το Ιράν για το Ισραήλ και το Ισραήλ για το Ιράν. Δηλαδή ότι πρέπει να εξολοθρευτεί αυτός ο αντίπαλος. Αυτό είναι η βασική στρατηγική των δύο χωρών. Τώρα, αν αυτό αλλάζει ή όχι και πώς μπορεί μέσα στις συμφωνίες που υπάρχουν να μετριαστεί και να μπορέσει να υπάρχει μια σταθερότητα στην περιοχή. Δηλαδή, ουσιαστικά εδώ πέρα είναι ο θάνατος ή η ζωή μου. Αυτό είναι το βασικό στρατηγικό αφήγημα και των δύο χωρών. Γι' αυτό και ο Νετανιάχου και το Ισραήλ δεν είναι ευχαριστημένοι. Βέβαια, για να μην τους βάζω όλους μέσα, δεν είναι όλο το Ισραήλ. Υπάρχουν και μετριοπαθείς απόψεις και φάνηκε και στο παρελθόν τις συμφωνίες που είχαν γίνει για τους Παλαιστίνους, για παράδειγμα. Υπάρχουν Ισραηλινοί πολιτικοί, αλλά και ο λαός όπου θέλουν την ειρήνη. Έτσι, και μπορούν να αφήσουν πίσω τις διαφορές τους, ακόμα και αν αυτές είναι ποτισμένες με αίμα. Αρκεί σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχει, αν θέλετε, μια πραγματική αξιολόγηση και αυτοκριτική των ιστορικών δεδομένων και των λαθών που έχουν κάνει και οι δύο πλευρές. Έτσι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι και εμείς εδώ στη χώρα μας αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα με την Τουρκία. Όπου βλέπουμε την Τουρκία το τι ακριβώς κάνει και τι επιχειρεί και με τη γαλάζια πατρίδα και με τις προκλήσεις και συνεχώς με τις διεκδικήσεις. Γιατί είχαμε τη συνάντηση για Γεραπετρίτη Φιντάν στη Σόφια, που επιβεβαίωσε ότι τα ελληνοτουρκικά εισέρχονται σε μια νέα και πιο σύνθετη φάση. Η Άγκυρα δεν περιορίζεται πλέον στις γνωστές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά επιχειρεί να συνδέσει τις διαφορές με τη συνολική γεωπολιτική αντιπαράθεσή της με το Ισραήλ. Προσέξτε εδώ τώρα πώς γίνεται πιο σύνδετο. Οι απειλές του Ερντογάν κατά Ελλάδας και Κύπρου, με αφορμή τη συνεργασία τους με το Τελαβίβ, δείχνουν ότι η Τουρκία αντιμετωπίζει πλέον το σχήμα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ ως στρατηγική πρόκληση. Και παρά το δίθεν θετικό κλίμα που επιχείρησαν να εκπέμψουν οι δύο υπουργοί, οι αποστάσεις παραμένουν πολύ μεγάλες. Η Άγκυρα επιμένει στην γαλάζια πατρίδα, ενώ η Αθήνα υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Την ίδια στιγμή, η ενίσχυση της εργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και ΕΙΠΑ στον τομέα της ενέργειας προκαλεί την ανησυχία της τουρκικής ηγεσίας. Όλα αυτά όμως δεν είναι και τόσο σταθερά. Γιατί οι Αμερικάνοι αλλάζουν άποψη, οι Ισραηλινοί μετακινούνται. Είναι τα συμφέροντα. Έτσι, μην ξεχνάμε, δεν υπάρχουν φιλίες εδώ πέρα. Δεν υπάρχουν συμφέροντα. Άμα χτίζεις συμφέροντα τα οποία έχουν μία βάση και διαχρονικότητα, τότε ενδεχομένως να εξυπηρετήσεις τους στόχους σου. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι δηλώσεις του Ερντογάν. Είναι ότι η Τουρκία επιχειρεί να αλλάξει το ίδιο το πλαίσιο της συζήτησης. Από τις θαλάσσιες ζώνες περνά στην αμφισβήτηση των στρατηγικών επιλογών της Ελλάδας και της Κύπρου. Δηλαδή θέλει να μας επιβάλλει ο Ερντογάν το τι ακριβώς θα κάνουμε στην εξωτερική μας πολιτική. Ό,τι δεν τον συμφέρει αυτόν φυσικά. Με απλά λόγια, δεν ζητά μόνο συνεκμετάλλευση ή διαπραγμάτευση. Θέλει λόγο στο ποιοι θα είναι σύμμαχοι της Αθήνας και της Λευκωσίας. Και αυτό είναι μια πολύ πιο σοβαρή και επικίνδυνη διεκδίκηση από όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Η επόμενη περίοδος λοιπόν θα δείξει αν οι ήρεμες θάλασσες αντέχουν απέναντι σε μια Τουρκία που εμφανίζεται αποφασισμένη να ανεβάσει ξανά το θερμόμετρο στην Ανατολική Μεσόγειο, συνολικότερα και ευρύτερα. Και μετά τη συμφωνία με το Ιράν, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και μην ξεχνάτε ότι έχει δημιουργήσει και ένα προτεκτοράτο στη Συρία. Και πολλοί είναι οι αναλυτές που λένε ότι ενδεχομένως εκεί να έχουμε την επόμενη σύγκρουση στη Συρία, όπου γινόταν με το Λίβανο, το Ιράν και το Ισραήλ, να γίνεται ανάμεσα στην Τουρκία και στο Ισραήλ, στο έδαφος της Συρίας. Αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Θα δούμε όμως πώς θα πάνε τα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάι 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάι 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πού πας καλευγιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δε στο πουλ.
5: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕΣ συμμετοχών.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, για ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και στο μαγευτικό Ρήνο. Λοιπόν, να ανακαλύψετε όλα αυτά τα φοβερά τοπία, γεμάτα χρώματα, μπελόνες, αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Ζήστε μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Λοιπόν, τι έχετε να κάνετε? Στέλνετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989 στο 54301 γράφοντας 989 και ενώ ταξίδι και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Αν θέλετε να δείτε και τους όρους μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας. Είναι συνολικό κόστος για δύο άτομα 2.598 ευρώ. Αεροπορικά εισιτήρια, 6 διανυκτερεύσεις, 3 Στρασβούργο, 3 Χαϊδεβέργη σε τετράστερα με πρωινό και δείκνο δωμάτιο, μεταφορές ξεναγήσεις, ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια. Όλα πληρωμένα. Και η κλήρωση θα γίνει 3 Ιουλίου στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989 και το email μας ο near@alfaradio989.gr. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, Κώστα. Ο Κώστας θα κάνει παρέα με τον Ηλία, όχι τον άλλο τον Ηλία, τον άλλο τον Ηλία που λένε ότι έχω πράσινα γυαλιά φοράω. Ο Κώστας λέει ότι σκούζω κιόλας. Δεν σκουβώ, γαυγίζω, δεν σκουζώ, μην τρελαθούμε. Εντάξει, ικανοποιήθηκες Κώστα μου, μπράβο, ωραία. τις καλημέρες μου και στη Ρόδο. Ο Γιώργος μου λέει και το Ισραήλ έχει πυρηνικά. Τι φάση, καλημέρα. Και ο Κιμ έχει πυρηνικά. Βόρεια Κορέα. Παιδιά, η Βόρεια Κορέα αναπτύσσεται. Με τον πόλεμο στη Ρωσία, παιδιά, έχει ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από 3%. Με τους Κινέζους και τους Ρώσους που έχει κάνει τον ταραβέρι τώρα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, που τους προμηθεύει από στρατό μέχρι ό,τι θέλετε. Και βέβαια έχει κάνει και φοβερή δουλειά με τους πυράβλους, έτσι. Διυπηρωτικούς και όλα αυτά, πουλάει, ξεπουλάει drones και αυτά και τα λοιπά και μαζεύει χρήμα, φτιάχνει υποδομές και βέβαια φτιάχνει, λέει, και θέατρα τουριστικά όπου πάνε οι Ρώσοι εκεί πέρα. Είδατε η κυκλική και παγκόσμια οικονομία τι ακριβώς μπορεί να προσφέρει. Ο Κωνσταντίνος μου λέει, πανέρχεται, βεβαίως και υπάρχει πολύ μεγάλη μερίδα στο Ισραήλ ανθρώπων που θέλουν να ζήσουν ειρηνικά με τους γειτονές τους και όχι να προκαλούν συγκρούσεις ώστε να τους εξαφανίσουν την επόμενη μέρα. Ναι, έχεις δίκιο, σε αυτό αναφερόμουν, στον Ραμπίν, όπου. Εκεί πραγματικά τον δολοφόνησαν και ξέρουν ποιος τον δολοφόνησε, λέει ο Κωνσταντίνος, οι ακροδεξιοί, οι οποίοι δεν θέλαν τις συμφωνίες. Ο Κωνσταντίνος μου λέει, αγαπητέ Νίκο, γιατί αγωνίας και πασχίζεται να λύσει τις θέσεις της Τουρκίας, ενώ είναι τόσο απλό και λυμένο το θέμα. Σύμφωνο φιλίας, γεια σου, Κωνσταντίνε. Πολύ καλό. Στην Αγγελική λέμε καλημέρα. Παιδιά, τι φάση τώρα, έτσι. Μιλάμε για πείνα, φτώχεια και αυτά και. Ξέρετε τώρα, αδικίες που υπάρχουν, την ακρίβεια και πώς την περνάμε δύσκολα και όλα αυτά. Έρχεται η είδηση ότι ο Elon Musk έγινε τρισεκατομμυριούχος, παιδιά. Η πραγματική είδηση είναι ότι ζούμε σε μια εποχή όπου ένας άνθρωπος μπορεί να συγκεντρώσει στα χαρτιά, φυσικά, χρηματιστηριακή αξία είναι αυτή, αλλά προφανώς ανταποκρίνεται τη στιγμή εκείνη στα περιουσιακά του στοιχεία και στις προσδοκίες βέβαια που υπάρχουν στους επενδυτές. Πλούτο μεγαλύτερο από ολόκληρα κράτη, παιδιά. Και αυτό μπορεί να θεωρείται φυσιολογικό. Ένα τρισεκατομμύριο δολάρια δεν είναι χρήματα όπως τα αντιλαμβανόμαστε εμείς. Είναι προσδοκίες, στοιχήματα, ελπίδες και κυρίως η πίστη ότι ο Μάσκ θα συνεχίσει να μετατρέπει το αδύνατο σε επιχειρηματικό σχέδιο. Δεν πουλά αυτοκίνητα ή πυράβλους. Πουλά ένα όραμα για το μέλλον, ένα όνομα. Το ερώτημα όμως είναι αν πρόκειται για ιδιοφυΐα ή για μια νέα μορφή αυτοκρατορικής αυταπάτης. Γιατί όταν αποκτάς πλούτο που ξεπερνά κάθε ανθρώπινο μέτρο, ως το μεγαλύτερο ρίσκο δεν είναι να χάσεις τα χρήματα, είναι να πιστέψεις ότι μπορείς να αγοράσεις και την ιστορία. Και αυτό συμβαίνει με τους πολύ πλούσιους και στη συγκεκριμένη περίπτωση με τις παρεμβάσεις που κάνει ο Μάσκ. Προσέξτε τώρα, έτσι για να αναλογιστούμε λίγο, αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, αν αποφασίσει να ξοδεύει 1 εκατομμύριο τη μέρα, θέλει χιλιάδες χρόνια για να μείνει ταπή. Έχει το ΑΕΠ της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Φιλανδίας. Δηλαδή, με αυτά τα λεφτά μας αγοράζει και τις τρεις χώρες. Μπορεί, ας πούμε, να τον ατιναχθεί ένας πύραυλος, για παράδειγμα. Χάνει 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε 10 λεπτά. Αλλά έχει άλλα δισεκατομμύρια, οπότε δεν τον ενοχλεί να τα χάσει. Όμως, το βασικότερο είναι η συσσόρευση του πλούτου και της δύναμης. Σε πολύ λίγους Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε αυτούς τους μεγάλους επιχειρηματίες με τις πλατφόρμες, με τις νέες τεχνολογίες, με τους πυράβλους, όπου πραγματικά μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Και εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα, αυτό της αυτοκρατορικής αυταπάτης και το ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να παρεμβαίνουν σε χώρες, να γράφουν ιστορία, γιατί τώρα είναι και η τεχνητή νοημοσύνη, όπου στα χέρια των ίδιων είναι και η τεχνητή νοημοσύνη, που σημαίνει ότι τι πρέπει να πιστέψεις και τι πρέπει να αγοράσεις σε μια εποχή που δυστυχώς δεν υπάρχει αξία, υπάρχει τιμή εξαγοράς. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, η μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 697-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και προσέξτε πώς αλλάζουν οι κοινωνίες. Δεν μας μπορεί πολλές φορές να έχουμε αντιδράσεις. Για παράδειγμα, θυμάστε τότε με τις ταυτότητες τι γινόταν με τις λαοσυνάξεις. Άλλαξαν οι ταυτότητες, βγήκαν τα στοιχεία. Τώρα έχουμε τις ψηφιακές ταυτότητες, έχουμε τις ταυτότητες την κάρτα, που και εκεί δημιουργήθηκε πολύ μεγάλη αντίδραση. Τις έχουμε όμως και προχωράμε. Θυμάστε τι είχε γίνει με το σύμφωνο συμβίωσης. Η ελληνική κοινωνία αλλάζει και αλλάζει πιο γρήγορα από όσο συχνά πιστεύουμε. Γιατί γίνονται κάποια θέματα τα οποία προκαλούν αντιδράσεις πολύ μεγαλύτερες από την ουσία των πραγμάτων. Και στο τέλος της ημέρας αντιλαμβανόμαστε ότι εξελίσσεται η ελληνική κοινωνία. Το 2024 είχαμε 14.486, είχαμε 14.486 σύμφωνα συμβίωσης. Αριθμός, προσέξτε, που αντιστοιχεί στο 28,3% του συνόλου των γάμων. Και συμφώνω συμβίωσης μαζί. Το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 14,4% το 2019 και 2,9% το 2014. Δηλαδή, πίσω από τους αριθμούς κρύβεται μια βαθύτερη κοινωνική μεταβολή. Όλο και περισσότερα ζευγάρια επιλέγουν μια λύση που προσφέρει ευελιξία, λιγότερη γραφειοκρατία και σαφέστερη ρύθμιση ζητημάτων όπως η περιουσία, η κατοικία και τα παιδιά. Το σύμφωνο συμβίωσης δεν θεωρείται πλέον υποκατάστατο του γάμου, αλλά μια συνειδητή επιλογή. Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι οι θεσμοί επηρεάζουν τις κοινωνικές συμπεριφορές. Όταν η νομοθεσία διευρύνει δικαιώματα και δίνει περισσότερες επιλογές στους πολίτες, οι αντιλήψεις αλλάζουν και νέες μορφές συμβίωσης αποκτούν κοινωνική νομιμοποίηση. Μην το ξεχνάτε αυτό, γιατί πολλές φορές και εδώ, ξέρετε, εδώ είναι η σύγκρουση του συντηρητισμού με το προοδευτικό. Ο συντηρητισμός, οι συντηρητικοί θέλουν να μείνουν προσκολλημένοι στο παρελθόν και να μην γίνεται καμία αλλαγή και ένας εξυγχρονισμός. Οι προοδευτικοί λοιπόν θέλουν να γίνονται αλλαγές και να κουμπώνουν οι αλλαγές αυτές βάσει των αναγκών που υπάρχουν στην κοινωνία. Έτσι. Και να μην φοράμε κόκκινα γυαλιά όπως η Λένα Βασιλάκου, για να τη χώσω κι εγώ και σε αυτή. Γιατί μου λένε κάποιοι για τα πράσινα γυαλιά που φοράω. Ορίστε, πάρτε τη Λένα Βασιλάκου, φοράει κόκκινα γυαλιά, για να έρθουμε σε μια ισορροπία. Πες τα, Λένα, πες τα, αφού τα κρατάς όλο το Σαββατοκύριακο. Από την Παρασκευή μου ευχήθηκες. Ορίστε.
1: Τι σου ευχήθηκα, εγώ είχα πει το άλλο. Ναι. Είχα πει ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός και κέρδισε.
0: Βουντού έκανες.
1: Ναι, τώρα. Όχι, για το Σάββατο δεν είχα κάνει πρόβλεψη.
0: Για το προηγούμενο, ναι.
1: Για το προηγούμενο είχα κάνει και δικαιώθηκα.
0: Ναι,
1: για το άλλο.
0: Ποια
1: δεν
0: ήταν
1: έκανα.
0: Καλύτερη ομάδα. Ποια ήταν καλύτερη ομάδα.
1: Ποια είναι ανώτερη ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Τι συζητάμε τώρα.
0: Πες το, βρε παιδί μου, ποια είναι η ανώτερη ομάδα. Δεν σου κάνω ανάκριση, παιδί μου.
1: Να το πω εγώ, το λένε οι τίτλοι.
0: Δηλαδή, 40 έχει ο Παναθηναϊκός.
1: Α, καλά, εντάξει, παλιά.
0: Ναι, τι παλιά.
1: Οι Γερμανοί ξέρεις τι λένε. Παλιά είχαμε Κάιζερ. Αυτοκράτορα.
0: Και ξέρεις τι λένε και οι κουλουράδες. Τα φρέσκα κουλούρια στην Ομόνοια, έτσι, όχι τα παλιά.
1: Δεν μπορούμε να ζούμε με τις αναμνήσεις.
0: Τίτλους ευρωπαϊκούς, πως 7 έχουμε εμείς, έτσι.
1: Πες,
0: παιδί μου, κάτι υπέρ του Ολυμπιακού, έτσι, για να το ισορροπήσουμε εδώ πέρα. Να σε αποθεώσουν για αυτοί που λένε εμένα ότι γκαρίζω και τον Παναθηναϊκό κτλ.
1: Να πω υπέρ του Ολυμπιακού. Τα λέει η πραγματικότητα, η ζωή κάθε μέρα.
0: Πώς την ακούς.
1: Τι.
0: Εντάξει, έξω στην κίνηση, εντάξει, καλά είμαστε.
1: Εντάξει, καλά. Ωραία. Καλά.
0: Α, ναι.
1: Σε σχέση, ναι, εντάξει.
0: Είχες ρεπό σήμερα, δηλαδή.
1: Έχει, βρε παιδί μου, έχει. Απλά δεν είναι ο κακός χαμός.
0: Ρεπό από την άλλη δουλειά εννοώ. Καλημέρα, Λένα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και εγώ σε αγαπώ.
0: Αμοιβαία τα αισθήματα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, Λένα Βασιλάκου. Και συνέχεια, Τάκης Χατζής Αθήνα. Να είστε πάντα καλά. Ψύχρεμοι, με υπομονή και καλή εβδομάδα.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Καθυστερεί σε αυτήν την ώρα άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20 λεπτές καθυστερήσεις μεταξύ των κόμβων Ανθούσας και Κηφισίας. Επίσης στην περιφερειακή Ημίτου από κόμβο Αγίας Παρασκευής ως την έξοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από τη συμβολή της με την Κατεχάκη προς τα σίδερα Χαλανδρίου. Επίσης στη λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο από το Ήλιον μέχρι και το Περιστέρι και στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Στη λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά από το δάσος Χαϊδαρίου, στην λεωφόρο Σχιστού επίσης προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο στο ρεύμα προς Γλυφάδα μετά τη Μαρίνα Φλίσβου, στο κέντρο της Αθήνας, στην Πειραιός προς Ομόνια και στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, επίσης στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τραγωδία στην Κόνιτσα τα ξημερώματα. 4 σωροί ανασύρθηκαν απανθρακωμένες μετά από φωτιά σε κοντέινερ. Τα θύματα είναι 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άνδρας και 3 γυναίκες, τα οποία διέμεναν στο συγκεκριμένο κοντέινερ. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα με πυροσβέστες από την Κόνιτσα και τα Ιωάννινα, ενώ έχουν μεταβεί το ανακριτικό τμήμα της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως κατέληξαν σε πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού κατά του Ιράν και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Η προκαταρκτική συμφωνία οδήγησε σε σημαντική πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με την τιμή του πετρελαίου Brent να καταγράφει πτώση άνω του 4% στα 83,79 δολάρια το βαρέλι πριν από λίγο, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 4,67% φτάνοντας στα 80,91 δολάρια το βαρέλι προλίγου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Ραζίφ αλλά και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η επίσημη τελετή υπογραφής έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Τα κράτη-μέλη της ομάδας των 7 ισχυρών αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Βιάν της Γαλλίας τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, ιδίως στο να ανοίξουν εκ νέου τα στενά του Ορμούς, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα ειδών κινητής τηλεφωνίας στη συμβολή της Οφοκλέως με τη Μενάνδρου στην Ομόνια. Το κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερός. Στην Κέρκυρα άμεσα εκενώθηκε τα ξημερώματα ξενοδοχείο όταν από το υπόγειο άρχισε να αναδύεται καπνός. Σεισμός μεγέθους 5,3 ρίχτερ σημειώθηκε 17 λεπτά μετά τις 9 χθες βράδυ με επίκεντρο κοντά στη Μεθόνη της Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας με διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίσματα. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο από σήμερα ως και την Πέμπτη λόγω εργασιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ σήμερα στις 7 Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος. Τα ξημερώματα κτίλε φανταστού Εκουαδόρ 1-0 και Σουηδία Τινησία 5-1. Χθες Γερμανία Κουρασάο 7-1 και Ολλανδία Ιαπωνία 2-2. Στη 1:30 μετά το μεσημέρι, πρεμιέρα της Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά τένις του Νότιγχαμ θα αναμετρηθεί με τη χρυσή Ολυμπιονίκη του Παρισιού Τζιν Γουέν Ζένγκ. Ο καιρός σήμερα στην Αττική, αραιές νεφώσεις, αναπεριόδους πιο πυκνές, ασθενείς άνεμοι, μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα, 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε πάντα Αλφαρέντο 989, η Αθηναίδα Ανέγκαιο, ο Τάκης Χατζής και ο Τάσος Χαρδιρανιάν είναι μαζί σας. Αργότερα θα είναι και ο Αντώνης Αντωνόπουλος εδώ. Να ξεκινήσουμε, η Αθηναίδα θα έρθει σε λίγο, έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω, θέλω να σας πω το εξής. Με ένα τραγούδι θα ξεκινήσουμε, θα καταλάβετε γιατί. Σαν σήμερα το 1994 έφυγε, 15 Ιουνίου έφυγε από τη ζωή ένας μεγάλος συνθέτης, ένας από τους δύο βασικούς πυλώνες της ελληνικής μουσικής, ο Μάνος Χατζηδάκης. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το «Ποτέ την Κυριακή», από το ταινία «Ποτέ την Κυριακή», είναι «Τα παιδιά του Πειραιά», το οποίο κέρδισε Όσκαρ το 1961, αλλά δεν πήγε να τον πάρει ο Μάνος.

δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρεύτω. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χάρη και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μικρό αφιέρωμα στη μνήμη ενός τεράστιου καλλιτέχνη όπως είναι ο Μάνος Χατζηδάκης, ασχετά πειράζω από την Ραφιναίδα που της αρέσει πολύ. Και να πάμε στην Κατερίνα Μαστραντονάκη, τη συναδελφό. Έχουμε μια τραγωδία στην Κόνιτσα. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Τάκη, κυρίες και κύριοι. Μια απίστευτη οικογενειακή τραγωδία πραγματικά έχουμε στην Κόνιτσα. Τάκη, καθώς 4 αδέρφια κάηκαν μέσα στο κοντέινερ που ζούσαν στην περιοχή κάτω Κόνιτσας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Σπηλευριστικού Σώματος, Τάκη, ενημερώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες για μια πυρκαγιά που ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε ένα κοντέινερ. Όταν έφτασαν εκεί οι πυροσβέστες και άρχισαν να σβήνουν τη φωτιά, διαπίστωσαν ότι μέσα στο κοντέινερ βρίσκονταν 4 αδέρφια. Ήταν ήδη πολύ αργά για τη ζωή τους, καθώς εντόπισαν οι πυροσβέστες στο εσωτερικό απαστρακωμένα τα σώματά τους. Πρόκειται για 3 γυναίκες ηλικίας 85, 83 και 69 ετών, καθώς και για έναν άντρα 76 ετών, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν τάκι στο εσωτερικό του κοντέινερ και βρήκαν τραγικό θάνατο. Η φωτιά βέβαια πλέον έχει σβήσει και στην περιοχή έχει πάει ανακριτικό κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ιωνίνων, προκειμένου να ρίξει φως στα αίτια που προκάλεσαν αυτή την τραγωδία. Ενώ όπως με ενημέρωσαν, έχουν φτάσει τάκι στο σημείο και στελέχη της αστυνομίας. Γιατί τώρα τι θέλουν? Θέλουν αρχικά να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να έχουμε κάποια εγκληματική ενέργεια. Θέλουν να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Όπως με ενημέρωσαν, τα 4 αυτά αδέλφια ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, καθώς δεν είχε καν ρεύμα το κοντέινερ.
0: Το φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν δεν είχε ποτέ μεσολαβήσει κάποιος να φύγουν από εκεί. Ποιος ξέρει τώρα, οι συνθήκες αυτές δεν μπορεί να τις ξέρει κανείς, μόνο οι ντόπιοι. Ούτε η αστυνομία, ούτε κανένα άλλο. Μόνο οι ντόπιοι που τους ξέρανε. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αθηναίδα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι δεν υπάρχουν έτσι αρμόδιοι φορείς για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Δεν το ξέρω αν υπάρχουν.
2: Δεν φτάνουν από ό,τι φαίνεται. Πάρα πολλές φορές από το ρεπορτάζ εδώ που μας δίνουν, φαίνεται ότι δεν υπάρχει τρόπος. Αν ένας άνθρωπος.
0: Δίνα, πόσα χρόνια ζούσαν αυτοί στο.
3: 30
0: χρόνια ζούσαν στο κοντέινερ. Εντάξει, δεν μπορεί να μην υπήρχε τώρα κάποια μέρη. Εγώ θυμάμαι μια οικογένεια στο Αίγιον. Με το μεγάλο σεισμό, τον θυμούνται.
2: Ναι.
0: Κάποιοι μήναν στο κοντέινερ, μήναν 1-2 χρόνια, φύγανε. Είχε μεσολαβήσει και η νομαρχία τότε και το κράτος και φύγανε.
2: Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις αναπερίπτωση με τι ανθρώπους έχεις να κάνεις.
0: Χωρίς να θέλω. Αυτό ήθελα
2: δεν
0: να
2: το ρίχνω στις ευαίσθητες ομάδες, αλλά θυμάμαι μια φορά είχα κάνει ένα ρεπορτάζ όταν ήμουν πολύ ένα δημοσιογράφος και είχα πάει να κάνω το πρόβλημα των αστέγων στην Αθήνα. Έτσι, τότε υπήρχαν πολύ λίγοι. Και έλεγε τώρα γιατί υπάρχουν αυτοί οι λίγοι άστεγοι. Είναι πριν το μεταναστευτικό, πριν από όλα αυτά.
0: Αλλά είναι κοινοτροπία.
2: Είναι κάποιοι άνθρωποι που για κάποιους λόγους είναι στο περιθώριο που δεν μπορείς. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα με όλους αυτούς τους θεσμούς που πρέπει να υπάρχουν για να μπορεί κάπου να απευθυνθούν οι γείτονες και οι ίδιοι.
0: Πρόσεξε.
2: Να υπάρξουν. Όχι ότι σε άλλες χώρες που υπάρχουν δεν γίνονται τραγικά πράγματα.
0: Τραγικότατα. Ναι. Λοιπόν, τώρα αυτό που λες, ρε φίλε, ψόφου σε όλους κυβερνήσεις, δεν μπορεί να ξέρει συνθήκες. Μην βιάζεσαι να δώσεις απαντήσεις. Αυτή η οικογένεια που σας έλεγα στο Αίγιον είχαν μεσολαβήσει 200 άνθρωποι να φύγουν και δεν φεύγανε. Εδώ στην Κηφισιά υπάρχει ένας άστεγος, μιας και το ανέφερες περί άστεγων.
2: Αυτό που βλέπουμε στο κέντρο της Κηφισιάς.
0: Στο κέντρο της Κηφισιάς, ξαπλωμένος κάτω από ένα δέντρο με κάτι κουβέρτες και αυτά, και έχει ένα αυτό να το αφήσει 5 δεκάρες. Έχει πάει, παιδιά, ο Ξυπολιτάς, ο Δήμαρχος Κηφισιάς 15 φορές να τον εντάξει σε δομές, να το κάνει, να ράνει, τίποτα, εκεί αυτός. Είναι και μερικά πράγματα, μην έχετε τέτοια, έτσι, στα πόλη. Πάμε στην Τασούλα του Παπα-Νικολάου, γιατί έχουμε την απολογία ενός αστυνομικού και ενός πρώην προσφαιριστή για το κύκλωμα ναρκωτικών εδώ στα Τρακομακεδόνες, στα Βόρεια Προάστια, οι οποίοι μοίραζαν κοκαίνη σε πιτσιρικάδες, μέχρι και παιδιά 14 ετών προσπαθούσαν να μυήσουν στο κόλπο για να τα κάνουν χρήστες, ούτως ώστε συνέχεια να τα κάνουν βαποράκια. Καλημέρα, Τασούλα.
4: Καλημέρα. Μιλάμε ουσιαστικά για δύο εγκληματικές οργανώσεις. Η πρώτη αφορά σε αυτό που είπε στα ανήλικα, αυτοί απολογήθηκαν το Σάββατο, οι 7 στους 9 μπήκαν φυλακοί. Σήμερα έχουμε την εγκληματική οργάνωση, όπου είναι ένας αστυνομικός, αυτό είναι το ενδιαφέρον, εν ενεργεία αστυνομικός. Και ακούστε τι έκανε. Και όπως λένε οι συνάδελφοί του για διάφορο της Ελλάς, αυτός ο άνθρωπος μόνο αστυνομικός δεν ήταν. Θα σας πω ότι δούλευε σε κλαμπ, πόρτα, έδινε ναρκωτικά στα κλαμπ. Το δεύτερο είναι ότι όταν ήταν, για παράδειγμα, σε τμήμα των Αττίων Προαστίων αξιωματικός υπηρεσίας και έρχονταν μια καταγγελία για έναν ιδιοκτήτη καφετέριας ότι έχει κάνει διατάραξη κοινής ησυχίας, αντί να στείλει περιπολικό, έπαιρνε τον ιδιοκτήτη και τον ειδοποιούσε. Έδινε νομικές συμβουλές μαζί με τον αδερφό του επίσης αστυνομικό και έπαιρνε και χρήματα από ανυποψίες στους πολίτες και ιδιοκτήτες από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και αυτό που ανακάλυψαν οι αστυνομικοί κατά την έρευνα ήταν ότι στον τελικό μπάσκετ Ολυμπιακού Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ήταν με τον αδερφό του μέτρα τάξης στο ΆΚΑ, έβαλαν 4 άτομα χωρίς εισιτήριο μέσα στο γήπεδο για το ποσό των 900 ευρώ.
2: Τι.
4: Δηλαδή δεν έχουμε μόνο ναρκωτικά.
2: Εδώ λέμε για δράση με κάθε τρόπο, έτσι, παράνομη.
4: Ναι. Εντάξει, ο πρώην ποδοσφαιριστής είναι γνωστός για όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ήταν μέτρη σε καταστήματα, είναι ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης και φαίνεται.
0: Όταν είναι γνωστός, για δεν τον λένε ποιος είναι.
4: Πρέπει να βγει διάταξη του εισαγγελέα για να πει, είναι τα προσωπικά δεδομένα.
0: Ποια προσωπικά δεδομένα, που λέγανε ναρκωτικά και να του φυλάξω εγώ τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή με συγχωρεί η δικαιοσύνη τώρα, αλλά.
4: Πρέπει να βγει διάταξη.
0: Εντάξει, σύμφωνοι, εντάξει, καλά κάνεις και το λες, δεν το συζητάω. Αλλά.
2: Ποτέ δεν ξέρεις, ναι, και ποτέ δεν ξέρεις.
0: Δηλαδή με συγχωρείς. Που λέγανε ναρκωτικά στα παιδιά, δεν πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι, γιατί μπορεί οι γονείς να ανακαλύψουν άμα ακουστεί το όνομά του και άλλα πράγματα. Και γενικά οι τοπικές, τι πάνε να πει, τι προσωπικά δεδομένα για έναν τύπο ο οποίος πρέπει να πάει ισόβια.
2: Έχει ομολογήσει αυτός, έχει ομολογήσει.
4: Όχι, μα αυτή την είναι, δεν έχει ομολογήσει, οπότε...
0: Δεν έχει ομολογήσει,
4: οπότε δεν μπορείς να βγάλεις τα στοιχεία του στον αέρα. Γι' αυτό και πολλές φορές, όχι πολλές φορές, πάντα σε κατηγορούμενος καλύπτουμε τα πρόσωπά τους και στο site και στην τηλεόραση.
0: Το ξέρω, το ξέρω, εντάξει, καλά κάνεις, εσύ κάνεις αυτό που ορίζεται από τον νόμο, αλίμονο, δεν θα κάνεις διαφορετικά, για τον νόμο μιλάω εγώ, δεν μιλάω για σένα. Δεν μπορεί τώρα, εντάξει. Σκότωσε ο άλλος, δεν θα πούμε ακόμα,
2: ναι,
0: δεν θα δείξουμε τη φωτογραφία. Γιατί δεν θα τη δείξει φωτογραφία.
2: Σκέψου όμως πόσες φορές θα μπορούσε να διασυρθεί κάποιος που δεν έχει κάνει κάτι, αν άνοιγε αυτό.
0: Όχι, να εντάξει, είναι...
2: Γιατί ξέρουμε πόσο ανεξέλεγκτα είναι τα μηνύευση.
0: Όχι, να είναι δεμένη η κατηγορία, εντάξει. Άμα τον έχουν πιάσει και πουλά για ναρκωτικά, τώρα την κουβέντα θα ανοίξουμε.
4: Όχι μόνο αυτό, σε καθομολογία δολοφόνους,
2: εντάξει,
4: γιατί έχουν ομολογήσει ένα έγκλημα, εκεί δεν υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας.
0: Εκεί δεν υπάρχει, τι αθότητα, δηλαδή τι αθότητα. Ή ο ποδοσφαιριστής, εντάξει, το μπορεί να το πεις με έναν τρόπο, ας πούμε. Ο ποδοσφαιριστής ήταν αυτός που έπαιζε. Πες μου κάτι έτσι και εμένα.
4: Είναι πρώην ποδοσφαιριστής.
0: Έπαιζε σε μεγάλη ομάδα.
4: Επαγγελματίας, σε μεγάλη, ναι.
0: Α, σε μεγάλη ομάδα. Μπράβο, να τον χαίρετε η ομάδα. Ευχαριστώ.
4: Αν τα λέω καλά στη Super League, καλά το λέω, ναι.
0: Ναι, Super League, τα ξέρεις και αυτά. Τα ξέρεις.
4: Ναι, προφανώς.
0: Λοιπόν, άκου κάτι για να καταλάβεις τι έχουμε πιάσει εμείς, γιατί έχουμε πιάσει άνθρωπο εμείς εδώ στο ραδιόφωνο. Άκου.
5: Εσύ με τι ασχολείσαι?
6: Εγώ κάνω εμπόριο λευκών ειδών.
5: Κουρτίνες, εντόνια κλπ.
6: Όχι, κόκα, ηρωίνη, καναχάπι. Δεν βγαίνει άλλος. Η μάνα μου ήθελε να γίνω πολιτικός σαν το θείο μου, αλλά δεν ήθελα να μπλέξω με την παρανομία.
0: Έτσι, έχουμε και εμείς τέτοιους που έχουν ομολογήσει εδώ. Έτσι.
4: Μην πάτε κατηγορούμενοι.
0: Καλημέρα, γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Yeah, yeah. Λοιπόν, διαφημίσεις και γυρίζουμε.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
11: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών. σαλονιών σε βάθος, ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
9: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938-533-982.
12: Όταν κοιτάς από ψηλά.
13: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Ακούτε πάντα Αλφα Radio 989 και είναι η Εφημερίδα ΝΕΚΑ.
2: Ο
0: πάντα.
2: Τάκης Χατζής.
0: Είναι ο. Το πες με ψυχισμένο.
2: Ο Τάκης Χατζής, κυρίες και κύριοι. Wow.
0: Πάλι ψυχισμένο. Δήθεν είναι αυτά. Δεν είναι, δεν είναι από την ψυχή.
2: Δεν τον βρίσκουμε πουθενά.
0: Όπως το λέω εγώ.
2: Δεν
0: τον βρίσκουμε πουθενά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα. Τσίπρας επανέρχεται στο πολιτικό σκηνικό, όμως έχει παρελθόν γιατί.
2: Κακά αυτό που λέμε,
0: έχει παρελθόν. Διότι κυβέρνησε, διότι ήταν αντιπολίτευση, διότι έχει πει πραγματάκια. Ακούστε λοιπόν τι του λέει ο Βενιζέλος.
14: Ίνγκηκεν η ώρα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, απευθύνομαι στον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Τον κοιτάζω στα μάτια και του λέω: ούση μελιδωρής, αλλά τόπος. Ο τόπος που κινδυνεύει. Και επειδή στη συνείδηση και στις πλάτες των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στηρίζεται η αντοχή και το μέλλον του τόπου, εσείς κύριε Τσίπρα μπορείτε να ασκημονείτε. Και αφού εξηγήσατε σε απλά ελληνικά τι σημαίνει ομερτά, εγώ θα σας εξηγήσω σε εξίσου απλά και απλούστερα ελληνικά τι σημαίνει τζάμπα μάγκας. Τζάμπα μάγκας, κύριε Τσίπρα, είναι ο πολιτικός ο οποίος κάνει φτηνό συνδικαλισμό, ο οποίος προσπαθεί να αντλήσει μικρά κομματικά ωφέλη μέσα από μια εθνική κρίση πρωτοφανών διαστάσεων. Κύριε Τσίπρα, λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι δεν ταιριάζει στο ρόλο.
15: Σας παρακαλώ, μην διακόπτετε.
14: Ενός πολιτικού κόμματος να εμφανίζεται στο βήμα της Βουλής και να προσβάλλει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, τα συγκεκριμένα επώνυμα πρόσωπα των 154 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, που ως σύσυφοι, όπως είπα χθες, σηκώνουν στις πλάτες τους το βάρος αυτής της πατρίδας και επιτρέπουμε, επειδή έχουμε αναδεχθεί αυτή την ευθύνη σε εσάς, αζημίως, δηλαδή τζάμπα, να νομίζετε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα και ότι βρισκόμαστε σε συνηθισμένες και συμβατικές πολιτικές συνθήκες, ενώ ο τόπος τα παίζει όλα μέσα σε μια Ευρώπη αμήχανη που αναπαράγει και διωγγώνει τους κινδύνους που την περιβάλλουν.
0: Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα και έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα, αλλά...
2: Έχει περάσει καιρός από τότε.
0: Έχει περάσει καιρός. Η γεννηματά όμως, και η αείμνηστη φόφη γεννηματά τα είχε βάλει με τον Τσίπρα για συγκεκριμένους λόγους.
16: Είναι ντροπή να προσπαθεί κάποιος να οικειοποιηθεί την ιστορία ενός άλλου χώρου όταν μάλιστα την πολέμησε λισαλέα όλα τα προηγούμενα χρόνια και ακόμα και σήμερα. Και θα σας πω εγώ, κύριε Τσίπρα, τι είναι ντροπή. Ντροπή λοιπόν είναι να συγκυβερνάς από επιλογή με την ακροδεξιά και στη συνέχεια να την ενσωματώνεις. και να υιοθετείς και τις λογικές της και τις πρακτικές της. Είναι ντροπή να περνάς τη θηλιά στο λαιμό του ελληνικού λαού, να ισοπεδώνεις τη μεσαία τάξη και να δηλώνεις δίθεν αριστερός. Θέλετε να σας πω εγώ τι είναι ντροπή? Είναι ντροπή να δίνεις στους δανειστές ενέχειρο για 99 χρόνια αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, περιοχές Natura. Είναι ντροπή να υποτάσσεσαι, να παριστάνεις το καλό παιδί επειδή θα σου χτυπήσουν την πλάτη και να κάνεις υποχωρήσεις στα εθνικά ζητήματα. Και βέβαια είναι ντροπή, κύριε Τσίπρα, να καλύπτεις τα μαγαζιά, τα παραμάγαζα, το παραδικαστικό, τους κοριούς, το παρακράτος, τις παρακολουθήσεις, την ξεφτύλα.
0: Αυτά έλεγαν δύο πρώην ηγέτες του ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Τσίπρα. Αυτό ήθελα να τα ακούσουμε για να δούμε αν υπάρχει προοπτική συνεργασίας. Δεν υπάρχει ανάμεσα στα δύο αυτά κόμματα, το κόμμα του κύριου Τσίπρα δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ, σε καμία των περιπτώσεων δεν υπάρχει απολύτως τίποτα, καμία σχέση, και δεν πρόκειται να υπάρξει και να γεφυρωθεί αυτό το χάος με τίποτα. Λοιπόν, και όπως είπε και ο κύριος Τσίπρας προχτές, είναι λάθος το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος. Είναι λάθος και καλά κάνει και το λέει. Διότι εάν κερδίσει ο Μητσοτάκης στις εκλογές, ποιος θα εκπροσωπήσει το χάος? Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιο δίλημα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο διάστημα, γιατί για όλους έρχεται κάποια στιγμή μια σπριμέρα, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι δεν λέει και το τραγούδι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούσαμε νωρίτερα και με την Ταυσούλα την Παπα-Νικολάου αλλά και το αστυνομικό ρεπορτάζ μια μεγάλη ένταση εγκληματικότητας η οποία δεν αφορά μόνο ποιος σκοτώνει ποιον, δεν αφορά μόνο τις γυναικοκτονίες που έχουν αυξηθεί κατά πολύ, αφορά και τη διακίνηση ναρκωτικών και αυτό θάνατος είναι, έγκλημα είναι και έχει γίνει της κακομοίρας. Να πάμε στον κύριο Στέλιο Στυλιανίδη, ο οποίος είναι ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, καθηγητής κοινωνικής ψυχιατρικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα κύριε Στυλιανίδη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
0: Θα ήθελα να, αν μπορείτε να μας σκιαγραφίσετε αυτό που συμβαίνει σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Όχι πως δεν υπήρχε πάντα εγκληματικότητα, πάντα υπήρχε, αλλά βλέπουμε το τελευταίο διάστημα για ψήλου πίδημα να κατεβαίνει όλος από το αυτοκίνητο και για μια θέση πάρκινγκ να σφάζονται. Τώρα αυτά είναι λίγο...
2: Σωστό. Η βία πάντα υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες. Σήμερα είναι και πιο ορατή και πιο έντονη κατά τη γνώμη μου. Και ειδικά αν μιλήσουμε για τη βία των εφήβων, έχει αλλάξει ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή γίνεται πολύ πιο βάναυση, πολύ πιο άγρια. Ναι. Αλλά επειδή μιλάω καταρχάς σαν ψυχίατρος για να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Δεν είναι το πρόβλημα το ψυχιατρικό που δημιουργεί βία στην κοινωνία. Θέλω να πω ότι η ψυχική νόσος δεν εξηγεί τη μεγάλη πλειονότητα της βίας και των βίαιων συμπεριφορών. Είπατε για εγκληματικότητα, δεν μιλάω για εγκληματικότητα μόνο, μιλάω για επιθετική και πολύ βία συμπεριφορά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Οι περισσότεροι άνθρωποι με ψυχική διαταραχή δεν είναι βίαιοι και συχνότερα είναι θύματα. Ωστόσο, όταν υπάρχει σοβαρή ψύχωση χωρίς θεραπεία, ουσίες, αντικοινωνικά χαρακτηριστικά, κοινωνικός αποκλεισμός, ουσίες και αλκοόλ εννοώ, τότε τα πράγματα μπορούν να ξεφύγουν. Και βεβαίως σε ένα κράτος που οι δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας είναι αστείες. Θέλω να πω, αν θελήσετε εσείς, η κόρη σας, η οικογένειά σας να πάρει ένα ραντεβού για πέρα από τα επίγοντα ή τις αναγκαστικές νοσηλείες, επίγον σε κέντρο ψυχικής υγείας δημόσιο, θα περιμένετε περίπου ένα πεντάμινο ή εξάμινο. Έτσι, αυτό για να ξέρουμε λίγο γιατί μιλάμε. Τώρα, άλλοι παράγοντες, γιατί πραγματικά κύριε Χατζή και κύριε Ανέγκα είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Το ένα είναι στη χώρα μας, επιτρέψτε μου να πω, μια κουλτούρα ατιμωρησίας και θεσμική κρίση. Το ξέρουμε όλοι. Αργή δικαιοσύνη, χαμηλή εμπιστοσύνη στους θεσμούς, πελατειακή λογική, η αίσθηση της άνησης μεταχείρισης. Αν σε αυτό προσθέσουμε την κουλτούρα του Τραμπ τώρα, τον νέο φασισμό στην παγκόσμια κοινότητα, ο ισχυρός έχει το δίκιο, ο τσαμπουκάς του ισχυρού, για να το πω απλά, υπερισχύει και οι άλλοι είναι από κάτω και υποταγμένοι, τότε αυτό ενισχύει υποσυνείδητα αυτή την τάση βίας. Είμαι πιο ισχυρός και σωματικά και κοινωνικά, θα σε πατήσω κάτω. Αυτό σαν κουλτούρα τιμωρησίας και σαν θεσμικά κενά, το λέω πολύ κομψά για να μην το πω αλλιώς, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το συνηθισμένο σε μια δυτική χώρα. Και το βλέπουμε αυτό με την οπαδική βία και στον αθλητισμό. Προχτές είδατε, κυρία Νέγκα, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, είδατε ότι πέρα από τη γροθιά που έδωσε, δεν το λέω καθόλου οπαδικά, καταλαβαίνετε. Οι αθλητές είναι πρότυπα των νέων. Δεν μπορεί λοιπόν ατιμώρητη ένας αθλητής να βανδαλίζει έναν άλλον, δεν μπορεί ένας μεγαλοπαράγοντας, ΠΑΕ ή μπασκετικής ομάδας, να κάνει τις αναρτήσεις που κάνει. Και όλοι να λέμε ότι είναι

0: αποκτά ένα χαρακτήρα, να το πω έτσι, εξειδανίκευσης στην ομάδα την οπαδική, αυτός θα κάνει τον τζαμπουκά, αυτός θα κάνει τη βία η πράξη απέναντι σε εισαγωγικά στον αντίπαλο, που είναι φύλαφλος υποτίθεται της άλλης ομάδας. Να έρθω όμως και σε 2-3 άλλους παράγοντες, αν μου επιτρέπετε, για το φαινόμενο. Να το σκιαγραφίσουμε, που είπε ο κ. Χατζής. Πρώτον, οι ανισότητες και η σχετική.
1: Πριν πάτε σε αυτό, μισό λεπτό. Πριν πάτε σε αυτό.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Πόσο. Ποιο ρόλο, μάλλον, παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προβάλλοντας όλα αυτά. Γιατί παρατηρώ στα βελτία ειδήσεων λείπει το βασικό ζήτημα που αφορά την κοινωνία και είναι η πολιτική, γιατί από εκεί εξαρτάται τη ζωή μας, καλός ή κακός. Δεν μιλάω τα κόμματα, μιλάω η πολιτική, η πρακτική που ασκείται σήμερα στις κοινωνίες. Εκλείπει αυτό πλήρως, αν δείτε τα βελτία ειδήσεων, έχουν πάρει το βελτίο της ΓΑΔΑ, το βελτίο, πώς το λένε, το βελτίο τύπο της ΓΑΔΑ.
0: Το αστυνομικό βελτίο.
1: Το αστυνομικό, ναι. Και το έχουν κάνει εικόνα, ας πούμε. Και κάθε βράδυ βλέπουμε έγκλημα.
0: Πολύ σωστά.
2: Με τις υπερβολές, τις περιγραφές που δεν είναι πάντα αναγκαίες.
1: Όχι,
2: έτσι.
1: Δεν είναι, φυσικά δεν είναι. Ναι.
0: Θέτεται ένα πράγμα το οποίο έχει μελετηθεί και στην κοινωνική ψυχιατρική και στην κοινωνική ψυχολογία.
1: Είμαι πάρα πολύ, σαν δημοσιογράφος όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είμαι και από την παλιά γενιά, είμαι απόλυτα απέναντι σε αυτή την λογική των μέσων ενημέρωσης και κυρίως τηλεόρασης.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι και τηλεόραση αλλά και τα social media και τα sites. Να σας πω κάτι. Μπορεί να έχεις το δελτίο της ΓΑΔΑ, το αστυνομικό δελτίο που λέγαμε για τα συμβάντα. Το παρουσιάζεις και από εκεί πέρα, αν θέλεις να κάνεις καλά τη δουλειά σου σαν μίνι έψιλον, σαν έγκυρος δημοσιογράφος, λες και 2-3 αντιπαραδείγματα σαν απάντηση απέναντι σε ένα δύο περιστατικό.
1: Σε αυτό το πρόβλημα.
0: Βέβαια, δεν λες για 5 λεπτά με μουσική, ξέρετε, το μουσικό χαλί από κάτω.
2: Του τρόμου,
0: εκδραμάτιση,
2: ναι.
0: Εκδραμάτιση, να ειρωποιείται αυτός που έκανε χτυπούσε το κοριτσάκι στη λιβάδα. Μου έρχεται το μυαλό τώρα.
1: Αυτό. Που κάνουν, που λέγεται δραματοποίηση του ρεπορτάζ, όχι με βρίσκει αντίθετο, αλλά θα έπρεπε η Ένωση Συντακτών να παρέμβει. Αν πεις υπάρχει τώρα τέτοια δυνατότητα.
0: Σαν ειδικοί έχουμε παρέμβει και σαν ψυχιατρική εταιρεία, το έχουμε πει πολλές φορές, ειδικά με τη βία των εφήβων, αυτή η εκγραμμάτιση μέσα από τις εικόνες και τα ΜΜΕ λειτουργεί ως ελκυστής, κύριε Χατζή.
2: Ως ελκυστής.
0: Ελκυστής βίας. Γιατί ο άλλος ταυτίζεται υποσυνείδητα, έχει όλο το ζήτημα της στέρησης, του αισθήματος της αδικίας που έλεγα πριν, της μη λειτουργίας των θεσμών, την αντίληψη της αδικίας και του αποκλεισμού.
1: Η ζωή του, η οποία μπορεί να μην πηγαίνει καλά και διάφορα.
0: Βεβαίως, του ενισχύει τον θυμό. Δηλαδή μπορεί να έχει μια ερωτική απογοήτευση και να τη βγάλει πάνω σε ένα μικρό παιδί, σε ένα πιο αδύναμο παιδί που αισθάνεται εκείνη τη στιγμή πιο ευάλωτος και εκείνη τη στιγμή επικυριαρχεί. Αυτά τα περιστατικά είναι πάρα πολύ συχνά. Επομένως, η συναντήληψη που πρέπει να χτίσουμε σαν κοινωνία για την αντιμετώπιση της βίας περιλαμβάνει σε κάθε τρόπο πρώτον την παρουσίασή της από τα ΜΜΕ για τα site, δεύτερον από παρεμβάσεις θεσμικές που πρέπει να γίνουν όταν αναπαράγεται ένα γεγονός βίας στα social media, πρέπει εκεί να πέφτει μαχαίρι, εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο debate για τα social media, και τρίτο να εφαρμόζεται ο νόμος. Ο νόμος δεν μπορεί να εφαρμόζεται με διακρίσεις. Δεν γίνεται ο απλός οπαδός όταν κάνει κάτι να συλλαμβάνεται και ο μεγαλοπαράγων να μην συλλαμβάνεται. Ξέρετε, αυτό λειτουργεί, ναι, λειτουργεί δυστυχώς σαν πρότυπο ανομίας. Και οι έρευνες λένε ότι όταν η ανομία σε μια κοινωνία μεγαλώνει, αυξάνει και η βία. Είναι αυτό που λέμε, αυξάνεται η βία και μειώνεται το κοινωνικό κεφάλαιο. Κοινωνικό κεφάλαιο ονομάζω εμπιστοσύνη, συλλογικότητα, συμμετοχή. Και η δυσπιστία προς τους θεσμούς και τη διαφθορά και την πεποίθηση ότι τίποτε δεν αλλάζει στην Ελλάδα ενισχύουν και τον κινησμό και την παραβατικότητα. Όλο αυτό επομένως είναι μια αποδυνάμωση των κοινωνικών δεσμών. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Για να μην ψυχιατρικοποιούμε ένα ζήτημα, όταν υπάρχει ψυχιατρική νόσος βεβαίως και πρέπει να αντιμετωπίζεται. Όταν υπάρχει εφηβική παραβατικότητα, εφηβική βία, χρειάζονται ειδικές ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, αυτές που κάνουμε εδώ και 1,5 χρόνο ως έπαψη, ας πούμε, στα βόρεια προάστια, με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας, και τους ευχαριστούμε για αυτό. Πραγματικά είναι μια πιλωτική δράση, θα μιλήσουμε για τα αποτελέσματά της. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι όταν κανείς δουλεύει συστηματικά

0: πιλωτικά, για να πούμε και ένα θετικό μήνυμα, μπορεί να κάνει πρόληψη, αλλά πρέπει να εμπλέξει εκπαιδευτική κοινότητα, την ίδια την τοπική αυτοδιοίκηση, τους γονείς και τα ίδια τα παιδιά. Αλλιώς δεν μπορεί να κάνει σοβαρή παρέμβαση για τη μείωση της βίας και της επιθετικότητας. Μιλάω για τους εφήβους αυτή τη στιγμή.
1: Το κατάλαβα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να μας κάνετε όλη αυτή την ανάλυση και να μας δώσετε αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες για όλους μας.
0: Θα τα ξαναπούμε, νομίζω, γιατί είναι χρήσιμο
1: Θα κάνουμε ειδικό αφιέρωμα σε μία από τις εκπομπές μας για αυτό το θέμα.
0: Νομίζω ότι είναι χρήσιμο να φέρνουμε στη συζήτηση και τους άλλους παράγοντες
1: ακριβώς.
0: Κυρίως τελειώνω με μια φράση: να ξανακάνουμε κοινότητα, κύριε Χατζή, κυρία Νέγκα. Κοινότητα σημαίνει να ανακτήσουμε λίγο τους δεσμούς εμπιστοσύνης μεταξύ μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, να πάμε και λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκεί πέρα έχω γράψει ένα άρθρο σήμερα στο newpost.gr, μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε, newpost.gr, το οποίο ο τίτλος είναι «ΣΥΡΙΖΑ μόνος ψάχνει». Είναι από μια εκπομπή παλιά στην τηλεόραση. Αγρότης μόνος ψάχνει, το θυμάστε σου.
1: Και δεν υπήρχε και ταινία «Γυναίκα μόνη ψάχνει». Ναι, δεν
0: όχι,
1: υπήρχε.
0: ΣΥΡΙΖΑ μόνος ψάχνει.
1: Α, ναι, ΣΥΡΙΖΑ τώρα για πες.
0: Υπάρχουν απίστευτα πράγματα που συμβαίνουν. Δηλαδή έρχεται ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ και λέει «Εμείς δεν είμαστε απέναντι αντιπαραθετικοί στον κύριο Τσίπρα». Ναι. Το καταλαβαίνω σε ένα επίπεδο. Να κάνω μια μικρή διακοπή και να πω ότι έχουμε μια μεγάλη φωτιά στη μεταμόρφωση. Όπως μας ενημέρωσε ο ακροατής, τη βλέπουμε και από εδώ και θα έχουμε νεότερα σε λίγο. Λοιπόν, λέει δεν είμαστε αντιπαραθετικοί. Ναι. Ωραία, δεν είσαι αντιπαραθετικός. Αλλά τι είσαι. Δεν έχεις ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να μπει στη Βουλή. Μάλλον δεν μπαίνει στη Βουλή. Αν γίνουν εκλογές αύριο, δεν μπαίνει στη Βουλή. Που έχεις μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία διαλύθηκε επί της ουσίας και να φανταστεί κανείς ότι αυτό το κόμμα κυβέρνησε τον τόπο πάρα πολλά χρόνια, 5 χρόνια, δεν είναι λίγα. Ναι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ζήτημα. Θα κάνω μια μικρή διακοπή απαραίτητη για το ρεπορτάζ, γιατί αυτό προέχει του σχολείου μας. Κατερίνα Μαστραντονάκη για τη φωτιά. Αλλά Κατερίνα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Έχουμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά στην οδό Ιωνίας 55 στο Μενίδη. Πρόκειται για κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, το οποίο έχει αρπάξει φωτιά από άκρη σε άκρη, λέγεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Τώρα φτάνουν και τα πρώτα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο σημείο. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, καθώς βρίσκεται σε χώρο όπου υπάρχουν και άλλα και σπίτια και είναι κατοικημένη η περιοχή. Το πρώτο μέλημα των πυροσβεστικών είναι να αποκλείσουν γύρω-γύρω το σημείο ώστε να μην κινδυνεύσει κάποια ανθρώπινη ζωή και στη συνέχεια να ρυθμίσουν στη μάχη με τις φλόγες εκεί στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Όπως καταλαβαίνετε, είναι και χώρος που έχει έφλεξα υλικά μέσα. Τώρα φτάνουν τα πρώτα οχήματα. Ό,τι νεότερο έχω θα ενημερώσουμε άμεσα από τους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μια και έλεγα για το ΣΥΡΙΖΑ, να συνεχίσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα που κάναμε, να δούμε τι μήνυμα έστειλε ο κύριος Πολάκης στον κύριο Φάμελο. Γιατί υπάρχουν πρόσωπα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Πολάκης, ο Παπάς, η Δούρου και άλλοι πολλοί, οι οποίοι σου λέει δεν θέλουμε να κλείσουμε το κόμμα, δεν θέλουμε να το καταργήσουμε. Αντιθέτως, θέλουμε να αναπτύξουμε.
1: Έχει ένα όνομα, μια ιστορία, μια. Ναι. Πρόσφατη ιστορία ως κυβέρνηση, έτσι.
0: Ναι. Για να δούμε τι λέει ο Παύλος Πολάκης.
3: Η κυρία Κουφονικολάκη, ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λέει ότι παραιτηθείτε και αυτό κελάτε. Λοιπόν, δεν γίνονται τώρα έτσι τα πράγματα, επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα, και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες, βέβαια, να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση. Πρέπει να ξαναυπάρξει συνεδρίαση και της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής και να επανεκτιμηθούν οι προοπτικές. Διότι, κοιτάξτε, εγώ το ξαναλέω καθαρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται από πολύ μακριά. Και έχει σκοπό να πάει και πιο πέρα. Έχει ιστορία, έχει αγώνες, έχει κοινωνικές αναφορές, έχει ενσωματώσει τη δράση και το περιεχόμενο και τα αιτήματα κινημάτων. Και δεν μπορεί να πηγαίνουν έτσι αυτά τώρα. Εγώ θεωρώ ότι προφανώς έχει υπάρξει κάποια συμφωνία. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι έχει υπάρξει κάποια συμφωνία, την οποία δημοσίως δεν την παραδέχεται κανείς. Αλλιώς. Αυτό είναι επίδειξη βουλικότητας.
4: Που έχει μέσα και τα λεφτά.
3: Λοιπόν, που έχει είναι επίδειξη.
4: Το ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Αν πάει κάπου ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα πάει, δηλαδή θα αφήσει το κτίριο, θα αφήσει την αυγή, θα αφήσει το κόκκινο και θα αφήσει και 7 εκατομμύρια επιδότηση.
4: Και τα λεφτά.
3: Τι εννοείτε δηλαδή, τι με ρωτάτε δηλαδή. Σε 10 μέρες ο Φάμελος πρέπει να φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα.
4: Αλλιώς καταλαβαίνω ότι
3: εάν δεν φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα, έχουμε άλλες εξελίξεις. Τελεία, τέλος παράγραφο.
4: Οι περιγράφεις ναι. Τελευταίο
3: τελεία, τέλος παράγραφο.
5: Επειδή υπάρχουν λοιπόν, πάρα πολλά στελέχη σας, τα οποία είναι λίγο πριν με το δάχτυλο στο κουδούνι για να χτυπήσουν το ακριβώς. Ακριβώς. Τι θέλετε να τους πείτε.
3: Να κοιτάξουν να έχει ρεύμα το κουδούνι.
0: Ωραίος. Λοιπόν, πάντως αυτά που λένε σωστά. Σου λες. Να κάνουμε σεμπριά με τον Τσίπρα. Οκ, εντάξει. Δεν πρέπει να πεις ότι έχω μιλήσει με τον άνθρωπο.
1: Κάπως αυτό να το προσδιορίσεις.
0: Εγώ είχα και τον κύριο Νηφούδη προχτές στην τηλεόραση που μου έλεγε ο άνθρωπος ότι εμείς δεν προτιθέμεθα να κάνουμε τέτοιου είδους συμφωνίες με κόμματα. Έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας κάτι συγκεκριμένο. Βέβαια αυτά αλλάζουν και το ξέρουμε για το παρελθόν με τον κύριο Τσίπρα και υπάρχουν αλλαγές κατά καιρούς στις αυτό και τα λοιπά. Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή το ένας μόνος του.
0: Αν πέσει
1: μπορεί
0: κάτω από το 13 θα αλλάξει.
1: Το ελάτε εδώ να προσαρτηθείτε.
0: Εάν πέσει κάτω από το 13. Okay. Αυτό περιμένουν πολλοί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ σε πληροφορώ. Αυτοί μου το,
1: για
0: το
1: να
0: λένε,
1: δούμε,
0: δεν το λέω.
1: Μήπως είναι όμως ένα δικό τους αφήγημα ελπίδας.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Είναι πιθανό να ξεφουσκώσει το φαινόμενο, γιατί πάντα αυτό γίνεται με τα κόμματα. Έχουν μία φόρα στο ξεκίνημά τους.
0: Ναι.
1: Έτσι, και μετά υπάρχουν κάποιες διορθώσεις.
0: Εξαρτάται. Κοίταξε, ο Τσίπρας άφησε το κόμμα του στο 17%. Ξεκινάει αυτό το πολιτικό εγχείρημα, αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα στο 15%. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω θα δείξει κάλπη. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός με αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορεί να είναι και 20, μπορεί να είναι και 45. Ξέρω εγώ τι μπορεί να είναι. Δεν το ξέρω. Αλλά όμως αυτό που βλέπουμε ως εικόνα αυτή τη στιγμή, ως φωτογραφία τη στιγμή που συνηθίζουν να λένε πολιτική γιατί δεν του συμφέρει πάντα.
1: Βέβαια, όταν του συμφέρει λένε καταπληκτική δημοσκόπηση.
0: Μα τώρα τι λέτε, αφού το λέει η έρευνα. Δεν κοιτάνε τα ποιοτικά χάλια που έχουν η κυβέρνηση. Δεν κοιτάζει πίσω να δει ότι το πρώτο που του ρωτάω κάθε φορά. Εντάξει, πρώτοι μπορεί να είσαστε γιατί οι εναλλακτικές λύσεις ακόμα δεν πείθουν την κοινωνία, αλλά εσείς έχετε ως βασικό στοιχείο, ως ποιοτικό στοιχείο εννοώ σε αυτές τις έρευνες, ένα πράγμα, την ακρίβεια και την οικονομία. Αυτά είναι μαζί, η ακρίβεια και η οικονομία είναι ένα πακέτο, δεν είναι ξεχωριστά. Δηλαδή αυτά υπερβαίνουν το 70% μαζί, που σημαίνει ότι η κοινωνία έχει ζητήματα κεντρικά τα οποία θέλει να λύσει άμεσα. Δεν ξέρω τι προτίθεται να κάνει ο κ. Μητσοτάκης, εγώ δεν θα γίνω μάντης.
1: Αν δεν αλλάξει κάτι θα πάει με ακρίβεια και με όλα τα προβλήματα που συνοδεύουν την ακρίβεια στις εκλογές. Και αυτό ποτέ δεν είναι.
0: Ναι, θα δω τι θα κάνει στην Θεσσαλονίκη.
1: Τι θα δώσει.
0: Γιατί έχουν ανέβει οι προσδοκίες.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ το τι θα κάνει. Εγώ βέβαια.
1: Βέβαια είπε στη συνέντευξή του προημερών.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι εντάξει, δεν έχει να δώσει όλα αυτά που περιμένουν.
0: Ναι. Καλά, δεν μπορεί να δώσει τα πάντα, αλλά κάτι πρέπει να δώσει πάντα στην κοινωνία. Τουλάχιστον το 13ο μισθό πρέπει να το δώσει. Και,
1: δεν τον είδα και πολύ.
0: Τον είδες, δεν τον είδες, πρέπει
1: εσένα
0: να το δώσεις.
1: Εσένα πώς φάνηκε.
0: Χλωμός.
1: Είδες το καινούριο βιντεάκι που λέει δρώνουμε τη φανέλα.
0: Ποιος?
1: Ο Πρωθυπουργός.
0: Να βάλει τάλκ να μην υδρώνει και τάλκ μη συγκαούνε φοβάμαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα δεν ξέρω τι προτίθεται να κάνει, διότι εγώ πυθία δεν είμαι να καπνίζω μπάφους για να βγάζω συμπεράσματα. Η πυθία μπάφους καπνίζει, το ξέρεις.
1: Ναι, κάτι τη.
0: Χασίσα καπνίζει και τέτοια, ναι.
6: Το λιγότερο.
0: Μη σου πω ότι έπρεπε και τίποτα ενέσημα τη εποχή. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε στην πορεία για να πάμε και 57.

0: Λοιπόν, ένα από τα ζητήματα που συζητούσαμε τώρα είναι η συμφωνία που προτίθεται να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με το Ιράν για να τελειώνει αυτή η υπόθεση.
1: Ναι.
0: Βέβαια, και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Τάσο που μας έλεγε το, ο Νετανιάχου τον έβαλε σε περιπέτειες τον Τραμπ. Βεβαίως τον έβαλε σε περιπέτειες. Ναι. Και ο Νετανιάχου, εγώ δεν θα φύγω από αυτή την άποψη με τίποτα. Είναι εγκληματική φυσιογνωμία. Τελεία, παύλα, δεν το συζητάω. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να δικαστεί.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι όλοι οι Ισραηλίτες, όλοι οι Εβραίοι αυτή τη λογική.
1: Καμία σχέση, παιδί μου.
0: Ο απλός πολίτης του Ισραήλ τώρα δεν έχει τέτοια.
1: Ότι έχουν περάσει.
0: Θέλει να βομβαρδίζεται κάθε μέρα, δηλαδή. Συγγνώμη,
1: και έχουν περάσει την ιστορία του, όχι λίγα. Έτσι.
0: Και βέβαια και Χαμάς έχει κάνει εγκλήματα, έτσι, μην το ξεχνάμε.
1: Φρικτά.
0: Άλλο και η Παλαιστινιακή Αρχή και ο Παλαιστινιακός λαός και άλλο αυτή.
1: Με τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται είμαστε πάντα, αλλά θέλω να σου πω τώρα ότι και η Χαμάς, βέβαια και το να έχεις μια Χαμάς στο κεφάλι σου για πάρα πολλά χρόνια, πάλι κάτι λέει. Τέλος πάντων, να σε ελπίσουμε να υπάρξει ειρήνη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στη Λένα τη Βασιλάκου, η οποία θα εκφώνει στο Βελτίο Ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Φλέγεται κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων επί της Ιωνίας 55 στο Μενίδη σε κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο έχουν σπεύσει 18 πυροσβέστες με 7 υδροφόρα οχήματα. Πυκνός μαύρος καπνός έχει υψωθεί στον ουρανό και είναι ορατός από τις όμορες περιοχές. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, όταν από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε φωτιά σε κοντέινερ, όπου διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια 4 αδέλφια, καθώς ήταν σεισμόπληκτοι. Πρόκειται για έναν άνδρα 76 ετών και τρεις γυναίκες 69, 83 και 85 ετών. Καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι την έξοδο της λεωφόρου Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας, επίσης στη λεωφόρου Κηφισού στην άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας στα σίδερα Χαλανδρίου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην λεωφόρου Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, λίγο πριν από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Σχιστού. Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπά Σαρίφ. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η επίσημη τελετή υπογραφής έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Παρασκευή στην Ελβετία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία χαιρετίζουν τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και τη χαρακτηρίζουν ως σημαντική διπλωματική εξέλιξη που μπορεί να συμβάλλει στην αποκατάσταση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και κατά συνέπεια στη στήριξη της παγκόσμιας οικονομίας. Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι ηγέτες των 4 ευρωπαϊκών χωρών, γνωστές ως ομάδα των Ε4, υπογραμμίζουν ότι θα συνεργαστούν στενά με τις ΗΠΑ, το Ιράν και τους περιφερειακούς εταίρους, προκειμένου να αξιοποιηθεί η δυναμική που δημιουργεί η συμφωνία. Σημαντική πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε νωρίτερα κατά 4% στα 83,79 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού κατά 4,67% στα 80,91 δολάρια το βαρέλι. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνοια, στη συμβολή της Σοφοκλέους με τη Μενάνδρου. Το κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερός. Σήμερα ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Εξετάζονται στα τελευταία μαθήματα ειδικότητα, στοιχεία ψύξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών, στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων. Συνέχεια με ειδικά μαθήματα και αγωνίσματα. Τελευταία ημέρα σήμερα της σχολικής χρονιάς για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, αλλά και των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα γυμνάσια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την επιλεξιμότητα για το πρόγραμμα Νοικιάζω Ανακαινώ. Με προϋποθέσεις που θα έχουν να κάνουν με την υποχρέωση ενοικίασης της κατοικίας ή του διαμερίσματος για τουλάχιστον μία πενταετία και πάγωμα του μισθώματος για μία τριετία, θα επιδοτούνται σε ποσοστό μέχρι και 95% τα παλαιά σπίτια, κατοικίες ή διαμερίσματα μέσω του νέου προγράμματος Ανακαίνιση Νοικιάζω για όσους ιδιοκτήτες κριθούν επιλέξιμοι. Η υποβολή των αιτήσεων θα εκκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Στις 10 παρα 20 απόψε θα κλείσουν οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Τα έργα θα συνεχίζονται καθημερινά ως και την 5η. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ στις 7. Ισπανία πράσινο ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος. Τα ξημερώματα ακτήλε φαντοστού Εκουαδόρ 1-0 και Σουηδία την Ισία 5-1. Χθες Γερμανία Κουρασάο 7-1 και Ολλανδία Ιαπωνία 2-2. Στο τένις στη 1:30 μετά το μεσημέρι η πρεμιέρα της Μαρία Σάκαρη στο Open του Νότιγχαμ θα αναμετρηθεί με τη χρυσή Ολυμπιονίκη του Παρισιού Τσινκουέν Ζένκ.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, ασθενείς άνεμοι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, κοντά σας και πάλι Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.

0: Επιστρέψαμε λίγο μετά τις 10 και ο Αντώνης Αντωνόπουλος στην παρέα μας. Πού ήσουν, α?
1: Καλημέρα. Με το σκάφος.
0: Με το σκάφος. Ναι. Τα λες αυτά και θα τα πιστέψουν.
1: Ναι. Έκανα βόλτες στην πισίνα με το σκάφος. Ξέρεις τι ωραία που ήταν.
0: Και εμείς εδώ είμαστε.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τηλεφωνικά, εννοείται. Ναι. Τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος πρώην δήμαρχος Αθηναίων και τώρα ηγείται της αντιπολίτευσης στο Δήμο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Μάλιστα. Ερώτηση πρώτη. Θα είστε πάλι υποψήφιος δήμαρχος?
1: Σας φτιάχνω την εβδομάδα.
3: Θα κάνω τις ανακοινώσεις μου. Δεν είναι τώρα η στιγμή.
2: Γιατί δεν αυτό είναι τώρα η στιγμή? Μην ξέρουμε θα δηλαδή τι θα κάνετε.
3: Θα σας πω, γιατί να σας πω ακριβώς τι κάνω και να σχηματίσετε και εσείς την πλήρη εικόνα.
2: Συνήθως,
3: όπως νομίζω ξέρετε, γιατί είστε πολύ έμπειρος, όποιος χάνει φεύγει. Εξαφανίζεται. Εγώ όμως είχα αναλάβει μια δέσμευση απέναντι στους Αθηναίους ότι ό,τι και να γίνει θα είμαι εδώ και τιμώ τη δέσμευσή μου. Για μένα ο Δήμος Αθηναίων δεν είναι ένα σκαλοπάτι, δεν είναι μια στάση, δεν είναι ένα σταθμός, είναι προορισμός. Και είμαι εδώ και προσπαθώ από την αντιπολίτευση να είμαι χρήσιμος. Που σημαίνει τι? Ότι προσπαθώ να μιλώ επικοδομητικά, ουσιαστικά, να είμαι, αν θέλετε, η αντιπολίτευση που εγώ θα ήθελα να έχω και να είμαι κομμάτι της λύσης και κομμάτι του προβλήματος.
2: Ωραία, ένα λεπτό. Είπατε ότι έχετε επίσης στους Αθηναίους ότι θα είστε πάντα εδώ, δεν θα τους εγκαταλείψετε ποτέ, σωστά?
3: Βεβαίως. Είμαι εδώ.
2: Δύο τρόποι υπάρχουν.
3: Και το αποδεικνύω. Είμαι εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Σωστά. Θα σας ρωτήσω για μια παρέμβαση που έχετε κάνει τώρα, μισό λεπτό. Υπάρχουν δύο τρόποι να είστε κοντά στους Αθηναίους. Ο πρώτος τρόπος να είστε δήμαρχος ή τέλος πάντων και από τον Πατερίζη που σας έχει τάξει τώρα ο αθηναϊκός λαός, αλλά και ο δεύτερος τρόπος είναι να είστε βουλευτής στην πρώτη Αθήνας.
3: Μιλάτε σε έναν άνθρωπο που είναι φύση και θέση αυτοδιοικητικός. Ξέρετε, η αυτοδιοίκηση για μένα είναι έρωτας και δεν την αλλάζω.
2: Ωραία,
3: για ένα πολύ απλό λόγο. Διότι στην αυτοδιοίκηση μετράει αυτό που κάνεις και όχι αυτό που λες. Και γιατί σε αυτοδιοίκηση μπορείς να είσαι κοντά με τους ανθρώπους.
2: Το κατάλαβα, ναι.
3: Εγώ το απολαμβάνω.
2: Ωραία. Τώρα, κάνατε μια κριτική στο Δήμο, στο Δήμαρχο, σχετικά με ένα δάνειο 75 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος.
3: Ναι.
2: Το οποίο θέλει να πάρει ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να προχωρήσει σε συντηρήσεις σχολείων. Γιατί αυτή η δική σας παρέμβαση σε ένα θέμα που αφορά τα σχολεία και είναι χρήσιμο?
3: Μα είναι πραγματικά είναι αστείο.
2: Ποιο?
3: Να προτάσει ο Δήμαρχος τα σχολεία και δήθεν για τα σχολεία δανείζεται όταν έχει στα ταμεία του 15 εκατομμύρια ευρωπαϊκών πόρων τα οποία δεν έχει αγγίξει την αρχή της θητείας. 15 εκατομμύρια ονοματισμένα για τα σχολεία τα οποία του αφήσαμε. Όταν στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν ήρθε το θέμα του ειδικού σχολείου, γιατί ήρθαν οι γονείς και είπαν: παιδιά, πρέπει να έχουμε ένα ειδικό σχολείο στην Αθήνα. Και υπήρχαν τα χρήματα στο τεχνικό πρόγραμμα, ο Δήμαρχος αρνήθηκε να τα επενδύσει στο ειδικό σχολείο. Κοιτάξτε, να δούμε λίγο που είμαστε, γιατί επειδή πολλοί άνθρωποι δεν παρακολουθούν το αναλυτικά τι γίνεται στο Δήμο και είναι λογικό, εγώ να δώσω απλώς μερικά στοιχεία. Νούμερο 1. Μιλάμε για ένα δάνειο, το οποίο με μία υπογραφή υπερδιπλασιάζει το χρέος του Δήμου. Το υπερδιπλασιάζει. Μιλάμε για ένα δάνειο μέχρι το 2046, ένα δάνειο θηριώδες, ένα δάνειο μαμούθ, και προφανώς κάποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό. 75 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Χατζή, σημαίνει 125 ευρώ για κάθε δημότη.
2: Εντάξει, αυτό είναι μια λογική, αλλά
3: εγώ δεν βάζω μέσα τους
2: όταν λέτε υπερδιπλασιάζει, μισό λεπτό.
3: Γιατί είναι, αυτά είναι τα νούμερα, 125 εντάξει, ευρώ για κάθε δημότη, και ο οποίος γιατί πρέπει να τα πληρώσει? Γιατί πρέπει να πληρώνουν δηλαδή οι δημότες οργανισμού για να είναι ικανότητα της δημοτικής αρχής?
2: Ωραία, αυτό είναι η εξήγησή σας. Είπατε ότι υπερδιπλασιάζει το χρέος, σωστά?
3: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή πόσα χρωστάει σήμερα ο Δήμος?
3: Αυτή τη στιγμή ο Δήμος χρωστάει γύρω στα 60, θα πάρουμε άλλα 75
2: δεν το
3: υπερδιπλασιάζει.
2: Το διπλασιάζει, δεν το υπερδιπλασιάζει.
3: Ή υπερδιπλασιάζει, λίγο παραπάνω.
2: Ναι, εντάξει, θέλω να πω δηλαδή ότι...
3: Σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Χατζή, επειδή τα οικονομικά του Δήμου είναι τα εξής. Τα έσοδα μειώνονται, τα έξοδα αυξάνονται. Και ποια είναι η απάντηση δημοτικής αρχής? Ένα δάνειο. Εγώ να ρωτήσω εσάς, εσείς στο σπίτι σας, όταν τα έσοδα σας πέφτουν, τα έξοδα σας ανεβαίνουν, τι κάνετε, παίρνετε δάνειο?
2: Δηλαδή όχι, είναι τρώω την πρίκα τη γυναίκα μου, αλλά δεν έχει σημασία.
3: Δεν έχει σημασία. Η γυναίκα σα και όταν τη το πείτε θα τρελαθεί.
2: Ναι. Ναι, τώρα τα σχολεία γιατί βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Θέλω να μου πείτε, υπήρξατε δήμαρχο για πολλά χρόνια. Γιατί τα σχολεία βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, τι είναι αυτό που φταίει.
3: Κανεί δεν διαφωνεί ότι πρέπει να γίνει έργο στα σχολεία. Αλλά πρέπει να γίνει πραγματικό έργο με διαφάνεια,
2: σωστά,
3: με λογοδοσία και κυρίω με σχέδιο. Εμεί στα σχολεία βάλαμε κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να δανειστούμε ούτε ένα σέντ. Και ας είναι κοντά στα 400 σχολικά κτίρια, τα οποία επειδή πολλά από αυτά είναι πάρα πολύ παλιά, είναι σε μια κακή κατάσταση και έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Και αλήθεια είναι ότι μέσα στα μνημόνια οι 10 χρόνια δεν γίνανε αυτά που έπρεπε να γίνουν για τη συντήρηση.
2: Καλά, σε όλο το δημόσιο
3: αυτό,
2: δεν λοιπόν, είναι.
3: Βάλαμε, ναι, σύμφωνοι. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν βάλαμε τα 50 εκατομμύρια ευρώ και είπαμε ότι παιδιά, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι για όσα έχουμε κάνει, που κάναμε πολλά στα σχολεία, πρέπει να γίνουν πολλά πολλά περισσότερα.
2: Ναι.
3: Αλλά αν συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνουν, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφωνία μεταξύ μας γι' αυτό, ας ξεκινήσουμε από τα 15 εκατομμύρια που έχει ο Δήμος στα ταμεία του.
2: Αυτά είναι έχουν εκταμιευθεί τα χρήματα αυτά.
3: Όχι, με αυτό είναι, ο παραλογισμός.
2: Ο άλλο λέω,
3: έχουμε.
2: Είναι...
3: 15 ναι, είναι ευρωπαϊκή πόρη.
2: Άλλο, δηλαδή πρέπει να κάνεις ένα πρόγραμμα για να πάρεις τα λεφτά ή τάχει, είναι μέσω σιρτάρι, δηλαδή αυτό
3: ρωτάω. Μέσω σιρτάρι. Είναι η λεγόμενη ολοκληρωμένη χωρική επένδυση. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Εμείς είχαμε σχεδιάσει, εμείς είχαμε εξασφαλίσει τα χρήματα. Αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτά τα χρήματα τώρα είναι εκεί και κάθονται εδώ και 2,5 χρόνια. Και λες, ρε παιδιά, ας ξεκινήσουμε πρώτα με τα 15 εκατομμύρια ευρώ, να τα αξιοποιήσουμε, να πιάσουμε τόπο και μετά να σκεφτούμε αν θέλουμε να δανειστούμε. Γιατί εδώ δεν έχει γίνει και καμία διερεύνηση των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης. Όταν ζητήσαμε το προγραμματισμό με το ποια έργα, δηλαδή σε ποια σχολεία θέλουμε να κάνουμε έργα, δεν μας δόθηκε καν αυτό, ούτε καμία τέτοια λίστα.
4: Τα μελέτη υπάρχει για τα έργα.
2: Τα 15 εκατομμύρια που λέτε ότι υπάρχουν, επαρκούν για να γίνουν αυτά στα σχολεία?
3: Όχι βέβαια.
2: Δεν επαρκούν. Για να ρωτήσει ο Αντώνης Αντωνόπουλος κάτι που θέλει.
4: Ναι, κύριε Μπακογιάννη, καλημέρα. Μελέτη υπάρχει. Το δάνειο έχει εγκριθεί, φαντάζομαι, έτσι. Ή δεν είναι
3: το Συμβούλιο προχθές.
4: Ωραία. Λοιπόν, μελέτη παρουσιάστηκε.
3: Από την παράδοση του κ. Δούκα και από την παράδοση του κ. Ζαχαριάδη.
4: Ωραία, αυτό δεν είναι έκπληξη, φαντάζομαι, εντάξει.
3: Ελλάς, δεν ξέρω ποιο είναι, αλλά δεν μπορούμε, ξέρετε. Υπάρχει εκεί μια, όπως νομίζω, ξέρετε, μια πολύ στενή σχέση.
4: Ναι, ναι, υπάρχει. Αυτό δεν είναι έκπληξη, δεν είναι καινούριο, το ξέρουμε. Αυτό που θέλω να μάθω είναι, υπάρχει μελέτη, δηλαδή εγκρίθηκε ένα δάνειο για την ανακαίνιση των σχολείων, τον εξυγχρονισμό τους. Ο σκοπός ιερός. Μελέτη.
3: Δεν είναι απλώς ότι δεν υπάρχουν μελέτες. Δεν υπάρχει καν η λίστα με τα σχολεία που θέλουμε να φτιάξουμε.
4: Α, μάλιστα.
3: Δηλαδή, συνήθως, όταν θέλεις να κάνεις ένα. Λες, έχω τα σχολεία.
4: Ναι.
3: Okay, ξεκινάς και λες. Ποιες είναι οι προτεραιότητες μου, γιατί προφανώς μπορείς να τα κάνεις όλα μαζί. Οι προτεραιότητες μου είναι αυτά. Ας κάνω μελέτες για αυτά. Ας δω ποιους προϋπολογισμούς. Και μετά να δω πώς μπορώ να βρω αυτά τα χρήματα και διερευνά κανείς διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Στη δικιά μας περίπτωση έχουμε γυρίσει ανάποδα. Δεν έχουμε λίστα σχολείων, δεν έχουμε μελέτες, δεν έχουμε προϋπολογισμούς, αλλά παίρνουμε δάνειο.
4: Ρωτάω αν υπήρχε αυτό το πράγμα. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει ένα ερωτηματικό.
0: Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μπακογιάννη.
3: Καλημέρα
0: σας. Ξεκάθαρη απάντηση δεν μας δώσετε για το αν θα ξαναείστε υποψήφιος. Εγώ θα σας ρωτήσω.
2: Θα ξαναείτε μου, τώρα εντάξει.
0: Θα ρωτήσω λοιπόν διαφορετικά. Είχατε κάποιες πολιτικές, είχατε κάποια έργα που κάνατε και αυτά δέχτηκαν κάποιες κριτικές, ίσως σε κάποιους άλλους άρεσαν. Θα θέλατε αυτά τα έργα να συνεχιστούν? Το μεγάλο περίπατο, λέω κυρίως.
3: Σε 4 χρόνια εμείς κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Είχαμε μια πολύ πυκνή θητεία.
0: Ναι.
3: Από ασφαλτοστρώσεις και ηλεκτροφωτισμό σε όλη την πόλη με LED, μέχρι καθαριότητα με νέο εξοπλισμό, μέχρι το θέατρο του Λυκαβητού, μέχρι πάρκα καινούργια, πάρκα τα οποία αναπλάσαμε, μέχρι πολύ σημαντικά κοινωνικά πράγματα και σημαντικές νέες κοινωνικές δομές. Υπάρχουν πάρα πολλά.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι θα ήταν καλό να επιστρέψουμε στην κατάσταση αυτή όπως την ξέραμε, που κάποια έργα ήταν σε εξέλιξη?
3: Νομίζω ότι θα έπρεπε να επιστρέψουμε σε μια κατάσταση με μια πόλη πιο καθαρή,
0: ναι,
3: μια πόλη πιο πράσινη, μια πόλη πιο φωτισμένη, μια πόλη που να έχει ανοιχτές κοινωνικές δομές που να λειτουργούν και να μην τις κλείνουμε, γιατί η σημερινή δημοτική αρχή έχει κλειδώσει και έχει σφραγίσει κοινωνικές δομές, όπως είναι για παράδειγμα το υπνοτήριο των γιατρών του κόσμου ή έχει αφήσει το υπνοτήριο, το πολυδύναμο των αστέχων σε πολύ κακή κατάσταση. Νομίζω πρέπει να πιστέψουν σε μια πόλη που να αισθάνεται ο Αθηναίος ότι έχει κάποιον να πάρει τηλέφωνο ή όταν μπαίνει στο Νόβοβιλ και κάτι δηλώνει, κάποιος τον ακούει.
0: Ναι.
3: Ξέρετε, εγώ περπατάω την πόλη συνεχώς. Ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι δεν έχω κάνει λάθη. Μόνο όποιος δεν δουλεύει δεν κάνει λάθη. Αλλά αυτό το οποίο ισχυρίζομαι είναι ότι ποτέ συμβαίνει δεν έχω κάνει το ίδιο λάθος δεύτερη φορά.
2: Όταν λέτε δεύτερη φορά, τι εννοείτε?
3: Δεν επαναλαμβάνω τα λάθη μου, κύριε Χατζή, μαθαίνω.
0: Άρα δεν θα επιστρέφατε.
2: Α, εννοείται, ναι, ναι. Κατάλαβα.
4: Την έχει κάνει την αυτοκριτική του, να ξέρει.
0: Δεν θα επιστρέφατε σε έργα που έχουν σχέση με την κυκλοφορία στην Αθήνα.
3: Τι ακριβώς αναφέρεστε?
0: Στο Μεγάλο Περίπατο.
3: Ωραία, ας πούμε λοιπόν τη Βασίλη Σόλγα. Θέλετε να μιλήσουμε για τη Βασίλη Σόλγα.
4: Για τη Βασίλη Σόλγα. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, Βασίλη Σόλγα?
3: Ο κύριος Δούκα την χλέβασε, την πολέμησε. Έκανε ό,τι μπορούσε να μην γίνει το έργο. Τα θυμάστε όλοι.
4: Ναι.
3: Τώρα έρχεται και λέει πόσο ωραίο είναι το έργο, την αγκαλιάζει και ισχυρίζεται ότι την έκανε εκείνος. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ξέρετε, εγώ καταλαβαίνω πλήρως ότι υπήρχαν κάποια έργα τα οποία κάναμε, τα οποία καθυστέρησαν και επειδή καθυστέρησαν, εξοργήσανε. Τα καταλαβαίνω απολύτως. Απ' την άλλη, όμως, σήμερα έχουμε μια πόλη η οποία είναι καλύτερη. Και το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο στο τέλος ημέρας είναι τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Γιατί είναι η κατάσταση της πρωτεύουσας σήμερα δεν αξίζει.
4: Να σας πω κάτι. Είστε άνθρωπος του κέντρου και ζείτε στο κέντρο, το περπατάτε και σας έχω δει. Όπως είμαι και εγώ άνθρωπος του κέντρου. Κάθε δήμος, κάθε δήμαρχος έχει την εντολή των πολιτών. Μία από τις πιο έτσι καυτές εντολές είναι για καθαριότητα στο Δήμο. Mm. Αυτή τη στιγμή, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς πέρα από την αντιπολίτευση? Δηλαδή θεωρείτε ο Δήμος είναι αντάξιος των πολιτών του?
3: Θα σας μεταφέρω την εικόνα που εγώ εισπράττω, γιατί σωστά λέτε, περπατάω πάρα πολύ και μιλάω πάρα πολύ και κυρίως ακούω πάρα πολύ. Η εικόνα σήμερα είναι κακή, είναι πολύ κακή και αυτό εξηγείται πρακτικά. Δεν είναι θέμα, ξέρετε, διάθεσης, δεν είναι θέμα πώς ξυπνάει κάποιος το πρωί. Δεν είναι ιδεολογικό ούτε πολιτικό το θέμα. Είναι πρακτικό. Εξηγούμε. Θυμάστε τα αυτοκινούμενα για τον οδοκαθαρισμό τα οποία είχαμε πάρει, τα οποία μπορεί να τα είχατε δει, είπαμε στις ευρωπαϊκές πόλεις, υπήρχαν ένα φεγγάρι και στην Αθήνα. Πλέον δεν υπάρχουν.
4: Γιατί?
3: Δεν τα κινεί η δημοτική αρχή. Θυμάστε τα μηχανήματα που πλέναν τους κάδους?
4: Ναι.
3: Πλέον δεν κινούνται μέσα στην πόλη και δεν πλένουν τους κάδους.
4: Και πού πλένονται οι κάδοι?
3: Δεν πλένονται. Γι' αυτό και αν περάσετε δίπλα από ένα κάδο, λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, ειδικά τώρα που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, μυρίζουν.
4: Ωραία.
3: Θυμάστε τις ειδικές δράσεις που κάναμε, που η λογική πια ήταν ότι στην Αθήνα δεν πρέπει απλώς να βιάζει τον κάδο. Πρέπει επίσης να πλένεις το πεζοδρόμιο. Γιατί η Αθήνα θέλει νερό και σαπούνι. Αυτές πλέον έχουν αερώσει πάρα πολύ. Είναι σπάνιες.
2: Τώρα μου ρωτάει
3: ένα ζήτημα λοιπόν οργάνωσης και λειτουργίας. Δεν θέλω να πω ότι η Αθήνα μπορεί να γίνει μαγικά, ξέρετε, κάτι άλλο. Αλλά θέλω να πω ότι ανάμεσα στο καλύτερο και στο χειρότερο υπάρχει απόσταση.
2: Λοιπόν, τώρα ρωτάει ένα φίλο και λέει το Airbnb. Το ρίχνει σε εσάς ότι καταστρέψατε τους μόνιμους κατοίκους με αυτό.
3: Εγώ πώς το έκανα αυτό?
2: Το Airbnb εσείς δεν το διαχειρίζεστε? Ποιος το?
3: Εγώ από την πρώτη στιγμή είχα πει ότι το Airbnb είναι ευλογία και είναι κατάρα. Είναι ευλογία για αρκετούς ανθρώπους που μπορούν να φτιάξουν τα σπίτια τους και να εξασφαλίσουν ένα εισόδημα. Αλλά είναι και κατάρα.
2: Ένα από τα δύο ισχύει, ξέρετε.
3: Όχι, εγώ έχω πει, σας λέω ακριβώς τι λέω, γιατί ξέρετε, εγώ δεν αλλάζω άποψη.
2: Λέει, είναι κατάρα μόνο, δεν είναι ευλογία αυτό.
0: Και νομίζω ότι πια είναι και εταιρείες που τα έχουν αυτά τα σπίτια.
2: Έχουν καταστραφεί οι περιοχές.
3: Να το συνεχίσω λίγο παραπάνω, γιατί εδώ πρέπει να είμαστε πρακτικοί.
2: Ναι.
3: Είναι όμως και κατάρα, γιατί ανεβάζει πάρα πολύ τις τιμές των ακινήτων, γιατί ταυτόχρονα δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην κοινωνική συνοχή με στην πολυκατοικία. Άρα, πρακτικά που είμαστε τώρα, η κυβέρνηση έχει απαγορεύσει το Airbnb, τα νέα Airbnb, σε κάποια διαμερίσματα της πόλης. Η δικιά μου γνώμη είναι ότι αυτή είναι μια ζήτηση που πρέπει να γίνεται ανά περιοχές και όχι ανά διαμερίσματα. Για παράδειγμα, στο πρώτο διαμέρισμα που η κυβέρνηση έχει απαγορεύσει το Airbnb, το νέο Airbnb, λέει ότι εγώ δεν θέλω, ας πούμε, βραχυπρόνια μίσθωση στην πλάκα. Προφανώς δεν θέλουμε άλλη. Η πλάκα έχει γκώσει. Αλλά στον Άγιο Παύλο, που είναι μια περιοχή η οποία χρειάζεται την ανάπτυξη, μπορεί να το θέλουμε. Και βεβαίως όταν μιλάμε για βραχυχρόνια πρέπει να είμαστε σε θέση να το ρυθμίσουμε αποτελεσματικά και να αστυνομεύουμε, δηλαδή να το ελέγχουμε. Όχι να γίνεται να μένουμε μόνο στα χαρτιά.
2: Ναι, εντάξει, αυτό τώρα που λέτε όμως, δεν λαμβάνετε υπόψη σας ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να θέλουν να μείνουν στον Άγιο Παύλο και σε άλλες περιοχές που δεν είναι αναπτυσσόμενες ή αναπτυγμένες, γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα αλλιώς. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και η πολιτεία και εσείς ως δήμαρχος που ήσασταν και το γεγονός της οικονομικής κατάστασης των κατοίκων. Πηγαίνετε, βέβαια, κύριε Μπακογιάννη, να βρείτε ένα σπίτι στο κέντρο της Αθήνας διάρκεια να δείτε πόσο θα σας ζητήσουν.
3: Ασφαλώς σε περιοχές όπως το Μέτς, όπως το Παγκράτη, όπως το Κουκάκι.
2: 1,5 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο είδα προχθές που πωλείται 85 τετραγωνικά σπίτι στα σύνορα στη Ριγίλης από κάτω προς το Παγκράτη. 1,5 εκατομμύριο.
4: Καλά.
2: Εντάξει, τώρα δηλαδή έχει τρελαθεί ο κόσμος δηλαδή σε λίγο. Θα είναι προπολεμικά δηλαδή. Εντάξει.
3: Εδώ λοιπόν ξεκινάει μια συζήτηση που πρέπει να ξεκινήσουμε. Εμείς την είχαμε ξεκινήσει για τη λεγόμενη κοινωνική κατοικία, η οποία δεν είναι οι εργατικές κατοικίες που ξέραμε παλιά στην Ελλάδα. Είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Εμείς έχουμε μιλήσει για αυτές ως παράταξη, γι' αυτό λέω εμείς, έτσι δεν είναι.
2: Καταλαβαίνω, ναι.
3: Είναι μεγαλοπρέπειες. Τι έχουμε καταθέσει και για μας είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικές. Και πρέπει να τις δούμε. Δεν υπάρχει καμία εμφιβολία γι' αυτό.
2: Ναι, αλλά υπάρχει
3: για να
2: κάτι άλλο.
3: Συγγνώμη, νομίζω την Αθήνα την ξέρετε, θα συμφωνήσετε. Ναι. Για να είναι ευχαριστημένος ο τουρίστας, πρέπει να είναι ευχαριστημένος ο Αθηναίος.
2: Ναι, υπάρχει κάτι άλλο εδώ όμως. Παραδείγματος χάρη για τις εργατικές κατοικίες που είπατε, που υπάρχουν κάποιες εργατικές κατοικίες που δεν αξιοποιήθηκαν. Θα σας πω εγώ, υπάρχουν εργατικές κατοικίες, αλλά το κράτος κοφεύει. Θα μου πείτε, δεν αφορά εσάς. Όχι, αλλά είναι ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Εργατικές κατοικίες που φτιάχτηκαν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη εδώ πιο κάτω από εμάς, τα Αιγυπτιώτικα, να δοθούν σε αυτούς που είχαν έρθει τότε από την Αλεξάνδρεια, τους Αιγυπτιώτες, δόθηκαν ολόκληρες περιουσίες και αντί να μένουν αυτοί, μένουν Γεωργιάνοι, Πακιστάνοι, τα έχουν νοικιάσει. Και αντί να παρεμβαίνετε ως τοπική αυτοδιοίκηση, δεν παρεμβαίνει κανένας.
3: Εγώ,
2: η
3: λοιπόν,
2: τοπική αυτοδιοίκηση, θέλω να πω, είναι ένα μπάχαλο τώρα μεταξύ μας. Δεν είναι.
3: Επειδή έχετε πολλούς του κράτους που βγάζετε και σας λένε για το κράτος και δεν βγάζετε πολύ συνανθρώπους από την αυτοδιοίκηση, εγώ να ασχοληθώ την αυτοδιοίκηση. Εμείς είχαμε εξασφαλίσει ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό για να κάνει ο Δήμος κοινωνικές κατοικίες. Το ίδιο πρόγραμμα το είχε εξασφαλίσει στη Θεσσαλονίκη. Εμείς, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, είχαμε υπολογίσει 90 κατοικίες. Η Θεσσαλονίκη 30. Τι έγινε? Ο Δήμος Αθηναίων, αυτή τη δημοτική αρχή, δεν τα έκανε αυτά, με αποτέλεσμα να επισταθούν τα χρήματα. Η Θεσσαλονίκη όχι μόνο τα έκανε τα 30, αλλά ζήτησε και περισσότερα για να κάνει περισσότερες. Και ουσιαστικά εμείς χάσαμε χρήματα και η Θεσσαλονίκη τα κέρδισε. Μπράβο Θεσσαλονίκη. Μπράβο στον Δήμαρχο. Και το λέω, αν και ανήκουμε σε διαφορετικά πολιτικά κόμματα. Αυτό θα έπρεπε να κάνουμε κι εμείς εδώ στην Αθήνα.
2: Μάλιστα. Τέλος πάντων, περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε, θα μας πείτε αν θα κατέβετε ή όχι. Έχει ενδιαφέρον υπό την έννοια να ξέρουν οι Αθηναίοι από τώρα τι έχουν να αντιμετωπίσουν.
3: Ναι, ο μέσος Αθηναίος μας ακούει αυτή τη στιγμή. Δεν ξεκινάει το πρωί με την αγωνία, θα κάνει ο Μπακογιάννης. Ξεκινάει το πρωί με την αγωνία, πώς είναι η πόλη του καθαρή.
2: Ναι, πώς θα, πώς θα ζήσει, θα μου πείτε
3: πώς
2: τώρα.
3: Πώς θα είναι ασφαλής, πώς θα είναι ασφαλής.
2: Όχι, και πώς θα ζήσει, γιατί
3: όταν περπατάει στο πεζοδρόμιο δεν θα κοιτάει. Μισό λεπτό, πριν πάμε στην κυβέρνηση. Όταν
2: όχι, πάμε και στην κυβέρνηση, γιατί δεν πάμε στην κυβέρνηση.
3: Να πάμε, αλλά να πούμε για τα πεζοδρόμια που δεν μιλάει κανείς. Γιατί περπατάμε στα πεζοδρόμια και κοιτάμε κάτω, μη σπώσουν και ένα πόδι και κοιτάμε πάνω.
4: Όχι, περπατάμε και πέφτουμε. Να το λέμε κανονικά. Περπατάμε και πέφτουμε.
2: Καλά, επί το ημερό σα δεν πέφταμε, δηλαδή. Το ίδιο
4: πέφταμε. Χρονικό όμως.
3: Τις οπτικές είναι. Εμείς κάναμε πολλά έργα για τα πεζοδρόμια, τα παιδιά σχολεία έχουν συνεχίσει.
2: Α, επειδή είπατε για τις οπτικές, θα σας ρωτήσω το εξής τώρα.
3: Παράλια και έχουμε σε αμαντή.
2: Σύμφωνοι. Να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση που θα σας κάνω. Οπτικές ίνες. Έργα διαφόρων υπηρεσιών. Της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, της ΚΟΣΜΟΤΕ, του Διαόλου, του Τριβόλου, τα έργα αυτά. Έχετε κάνει ποτέ αγωγή σε μία από τις εταιρείες αυτές που εγκατέλειψαν τους δρόμους έτσι που ο πολίτης έχει πληρώσει δημοτικά τέλη για να γίνουνε?
3: Βεβαίως. Έχω επιβάλει και πρόστιμα.
2: Όχι, άστα πρόστιμα. Αγωγή τους έχετε κάνει. Έχετε φτιάξει ένα νόμο εσείς στη δημοτική αρχή, ένα νόμο να τον περάσετε από το δημοτικό
3: σύμβουλο. 2022, κανονισμό.
2: Μισό λεπτό που να λέει ότι το πήρες, όπως πήρες τον δρόμο να τον παραδώσεις.
3: Μπράβο, λοιπόν και Χατζή, το έχουμε κάνει.
2: Ναι, αλλά δεν βλέπω να το παραδίδουν έτσι όμως.
3: Εδώ και 2,5 χρόνια τσακώνομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο και παρακαλάω και λέω σας παρακαλώ. Αφού έχουμε τον κανονισμό, γιατί δεν τον εφαρμόζουμε?
2: Εσείς τον εφαρμόσατε?
3: 2,5 χρόνια το. Εγώ βέβαια δεν είχα εφαρμόσει.
2: Πώς τον εφαρμόσατε?
3: Εγώ και νομικά. Έμα τον είχα πάρει και είχα βάλει και πρόστιμα. Κοιτάξτε, εδώ το ίδιο πρόβλημα έχουμε, να σας δώσω και ένα παράδειγμα. Με την φόρτωση και την εκφόρτωση. Είμαστε οι μόνοι πόλη στην Ευρώπη, στην Αμερική, στη Δύση, που ο καθένας ποτέ ξεφορτώνει ό,τι ώρα θέλει και βλέπει κανείς μεγάλα φορτηγά μέσα στο κέντρο σε 11 η ώρα. Έχω ψηφίσει την απόφαση, υπάρχει στα χαρτιά και δεν την εφαρμόζουμε. Που να λέει τι, ότι από 9 το πρωί με 9 το βράδυ δεν θα επιτρέπονται στην Αθήνα οι νταλίκες και δεν θα σταματά να κλείνουν δρόμο και να ξεφορτώνουν. Τι να κάνουμε, αυτό δεν γίνεται πουθενά, γίνεται να γίνει στην Αθήνα. Είμαστε το Καϊρό.
2: Μου λέει ένας φίλος εδώ, αν έχετε πάει τελευταία στην Ομόνια, έχετε πάει.
3: Βεβαίως. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα από πίσω με τους εξαρτημένους.
2: Αυτό όμως, τι έχετε κάνει γι' αυτό, εσείς σαν αντιπολίτευση, από το να λέτε διάφορα. Μήπως θα έπρεπε να κάνετε μεγάλο θέμα και να βγείτε, γιατί υπήρξατε δήμαρχος.
3: Πρέπει να έχουμε, πρέπει να έχουμε, και έχουμε κάνει, το τι έχω κάνει ο δήμαρχος, μπορώ να σας το πω.
2: Όχι, λέω τώρα.
3: 5 ή 6 φορές έχω φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε δημιουργήσει, για να καταλάβετε ποια είναι η λογική του Δήμου σήμερα, είχαμε δημιουργήσει μια δομή για την ουσιοεξάρτηση που ήταν στην πραγματικότητα ένας ξενώνας που επέτρεπε σε αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν το λεγόμενο detox. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι που ήταν πραγματικά ερείπια, κρεμισμένοι στα πεζοδρόμια, ξανακερδίσαν τις ζωές τους. Κερδίσαν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Αυτό το στους ξενώνες είχε γίνει με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία τότε με το ΚΕΘΕΑ και τον ΟΚΑΝΑ.
2: Μας παρουσιάζεται.
3: Μισό λεπτάκι. Συγγνώμη, κύριε Χατζή. Αυτό τον ίδιο ξενώνα που ήταν αντικειμενικά ένας ξενώνας επιτυχημένος, ο Δήμος Αθηναίων σήμερα τον αφήνει, τον παρατάει και φεύγει.
2: Ναι. Είναι, τώρα να σας πω κάτι. Έτσι όπως μας τα παρουσιάζετε, νομίζω ότι επί των ημερών σας η Αθήνα ήταν κάτι σαν τη Γενέβη περίπου.
3: Ούτε κύριε Χατζή, δεν τα έχω πει εγώ αυτά. Αυτά δεν τα έλεγα ακόμα και όταν ήμουν δήμαρχος και είχα εκλογές. Θα τα πω τώρα. Είναι δυνατόν, σε μένα μιλάτε.
2: Ναι, αλλά έτσι όπως μας το παρουσιάζετε, παρουσιάζεται μια τέλεια Αθήνα, ενώ τώρα δεν είναι.
3: Εγώ περιγράφω μια Αθήνα στην οποία γινόταν μια σοβαρή δουλειά, υπήρχε σχέδιο, υπήρχε νιάξιμο και ενδιαφέρον.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό μας λείπει σήμερα, γιατί πλέον η Αθήνα σήμερα αντιμετωπίζεται και το ξέρουμε όλοι, δεν είναι μυστικό, από το Δήμο και από το Δήμαρχο ως part-time, ως ένα σκαλοπάτι για να ικανοποιήσει τις πολιτικές φιλοδοξίες. Το θέμα του Δημάρχου, γιατί δεν μπορεί να συνοηθούμε με τον κύριο Δούκα. Γιατί εγώ μιλάω για την Αθήνα και εκείνος για το Πασόκ. Μιλάμε διαφορετικές γλώσσες, τι να κάνουμε.
2: Εντάξει, είστε Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό.
3: Ορίστε.
2: Εσείς είστε με τη Νέα Δημοκρατία, λογικό είναι.
3: Όχι, βεβαίως είμαι Νέα Δημοκρατία. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, εγώ μιλάω για την Αθήνα, δεν μιλάω για Νέα Δημοκρατία. Αν ήθελα να μιλήσω για Νέα Δημοκρατία, θα σα είχα πει πολλά άλλα πράγματα τα τελευταία 20 λεπτά.
2: Ναι.
3: Αλλά κάποια στιγμή κάποιο πρέπει να μιλάει και για του Αθηναίου. Από ό,τι μιλάει ο Δήμαρχος, σα μιλάει κάποιο από εμά.
2: Ναι. Εντάξει. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Είμαστε καλά. Γεια σα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Φωτιά τώρα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Διεκόπη κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Ιωνίας και Γέφυρας Αττικής Οδού, Ορφέως και Λεωφόρο Ιωνίας και Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα. Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίστηκε για την Παρασκευή στην Ελβετία. Σήμερα ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Τελευταία ημέρα για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά και των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στα γυμνάσια. Άνοιγε σήμερα η πλατφόρμα του νέου προγράμματος «Ανακαινίζω, νοικιάζω» για την επιλεξιμότητα. Στις 10 παρά 20 θα κλείνουν από σήμερα έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του Μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 11.
5: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕΣ συμμετοχών.
7: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
7: Για μένα.
8: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
7: Ε, τότε δε στο κουλ.
8: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
11: Δευτέρα 4 Μαΐου.
12: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
11: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
13: Live, stay with me.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, έστειλε ο Προμηθέας. Όταν προβάλλετε αυτούς, λέει, θα έχετε την ίδια και χειρότερα αποτελέσματα. Και συνυπεύθυνη την κατάδια που δεν είναι τίποτα ακόμα, μήπως σας αρέσουν τα καλά λόγια. Ιστερόγραφο. Ασχοληθείτε το θέμα ε. Ναι, πρέπει. Λοιπόν, και με τα data centers. Λοιπόν, εντάξει, τα data centers, δεν καταλαβαίνω, στείλα μου λεπτομέρειες. Λοιπόν, ο Αντρέας Πετρόπουλος, τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Καλημέρα, παιδί μου.
2: Καλημέρα.
1: Ναι, τι γίνεται, τελικά πήγε πρόταση ο κύριος Φάμελος στο ΣΥΡΙΖΑ για, με τον Τσίπρα, μιλήσανε, ξέρεις, έχεις μάθει?
3: Δεν έχω μάθει κάτι συγκεκριμένο. Αλλά νομίζω...
1: Από αυτά τα κουτσομπολιά που κάνετε εκεί στα καφενεία, εκεί αυτά.
3: Α, είναι καφενόβια η κατάσταση, δηλαδή.
1: Όχι, εκεί που λοιπόν, πας εκεί στα μπαράκια που πας το βράδυ. Πώς το λες τον μπαρ που πας, πες το.
3: Να του κάνουμε διαφημίσει.
1: Ναι, μωρέ, εσύ.
2: Low.
1: Όχι.
3: Low profile.
1: Χαμηλό
3: προφίλ, δηλαδή.
1: Ναι, ενώ η μισή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εκεί, τι βγάζει. Λοιπόν,
2: είναι επειδή είναι στο Α, γι' αυτό.
4: Ναι, από ναι, το πολύ low profile όμως είδες.
3: Λοιπόν, θα μπορούσε να είναι και σύνθημα πολιτικό το low profile.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
4: Υπήρχε το, πώς λεγόταν, χαμηλά και ταπεινά.
1: Σεμνά
4: και ταπεινά.
3: Σεμνά και ταπεινά. Κάποιος άλλος το έλεγε.
1: Ο Κώστας Καραμαλής.
4: Κώστας Καραμαλής στο κυβέρνηση.
1: Και τον πουλήσανε κάτι αρουραίοι που είχε μαζέψει. Και τους έκανε υπουργούς.
4: Γιατί το πολύ χαμηλά σε οδηγεί σε αρουραίους. Οι αρουραίοι είναι που...
1: Ναι, στα υπόγεια. Γιατί μάζεψε κάτι υπουργούς οι οποίοι δεν κάνανε ούτε για αυτήσιμο, ας πούμε, και του φτιάξανε μια ωραία ταφόπλακα και τον ενταφιάσανε. Καλά να πάει, αφού δεν άκουγε, συνέχισε.
3: Λοιπόν, εγώ έχω την εντύπωση, δεν έχω, να το πω έτσι, καθαρή πληροφόρηση, αλλά νομίζω...
1: Από αυτή τη σκοτεινή που έχεις, για πες μας.
3: Ναι, ο Τσίπρας με το Φάμελο μιλάνε.
2: Αυτό είναι καλό τώρα.
4: Ναι.
2: Αυτό είναι καλό. Γιατί δικαιώνεται.
1: Καλό.
3: Τι να σου πω, καλό.
2: Δικαιώνεται πολλά.

0: του νέου κόμματος και μια σειρά τέτοια πράγματα. Επαφή υπάρχει, όχι ότι, και νομίζω ότι όχι ότι αποκαταστάθηκε, υπήρχε πάντα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα...
1: Αυτό δεν σημαίνει βέβαια και συνεργασία.
0: Όχι βέβαια.
1: Των δύο πολιτικών φορέων.
0: Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα στο τραπέζι με τίποτα.
1: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω και νομίζω οι περισσότεροι που ασχολούμαστε.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα στο τραπέζι. Τώρα από εκεί και πέρα η αντιπολίτευση εισαγωγικά στο ΣΥΡΙΖΑ λέει πάρα πολλά σωστά πράγματα κατά τη γνώμη μου και δικαίως και αυτοδίκαια πράγματα και πράγματα τα οποία είναι λογικά. Αν όμως δεις την κατάσταση λίγο απομακρυσμένα θα καταλάβεις το εξής. Πιστεύω ότι αν ήταν αλλιώς ανάποδα τα πράγματα, δηλαδή ήταν ο Φάμελος η μειοψηφία όπως έγινε ο Χαρίτης μειοψηφία στην αριστερά, αν ήταν ο Φάμελος μειοψηφία στο ΣΥΡΙΖΑ και η άλλη πλευρά είχε πλειοψηφία θα επεδίωκε το ίδιο πράγμα, βέβαια με τον αστερίσκο ότι οι τρεις που παρουσιάζονται μπροστινή στη μειοψηφούσα άποψη στο ΣΥΡΙΖΑ θα είχαν καλύτερη σχέση με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας, όπως φαίνεται, δεν θέλει να πάρει τίποτα που να θυμίζει δίπλα του, τίποτα που να θυμίζει τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το 23.
1: Έχα μια πληροφορία, στο συγγνώμη, που έλεγε ότι η κυρία την Άρτα
2: Γεροβασίλη
1: θέλει να πάει, αλλά ζήτησε σε συνομιλία που υπήρξε να είναι στο στενό περιβάλλον που παίρνει τις αποφάσεις. Ο Τσίπρας το αρνήθηκε.
3: Αρχηγική αυτό. Ομάδα.
1: Το αρνήθηκε, μου είπανε.
0: Και... Δεν το γνωρίζω.
1: Ναι, σου λέω ότι μου είπε στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ.
3: Έχω και μία ακόμη απορία. Σ' ακούω που λες ότι δεν θέλει τίποτα που να θυμίζει παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Μα υπάρχει κάτι που να θυμίζει καλύτερα μία εποχή ενός κόμματος από τα ίδια τα πρόσωπα.
1: Τον αρχηγό καταρχάς.
3: Τον αρχηγό. Έχεις ίδιο αρχηγό. Ναι. Και μετά...
0: Ο αρχηγός έκανε όμως ένα φορέα, σου λέει. Έκανα ένα καινούριο φορέα με καινούρια πρόσωπα. Μέχρι στιγμής, όπως βλέπετε, δεν έχω χρησιμοποιήσει κάποιον άνθρωπο ο οποίος να με συνδέει με το ΣΥΡΙΖΑ έως το 2023. Όχι ότι δεν θα έχω, το μεταφράζω εγώ τώρα, ανθρώπους από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είναι μπροστινοί αυτοί οι άνθρωποι.
1: Μάλιστα. Εγώ θυμάμαι, είχα γράψει, όχι μόνο εγώ, και άλλοι είχαμε γράψει ένα ρεπορτάζ στο παρελθόν, ότι ο Τσίπρας δεν θέλει Πολάκη Παπαδούρου. Δεν τους θέλει.
0: Ισχύει.
1: Έτσι, το θυμάσαι αυτό νομίζω, έτσι.
0: Ναι. Δεν θέλει ουσιαστικά την παλιά του προεδρική φρουρά.
1: Ναι. Δεν, εντάξει, αυτό καταλαβαίνω. Αλλά πώς θα περπατήσει τώρα, εγώ είδα μια ομάδα από ανθρώπους τα οποία είναι, πώς να σου πω, ξέρω εγώ, εσύ τους θεωρείς αυτούς...
0: οι καινούργοι λες.
1: Ναι, ξέρω εγώ εσύ, δεν ξέρω.
0: Με αφορμή και το σημερινό που κάνει στην Ικεία, νομίζω ότι μέσα στη βδομάδα θα παρουσιαστεί, αν δεν κάνω λάθος, μία πρώτη ομάδα που θα αποτελεί, να το πω έτσι, ιονή κεντρική επιτροπή, γιατί αυτά θα καθοριστούν μετά τις εκλογές σε συνέδριο.
1: Ναι.
0: Και μία μικρότερη ομάδα, περίπου των 15 έως 20 ατόμων, που θα είναι το επιτελείο σαν ιονή εκτελεστική γραμματεία.
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί περιλαμβάνονται αρκετά νέα ονόματα που δεν τα έχουμε δει μέχρι τώρα, όπως για παράδειγμα η κυρία Φωτονιάτα.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, είναι εκ των βασικών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα.
1: Δεν σημαίνει ότι δεν ξέρω εγώ, δεν σημαίνει ότι δεν είναι αξιόλογη γυναίκα, έτσι, μην υπάρχει.
0: Ναι. Είναι πανεπιστημιακός, αλλά ήταν, νομίζω είχε εμπλοκή ως τεχνοκράτης και στην διαπραγμάτευση και στην μετέπειτα διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και η κυρία Κουφονικολάκου ήταν στον κύριο, όχι Κουτεντάκη,

0: Τώρα μου διαφέρει το όνομά
1: του. Είναι συνήγορος του παιδιού. Ναι. Συνήγορος στο...
0: Ναι. Αλλά στην διαπραγμάτευση ήταν στο επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών και αν θυμηθώ τον τρίτο τώρα, γιατί ήταν τσακαλώτος.
1: Αυτός είναι στην τράπεζα της Ελλάδας. Πόσο είναι το...
2: Ναι, της Ελλάδας.
0: Μπράβο.
2: Αυτός είναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βγαίνουν πρόσωπα δηλαδή που είχαν συνεργαστεί παλιότερα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πιο τεχνοκράτες, δεν τους ξέρει ο κόσμος, και αρκετοί από τον πανεπιστημιακό χώρο, οι οποίοι επίσης ναι, σε ένα βαθμό συνδεόντουσαν και παλιότερα.
2: Εντάξει, μισό λεπτό.
0: Και καινούργοι που οι οποίοι...
2: Ναι, θα τα πούμε αυτά, αλλά θα πω το εξής. Το κόμμα το οποίο ουσιαστικά είναι συμπαγές στην αριστερά, δηλαδή πέρα της δεξιάς, με συγκεκριμένη πολιτική και συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα, είναι ένα.
1: Κουκουέ.
2: Το κουκουέ δεν υπάρχει άλλο. Οι υπόλοιποι είναι ψάχνουμε να βρούμε που είμαστε και ΣΥΡΙΖΑ μόνος ψάχνει, που γράφω και εγώ σήμερα στο New Post. Δεν είναι. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι μιλάνε ξεκάθαρα και με καθαρές... μπορεί να μην μας αρέσουν, μπορεί να διαφωνούμε, δεν έχει σημασία. Και μάλιστα ο καινούριος γραμματέας είναι και χορευταράς, έμαθα.
3: Καινούριος, εντάξει.
2: Ο καινούριος, ναι, μετά την Παπαρίγα.
0: Έχει δώσει δείγματα παλαιότερα.
3: Πρέπει να πω ότι χόρεψε ωραία πάντως. Σωστό. Δεν έκανε τον μπαλαρινέτο.
2: Όχι, ρε, αυτό δεν μπαίνει.
1: Βαρύ αντρικό.
2: Πήγε σε μαγαζί στα τρικαλά.
3: Αν εκφραστώ σοβαρό πολύ.
1: Ήταν συναισθίαση.
2: Θα σε κάνω να σκάσει τώρα. Άκου. Πήγε σε μαγαζί στα Τρίκαλα που ήταν μια συναισθίαση, του βαράνε μια ζεμπεκιά αυτή. Έλα, το τραγούδι ξενιτιάς είναι αυτό. Μεράκλωση. Και το μαγαζί λέγεται Μέγαρο.

0: Λοιπόν, αυτό, Αντρέα, χόρεψε ο γραμματέας.
1: Και το χόρεψε πάρα πολύ ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Χόρεψε ζεμπέκικο βασικά, έτσι.
1: Δεν μπορούσε να το χορέψει βέβαια σαν τον Μπισμπίκη. Ένας κομμουνιστής.
2: Καμία σχέση. Όχι, καμία σχέση. Επειδή είχαμε δει πολύ...
3: Μιλάμε για ζεμπέκικο και μπαλέτο τώρα. Δεν έχει σχέση.
0: Μην μιλάτε μαζί, ρε. Εντάξει, μωρέ.
2: Είχαμε δει με στοιχεία φλαμέγκο, με στοιχεία μπαλέτο. Όχι, αυτό είναι το κανονικό, νομίζω. Ότι ο Κουτσούπας
1: αυτό είναι το κανονικό, το ορθόδοξο.
2: Έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και επειδή εγώ νομίζω ότι η ταπεινή μου άποψη είναι ότι οι κομμουνιστές έχουν εφεύρει την πολιτική επικοινωνία από πάρα πολύ παλιά, αυτό, παιδιά, μέτρησε.
0: Δηλαδή, εντάξει, ο άνθρωπος είναι εντάξει.
2: Ναι. Τώρα τον είδανε.
1: Να κάνω μια παρατήρηση μόνο. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει κάτι μαγικό το φεγγάρι, το κουκουέ να φύγει από το 5-6%. Εκεί έχω μια επιφύλαξη.
0: Δεν πειράζει, εντάξει, άστο να είναι.
2: Πάντως
0: το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, για όσους ξέρουν και ενδιαφέρονται να ξέρουν, ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, δεν έχει σημασία. Μπορεί να έχουμε 500.000 διαφωνίες, δεν έχει σημασία αυτό. Θα δείτε ότι έχει ένα δομημένο πρόγραμμα για μια άλλη κοινωνία και ένα άλλο καθεστώς. Για να ξυγιόμαστε.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι διαφορετικό. Δεν είναι...
1: Ένα άλλο καθεστώς, είπες όμως.
0: Βεβαίως, ένα άλλο καθεστώς.
1: Κομμουνισμό
0: θέλει. Δεν θέλει πατσαβουργίες να παίζουν μεταξύ τους και να έχουν ακόμα και να διαλύονται κάθε 15 μέρες.
1: Αν είμαστε ένα βήμα πριν από αυτό το πράγμα κάποια στιγμή,
0: δεν είμαστε,
1: θα τα ακούσουμε.
0: Δεν είμαστε.
1: Δεν είμαστε. Αυτό είναι το.
0: Πρέπει να περάσουμε μια σοσιαλιστική περίοδο, μια κομμουνιστική περίοδο, μια σοσιαλιστική και μια αναρχική κοινωνία. Όνειρα. Διαφημίσεις.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, Αντρέα, επανέρχομαι γιατί ο Τσίπρας έχει αρχίσει και κάνει διάφορες υποσχέσεις, δίνει υποσχέσεις. Θα καταργήσει τις εξετάσεις στα πανεπιστήμια, θα δώσει 13ο μισθό, θα δώσει ειδικό επίδομα ηλιοθεραπείας για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο.
1: Και
0: τζάμπα αντιλιακό.
1: Ναι. Έχουμε σε σπρέι.
0: Θα φροντίσει για σπάχα, μασάζ και τέτοια.
3: Δύο φορές εβδομάδα.
0: Θα τρελαθούμε σε λίγο. Θα ακούσουμε αυτές τις εκλογές, όχι μόνο από τον Τσίπρα τώρα που κάνουμε αστείο, αλλά θα ακούσουμε απίστευτα πράγματα από υποσχέσεις. Τσάμπα εισιτήρια, τσάμπα το ένα, τσάμπα το άλλο, όλα τσάμπα.
3: Παιδιά,
0: και
3: στο τέλος.
1: Μια παρατήρηση στο πρόγραμμα, αυτό που λέει.
0: Ποιο?
1: Λοιπόν, στο πρόγραμμα, στις πέντε θέσεις τέλος πάντων αυτή.
0: Όχι, εγώ δεν λέω μόνο για τον Τσίπρα. Λέω όχι, και όχι, για όχι, την όχι, κυβέρνηση. Όχι. Περίμενε, ναι, για να μην γίνει παραξήγηση.
1: Ναι. Απλώς εγώ θα πω από αυτά που λέει ο Τσίπρας και φαίνεται να είναι και σε ένα διαγωνισμό με το Πασόκ τώρα.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν. Εντάξει, κάποιος μπορεί να τα ακούει λογικά αυτά τα μέτρα, αλλά υπάρχουν κάποιες τρύπες που αν δεν εξειδικευτούν, υπάρχει θέμα. Πρώτα απ' όλα, το πρόβλημα το βασικό των εργαζόμενων στην Αθήνα είναι κυρίως οι μετακινήσεις τους. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχεις μετρό το οποίο αργεί και δεν μπορεί να έχεις μετρό μέσα στο κατακαλό καιρό με τα 35 και 40 χωρίς air-condition.
0: Α, αυτό ξαναπες το, ναι.
1: Δεύτερον, δεν μπορείς σε αυτό το λεκανοπέδιο πια που έχει φτάσει εδώ και καιρό στα όρια του να έχεις αυτά τα λεωφορεία, αυτές τις γραμμές. Εδώ χρειάζεται ένας συνολικός επανασχεδιασμός των συγκοινωνιών στην Αθήνα. Έχει καταδείξει ανέκδοτο να πάρεις λεωφορείο.
0: Συγχωρείς, δεν είναι μόνο η Αθήνα. Μην ξεχνάμε και την περιφέρεια. Δηλαδή και στην περιφέρεια μην
1: νομίζεις. Ναι, αλλά εδώ έχουμε μαζευτεί 5,5-6 εκατομμύρια.
0: Σωστά.
1: Και δεν χωράνε τα αυτοκίνητά μας πια. Αν λοιπόν δεν κάνεις ένα σχεδιασμό να μειώσεις τις μετακινήσεις αυτοκινήτων κατά 1/3 ενισχύοντας παράλληλα κυρίως λεωφορεία, και να πω και μια πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι. Γιατί λοιπόν δεν φτάνει που είναι γρήγορη κατασκευή ένα τραμ στην Κυψέλη από το Σύνταγμα?
0: Δεν ξέρω, εντάξει, αυτό το μετατράμ, εγώ είμαι αντίθετος γενικά.
2: Τραμ στην Κυψέλη όμως είναι πολύ στενή δρόμη, δηλαδή
0: πώς θα πέρασει ο άλλος.
1: Θα το βρούνε αυτό, αλλά να σας
0: πω πώς θα το βρούνε.
2: Έχεις δει να το βρίσκουνε.
0: Ναι. Όχι, συγγνώμη, άμα ο δρόμος είναι 5 μέτρα, πώς τι να βρούνε. Και 3,5 το τραμ, τι να βρούνε.
2: Σκέψου όλους αυτούς που παρκάρουν όπως παρκάρουν στην Κυψέλη και δεν μπορείς να περάσεις.
1: Όλη η Ευρώπη όμως έχει τραμ.
2: Συμφωνούμε, εντάξει. Αλλά όλη η Ευρώπη σχεδιάστηκε για να έχει τραμ.
1: Α, μπράβο. Αυτό λέω. Κάνε ένα σχεδιασμό.
0: Δεν γίνεται
2: πρέπει
0: τώρα,
2: τι να κάνουν, να ρίξουν ένα πάλμ να διαλυθεί όλη η Αθήνα για να βάλουν τα τραμ? Είναι δύσκολο, παιδιά. Μακάρι, να, μαζί σας.
1: Να βάλουν σε 2-3 κεντρικές γραμμές, ώστε η μετακίνηση να είναι πολύ γρήγορη και πολύ εύκολη. Και πολύ βατή. Αυτό είναι το θέμα. Δεν χωράει η Αθήνα πια. Δηλαδή, τίγκαρε.
0: Η Αθήνα δεν χωράει και θα σου πω και κάτι επειδή το λέμε και το ξαναλέμε.
2: Η συγκοινωνία πρέπει να υπάρχει, παιδιά.
0: Οι συγκοινωνίες είναι για γέλια, δεν το συζητάω αυτό. Ναι. Αλλά θα πω το εξής. Παιδιά, και στην Ευρώπη συμβαίνει αυτό. Πήγαινε στη Ρώμη να δεις, πήγαινε στο Παρίσι, πήγαινε στο Λονδίνο, πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη.
2: Ναι.
0: Πήγαινε να δεις τι γίνεται.
2: Κίνηση δεν,
0: βέβαια.
2: Τραγική.
0: Όλα τα κέντρα σε όλο το μπλοκ.
2: Παρά το ότι αυτές οι πόλεις έχουν συγκοινωνία, έχει τραγική κίνηση.
0: Ναι, τραγική κίνηση. Βέβαια στο Λονδίνο θα ήταν χειρότερα αν δεν είχε το μετρό και φυσικά χρόνια τώρα πίσω.
2: Λες, θα πάρω το τρένο. Ξέρεις ότι καθημερινά υπάρχει δελτίο που υπάρχουν καθυστερήσεις.
0: Βέβαια, ναι.
2: Μπορεί να σε κρεμάσει πάρα πολύ άσχημα, έτσι, να ξεκινήσει να πας στη δουλειά σου.
1: Σωστό, είναι άλλη
0: δεν
1: στάξη
0: είναι,
1: προβλήματα
0: παιδιά, μην,
1: όμως εδώ
0: μην,
1: πέρα.
0: Όχι, δεν είναι άλλη
1: στάξη.
0: Είμαστε
1: πίσω.
0: Όχι, είμαστε πίσω. Όχι, δεν το δέχομαι εγώ ότι είμαστε πίσω.
1: Αφού δεν έχουμε λεωφορεία, λέμε.
2: Δεν υπήρχε ο σχεδιασμός εδώ.
0: Δεν υπήρχε σχεδιασμός. Δεν υπήρχε σχεδιασμός ποτέ για δύο πράγματα στην Ελλάδα. Θα μου επιτρέψει να το πω γιατί το πιστεύω ακράβαντα αυτό και το έχω ζήσει. Τρένα. Και συγκοινωνίες.
1: Μάλιστα.
0: Στα αστικά κέντρα.
1: Λοιπόν,
0: δεν υπήρξε ποτέ από το 1974 μέχρι σήμερα που μιλάμε, Αντρέα, κανένα σχεδιασμός. Εγώ
1: Και έγινε και χειρότερο. Ξυλώσαμε και τα τρένα. Τώρα.
0: Ξυλώσαμε. Εγώ όταν ήμουν στο στρατό, έπαιρνα το τρένο από την Αθήνα. Ερχόμουν από τη Σάμο.
1: Να πάω στην Πάτρα.
0: Και έπαιρνα το τρένο από την Αθήνα και πήγαινα στην Πάτρα. 6 ώρες, έτσι. Ναι. Τώρα μιλάμε
1: και εγώ
0: για.
1: Από μία αυτιά μου στην Ηλία. Ναι. Επίσης.
0: Πήγαινε,
1: πήρε. Αν δεν κάνω λάθος το 98-99.
0: Τότε, ναι.
1: Είχα πάρει δεν τρένο ξέρω, και γύρισα στην Αθήνα.
0: Δεν το θυμάμαι, αλλά. Θυμάμαι, είχε, και όταν έγινε, πρόσεξε τι θα σου πω για να τα ακούσει ο κόσμος αυτό. Όταν έγινε η μελέτη, Ανδρέα, το γρήγορο τρένο, το ηλεκτρικό, να φτάνει στην Αθήνα Πάτρα 1 ώρα και 10 λεπτά, τόσο θα έκανε. Άκου τι θα σου πω τώρα, να κάθεσαι. Επήγανε όλοι οι βουλευτές του νομού, πρόσεξε, όλων των κομμάτων και σταματήσανε το έργο γιατί. Γιατί θα γινόταν απαλωτρίο σε κάποια στρέμματα γνωστών τους.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Οι γνωστές δουλειές. Είχε γίνει και στην.
0: Και σταμάτησε, Ανδρέα μου, το τρένο και σταμάτησε η μεγάλη αυτή η επένδυση και σταμάτησε το. Ας το επένδυση. Το μεγάλο όσο... καλό. Εγώ θα μπορούσα να ζω στο σπίτι μου στην Πάτρα και να δουλεύω στην Αθήνα κανονικά.
2: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ σκόνη.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί τώρα να φύγεις από εδώ να πας στην Κλειφάδα θες μία μισή ώρα.
2: Και έτσι πρέπει να αναπτύσσεται και η πόλη.
0: Ταλαιπωρία.
2: Να υπάρχουν προάστια τα οποία να είναι άλλες πόλεις.
0: Μάλιστα είχαν προγραμματίσει.
1: Εγώ,
0: θα
1: εγώ
0: είχε
1: θα
0: wifi
1: θα είχε... για τις συγκοινωνίες και για την κίνηση στους δρόμους το τελευταίο. Όταν τελειώσει αυτή η εποπτεία που γίνεται στο ελληνικό, πέστε μου εσείς από ποιο δρόμο θα πηγαίνουν
0: Αθήνα. Τα έχω πει 100 δίποτα, άστρο,
1: 20.000 άνθρωποι που θα υπάρχουν.
0: Πόσες 20, λίγους λες.
1: Λίγους
0: λες. Και καλά, φαντάσου την αποχέτευση. Πόσες χιλιάδες νερό και απόβλητα. Η συγκοινωνία, η ίδρευση. Όλο αυτό μαζί, σε αυτό το έκτρωμα το οποίο φτιάχνουν εκεί για την πλουτοκρατία, δεν θα μπορέσει να έρθει σε λογαριασμό. Εγώ το πιστεύω και το πίστευα από την πρώτη μέρα.
1: Και θα δεις οι τιμές των ακινήτων σε αυτή την περιοχή. Μην με αυτά τα προβλήματα σου που
0: γιατί, για την πλουτοκρατία σου πάρε μεγάλε. Εγώ και εσύ θα
2: πάρε. Εννοεί ότι και γύρω-γύρω όλες οι περιοχές.
1: Γύρω-γύρω οι γλεφαδιώτες, οι βουλιώτες.
2: Εντάξει, ξέρεις τι, όλα αυτά βέβαια είναι και καμιά φορά δημιουργούν και φούσκες. Δηλαδή το να ανεβούν πάρα πολύ οι τιμές.
0: Μπορεί να πέσουν κιόλα.
2: Ακριβώς.
0: Ο Ανδρέας αυτό λέει.
2: Ούτε ότι θα βρεθούν να τα πάρουν και εγώ έχω και σοβαρές αμφιβολίες για το αν το εγχείρημα τελικώς έχει την εικόνα
0: για το καζίνο γίνεται
2: που νομίζουν οι αγοραστές ότι θα
0: έχει. Για το καζίνο γίνεται, για τα λεφτά τα κάνουν όλα. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε.
2: Είναι
0: καλημέρα.
2: Πολλά τα λεφτά, Τάκη.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, Ανδρέα. Είναι πολλά τα λεφτά. Ναι, πώς είπατε.
3: Παρταόλα, τη θυμάσαι τη ρουλετίτσα εκείνη
2: τη
3: που το γυρίζαμε.
2: Ναι, το παιχνιδάκι το πρωτοχρονιάτικο.
0: Ρωτήθηκε για την Παρταόλα τώρα.
3: Όχι,
0: εντάξει.
3: Αλλά.
0: Το θυμάμαι, ναι.
3: Λοιπόν,
0: και το κότσι θυμάμαι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα είμαστε κοντά σε αύριο το πρωί η ώρα 9. Είναι έτοιμη η κυρία Λένα Βασιλάκου σήμερα Black and White και θα σας πει το δελτίο ειδήσεων.
12: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Φλέγεται κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων επί της λεωφόρου Ιωνίας 55 στο Μενίδη σε κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 υδροφόρα οχήματα. Πυκνός μαύρος καπνός έχει ψωθεί στον ουρανό και είναι ορατός από τις όμορες περιοχές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς. Η τροχιά έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Ιωνίας και τη γέφυρα της Αττικής Οδού, στην οδό Ορφέως και λεωφόρο Ιωνίας και στην οδό Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές. Οικογενειακή τραγωδία τα ξημερώματα στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Φρικτό θάνατο βρήκαν 4 αδέλφια. Ένας άνδρας 76 ετών και 3 γυναίκες 69, 83 και 85 ετών. Όταν ξέσπασε φωτιά στο κοντέινερ όπου διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια ως σεισμόπληκτοι. Το κοντέινερ δεν είχε ρεύμα, σύμφωνα με πληροφορίες. Εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από κερί ή καντήλι που άναβαν προκειμένου να έχουν λίγο φως. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι παλαιότερα είχε επιληφθεί και η κοινωνική πρόνοια για τον καθαρισμό του κοντέινερ. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική και συγκεκριμένα στη Βορειοανατολική Αττική και στην Αθήνα για την εξάρθρωση σπήρας που έκλεβε γιοταχή οχήματα. Μέχρι στιγμής η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. Καταρχήν, συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ανακοίνωσε τα ξημερώματα το Πακιστάν, με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη να επιβεβαιώνουν αμέσως μετά την είδηση. Ας ρεύσει το πετρέλαιο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ανακοινώνοντας μέσω της πλατφόρμας Truth Social το άμεσο άνοιγμα των στενών του ορμούς, ενώ στη συνέχεια διευκρίνησε πως η κυκλοφορία στη θαλάσσια οδό θα αρχίσει μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Η τελετή υπογραφής έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, γνωστοποίησε ότι έχει σκοπό να είναι παρόν στην υπογραφή της συμφωνίας και συμπλήρωσε ότι είναι πιθανόν να παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, Καζέμ Γκαριμπαμπαντή, δήλωσε ότι θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις εντός 2 μηνών για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας, επαναλαμβάνοντας τη δυσπιστία της Τεχεράνης απέναντι στην Ουάσιγκτον. Ο εχθρός δεν είχε άλλη επιλογή παρά να παραδεχτεί την ήττα και να παραδοθεί, ανέφερε το Γενικό Επιτελείο του Ιρανικού Στρατού. Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε ότι η συμφωνία προβλέπει την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν παγώσει στο εξωτερικό. Διατεθειμένες να προχωρήσουν στην άρση ορισμένων κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, δηλώνουν σε κοινή τους ανακοίνωση Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία. Εν τω μεταξύ, οι ηγέτες στη G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στο Εβιάν της Γαλλίας τα επακόλουθα της συμφωνίας, ιδίως το ότι θα ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμούς, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Στη σύνοδο αναμένεται να παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την επίτευξη συμφωνίας χαιρέτησε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες, καθώς και κράτη της Δύσης και της Ανατολής, ανάμεσά τους το Κατάρ, η Τουρκία και η Ιαπωνία, που επισημαίνουν την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας. Σημαντική πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 4,09% στα 83,24 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού σημειώνει πτώση κατά 4,44% στα 80,44 δολάρια το βαρέλι. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Εξετάστηκαν στα τελευταία μαθήματα ειδικότητες, στοιχεία ψύξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών, στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων. Τελευταία ημέρα σήμερα της σχολικής χρονιάς για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, αλλά και των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα γυμνάσια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του προγράμματος Ανακαίνιση Νοικιάζω για την επιλεξιμότητα των δικαιούχων. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στο τέλος Αυγούστου. Εν συνεχεία, όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα έχουν τη δυνατότητα σε δεύτερη φάση από την 1η Σεπτεμβρίου να προχωρήσουν στην υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα. Σκοπός του προγράμματος είναι η αύξηση της διαθέσιμης στεγαστικής προσφοράς κατά τουλάχιστον 25.000 κατοικίες. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει ως και στο 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης στα 36.000 ευρώ. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν από σήμερα ως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω εργασιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στις 7 το απόγευμα Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο, Αίγυπτος για το Μουντιάλ. Τα ξημερώματα, ακτή Ελεφαντος του Εκουαδόρ 1-0 και Σουηδία την Ισία 5-1. Χθες Γερμανία, Κουρασάο 7-1 και Ολλανδία, Ιαπωνία 2-2. Στο τένις, στη 1:30 μετά το μεσημέρι, η πρεμιέρα της Μαρία Σάκαρη στο Open του Νότιγχαμ θα αναμετρηθεί με τη χρυσή Ολυμπιονίκη του Παρισιού, Τσινγκουέν Ζενγκ. Ο καιρός σήμερα, αραιές νεφώσεις στην Αττική, κατά περιόδους πιο πυκνές με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.

Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι 15 Ιουνίου, είμαστε ακριβώς στα μισά του Ιουνίου και είμαστε τώρα στα μισά του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, οπότε οι διακοπές είναι αντεπόρτας, η μικρή θερινή διακοπή είναι αντεπόρτας, το Μουντιάλ είναι σε πλήρη εξέλιξη, παρακολουθούμε ωραία παιχνίδια όσοι παρακολουθούμε, δηλαδή εχθές χάζευα λίγο το παιχνίδι της Γερμανίας με το Κουρασάο εκεί το απόγευμα, όσο ήταν στο 1-1 νομίζω ότι οι Γερμανοί είδαν όλα τα φαντάσματα, δηλαδή εάν πήγαιναν στο ημίχρονο με το παιχνίδι στο 1-1 μπορεί να ήταν εντελώς διαφορετική η έκβαση αυτού, όμως ήταν πολύ γρήγορη η αντίδρασή τους και βάλανε 7 γκολ στους δύσμυρους από το Κουρασάο, οι οποίοι πάντως το έχουν χάρη, η αλήθεια είναι, δεν είναι. Για αυτούς είναι και μια συμβολική συμμετοχή περισσότερο. Και ωραίο παιχνίδι και το βραδινό, το Ολλανδία-Ιαπωνία. Εμένα με πήρε η αλήθεια, είναι ο ύπνος μετά το δεύτερο γκολ της Ολλανδίας και έχασα την ισοφάριση. Με ξύπνησε το βράδυ ένα μήνυμα που μου ήρθε ότι ο πόλεμος τελείωσε, τέλος πάντων. Τελείωσε, πώς τελείωσε τώρα, είναι μια συζήτηση κι αυτή. Τι συμφωνία είναι αυτή την οποία έκαναν ο κύριος Τραμπ με τους Ιρανούς. Οι γκρίζες ζώνες αυτής της συμφωνίας, όπως είναι γνωστό, ο διάβολος κρύβεται πάντα στις λεπτομέρειες και στους Ισραηλινούς. Οπότε μένει εδώ να φανεί πώς θα λειτουργήσει στο πεδίο. Εγώ πρέπει να είμαι απολύτως ειλικρινής. Δεν έχω καταλάβει τι είναι το φαντασμαγορικό το οποίο κέρδισαν οι Αμερικανοί από αυτή τη συμφωνία με το Ιράν. Γιατί θυμάμαι σε αδρές γραμμές όταν ξεκίνησε ο πόλεμος τον κύριο Τραμπ πομποδός να λέει ότι θα διαρκέσει λίγο αυτός ο πόλεμος, θα είναι επιχειρήσεις κυρίως από αέρος, δεν θα έχει boots on the ground, παρένθεση, και πράγματι δεν είχε boots on the ground αυτός ο πόλεμος, αλλά ότι ο βασικός στόχος, τον οποίον, παρένθεση, μετά εγκατέλειψε πολύ γρήγορα και με πολύ μεγάλη ευκολία ρητορικά, ήταν η αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν. Η απάντηση είναι ότι ποιο καθεστώς άλλαξε στο Ιράν. Αντιθέτως, έτσι όπως έγινε, προφανώς ισχυροποιήθηκαν και οι μουλάδες. Το λέω διότι προφανώς συμφωνία δεν γίνεται χωρίς την άδεια των μουλάδων, των σκληροπυρηνικών φρουρών της Επανάστασης. Εγώ πάντως δεν είμαι πεπισμένος ότι αυτή η συμφωνία θα είναι απολύτως λειτουργική και θα τηρηθεί κατά απόλυτον τρόπο. Από τη στιγμή που το καθεστώς και είναι στη θέση του και παρά το δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος για το Ιράν, δεν είναι αστείο να σου κάνει πόλεμο η Αμερική, όσες πηγές και αν έχεις, το Ιράν κατάφερε να διατηρήσει εσωτερική συνοχή και να αντιτάξει μια ισχυρή άμυνα απέναντι στους Αμερικανούς, διαχέοντας μάλιστα την κρίση και στις χώρες του κόλπου με πυρά, με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις και στο Κατάρ και στο Μπαχρέιν και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στη Σαουδική Αραβία και στο Κουβέιτ και ούτω καθεξής. Άρα πρέπει να δούμε τους όρους αυτής της συμφωνίας. Το βασικό επίδικο είναι τα πυρηνικά του Ιράν. Μία πρώτη και εύκολη κριτική που θα μπορούσε να πει κανείς είναι ότι αυτή η συμφωνία που διαφαίνεται για τα πυρηνικά του Ιράν τώρα είναι λιγότερο προωθημένη από αυτή τη συμφωνία που είχε συνάψει ο Μπαράκ Ομπάμα πριν από αρκετά χρόνια και από την οποία θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Τραμπ αποχώρησε, έβγαλε τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό το καθεστώς συμφωνίας στην πρώτη του θητεία, από το 2016 έως το 2020. Συνεπώς δεν είμαι τόσο σίγουρος πόσο φαντασμαγορική είναι αυτή η συμφωνία. Πρέπει να δούμε επίσης τι θα γίνει με τα παγωμένα ιρανικά assets, με τα χρήματα και με τους πόρους που έχουν δεσμεύσει οι Αμερικανοί από τους Ιρανούς και βεβαίως μία βασική παράμετρος είναι τι μέλη γενέστε με το Ισραήλ. Είναι προφανές ότι το Ισραήλ θα ήθελε να συνεχίσει να πολεμά, αισθάνεται πολύ μεγαλύτερη ανασφάλεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρεί ότι η Χεζμπολάχ στο Λίβανο συνεχίζει και είναι ενεργός δρόν, οπότε πρέπει και ο κύριος Νετανιάχου και για τους δικούς του εσωτερικούς πολιτικούς λόγους, διότι δεν είναι και στα καλύτερά του η κυβέρνησή του, στηρίζεται σε μια ετερόκλητη συμμαχία με κάτι περίεργους ακροδεξίους και απέναντί του συνασπίζονται και πολιτικά κόμματα με πρώην πρωθυπουργούς και ευρείες κοινωνικές δυνάμεις που θεωρούν ότι ο κύριος Νετανιάχου βάζει τη χώρα σε έναν ατέρμονο πόλεμο. Άρα για τον ίδιον ο πόλεμος είναι μια συνθήκη πολιτικής επιβίωσης πέρα από το να
καταφέρει το Ισραήλ να επιτύχει τους αντικειμενικούς του στόχους. Φαίνεται πάντως ότι ο κύριος Τραμπ δεν θέλει αυτή τη φορά να αφήσει την πρωτοκαθεδρία των κινήσεων στον κύριο Νετανιάχου. Θα δούμε όμως πώς αυτό το πράγμα θα εξελιχθεί. Η αλήθεια είναι ότι μια συμφωνία είναι καλύτερη από τη μη συμφωνία και την αβεβαιότητα της μη συμφωνίας. Όμως, και πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, το έχουμε πει αρκετές φορές και εδώ από τον Alpha Radio 989, για να επανέλθει η παγκόσμια οικονομία στο status quo ante, στην κατάσταση πρώτου πολέμου, θα χρειαστούν πολλοί μήνες. Προφανώς και το να ανοίξει η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να αποκατασταθεί μια κανονικότητα στις αλυσίδες εφοδιασμού της ενέργειας χρήσιμο θα είναι και κρίσιμο θα είναι. Όμως αυτά δεν είναι όπως όταν ξεκινάς έναν πόλεμο. Όταν ξεκινάς έναν πόλεμο, οι δυσμενείς συνέπειες είναι πάντα γρηγορότερες και δυσκολότερα διαχειρίσιμες από ότι η επανεκκίνηση της οικονομίας. Οπότε θα δούμε αν μπορούν να διαψευστούν οι προσδοκίες και οι αρνητικές προαιρέσεις για το πόσο γρήγορα μπορεί να ξαναξεκινήσει η παγκόσμια οικονομία. Εδώ στον Alpha Radio 989 είστε συντονισμένοι. Να σας θυμίσω πρώτα απ' όλα ότι έχουμε ταξίδι το οποίο κληρώνουμε 3 Ιουλίου. Ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και στο μαγευτικό Ρήνο. Θα ανακαλύψετε το όμορφο Στρασβούργο, το Κολμάρ, τα όμορφα χωριά της Αλσατίας. Θα κάνετε κρουαζιέρα στο Ρήνο. Ένα ταξίδι για δύο άτομα με την αξιοπιστία του Versus Travel. Το διεκδικείτε στέλνοντας SMS στο 54301, γράφετε 989 κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Ο Τάστας Καλδιρανιάν ρυθμίζει τους ήχους εδώ στο ραδιόφωνο, κυρίες και κύριοι. Η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχική δεξιά της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800. Στο ONER και alpharadio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-989-989 είναι το Viber του σταθμού και επικοινωνείτε μαζί μας. Ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12, κυρίες και κύριοι, μαζί πάμε και πάμε μια νοερή βόλτα στα παλιά και μέχρι το Λουξεμβούργο.

0: Λοιπόν, γιατί θυμηθήκαμε τη συμμετοχή της Βίκη Λέανδρος με το Λουξεμβούργο πριν από πολλά χρόνια, το 1972. Ήταν, νομίζω, η δεύτερη της συμμετοχή. Ήταν αυτό με το οποίο κέρδισε, με το απρέτουα κέρδισε. Έχει και το άλλο το οποίο το είπε τώρα στη Βιέννη, το L'amour est bleu. L'amour est bleu. Η Βαρόνη, λοιπόν, η Βίκη Λέανδρος, δεν τη θυμηθήκαμε τυχαία, κυρίες και κύριοι, γιατί, ούτε ο Τάσος ξέρει που με κοιτάει και συμφωνεί εδώ πέρα, γιατί διάλεξα την Βίκη Λέανδρος και το Après toi για το Λουξεμβούργο. Πρώτα απ' όλα έψαξα κάποιο τραγούδι που να έχει πει ο Ζακ Μπρέλ για το Λουξεμβούργο και η αλήθεια είναι ότι δεν βρήκα, γιατί έχει τραγουδήσει όλες τις πρωτεύουσες των κάτω χωρών. Έχει πει για τις Βρυξέλλες, έχει πει για το Παρίσι, έχει πει για το Άμστερνταμ. Δεν έχει πει κάτι για το Λουξεμβούργο. Και σκεφτόμουν και ρώτησα το ChatGPT νωρίτερα αυτή την πρόταση που έκανε ο κύριος Τσίπρας για την δωρεάν μετακίνηση όλων των πολιτών με τα μέσα μεταφοράς. Έκανε ρελάν στην προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Τσίπρας στην πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος ο Ανδρουλάκης είπε κάτι πιο μετριοπαθές. Λέει να βάλουμε μια ατέλεια για τα μέσα μεταφοράς, να κυκλοφορούν στα μέσα μεταφοράς δωρεάν όλοι οι νέοι μέχρι 24 ετών. Έχει μια λογική το μέτρο, γιατί σου λέει ότι μέχρι 24 ετών είναι συνήθως ο φοιτητής του πανεπιστημίου. Στο προπτυχιακό, στο μεταπτυχιακό, είναι εν πάση περιπτώσει ο φοιτητής. Και λέει ο Τσίπρας από το φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου την Παρασκευή, τα βλέπω με όρους πόκερ σε αυτό το οποίο είπε ο Ανδρουλάκης, μέχρι 24 εσύ, τζάμπα όλα εγώ, εδώ. Τα αρέστα μου. Αυτό είναι, τα βλέπω και τα αρέστα μου, πραγματικά. Είναι δηλαδή απότομη κλιμάκωση, από πάρα πολύ νωρίς το κλιμάκωσε ο κύριος Τσίπρας. Θύμισε πολύ ωραίες μέρες προγράμματος Θεσσαλονίκης. Όλα είναι τζάμπα. Ο άνθρωπος δεν ξέρω αν βελτιώνεται, αλλά εδώ ο τζάμπα ζει κανονικά. Και ρώτησε το ChatGPT σε ποια άλλη χώρα της Ευρώπης, ας το περιορίσουμε στην Ευρώπη ας πούμε, είναι δωρεάν, απολύτως δωρεάν, η μετακίνηση για τους πολίτες με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και μου απάντησε ότι η μόνη χώρα στην οποία συμβαίνει αυτό είναι το Λουξεμβούργο. Μόνο στο Λουξεμβούργο, δεν ξέρω τι μέσα μεταφοράς έχει το Λουξεμβούργο εκτός από τραμ, άντε και λεωφορεία φαντάζομαι ότι έχει τώρα. Μετρό να έχει το Λουξεμβούργο το βρίσκω λίγο απίθανο για να είμαι ειλικρινής, αλλά δεν το έχω διευκρινίσει. Εν πάση περιπτώσει, το Λουξεμβούργο είναι η μόνη πόλη η οποία το εφαρμόζει αυτό το πράγμα. Απολύτως δωρεάν μετακίνηση για τους πολίτες της. Επίσης, το ChatGPT μου έγραψε ότι και το Ταλίν της Εσθονίας για τους registered κατοίκους, αυτούς που είναι δημότες Ταλίν, ας πούμε, δίνει ατέλεια για τα μέσα ενημέρωση. Όπως επίσης το Μονπελιέ, όπως επίσης και η Δουνκέρκη. Άρα, με λίγο διασταλτική ερμηνεία, ο Γιώργος Παπανδρέου θα μας έκανε Δανία του Νότου. Ο κύριος Τσίπρας θα μας κάνει Λουξεμβούργο του Νότου. Δεν με χαλάει, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Αν μπορεί να μου διασφαλίσει ο κύριος Τσίπρας και τους μισθούς των Λουξεμβούργιων, άσε τη ζωή των Λουξεμβούργιων, βαρετή. Τα λεφτά των Λουξεμβούργιων θέλω εγώ. Με την ποιότητα ζωής των Λουξεμβούργιων είμαι μέσα. Στηρίζω Ελλάς και Αλέξη Τσίπρα. Το λέω από νωρίς. Έτσι τώρα που είναι χαλαρά τα πράγματα ακόμα και όπως το λέει και ο κύριος Μητσοτάκης, έχουμε ένα μαραθώνιο να τρέξουμε μπροστά μας μέχρι τις εκλογές του 2027. Μου λέει η κυρία Ειρήνη Αγγελοπούλου, λέει εντός του Λουξεμβούργου, λέει είναι όλα δωρεάν. Είναι όλα δωρεάν, τι φόρο πληρώνουν. Δεν ξέρω. Τα φορολογικά του Λουξεμβούργου δεν μου διαφεύγουν. Τα λεφτά βέβαια των Λουξεμβούργιων είναι αυτά τα οποία είναι το επίζηλο, όχι η μετακίνηση εντός. Ο Φίλιππος μου λέει ότι και στη Σερβία έχει δωρεάν μετακίνηση στο... Ναι, αλλά δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση η Σερβία. Στη Μάλτα. Και στη Μάλτα, δεν το βγάλει το ChatGPT. Το... Και στη Μάλτα τι.
1: Δωρεάν.
0: Όλο. Τι να μετακινηθεί στη Μάλτα.
1: Και
0: τι να μετακινηθεί, αγόρι μου, στη Μάλτα. Η Μάλτα είναι σαν τις Πέτσες. Τι να μετακινηθεί στη Μάλτα, Χριστιανέ μου. Πάρε μια άμαξα. Ξέρω εγώ να πας. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα. Δύο καλεσμένοι σήμερα της ημέρας. Ο κύριος Βασίλης Φεύγας, γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας και ο τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ, ο Μιχάλης Κατρίνης. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε
1: για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Εδώ μου γράφουν δύο φίλοι μήνυμα, ο Γιώργος και ο Αστέριος. Μου λένε καλημέρα. Λέει, στην Ελλάδα ούτως ή άλλως είναι σχεδόν δωρεάν η μετακίνηση με τα μέσα μεταφοράς. Σχεδόν η μισή δεν πληρώνουν έτσι κι αλλιώς εισιτήριο. Καλά, η εισιτηριοδιαφυγή είναι ένα δεδομένο πρόβλημα εδώ πέρα. Οφείλω να πω βέβαια ότι λίγο έχει συμμαζευτεί τώρα το πράγμα με τις μπάρες αυτές που ανοίγουν λίγο πιο αυστηρά. Αλλά όταν έρχεται ο άλλος και κολλάει από πίσω σου, αυτό το είδα στην Αττική Οδό. Αυτό ήταν καταπληκτικό. Με προσπέρασε πριν από δύο Σαββατοκύριακα που γυρνούσα από παραλία. Έμπαινε από την Αττική Οδό. Με προσπέρασε μια Λαμποργκίνη. Ήταν φοβερό αυτό το πράγμα να το παρακολουθείς. Ήταν μπροστά μου ένα Fiat 500. Ήμουνα εγώ με το δικό μου το αυτοκίνητο και με προσπερνάει μια Λαμποργκίνη. Μπαίνει στο e-pass το 500, πάει κολλάει από πίσω η Λαμποργκίνη. Περνάει το 500, βλέπω εγώ από μακριά στον ποποδέκτη που λέει, ξέρω εγώ, έγκυρο. Και περνάει και η Λαμποργκίνη όσο είναι η μπάρα ανοιχτή. Και βλέπω εγώ από μακριά που λέει, όχι η pass. Τώρα ο άλλος έχει ένα max 300 χιλιάρικα και δεν έβαλε η pass για να περάσει τώρα τζαμπατζίδικα τώρα.
6: Ούτως ή άλλως η Λαμποργκίνη περνάει κάτω από τις μπάρες.
0: Η Λαμποργκίνη θα μπορούσε να περάσει. Ναι, σωστό. Ναι. Ευτυχώς να λέμε που πέρασε και με ανοιχτή την μπάρα. Λοιπόν, καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Φεύγα. Καλημέρα κύριε Φεύγα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι είναι μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές. Μήπως μας επιφυλάσσει εκπλήξεις και άμα πάρει ρυθμό στα πρώτα χιλιόμετρα, σου λέει μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει?
7: Όταν προετοιμάσαι για μαραθώνιο, επειδή έχω...
0: Επειδή τρέχετε, ναι.
7: Μαραθώνιο, λοιπόν... ο σχεδιασμός είναι πιο μακροχρόνιος. Προφανώς όταν ο κ. Μητσοτάκης εννοεί για μαραθώνιο, έτσι εννοεί τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, κάτι το οποίο το έχει πει επανειλημμένα σε δημόσιες τοποθετήσεις του. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ταυτίζεται πλήρως και με το θεσμικό προφίλ που έχει καλλιεργήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Άλλωστε, στο 2027 την άνοιξη έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Προφανώς υπάρχει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη, όπου θα ανακοινωθούν πώς θα κατανεμηθεί το κοινωνικό μέρεσμα για 8η συνεχόμενη φορά.
0: Υπάρχει μια αίσθηση ότι θα πάει κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες και στην αγορά. Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που έχω ως αίσθηση.
7: Νομίζω προφανώς δεν έχει καταλήξει ακόμη το οικονομικό επιτελείο.
0: Ναι, ως γενική κατεύθυνση λέω εγώ.
7: Αλλά επειδή είμαι και εγώ ελεύθερος επαγγελματίας και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το πόσο δύσκολη είναι σήμερα η κατάσταση, ειδικά με το ζήτημα της προλογίας των τεκμηρίων, του τέλους επιδεύματος. Νομίζω ότι εάν η κυβέρνηση κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι σωστή, γιατί καλύπτονται και αδικίες που έχουν υπάρξει στο παρελθόν και λόγω μνημονιακών πολιτικών για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και μην ξεχνάμε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν κατηγορηθεί πάρα πολύ ορισμένες περιπτώσεις και αδίκως.
0: Εσείς τους ξεδινάξατε με το τεκμήριο, ε? Σας το φύλαξαν σε ευρωεκλογές.
7: Προσέξτε, το τεκμήριο θέλει προφανόν διόρθωση. Γιατί δεν μπορεί να ισχύουν τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά για ελεύθερους επαγγελματίες που είναι στην Αθήνα και ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίες είναι στην επαρχία. Πολιτεύουμε σε ονομό στην Ετωλοκαρνανία. Τώρα ένα καφενείο σε ένα χωριό ορεινό που μαζεύονται 5-10 άτομα την ημέρα προφανώς δεν μπορεί να έχει την ίδια αντιμετώπιση με ένα καφέ στην πλατεία Κολονακίου. Προφανώς είναι σαφέστατο το ότι...
0: Ναι, αυτό πρέπει να το πείτε στο δικό σας οικονομικό επιτελείο και στο δικό σας κυβερνητικό επιτελείο.
7: Οι αδικίες και τα λέμε, έτσι, γιατί ουσιαστικά και αυτή είναι και η δουλειά μας, να είμαστε ο σύνδεσμος μεταξύ της κοινωνίας και της κυβέρνησης. Πιστεύω ότι αν κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι πάρα πολύ σωστή.
0: Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Η προοπτική του κόμματος Σαμαρά, που φαίνεται ότι είναι μια αποφασισμένη υπόθεση, θα σας πλήξει, θα σας δημιουργήσει ζημία πολιτική?
7: Η Ευγενίδη, σίγουρα θα υπάρχει τουλάχιστον πρόσχερα κάποια ζημιά πολιτική. Όχι όμως το βαθμό που φανταζόμαστε, καθώς όλες οι έρευνες, και αν κοιτάξει κάποιος και πίσω από τα νούμερα που συνήθως παίρνουν τη δημοσιότητα, δηλαδή η πρόθεση ψήφου και τα ηλότητα για πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία έχει έναν πολύ καλό βαθμό συσφύρωσης σε αυτούς που δηλώνουν δεξιοί και κεντροδεξιοί ψηφοφόροι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα ρισκάρουν το θέμα της σταθερότητας και το να υπάρχει μια κυβέρνηση την επόμενη μέρα στη χώρα μας. Αν και νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς ο βασικός στρατηγικός στόχος είναι να απευθυνθεί και σε ακροατήριο το οποίο ουσιαστικά βρίσκεται εκτός Νέας Δημοκρατίας και βρίσκεται εκτός Νέας Δημοκρατίας εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες, από το 2009 και μετά. Υπάρχει ένα κοινό το οποίο δεν έχει επαναπατριστεί ποτέ στη Νέα Δημοκρατία, κινείται σε πάρα πολλά άλλα κόμματα.
0: Δηλαδή, δεν θα πάρει υπάρχοντες ψηφοφόρους, να πάρει μόνο ανθρώπους που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία παλιά? Πώς γίνεται αυτό?
7: Νομίζω ότι οι υπάρχοντες ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δεν θα μετακινηθούν. Θα υπάρχει σίγουρα.
0: Όχι, οι υπάρχοντες είναι αυτοί που σας ψήφισαν το 23, όχι αυτοί που δηλώνουν στη δημοσκόπηση ότι θα σας ψηφίσουν.
7: Νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι ψήφισαν το 2023, ο πολύ σκληρός πυρήνας αυτών που δηλώνουν δεξιοί και κεντροδεξιοί, συσπηρωμένοι σήμερα στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι άνθρωποι οι οποίοι επιθυμούν η χώρα να συνεχίσει την πορεία την οποία έχει τα τελευταία χρόνια και να μην μπει σε μπελάδες η χώρα μας. Νομίζω ότι σίγουρα θα υπάρχει ένα μικρό ποσοστό το οποίο θα μετακινηθεί προς τον κύριο Σαμαρά, εάν υπάρχει στο κόμμα, αλλά τουλάχιστον τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί, θα πρέπει να μας ανησυχεί, δηλαδή δεν θα αυτή η καταστροφή, να το πω.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Φεύγα. Να είστε καλά.
7: Καλή
0: σας ημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, κρατούμε αυτές τις εκτιμήσεις του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Βασίλη Φεύγα. Τι λέει εδώ ο κύριος Παπάς? Τι ζω, Θεέ μου. Βλέπω στην τηλεόραση τον Πέτρο Παπά, νυν βουλευτή Πασόκ, εκλεγέντα για πρώτη φορά στη ζωή του βουλευτής με τον Τσίπρα το 23, ως γιατρός στο Κιλκής. Μετεγραφέντα μετά στον Κασελάκη, χωρίς ποτέ να πάει ακριβώς στο κόμμα του, αλλά από τους πιστούς του Κασελάκη και μετά στο Πασόκ, να λέει ο Τσίπρας έχει ένα honeymoon effect. Ακούω δε τις πληροφορίες ότι το Πασόκ πλευρίζει την Κατερίνα Νοτοπούλου. για πολλά χρόνια επικεφαλής του γραφείου πρωθυπουργού επί Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και μετά την αρχιτσιπραία βουλευτίνα στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Πιο τσιπραία από το Γιαννούλη το Χρήστο. Καλά, για το Φάμελο το συζητάμε τώρα. Η αρχιτσιπραία τώρα, όχι αστεία. Θα τρελαθούμε εντελώς εδώ πέρα, έτσι. Μέχρι να πάμε σε εκλογές, θα ξεχάσουμε ότι ξέρουμε. Βίκτορ Σαμουήλ με το Δελτίο των Ειδήσεων και αμέσως μετά επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Κόνιτσα, 4 αδέλφια νεκρά από φωτιά σε κοντέινερ. Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίστηκε για την Παρασκευή στην Ελβετία. Σήμερα ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, τελευταία ημέρα για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, αλλά και των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στα γυμνάσια. Άνοιξε η πλατφόρμα του νέου προγράμματος Ανακαινίζω Νοικιάζω για την επιλεξιμότητα. Θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Αυγούστου. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η η σταθμή του Μετρό Πανόρμου Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο. Ο καιρός την αδική σήμερα, γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία, 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 12.
9: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, επανερχόμαστε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, πριν πω τα υπόλοιπα, είναι η Κοσμοτέ με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείτε να συνδέσετε από όπου και αν βρίσκεστε εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλτε και εσείς τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απολαύστε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Μάθετε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Την καλημέρα μου να πω πρώτα απ' όλα στον Σάκη, ο οποίος όλα τζάμπα λέει εμπρός λοιπόν για το Λουξεμβούργο, που είναι το Λουξεμβούργο δωρεάν τα μέσα μεταφοράς. Καλημέρα στον άλλον το φίλο εδώ, τον 877. Καλημέρα στη Μαρία που λέει υπέροχη σύνδεση με το Λουξεμβούργο, αλλά στο κύριο Τσίπρας το έκανε και αυτό και στο κλείσιμο των τραπεζών, ξέρει το κόστος. Μάλιστα, καλημέρα στον Γιάννη που λέει μας φλόμωσε στην Πούρτα, ακόμα δεν ξεκίνησε. Εντάξει, σωστό. Η Ειρήνη λέει εκτός των τρένων που πάνε στα όμορα κράτη, όλες οι άλλες μετακινήσεις είναι δωρεάν μέχρι και το τελεφερίκ που ανεβαίνει στην πάνω πόλη στο Λουξεμβούργο. Εντάξει, παιδιά, ψηφίστε Τσίπρα, θα είναι όλα δωρεάν εδώ πέρα. Αυτά είναι. Το λέω για να το θυμηθούμε, έτσι, για να... ξέρω εγώ, αφού το είπε ο άνθρωπος, θα είναι δωρεάν τα μέσα μεταφοράς. Έχει ένα μικρό κόστος αυτό, αλλά εντάξει, θα τα βρούμε όλα. Λοιπόν, τώρα, την ώρα που ερχόμουν στον σταθμό, άκουγα τη συζήτηση που είχαν εδώ πέρα ο Τάκης με την Αθηναίδα και τον Αντώνη τον Αντώνοπουλο, με τον Κώστα τον Μπακογιάννη, τον πρώην δήμαρχο της Αθήνας. Εντάξει, ο Μπακογιάννης τον ξέρει ο κόσμος, ξέρει τι έκανε και τι δεν έκανε. Κατά τη γνώμη μου δεν ήταν κακός δήμαρχος ο Μπακογιάννης. Οι Αθηναίοι κρίναν αλλιώς. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Δεν μπορώ να είμαι, να πω τώρα. Υπάρχει ο κύριος Δούκας, τέλος πάντων. Ο άνθρωπος κάνει την προσπάθειά του. Εμφανίστηκε λοιπόν. Έτσι για το παραπολιτικό του πράγματος. Να μην και κανένα κουτσομπολιό τώρα, γιατί βαριές ειδήσεις δεν έχει ημέρα. Εχθές λοιπόν, το πρωί μεσημέρι, έκανε μια εκδήλωση μπροστά στην Παλιά Βουλή ο ισόβιος πολιτευτής της Αλφα Αθήνας και του Δήμου Αθηναίων, ο Χρήστος Τεντόμας. Ο κύριος Τεντόμας είναι δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Μπακογιάννη, ανεξαρτητοποιήθηκε χθες, ήταν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επί Μπακογιάννη, αναπληρωτής δήμαρχος κιόλας μια περίοδο επί Μπακογιάννη, εν πάση περιπτώσει πολλά χρόνια στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στην ευρύτερη περιφέρεια εκεί. Τι είχε κάνει πριν το 19, όταν βγήκε δήμαρχος Αθηναίων ο Μπακογιάννης? Είχε φτιάξει μια δική του παράταξη. Τότε η Νέα Δημοκρατία δεν είχε ακριβώς μια κρατεά παράταξη. Είχε κατέβει το 14 ο Σπηλιωτόπουλος και είχε απέναντι και τον Νικήτα Κακλαμάνη. Ήταν λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Είχε φτιάξει λοιπόν μια δική του παράταξη ο Τεντόμας, όπου τι έκανε, ντύλαρε απλά. Μάζεψε 10 ανθρώπους, έκανε 10 μετρήσεις, είπε θα πάρω 5% και

και θα βγει ένα ποσοστό συνολικό. Λοιπόν, τι θα γίνει εδώ πέρα? Λέει ο κύριος Τεντώμας, θα κατέβω κι εγώ. Καλά, να βγει δήμαρχος Τεντώμας δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι δική του επιλογή και δική του κρίση. Ποιος είμαι εγώ να πω και να μην πω τι θα κάνει ένας πολιτευόμενος. Έβλεπα λοιπόν εχθές σήμερα και σήμερα το. Έβλεπα εχθές και το είδα και σήμερα σε πολλές εκπομπές διάφορους celebrity στην εκδήλωση αυτή. Είδα τον Ιωάννη Μελισανίδη να κάνει δηλώσεις για έναν πρώην σύντροφό του. Είδα το Γιάννη Ζουγανέλη. Είδα. Ποιον είδα, δεν θυμάμαι και κάτι άλλο, δεν θυμάμαι τώρα. Είδα λοιπόν 3-4 άλλους ξέμπαρκους και απόρρισα. Λέω, τι κάνει ο Ιωάννης Μελισανίδης στην εκδήλωση του Τεντώμα και εν πάση περιπτώσει ποιον αφορά ένας πρώην γκόμενος του Ιωάννη Μελισανίδη στην εκδήλωση του Τεντώμα? Δεν το λέω υποτιμητικά για τον κύριο Μελισανίδη, το λέω απόρρισα. Και ρώτησα και έμαθα και λέω, γιατί εμφανίστηκαν αυτοί, είναι όλοι φίλοι του Τεντώμα? Και μου είπε κάποιος που ξέρει τα αυτοδιοικητικά εκεί πέρα, μου λέει, κοίταξε να δεις, ο Τεντώμας για να κάνει μπούγιο για την εκδήλωση έβαλε μπροστά την εταιρεία του Χάρη Σιανίδη, την Beautiful People. Ο Σιανίδης τι κάνει? Όταν εγώ έχω ένα μαγαζί, ανοίγω ένα μαγαζί, ανοίγω ένα σαντουιτσάδικο, ας πούμε, στα Βρυλίσια όπου μένω, και θέλω να κάνω πρόμο και να κάνω μπούγιο και να κάνω φασαρία, πάω στο Σιανίδη, το ακουμπάω το πακέτο, καλώς, εγώ δεν το κρίνω, το λέω καταγραφικά, και λέω, Χάρη, πάρε τόσα, φέρε μου 10 celebrity, άνθιπο celebrity, δεν ξέρω, φέρω ό,τι θες, φέρε και 2 κάμερες, γιατί όλοι αυτοί είναι κάτι μαϊντανοί διάφοροι εξ αυτών, οι οποίοι κάνουν γύρω-γύρω όλοι και γυρνάνε τις εκδηλώσεις, τρώνε, πίνουν τζάμπα, παίρνουν και το χαρτζιλίκι και κάνουν δηλώσεις στις κάμερες για πράγματα που δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Λέει, τώρα συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ποιο είναι το πολιτικό μήνυμα μιας ανακοίνωσης υποψηφιότητας επί της ουσίας όταν τοποθετείται ο Μελισανίδης για τα ογκομενικά του, ο Γιάννης Ζουγανέλης δεν ξέρω εγώ γιατί, ή ο Γιώργος Ευγενίδης για κάτι το οποίο δεν αφορά το Δήμο Αθηναίων? Δηλαδή φώναξε ο άλλος 5 νοματέους να μιλήσουν για άσχετα πράγματα με την Αθήνα. Και αυτός θέλει να κατέβει δήμαρχος. Θα σώσει και αυτός τους Αθηναίους. Δηλαδή, Παναγία μου βοήθα. Παναγία μου βοήθα, θα σώσει ο άλλος υποψήφιος δήμαρχος με το Σιανίδη πιαρίστα. Θα τρελαθούμε εντελώς εδώ πέρα. Δεν το λέω υποτιμητικά για το Σιανίδη. Ο Σιανίδης αυτή τη δουλειά κάνει. Είναι σαν να πας σε ένα σουβλατζίδικο και να του πεις, θέλω τούνα τατάκι. Τι τούνα τατάκι, αδερφέ, εδώ έχει πιτόγυρο. Άμα θες να σου κάνουν μια εκδήλωση πολιτικής επικοινωνίας, πας σε μια εταιρεία, λέω, τώρα να πω μια τυχαία, πας ξέρω εγώ στη V&O, πας στη Newtons, πας σε μια εταιρεία που είναι ειδικευμένη στην πολιτική επικοινωνία και σε εκδήλωση και λες, θέλω να μου κάνετε μια ωραία εκδήλωση, εναρκτήρια, καμπάνιας για δημαρχία. Άμα είναι να ανοίξεις νυχάδικο, πας να ανοίξεις νυχάδικο. Δεν ανοίγεις νυχάδικο Κυριακή πρωί στα σκαλιά της Παλιάς Βουλής και θες να σώσεις και εσύ τους Αθηναίους από το Δούκα και τον Μπακογιάννη. Δηλαδή, Παναγία μου και Χριστέ μου, κάπου λίγο έλεος. Κάπου λίγο μια υποτυπώδη σοβαρότητα. Ποιος την έχασε για να βρεθεί Κυριακή πρωί η σοβαρότης? Λοιπόν, σοβαρότης 0, πάμε σε τραγούδι.

0: Λοιπόν, τώρα, πριν πάμε σε σύντομο διάλειμμα, να υπενθυμίσω τρία πράγματα, δύο πράγματα μάλλον, το ταξίδι μας. Στην Αλσατία με το Versus Travel. Σας στέλνουμε στο Στρασβούργο, στο Κολμάρ, στα χωριά της Αλσατίας και Κρουαζιέρα, στο Ρήνο, κυρίες και κύριοι. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστήγινη εμπειρία του Versus Travel. Στέλνετε μήνυμα στο 54301, γράφετε 989 κενό. Ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Το κόστος του SMS είναι 34 λεπτά του ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Επίσης, να σας πω για το Magenta One Business, κυρίες και κύριοι, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι και να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Το Magenta One Business από την Cosmote Telecom έρχεται. Αν είστε επιχείρηση, ένα σταθερό το έχετε σίγουρα. Εταιρικά κινητά επίσης έχετε. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεβαίνετε ποτέ από Internet και επίσης σημαντικές εκπτώσεις σε μια σειρά υπηρεσιών που χρειάζεται η επιχείρησή σας. Μπαίνετε τώρα στο cosmote.gr/ Magenta One Business, μαθαίνετε περισσότερα και κερδίζετε ακόμα περισσότερα. Σε σύντομο διάλειμμα πάμε, είναι 12 παρατέταρτο η ώρα. Επανέρχομαι με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχη άμυνας του κόμματος, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά.
8: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. 212-212-4800 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Νερπαπάκι Αλφα Radio 989.gr το email μας. 6947-989-989 το Viber του σταθμού. Καλημερίζω τον Μιχάλη Κατρίνη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Κατρίνη, τι κάνετε?
9: Καλημέρα κύριε Βενίδη, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, όλα καλά.
0: Έβλεπα νωρίτερα τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος είχε πάει στο Ήλιον, επισκέπτεται το Ήλιον, πήγε και στην Λαϊκή εκεί στην περιοχή, καλώντας τον Πρωθυπουργό να έρθει σε επαφή με την καθημερινότητα των πολιτών.
9: Δύσκολο.
0: Και επισημένοντας ότι η ακρίβεια αποτυπώνεται σε επιλογές των καταναλωτών για τα βασικά αγαθά.
9: Αυτό δύσκολο για τους καταναλωτές. Όλα δύσκολα. Και ο Πρωθυπουργός θα τις επαφή με την πραγματικότητα και η πραγματικότητα που βιώνουν οι καταναλωτές.
0: Καλά, εντάξει, ας πούμε ότι ο Πρωθυπουργός είναι πιο δύσκολο να έρθει σε επαφή με την πραγματικότητα. Εσείς τι είναι αυτή η πρόταση που κάνετε στους καταναλωτές, θα είναι ριζικά διαφορετική και θα επιφέρει σημαντική μείωση τιμών και ανακούφιση στην τσέπη?
9: Κύριε Γιαννίδη, επειδή είστε πολύ έμπειρος μεσογράφος και παρακολουθείτε πολύ στενά την πολιτική επικαιρότητα, θυμάστε το ΠΑΣΟΚ ήδη από το 2022 και αρχές του 2023 πιο έντονα. Είχε προτείνει να εφαρμοστεί η σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά διατροφή. Αυτό λοιπόν εφαρμόστηκε στην Πολωνία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Κύπρο. Μηδενικό ΦΠΑ για λίγα μεν προϊόντα, αλλά μηδενικό ΦΠΑ. Και μάλιστα και πριν από ένα μήνα που είχαμε πάει με τον πρόεδρο, τον Καρδουλάκη, μας είχε πει ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης ότι θα το εφαρμόσει και σε κάποια άλλα βασικά προϊόντα διατροφής. Εφαρμόστηκε, μειώθηκε ο πληθωρισμός στο φήμο. Δηλαδή, να καταλάβουν οι ακροατές μας. Μειώθηκε η τιμή των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ. Μειώθηκαν βεβαίως και τα έσοδα στα δημόσια ταμεία. Αν το κάνουμε δηλαδή αναγωγή στην Ελλάδα, μειώθηκαν τα υπερέσοδα που έχει αυτή τη στιγμή ο κρατικός προϋπολογισμός από το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Να πω μόνο ότι για το Μάρτιο του 26 τα επιπλέον έσοδα από το στόχο ήταν 167 εκατομμύρια. Προσέξτε, σε ένα μήνα μόνο το κράτος τις έπαιξε. Επιπλέον 167 εκατομμύρια από το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα κάψιμα, κύριε Βιονίδη.
0: Γιατί ανέβηκαν οι διεθνείς τιμές, οπότε προφανώς ανέβηκαν και στην Αγγλία.
9: Σωστό, και ανέβηκαν και οι επιβαρύνσεις στους καταναλωτές και το κράτος πήρε παραπάνω έσοδα για να βγει ο κύριος Μητσοτάκης τέλος του μήνα και να πει δίνω 500 εκατομμύρια ευρώ επιδόματα. Εμείς λοιπόν τι λέμε, πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να έχει τον υψηλότερο σχεδόν ειδικό φόρο κατανάλωσης σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν ξεκινάει από 0,33 ευρώ το χιλιόλιτρο και εμείς είμαστε από 0,68, σχεδόν διπλάσιο. Άρα πρέπει να υπάρχει μια τόση τιμής και όχι μόνο στα κάψιμα, αλλά και στα βασικά προϊόντα διατροφής και ταυτόχρονα, κύριε Γεννίδη, να λειτουργήσει κάποια στιγμή και η αρχή προστασίας καταναλωτή. Θυμάστε εκείνη τη Δημαία που είχε βγει ο κύριος Γεωργιάδης και πανηγύριζε ότι κάνει σαφάρι ελέγχων και ράλι ελέγχων και έχει βγει στην αγορά.
0: Με τώρα υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή για τον έλεγχο της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή.
9: Και τα μαϊμού προϊόντα μετά από τρεις μέρες ανακοινώθηκε από την αρχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο των προϊόντων ότι η ετήσια απώλεια εσόδων από τα απομιμητικά προϊόντα στην Ελλάδα εκτιμάται σε 350 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι που δεν κάνει η Δημαία του κύριου Γεωργιάδη, όπως δεν έκανε και έλεγχο στο ράλι αυξήσεων που είχαμε από το 22 μέχρι τώρα, όπως δεν κάνει και τώρα επί κύριου Φεδωρικάκου, όπως δεν έκανε επί Σκρέκα, όπως δεν κάνει αρχή προστασίας καταναλωτή που φτιάξανε, αλλά δεν κάνει τίποτα. Γιατί.
0: Εσείς δεν είχατε προτείνει αυτή την αρχή και λέγατε μάλιστα ότι και ορθώς την επικρότηση την υιοθέτησε ο κύριος Φεδωρικάκος.
9: Εμείς είχαμε προτείνει κάτι τελείως διαφορετικό που προσέξτε. Έδινε πραγματική δύναμη στους καταναλωτές να καταγγέλουν, επωνύμως όπως ζητάει το Πασόκ.
0: Και τώρα δεν υπάρχει ζήτημα καταγγέλων. Μπορείς να καταγγείλεις.
9: Όποιος εσκροκερδεί να αναρτάται το ονοματεπώνυμο ή διεύθυνση της επιχείρησης για να ξέρουν οι πολίτες ότι η επιχείρηση Μιχάλης Κατρίνης ΑΕ αυτή τη στιγμή πήγε να πάρει χρήματα παραπάνω από όσα έπρεπε και έσοδα. Όλα αυτά λοιπόν καλύπτουν.
0: Αυτό στη βάση καταγγελιών καταλαβαίνετε ότι συνιστά πλήρη παραβίαση του οποιοδήποτε τεκμηρίου αθότητας.
9: Όχι, όταν υπάρχει όμως διαπίστωση.
0: Αν υπάρχει διαπιστωμένη παράβαση και σε τελικό βαθμό, προφανώς.
9: Επιτρέψτε μου λίγο, επειδή παρεμηνέθηκα αυτό που είπα. Εμείς έχουμε ζητήσει ως Πασόκ να δημοσιοποιούνται, όχι μέσω διαρροών δημοσιογράφων, να δημοσιοποιούνται επισήμως οι επωνυμίες των επιχειρήσεων που τους πιάνουν να εσωκερδούν εις βάρος των πολιτών. Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει και δεν γίνεται. Γίνεται περιπτωσιολογικά και μέσω διαρροών και δεν γίνεται επισήμως και σταθερά και επωνύμως. Όπως επίσης αυτό που δεν γίνεται είναι ότι δεν πατάσει το πληθωρισμό και ακρίβεια. Δεν είναι τυχαίο ότι το Μάιο η Ελλάδα είχε 5% πληθωρισμό όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης ήταν το 3,2% και στην ενέργεια είχαμε διπλάσιο πληθωρισμό. Κύριε Γιαννίδη, σε σχέση με την Ευρωζώνη. Δεν μπορεί οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ελλάδα να φαίνονται περισσότερο πάντα και συνέχεια και στην υπόλοιπη Ευρώπη να φαίνονται πάντα λιγότερο. Άρα εδώ δεν λειτουργεί σωστά ο μηχανισμός ελέγχου της αγοράς.
0: Πάντως, είπε κάτι ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον κύριο Χατζηνικολάου τις προάλλες. Είπε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, σημειώνοντας τη δική σας την πρόταση κυρίως, που λέει ότι το να καταργήσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, καλά αυτό δεν γίνεται να τον καταργήσεις, αλλά να τον μειώσεις σοβαρά.
9: Εμείς δεν είπαμε ποτέ για κατάργηση.
0: Καλά, αυτό σοβαρά απαγορεύεται βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών ούτως ή άλλως, διότι αυτό θα ανοίξει την πόρτα για το λαθρεμπόριο. Ναι, ναι, σύμφωνοι, δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρχει κάποιος ειδικός φόρος για να διαφοροποιείς τα είδη πετρελαίου. Λέει όμως ότι αν μειώσεις σημαντικά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα έχεις μεγάλη τρύπα στα έσοδα, θα έχει μια τρύπα γύρω στο 1 δις στα έσοδα και λέει ότι δεν έχει ακούσει μια επαρκή αντιπρόταση από την αντιπολίτευση γι' αυτό.
9: Κύριε Βιαννίδη, συγγνώμη.
0: Όχι, κύριε Μητσοτάκη, δεν θέλω να μπερδεύουμε.
9: Το είπατε με τόσο.
0: Πλάκα κάνω.
9: Σαν να το λέγει ο Μητσοτάκη.
0: Ναι. Εντάξει, δεν πάρε εξηγούμε.
9: Έτσι όπως το είπατε, σαν να το Μητσοτάκη. Αυτό παρασύρθηκε.
0: Τι κάνω, όπως το είπε ο άνθρωπος.
9: Προσέξτε λίγο. Σας είπα πριν ότι σε ένα μήνα μέσα εισέπαξε το κράτο επιπλέον 167 εκατομμύρια από το στόχο που είχε θέσει το Δεκέμβριο του 25 στον προϋπολογισμό. Σε ένα μήνα μέσα λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Πιερακάκης και οι επιτελείς του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης πήραν επιπλέον από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ στα καύσιμα 167 εκατομμύρια. Όχι 167 εκατομμύρια έσοδα, επιπλέον έσοδα του στόχου. Άρα, ωραία είναι αυτά και η τρομοκρατία και όλο αυτό και η κινδυνολογία που βγάζει από το καπέλο ο κ. Μητσοτάκης κάθε και λίγο. Αν δούμε όμως τα νούμερα, κάθε μήνα δίνουν τα απολογιστικά στοιχεία, θα δείτε εκπληκτικά υπερέσοδα από την έμεση φορολογία και ταυτόχρονα, κύριε Βιαννίδη, να αυξάνονται τα χρέη των πολιτών σε φορέα και ΕΦΚΑ, να αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα του δημοσίου προς ιδιώτες. Από το Δεκέμβριο μέχρι τον Απρίλιο είχαμε 450 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον αύξηση αυτών που χρωστάει το κράτος στους επαγγελματίες, οι οποίοι κάνουν το λάθος να συναλλάσσονται με την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ως κράτος, εννοώ, να πληρώνουν τη φορολογία, να πληρώνουν το ΦΠΑ και να μην παίρνουν τα χρήματα που δικαιούνται από το ελληνικό δημόσιο, και να παίρνουν τα από 1 και 1,5 χρόνο, μέσα σε 4 μήνες αυτά μαζί με τις εκκρεμίες επιστροφές φόρων αυξήθηκαν 450 εκατομμύρια. Άρα ένα κράτος μπαταχτσής που δεν πληρώνει όσοι συναλλάσσεται και την ίδια στιγμή φορολογεί το συνταξιούχο, το μισθωτό, το μικρομεσαίο επαγγελματία με την υψηλότερη έμεση φορολογία.
0: Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά τα οποία λέτε, εγώ τα καταλαβαίνω, αυτά συνιστούν γενικώς μια πολιτική αντιπρόταση. Γιατί αυτή την πολιτική αντιπρόταση δεν την επικοινωνείτε καλύτερα στους πολίτες? Γιατί, να το πω με τους όρους, με τον όρο που έχει καθιερωθεί, επιτρέψατε να μην κουνιέται η βελόνα, ή όταν κουνιέται η βελόνα να κουνιέται προς τα κάτω και ο κύριος Τσίπρας να επιστρέφει και να διεκδικεί στην πραγματικότητα τη δεύτερη θέση άμα τη εμφανίσει?
9: Γιατί δεν έχουμε την τύχη και το προνόμιο, κύριε Βιαννίδη, να μας καλούν για συνεντεύξεις και με τον τρόπο που γίνονται συνεντεύξεις δημοσιογράφοι όπως ο Γιώργος Ευγενίδης. Δυστυχώς δεν μας δίνουν πολύ αυτή τη δυνατότητα και την ευκαιρία να λέμε τις θέσεις και τις απόψεις και να συγκρίνει ο κόσμος τι λέει η Νέα Δημοκρατία, τι πραγματικά συμβαίνει και τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Εμείς λοιπόν θα επιμείνουμε στις προτάσεις που έχουμε κάνει. Θυμίζω όταν το ΠΑΣΟΚ μιλούσε η επαναφορά του ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους και το κοστολογούσε με 650 εκατομμύρια ευρώ, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή παραδέχθηκε ότι αυτό το νούμερο είναι ακριβές. Όμως δεν το δίνει. Δίνει 1 ή 1,5 επίδομα το χρόνο δίκην ΕΚΑΣ όταν έχει τις δημοσκοπήσεις και δεν είναι υπέρ του. Όταν το ΠΑΣΟΚ μιλούσε για μείωση του ΦΠΑ, λέγανε δεν γίνεται, αλλά εφαρμόστηκε στις άλλες χώρες. Τώρα το ΠΑΣΟΚ λέει να υπάρχει δωρεάν μεταφορά για τους νέους όσους προσφέρουν τον με 35 εκατομμύρια ευρώ κόστος. Μας λένε ότι έχουμε λεφτόδεντρα. Προσέξτε, και σας είπα πριν ότι μόνο από τα μαϊμού προϊόντα που δεν τα βρίσκει η Δημαία του κ. Γεωργιάδη και οι αρχές του κ. Μητσοτάκη χάνει το κράτος έσοδα 350 εκατομμύρια. Και πριν από 4 μέρες, το διαβάσατε για την ανακοίνωση,
0: ναι.
9: Η κυβέρνηση έδωσε 1,15 δισεκατομμύρια, 1,15 δισεκατομμύρια ευρώ απευθείας αναθέσεων σε εξοπλιστικά, με έναν τρόπο που πραγματικά εμένα, που είναι 2 χρόνια στην Επιτροπή, δεν με έχει σοκάρει ποτέ μέχρι σήμερα ο τρόπος και η διαδικασία και η μεθόδος. Άρα, εδώ κάποιοι μπορούν να θέλουν να εμφανίσουν ως μονόδρομο τον κύριο Μητσοτάκη και ότι αυτά που κάνει είναι τα μοναδικά που γίνονται. Όμως, όταν, κύριε Βιαννίδη, και τελείωνα με αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 5 χώρες ζητάνε εδώ και 3 μήνες να ενεργοποιηθεί ρήτρα διαφυγής και να υπάρχει ευελιξία ώστε να μπορούν τα κράτη να στηρίξουν τους πολίτες εν ώψη του ράλι αυξήσεων στις τιμές ενέργειας. Και η Ελλάδα δεν είναι σε αυτές τις 5 χώρες. Τώρα καταλαβαίνετε ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Κατρίνη. Καλή εβδομάδα, εύχομαι. Τώρα να έχουμε μπει σε προεκλογικούς ρυθμούς για τα καλά, παρότι...
9: Έρχεται σε 4 μήνες, θα έχουμε κάλυπτο από το λαό στα μιλήσει.
0: Α, είστε πεπισμένος εσείς ότι πάμε για το φθινόπωρο.
9: Και θα αποτιμήσει όλα αυτά που έγιναν.
0: Τι σε 4 μήνες. Αφού ο Μητσοτάκης λέει την άνοιξη.
9: Εντάξει, τώρα ο κ. Μητσοτάκης λέει αυτό που πρέπει να λέει, αλλά θα δούμε, η ζωή θα δείξει αν αυτό που λέει το εννοεί.
0: Μάλιστα.
9: Ή θα αναγκαστεί υπό την κοινωνική πίεση να προσφύγει σε κάλπες για να διαφύγει.
0: Για να δούμε. Για να δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή. Ευχαριστώ, κύριε Κατρίνη. Θα τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά.
9: Καλημέρα,
0: ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. στην Ηλία και το Μεάρη Άμυνα του κόμματος, ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, κυρίες και κύριοι, ήταν εδώ μαζί μας. Είναι σχεδόν 12 η ώρα. Έχω πει όλους τους χορηγούς, δεν θα με μαλώσει κανένας και τα ταξίδια τα έχω πει όλα. Λοιπόν, κάπου εδώ μπορούμε σιγά σιγά να κάνουμε φινάλε. Εκτιμώ, φινάλε εβδομάδας. Τώρα πολιτικά χαλαρά είμαστε σήμερα. Ο γιος του Χαφτάρα έρχεται. Αν σας ενδιαφέρει τώρα, 12 η ώρα πρέπει να είναι λογικά στο Υπουργείο Εξωτερικών και κατά τις 4 η ώρα θα πάει και μια βεγγέρα από τον κύριο Μητσοτάκη να τον χαιρετήσουμε. Αυτός είναι ο τουρκόφιλος γιος Χαφτάρο. Δεν είναι ο πιο κανονικός Νταραβερτζής. Ο Νταραβερτζής είναι ο άλλος, ο businessman. Όταν ακούς businessman από τη Λιβύη, είναι. Βάζεις το χέρι και στις δύο τσέπες και κρατάς καλά-καλά μέσα μέχρι να πιάσεις δέρμα. Χνούδι, ναι, κράτα καλά, βάστα γερά. Λοιπόν, η Λένα Βασιλείου, δεν είπα κάτι.
4: Δεν έχω να πω τίποτα.
0: Μην πεις, πες ειδήσεις. Η Λένα Βασιλάκου με το Δελτίο των Ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Γιάννης ο Τριάντης. Αρχίζει τώρα η πραγματική ψυχαγωγία εδώ πέρα. Ναι, ότι είναι ωραίο, είναι για τη ζέστη είναι. Να σταυρώσει τα χέρια στον καναπέ εδώ άμα είσαι. Περιμένεις το ανέκλητο της μοίρας. Υγιένεται, τα λέμε αύριο στις 11.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν χαιρέτησαν ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα αλλά και κράτη της Ανατολής, ανάμεσά τους το Κατάρ, η Τουρκία και η Ιαπωνία. Στην παράθαλάσσια γαλλική πόλη Εβιάν, όπου αρχίζει σήμερα η σύνοδος κορυφής της ομάδας των 7 πλουσιότερων χωρών του κόσμου, αναμένεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο της ανακοίνωσης της καταρχάς συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του μεταξύ τους πολέμου. Το άνοιγμα του στενού του Ορμούς και τα επόμενα βήματα σχετικά με το Ιράν θα βρεθούν μεταξύ των ζητημάτων με τα οποία θα ασχοληθούν οι παγκόσμιοι ηγέτες από τις 15 ως τις 17 Ιουνίου. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αναμένεται να στείλουν αντιπροσωπείες στην Ντόχα αυτή την εβδομάδα για προπαρασκευαστικές έμεσες συνομιλίες εν ώψη της υπογραφής την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη μιας συμφωνίας με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με διπλωματική πηγή που μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Σε δηλώσεις του, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ανέφερε πως η διεθνής ναυτική αποστολή που συστάθηκε από τη Γαλλία και τη Βρετανία είναι έτοιμη να υποστηρίξει το άνοιγμα της θαλασσίας οδού. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται στις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδος να έχει συνομιλίες με το Γάλλο ομόλογό του. Ακολούθως, οι δύο πρόεδροι θα παραστούν στο δείπνο για την έναρξη της συνόδου, στο οποίο θα παρευρεθούν οι ηγέτες της Γερμανίας, του Καναδά, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας. Επίγουσα συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ θα επιδιώξει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που μίλησε στο CNN. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε σφοδρά τη χθεσινή επιδρομή του Ισραήλ στη Βηρυτό, δηλώνοντας εξοργισμένος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Σημαντική πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent στα 82,97 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε κατά 4,36% και του αμερικανικού αργού στα 80,41 δολάρια το βαρέλι κατέγραψε πτώση 4,47%. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Φρικτό θάνατο βρήκαν 4 αδέλφια, ένας άνδρας 76 ετών και 3 γυναίκες 69, 83 και 85 ετών, όταν ξέσπασε φωτιά στο κοντέινερ όπου διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια ως σεισμόπληκτοι. Υπό έλεγχο τέθηκε νωρίτερα η φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων επί της λεωφόρου Ιωνίας 55 στο Μενίδη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς. Η τροχιά προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Ιωνίας και τη γέφυρα της Αττικής Οδού, στην οδό Ορφέως και στις οδούς Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα. Εκπρόσωποι της Αμερικανικής Εύρων βρίσκονται σήμερα στην Αθήνα για να επισημοποιήσουν την είσοδο της εταιρείας σε ακόμη ένα θαλάσσιο οικόπεδο έρευνας ύδρογων ανθράκων, το λεγόμενο Block 10, ανοιχτά του Κυπερισιακού κόλπου. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, η συμφωνία προβλέπει τη συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση που μέχρι σήμερα διαχειριζόταν η Hellenica Energy, καθώς και τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου στην Αμερικανική εταιρεία. Υπέρβαση 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ πάνω από το στόχο για το πρώτο πεντάμινο καταγράφει το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για την περίοδο Ιανουαρίου-Μάιου του 2026. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Βορειοανατολική Αττική και την Αθήνα για την εξάρθρωση σπήρας που έκλεβε οχήματα. Μέχρι στιγμής η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν από σήμερα ως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στο διεθνή χώρο και πάλι, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε το ρωσικό πλήγμα στο μοναστήρι της Λάβρας στο Κίεβο, που προκάλεσε πυρκαγιά στον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου του 11ου αιώνα, ως σοβαρό έγκλημα κατά του χριστιανικού πολιτισμού. Κάλεσε τις χώρες της G7 να εντείνουν την πίεση στη Ρωσία και να αυξήσουν τη βοήθεια για την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 το απόγευμα, Ισπανία πράσινο ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος για το Μουντιάλ. Η ακτή Ελεφαντοστού κέρδισε το Εκουαδόρ 1-0 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ενώ Σουηδία την Ισία 5-1. Χθες Γερμανία Κουρασάο 7-1 και Ολλανδία Ιαπωνία 2-2. Στη 1:30 μετά το μεσημέρι, η πρεμιέρα της Μαρίας Σάκαρη στο τουρνουά τένις του Νότιγχαμ θα αναμετρηθεί με τη χρυσή Ολυμπιονίκη του Παρισιού, Τσινγουέν Ζένγκ.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές αναπεριόδους με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.

0: Γεια και χαρά σας. Καλή εβδομάδα. Αρχίζοντας με ένα βήχα. Ωραία. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και η ομάδα μας, Ορέστης Παπάς στη ρύθμιση των ήχων, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, και εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail onair@alpharadio989.gr, και αν χρησιμοποιείτε το Viber, ο αριθμός του 6947-989-989. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ και μήνες, γιατί διαδέχομαι στο μικρόφωνο τον Γιώργο Ευγενίδη και έτσι γίνομαι σοφότερος πολιτικά, δημοσιογραφικά και μουσικά βέβαια, και του χρωστώ χάρητες στο Γιώργο, ο οποίος είναι ένας ικανότατος δημοσιογράφος. Λοιπόν, τι τρέχει? Συμφωνία επιτέλους μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, θα δούμε. Υπάρχει καταρχήν κάτι που έχουν συμφωνήσει, αλλά θα δούμε αν θα συμμορφωθεί το Ισραήλ ώστε να καταστούν εφαρμόσιμα ορισμένα στοιχεία της συμφωνίας, όπως ας πούμε η διαθέτηση για τα στενά του Ορμούζ και οι συζητήσεις μετά από 2 μήνες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πάντως, σε περίπτωση αντιδράσεων εκ μέρους του Νετανιάχου με ενέργειες όπως αυτή πριν από λίγες μέρες, που ενώ ο Τραμπ θυραμολογούσε και έλεγε η συμφωνία είναι έτοιμη, θα την υπογράψουμε, το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στο Λίβανο. Εάν υπάρξουν τέτοιες αντιδράσεις, δεν αποκλείεται να προσλάβει διαστάσεις, ρήξεις η ήδη τεταμένη σχέση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών Νετανιάχου-Τραμπ. Θα δούμε. Στα δικά μας, ωραία πράγματα. Πρόταση του Ανδρουλάκη για εισιτήριο στους νέους κάτω από 24, δωρεάν μετακίνηση, υπερθεμάτησε ο Αλέξης Τσίπρας. Και που είστε ακόμη? Κάθε εβδομάδα μέχρι τις εκλογές, ας είναι και τ' άλλα καλοκαίρι, με αποκορύφωμα πιθανώς όσα θα πει ο Πρωθυπουργός και θα δώσει στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, στη Διεθνή, και έχουμε να ζήσουμε με χρυσά κουτάλια σε θεωρητικό επίπεδο από όλους. Ακούγοντάς τα αυτά το Σαββατοκύριακο, μελαγχόλησα λίγο. Θα μου πείτε, είναι δικό σου θέμα αν μελαγχόλησες, κύριε. Να σας πω γιατί. Γιατί ακούω συνέχεια για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, κυρίως για τον πρωτογενή τομέα. Άκουσα μάλιστα τον νέο Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Σχοινά, να λέει ότι θα δοθούν 20 δισεκατομμύρια τα προσεχή χρόνια στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Μάλιστα, αυτό είναι ενδιαφέρον. Αλλά πιο πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό που διάβασα για την κατάσταση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην Αυστρία. Όχι θεωρητικούρες και ναι, θα δώσουμε αυτά διότι θα κάνουμε και ένα συνολικό σχέδιο που δεν έχει καμία σχέση με τις ρητορίες ή τις υποσχέσεις των δικών μας εδώ πολιτικών. Όλων. Και αυτών που κυβερνούν και αυτών που φιλοδοξούν να κυβερνήσουν. Θα σας διαβάσω ορισμένες λεπτομέρειες και θα κρίνετε εσείς και νομίζω θα συμφωνήσετε. Τι άλλο? Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Στην Ελβετία, αφενός μεν έγινε δημοψήφισμα για το πλαφόν των κατοίκων, να μην περάσει δηλαδή τα 10 εκατομμύρια, έλεγαν αυτοί που ζήτησαν το δημοψήφισμα, ανησυχώντας για το μεταναστευτικό, τελικά δεν πέρασε αυτή η πρόταση. 55% ψήφισαν να μείνουν τα πράγματα ως έχουν, αλλά ταυτόχρονα στην Ελβετία είχαμε και μια πολύ μεγάλη διαδήλωση εναντίον των G7. Ναι, στην κατάλευκη μα πένθυμη Ελβετία, που λέει σε ένα στίχο του ο Καβαδίας. Η Ελβετία λοιπόν νομίζω ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον αυτές τις μέρες, και γι' αυτό ζητήσαμε από τον φίλο μας γιατρό που διαμένει στην Ελβετία, τον Μιχάλη Καλαβριτινό, να είναι στο τηλέφωνό του, παρότι εργάζεται, θα ξεκλέψει 5-10 λεπτά, να τα πούμε, να δούμε ποια είναι συνολικά η κατάσταση, πώς είδε ο κόσμος αυτό το δημοψήφισμα και τι θα μας πει και για τις διαδηλώσεις. Επίσης, στις 12.30, Αφεύκτος θα μιλήσουμε για αυτή την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και θα έχουμε μαζί μας ένα σοβαρό άνθρωπο, τυχαίνει να είναι και συμπατριώτης μου, εκεί κάτω είμαστε σοβαροί οι περισσότεροι. Λοιπόν, τον Γρηγόρη Θεοδωράκη, ο οποίος είναι στέλεχος του νέου κόμματος που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Τι άλλα, Μουντιάλ, κύριοι και κυρίες, Μουντιάλ, με μια ομάδα που ξεχώρισε μακράν καλύτερα από τις άλλες, και δεν είναι η Βραζιλία, είναι το Μαρόκο.
1: Αλφα Radio 989.

Η μουσική αυτή είναι παραδοσιακή του Μαρόκου και παρουσιάζει ενδιαφέρον αυτή η χώρα, γιατί σε πολλούς τομείς και στο ποδόσφαιρο κάνει μια συστηματική δουλειά υποδομής. Γι' αυτό και έχει πλημμυρίσει η Ευρώπη, και εμείς έχουμε εδώ τον Ελκαμπή και άλλους πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Αλλά αν δείτε την υποδομή, μιλάμε για το ποδόσφαιρο τώρα, έτσι, αν δείτε τα στάδια και τι δουλειά γίνεται, θα χλωμιάσουν ορισμένοι δικοί μας, αλλά και γενικότερα. Ας ακούσουμε λίγο αυτή την Ναμπίλα Μαάν από το Μαρόκο και θα πάμε και σε άλλα ζητηματάκια.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1876, πάτησαν το πόδι του στην Κύπρο, πάτησε το πόδι του στην Κύπρο ο νέος δυνάστης, ο Εγγλέζος. Διαδέχθηκε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και από τότε ξέρουμε ποια ήταν η μοίρα της Κύπρου και πώς διαμορφώθηκε. Επίσης, το 1994 πέθανε ο Μάνος Χατζηδάκης, σαν σήμερα, αλλά και η Έλα Φιτζέραλντ. Αν προλάβουμε, θα παίξουμε τουλάχιστον ένα τραγούδι εκείνου του εξαιρετικού και τολμητία Μάνου Χατζηδάκη. Λοιπόν, ακούστε σας παρακαλώ ορισμένα στοιχεία για την Αυστρία, την χώρα των χαρούμενων αγροτών. Ναι, έτσι λέει το ρεπορτάζ. Και συγκρίνεται με τα δικά μας. Εκεί λοιπόν, αναπεριοχή, ας πούμε, αναφέρει το Abdenau, η τοπική παραγωγή σε μια όχι μεγάλη περιοχή όπως είναι αυτό, το Abdenau, 60 τοπική παραγωγή φέρνουν κρέας, τυρί, γιαούρτια, λαχανικά και βότανα σε ένα κοντινό συνεταιριστικό κατάστημα, ακολουθώντας μια στρατηγική άμεσης διανομής από τη φάρμα στο τραπέζι, που δεν χρειάζεται αυτή η διαδικασία μεσάζοντες. Και αυτό, δείτε το, ως περιοχή-περιοχή συμβαίνει με τους συνεταιρισμούς και τα ντόπια προϊόντα, συμβαίνει κατά κόρον. Τι κάνει το κράτος? Διαβάζω. Η δημόσια στήριξη θεωρείται ευρέως εδώ, δηλαδή πάρα πολλοί τη θεωρούν βασικό παράγοντα για την άνθηση του γεωργικού τομέα. Με τα 35.000 μέλη του, το αγροτικό επιμελητήριο του Σάλτσμπουργκ παρέχει στους αγρότες, ιδιαίτερα στους νέους, μαθήματα κατάρτισης, νομικές και επιχειρηματικές συμβουλές, βοήθεια στην πλοήγηση στο σύστημα επιδοτήσεων και υποστήριξη στην προώθηση των προϊόντων. Δεν τελειώσαμε. Έχουμε γραφειοκρατία και έχουμε αγορές που είναι εξίσου απαιτητικές, είπε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού του Σάλτσμπουργκ, του επιμελητηρίου, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν και προβλήματα, και λέει: το πλεονέκτημά μας, που είναι ταυτόχρονα και μειονέκτημα, είναι η δομή μας, γιατί ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τη μαζική παραγωγή. Σκεφτείτε λίγο. Βγάζουμε βαμβάκι εδώ, αλλά μπροστά στο βαμβάκι που βγάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Αίγυπτος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, γιατί είναι μικρή η παραγωγή. Αυτό συμβαίνει και σε άλλα προϊόντα, γεωργικά δικά μας. Ο μόνος τρόπος, επομένως, λέει ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, του Σάλτσμπουργκ, για να επιβιώσουμε στην αγορά, είναι η ποιότητα και το προϊόν να είναι αναγνωρίσιμο, να έχει πρόσωπο. Και ακούστε κάτι τελευταίο και κάντε εσείς τις συγκρίσεις με τα κάθε μας. Η κατάρτιση των νέων γενεών αγροτών θεωρείται υψίστης σημασίας. Η Αυστρία διαθέτει περίπου 70 σχολές που καταρτίζουν τους αγρότες του μέλλοντος. Η γεωργική σχολή Γουίνκλοφ, κοντά στο Σάλτσμπουργκ, καταρτίζει 260 μαθητές ηλικίας 14 έως 17 ετών. Οι υπεύθυνοι εδώ λένε ότι οι αιτήσεις για την κρατική σχολή έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία 5 χρόνια. Και όπως λέει ο διευθυντής της σχολής αυτής, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τους νέους με τέτοιο τρόπο ώστε όχι μόνο να τα καταφέρουν στην επαγγελματική ζωή, αλλά και να μάθουν τις βασικές δεξιότητες για την προσωπική τους ζωή. Δεν ξέρω, τα διάβαζα και λέω, εμείς εδώ τι κάνουμε? Όχι τώρα, όχι πριν από 10 χρόνια, όχι πριν από 20 χρόνια, συνολικά έχουν γίνει λίγα, ελάχιστα πράγματα. Και πολύ φοβάμαι, επειδή θα αρχίσει ήδη η προεκλογική λογόρια από όλους, θα δείτε ότι ο πρωτογενής τομέας θα είναι πρώτος, θα είναι προτεραιότητα, διότι όλοι θα αναφέρονται το Α, το Β. Εάν υπάρξει ένα σχέδιο που να πλησιάζει αυτό της Αυστρίας και άλλων προηγμένων χωρών, προηγμένων τεχνολογικά, αλλά και σε ό,τι αφορά το σχέδιο, όπως είναι η Ολλανδία, όπως είναι άλλες χώρες, τότε υπάρχει ελπής. Αλλιώς θα θαυτούμε όλοι μέσα στα λόγια τους και η πραγματικότητα μετά τις εκλογές θα είναι εξίσου δύσκολη όσο είναι σήμερα. Διαφωνήσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
6: Για μένα.
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Ε, τότε δε στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αστερόσκονη.
10: First Dates.
11: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
10: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας από την Ελβετία είναι ο φίλος Μιχάλης Καλαβριδινός, ο οποίος ζει και εργάζεται στην Ελβετία και είχε την καλοσύνη να μας μιλήσει, του το ζητήσαμε, πρώτον για το δημοψήφισμα. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και για την πρόσκληση και πολύ ευχαρίστως να σου απαντήσω όσο μπορώ και όση δυνατότητα έχω για τα θέματα που θα μου βάλεις.
1: Επειδή ζεις εκεί και είσαι και πολιτικά ένας ενεργός πολίτης, δηλαδή δεν κάθεσαι στο γραφείο σου και δουλεύεις και επειδή σε ξέρω, θέλω να μου πεις, αυτή η κατάσταση η προεκλογική επέφερε κάποιο είδους συγκρούσεις, αντιμαχίες σε επίπεδο εννοώ αναλύσεων, ιδεών? Υπήρξαν ομάδες που υποστήριξαν όντως το πλαφόν? Πώς ακριβώς είχε διαμορφωθεί η κατάσταση ή δεν ασχολήθηκε πολύ η κοινωνία?
2: Ασχολήθηκε, θα μπορούσα να πω, πάρα πολύ, διότι η συμμετοχή σε αυτό το δημοψήφισμα ήταν 58,86%, που είναι αρκετά υψηλή συμμετοχή για δημοψήφισμα. Όπως ξέρεις, το 54,79% απέρριψε αυτή την πρόταση του συντηρητικού κόμματος SVP και 45,21% το αποδέχτηκε, αλλά δεν πέρασε βέβαια, διότι η πλειοψηφία είπε όχι. Όσον αφορά την τοπογραφία, από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά μου, μεγαλύτερο ποσοστό απόρριψης είχαν οι κεντρικές και οι δυτικές περιοχές, ενώ οι ανατολικές περιοχές, εκτός από το καντόνι του Graubünden, ήταν πλειοψηφικά η αποδοχή αυτής της διάταξης.
1: Υπάρχει λόγος για αυτή τη διαφορά? Υπάρχει λόγος, δηλαδή, γιατί οι ανατολικές περιοχές? Είναι οικονομικοί λόγοι, είναι συρροή μεταναστών και υποδοχής είναι αυτές οι περιοχές οι ανατολικές? Γιατί ακριβώς?
2: Είναι πάρα πολλοί λόγοι. Παλιά θα λέγαμε, όπως υπάρχει μια κατεστημένη λογική, υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ της ψηφοφορίας των ψήφων των πόλεων που ήταν απορριπτική και σε σχέση με την ύπαιθρο που ήταν περισσότερο θετική. Αυτό όμως ίσως θα πρέπει να το ξαναβάλουμε πάλι γενικά σαν ένα διαχωρισμό σε ερωτηματικό, γιατί πλέον η αγροτική παραγωγή στην Ελβετία απασχολεί το 2% του ενεργού πληθυσμού. Άρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι οι αγροτικοί πληθυσμοί ψήφισαν, ας πούμε, υπέρ του δημοψηφίσματος. Ένα χαρακτηριστικό το οποίο με βάση την ανάλυση είναι ότι αυτοί που ψήφισαν υπέρ της πρότασης αυτής είναι οι λεγόμενοι baby boomers. Ναι, διότι με βάση την ηλικιακή σύνθεση, υπάρχει ηλικιακή σύνθεση πλέον δεδομένη, οι ψηφοφόροι μεταξύ 18 και 34 ετών ψήφισαν υπέρ το 48%, μεταξύ 35 και 49, 51% υπέρ της αποδοχής της πρότασης, μεταξύ 50 και 64 ηλικίας χρόνων το 43% και πάνω από 65 το 40%. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες ήταν πιο σκεπτικοί σε σχέση με την αποδοχή της πρότασης από ότι οι νεαρές ηλικίες.
1: Ενώ θα περίμενε κανείς να συμβαίνει το αντίθετο.
2: Το αντίστροφο.
1: Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
2: Ακριβώς. Οι λόγοι που θα μπορούσα να πω εγώ είναι ο φόβος.
1: Ναι.
2: Ο φόβος και ίσως και το γενικότερο πρόβλημα στην Ευρώπη, όπου για μένα οι πολιτικές και οι οικονομικές ελίτ, το μόνο το οποίο ενδιαφέρθηκαν όσον αφορά την ανάπτυξη της Ευρώπης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν οι οικονομικοί λόγοι και όχι η προσπάθεια ενσωμάτωσης των εργαζόμενων των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό το είδα και εγώ και στη Γερμανία που ήμουν πάρα πολλά χρόνια και ενεργός επίσης πολιτικά. Το βλέπω και στην Ελβετία, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, γιατί εδώ οι δομές είναι διαφορετικές και η διαδικασία της ενσωμάτωσης είναι πιο συστηματική. Αλλά και εδώ υπάρχουν όμως αρκετά μεγάλες διαφορές σε σχέση με τις εθνοτικές ομάδες οι οποίες απαρτίζουν τον πληθυσμό της Ελβετίας.
1: Μάλιστα.
2: Χαρακτηριστικό είναι ότι η αλλοδαπή είναι 23% του πληθυσμού και από τους Ελβετούς πολίτες ένα περίπου 25% έχει μεταναστευτικό υπόβαθρο.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, Μιχάλη. Είδαμε μια ογκώδη διαδήλωση Ελβετών εναντίον των G7 για την σύνοδο που θα γίνει στο Evian. της Γαλλίας. Δεν μας έχει συνηθίσει η Ελβετία, ή εμείς δεν ξέρουμε ή δεν ασχολούμαστε με την Ελβετία.
2: Δεν ξέρετε. Στις μεγάλες πόλεις και η Ζυρίχη και η Γενέβη και εδώ το Σανγκάλεν, το οποίο γενικά τον Καντώνη ψήφισε υπέρ της αποδοχής της πρότασης, αλλά η πόλη του Σανγκάλεν ψήφισε κατά.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί υπάρχει μια προοδευτική δήμαρχος και μάλιστα έχει μεταναστευτικό υπόβαθρο. Λέγεται Παπά, αλλά είναι Ιταλίδα, δεν είναι Ελληνίδα.
1: Ναι.
2: Μαρία Παπά. Θέλω να πω δηλαδή ότι γίνονται οι διαδηλώσεις και μάλιστα πολλές φορές ίσως και όχι με καταλήγουν σε ευπρεπή εξέλιξη, αλλά γίνονται διαδηλώσεις για πάρα πολλά θέματα. Απλά δεν γίνεται γνωστό, γιατί η Ελβετία είναι μια μικρή χώρα, θεωρούμε όλοι ότι έχει μεγάλη ευημερία, ότι δεν ασχολούνται με θέματα άλλα πέρα από τα δικά τους. Θέλω να πω επίσης, και δεν ξέρω αν κατά χρώμα του χρόνου, ότι έγινε και δεύτερο δημοψήφισμα χτες.
1: Ναι.
2: Έγινε δεύτερο δημοψήφισμα με πρόταση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για την αυστηροποίηση των όρων της κοινωνικής θητείας. Διότι προφανώς και η Ελβετία προσαρμόζεται στην γενικότερη ασάφεια και αβεβαιότητα την γεωστρατηγική που υπάρχει στην Ευρώπη και ήθελαν να αυστηροποιήσουν τους όρους για την κοινωνική θητεία. Πράγμα το οποίο έγινε ευρύτατα αποδεκτό. Από τον πληθυσμό. Έτσι. Αυτά τα δύο.
1: Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε το χρόνο να σου αφιερώσω ένα τραγούδι μετά, ένα τραγούδι του Σαββόπουλου που αναφέρεται σε θερινά πανηγύρια εκεί στο Πήλιο. Λοιπόν, ελπίζω να τα πούμε όταν επανέλθεις στην πατρίδα το καλοκαίρι.
2: Και
1: να
2: εγώ καλά. Το ελπίζω, Γιάννη, και σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά. Ήταν ο Μιχάλης Καλαβριτινός, ένας επιστήμων, γιατρός, κάτοικος Ελβετίας. Κάποια στιγμή θα κατέβει και στη χώρα μας και θα τα πούμε. Λοιπόν, εσείς θα ακούσετε τώρα τίτλους ειδήσεων από τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά θα είναι μαζί μας ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αναμένεται να αποστείλουν αντιπροσωπείες στην Ντόχα αυτή την εβδομάδα για προπαρασκευαστικές συνομιλίες εν ώψη της τελετής υπογραφής την Παρασκευή στη Γενέβη. Σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent στα 83 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Κόνιτσα, 4 αδέλφια νεκρά από φωτιά σε κοντέινερ. Σήμερα ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, τελευταία ημέρα για τα νηπιαγωγεία και το δημοτικά και των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα γυμνάσια. Άνοιξε η πλατφόρμα του νέου προγράμματος Ανακαινίζω Νοικιάζω για την επιλεξιμότητα. Θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Αυγούστου. Στις 10 παρά 20 θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η σταθμοί του Μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στη μία.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Ρέιντιο 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Κύριε Θεοδωράκη, ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Εγώ ευχαριστώ κύριε Τριάντη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Καταρχήν, τι γίνεται κάτω στην πατρίδα μας, στην Ετωλοκαρνανία? Υπάρχει ρεύμα για την αριστερή συμπαράταξη, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Τι γίνεται, κατεβαίνει? Να μιλήσουμε στον ελληνικό.
1: Βεβαίως, να μιλήσω στον ελληνικό.
0: Ωραία, κατεβαίνεις κάτω, ποια είναι η αίσθησή σου?
1: Κατεβαίνω, για να είμαι ειλικρινής, το τελευταίο διάστημα όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα, γιατί έχω εμπλακεί με τα οργανωτικά της Ελλάς, όπως ξέρεις, ναι. Όμως σκοπεύω το επόμενο διάστημα να πυκνώσω τις παρουσίες μου. Το κλίμα είναι καλό. Δεν πανηγυρίζουμε, δεν πετάμε στα σύννεφα. Ξέρουμε ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα με τα οργανωτικά που πρέπει να επιλύσουμε, με την παρουσίαση του προγραμματός μας, με το να πάμε κοντά στον κόσμο και να αναπτύξουμε τις θέσεις μας. Όμως οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές. Βλέπω τον κόσμο να μας ακούει, να έρχεται κοντά μας. Βλέπω μια αλλαγή του κλίματος.
0: Υπάρχει στο σχεδιασμό του κυρίου Τσίπρα να μεταβεί στο Αγρίνιο ή στην Ετωλοκαρνανία προσεχώς?
1: Υπάρχει στο σχεδιασμό. Τώρα το ακριβές χρονοδιάγραμμα δεν το γνωρίζω ακόμη.
0: Ναι, δεν έχει ανακοινωθεί.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί. Ο προγραμματισμός του Αλέξη Τσίπρα είναι να επισκεφτεί όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη, γιατί ακριβώς θέλει να πάει στον κόσμο, θέλει να συνομιλήσει με την κοινωνία και βεβαίως η Ετωλοκαρνανία, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος νομός της χώρας, θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς σταθμούς της περιόδιας του. Προβλήματα είναι γνωστά, Γιάννη, τα ξέρεις, η Ετωλοκαρνανία, η οποία βέβαια έχει τρομερές αναπτυξιακές δυνατότητες και πλουτοπαραγωγικές πηγές, αλλά υστερεί σε βασικά έργα υποδομής, υστερεί σε πολλούς τομείς και κατά την άποψή μου ποτέ δεν υπήρξε και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης για το... Ένα σχέδιο που να αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι μια πικρή αλήθεια για ένα νομό ο οποίος διαθέτει τα πάντα. Τα πάντα. Έφορα, εδάφη, νερό, είναι ο αχελός και όχι μόνο, θάλασσα, βουνά και είναι ένας νομός για χρόνια σχεδόν στο μαρασμό. Δηλαδή αν εξαιρέσεις το Πανετολικό που πάει καλά και τα λοιπά και ενθουσιάζει τον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Αυτό δεν είναι, το λένε σοβαρά όλοι οι συμπατριώτες μας κάτω, όσες φορές κατεβαίνω. Τέλος πάντων, να σε ρωτήσω ευθέως. Φαίνεται και από τα λόγια του Αλέξη Τσίπρα και γενικότερα ότι στόχος είναι η εξουσία. Θα μου πεις ένα κόμμα έστω και νεοπαγές, με μια δυναμική που ήδη αποτυπώθηκε στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, έχει στόχο την εξουσία. Το ίδιο λέει και η κυρία Καριστιανού. Σε ό,τι σας αφορά, εάν κάνω υπόθεση εργασίας, έρθετε πρώτο κόμμα, με ποιον θα συνεργαστείτε για να κάνετε κυβέρνηση?
1: Και αν είναι εύλογο το ερώτημα, όμως πραγματικά, και εδώ το λέω για να αποφύγω την ερώτηση, είναι πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή εμείς είμαστε ακόμα 2 εβδομάδες. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να πάμε στον κόσμο, να συνομιλήσουμε την κοινωνία, να τους πούμε τις θέσεις μας, να τους ακούσουμε, να πραγματικά να κινητοποιήσουμε υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα για μένα είναι ότι ο κόσμος έχει απαξιώσει την πολιτική, ειδικά οι νέοι άνθρωποι. Στις τελευταίες εκλογές οι μισοί δεν πήγαν να ψηφίσουν. Και αυτό είναι τρομακτικό. Άρα νομίζω πρέπει να πάρουμε τα πράγματα από τη σειρά. Πρώτα στην κοινωνία, πρώτα να γιωθούμε με τον κόσμο, πρώτα να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας. Και μετά όλα αυτά στην ώρα τους, δηλαδή το αποτέλεσμα των εκλογών, είναι αυτό που θα καθορίσει και τις μετέπειτα εξελίξεις. Αν οι πολίτες βάλουν 5 κόμματα στη Βουλή ή 10 ή 3 ή 7, είναι διαφορετική η συζήτηση. Νομίζω ότι είναι πολύ πρόωρο αυτή τη στιγμή να μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Εμείς προφανώς δεν φοβόμαστε συνεργασίες, αλλά είναι πρόωρο. Αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει να συνεργαστούμε με την κοινωνία, με τον κόσμο. Αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας το εννοούμε πραγματικά.
0: Το γιατί η κοινωνία απήχε από τις εκλογές και απέχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εξηγείται γιατί έχει απογοητευτεί από τα πολιτικά κόμματα, από αυτά που έλεγαν και από αυτά που έπραξαν, μεταξύ των οποίων είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μην ξεχνιόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, θετικό είναι αυτό και όλοι θέλουν όλοι οι κομματικοί σχηματισμοί να κινητοποιήσουν την κοινωνία. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον με τις μετρήσεις στο τραπέζι βλέπω ότι αυτό συμβαίνει από την κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρω κατά πόσο συμβαίνει και από, από το κόμμα το δικό σας του κυρίου Τσίπρα.
1: Εντάξει, εγώ σέβομαι αυτό που λες. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι όλα αυτά είναι δυναμικά.
0: Εμείς σωστά, φυσικά.
1: Είναι δυναμικά, δηλαδή θεωρώ ότι είναι στο χέρι μας, εφόσον εμείς είμαστε όπως πρέπει, δουλέψουμε με σοβαρότητα, βγάλουμε μια νέα ομάδα μπροστά που ήδη βγαίνουν στελέχη από την κοινωνία, παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας και σε διαβεβαιώ ότι γίνεται μια πολύ τεκμηριωμένη δουλειά και από το Ινστιτούτο, αλλά και από ανθρώπους της αγοράς, της παραγωγής που προστρέχουν και βοηθούν. Εγώ νομίζω ότι είναι στο χέρι μας και το επόμενο διάστημα πραγματικά είμαι αισιόδοξος ότι ο κόσμος θα μας ακούσει. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και για μένα το πρώτο είναι ο κόσμος να μπει ξανά στην πολιτική διαδικασία, να πάει να ψηφίσει. Και ας ψηφίσει ό,τι θέλει. Για μένα το μεγάλο στοίχημα είναι η συμμετοχή. Δεν είναι δυνατόν μια κυβέρνηση που πραγματικά στον κόσμο έχει 20% στην κοινωνία να εμφανίζεται με 40% και με μια απόλυτη αυτοδυναμία. Νομίζω ότι είναι θέμα δημοκρατίας να συμμετάσχει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος και πραγματικά να υπάρχει αντιστοίχηση της κοινωνίας με το κομματικό σύστημα και την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Γιατί αν δεις και όλες τις μετρήσεις, το 97% πιστεύει ότι έχουμε

0: εκτός από τον κύριο Τσίπρα και κάποιους εκπροσώπους που φαίνονται και βγαίνουν και είναι νέα φρέσκα πρόσωπα, οφείλω να ομολογήσω, θα υπάρξουν και άλλα στελέχη που εκτός του κυρίου Τσίπρα θα μιλάνε στις περιοδίες αυτές ανά την Ελλάδα?
1: Ναι, αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό, δεν είναι μόνο η δωρεάν μετακινήση, είναι 5 εμβληματικές προτάσεις που κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο ο Αλέξης Τσίπρας. Το ένα αφορά την ενέργεια και το ρεύμα, την καθιέρωση ελάχιστη εγγυημένη σταθερής και προσιτής τιμής για τα τιμολόγια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το δεύτερο είναι η δωρεάν μετακινήση στο Λεκανοπέδιο και στη Θεσσαλονίκη. Το τρίτο είναι η κατάργηση των παρελθοντικών εξετάσεων. Το τέταρτο είναι η ενίσχυση μισθολογική εκπαιδευτικών, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
0: Ναι.
1: Και το πέμπτο αφορούσε το δημόσιο φορέα, ένα πολύ σημαντικό θέμα για την κοινωνική διαχείριση των στεγαστικών δανείων, γιατί η κατάσταση νομίζω με τα φαντς και με τα κόκκινα δάνεια έχει ξεφύγει και αποτελεί θηλιά στο λαιμό χιλιάδων συμπολιτών μας και επιχειρήσεων. Επομένως ξεκινάμε με 5 εμβληματικές προτάσεις και το επόμενο διάστημα θα ξεδιπλωθεί και μια σειρά ακόμη στοχευμένων μέτρων με απότερο σκοπό στη ΔΕΘ, όπου θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένα το πρόγραμμά μας, τεκμηριωμένα και κοστολογημένα.
0: Αυτά με εξαίρεση της ενέργειας που όντως έχει σχέση με την ανάπτυξη του τόπου, αλλά θέλει εξειδίκευση και συγκεκριμένα στοιχεία, και το άλλο που αφορά τις πανελλαδικές, τα άλλα απαιτούν χρήματα και τα χρήματα βγαίνουν από την οικονομική ανάπτυξη του τόπου, άρα θα περιμένει κανείς και από τον κύριο Τσίπρα και από τα υπόλοιπα κόμματα να μιλήσει συγκεκριμένα για την οικονομία, τον πρωτογενή τομέα, τις επενδύσεις και τα λοιπά, όπως και από τα άλλα κόμματα, όχι μόνο από τον κύριο Τσίπρα, γιατί εύκολο είναι να πεις θα δώσω σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, αλλά να πεις από πού θα βρεθούν τα χρήματα.
1: Συμφωνώ απολύτως με την προσέγγιση. Απλά θέλω να πω μια μικρή ένδειξη για να δείξω ότι καμιά φορά και αυτή η συζήτηση, δεν το λέω για σένα αγαπητέ Γιάννη, το λέω γενικά για το δημόσιο διάλογο, ότι καμιά φορά και αυτή η συζήτηση είναι παραπιστική. Ένα παράδειγμα. Λέμε να δώσουμε άμεσα μεσοσταθμική αύξηση 500 ευρώ στους γιατρούς. Ξέρεις τι κόστος έχει αυτό και τον κρατικό προϋπολογισμό? Είναι περίπου 144 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Υπενθυμίζω, 1 δις δόθηκαν για τα σκόηλ ελικίκου. 20 δις δόθηκαν σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες από 3 εκατομμύρια που ήταν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έφτασαν στα 585 εκατομμύρια επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, πρέπει να δούμε και μία μεγάλη κουβέντα που αφορά το πού πάνε οι δημόσιοι πόροι, εθνικοί και ευρωπαϊκοί. Πώς κατανέμονται που έχουμε διασπάθηση δημοσίου χρήματος, γιατί νομίζω ότι δεν είναι μόνο θέμα ηθικής τάξης, είναι θέμα πολιτικής, το να μπορούν οι δημόσιοι πόροι να κατευθύνονται όχι σε λίγους επιτίδιους ή ισχυρούς, αλλά και τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
0: Πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις όμως και στοιχεία ότι αυτά τα χρήματα έγινε διασπάθηση αυτών των χρημάτων, με τεκμήρια, με αποδείξεις.
1: Να πω κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Οι μελέτες του ΟΣΑ λένε, επίσημες μελέτες, ότι το 20% των δημόσιων διαγωνισμών συνήθως αφορούν υπερκοστολογήσεις. Αυτό αφορά συνολικά τις χώρες του ΟΣΑ. Σκέψω στην Ελλάδα, όταν η συντριπτική πλειοψηφία των δημόσιων διαγωνισμών γίνονται με απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς, τι διαφυγή χρημάτων έχουμε. Άλλο παράδειγμα.
0: Αυτό είναι παράνομο? Ή είναι μέσα σε ένα και κανονισμένο νομικό πλαίσιο?
1: Μπορεί να είναι νομότυπο,
0: ναι.
1: Μπορεί να είναι νομότυπο, αλλά σίγουρα είναι καταχρηστικό, είναι ηθικό και σίγουρα δεν ευνοεί ούτε τον υγιή ανταγωνισμό, αλλά ούτε και κυρίως τη χρηστή οικονομική διαχείριση.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, είναι ένα ζήτημα η κατανομή των πόρων. Βεβαίως έχεις δίκιο και δεν αποφεύγω το ερώτημά σου. Το βασικό θέμα είναι να πάμε σε ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο στη χώρα. Το λέμε χρόνια, ακούγεται κλισέ, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Πρέπει να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας. Πρέπει να αναπτυχθεί η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Δεν μπορεί να πάμε μόνο με τουρισμό και real estate. Προφανώς θέλουμε τουρισμό,

0: τον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά αν η χώρα δεν αποκτήσει ένα βιώσιμο και ολοκληρωμένο παραγωγικό μοντέλο, επαναλαμβάνω κατά την άποψή μας, με αιχμή του δόρωτος στον πρωτογενή τομέα, τότε τα επόμενα χρόνια θα έχουμε σοβαρό το πρόβλημα.
1: Έτσι είναι. Διάβασα πρωτήτερα, δεν ξέρω αν μας άκουγες γιατί έχεις και άλλες δουλειές. Τι συμβαίνει στην Αυστρία, στη χώρα των χαρούμενων αγροτών, λέει το ρεπορτάζ, και θα ήταν ευχής έργο να δούμε τέτοια συγκεκριμένα στοιχεία. Ευελπιστώ ότι και το δικό σας κόμμα και τα υπόλοιπα θα δουν πολύ σοβαρά και τον πρωτογενή τομέα και την υπόθεση της ανάπτυξης συνολικά. Γρηγόρη Θεοδωράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
0: Και... εγώ σε ευχαριστώ, αγαπητέ Γιάννη Τριάντη, πάντα στη διάθεσή σου. Και να... την άλλη φορά είμαι στη διάθεσή σου να μιλήσουμε και ακόμη περισσότερο για την αγαπημένη μας ετωλοκαρνανία, το πανετολικό, ό,τι θες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά. Ήταν ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Διαφημίσεις και μετά να πάμε στο Πήλιο, σε ένα χωριό που κάθε καλοκαίρι, όπως όλη την Ελλάδα, ακούγονται ωραία τραγούδια και έχει και χορούς μέσα στο θέρος. Τα έχει αυτά το καλοκαίρι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Διονύσης Σαββόπουλος, αιώνιος. Πάντως, ο Διονύσης Σαββόπουλος μαζί με τον Κώστα Φέρη, τον Γιώργο Μανιώτη, την Έννη Ευθυμιάδη κτλ., το λέω αυτό με αφορμή το Μουντιάλ, ήταν εναντίον του ποδοσφαίρου ως παιχνιδιού. Ας αφήσουμε την εμπορική διάσταση και τα λοιπά και τον κερδό κινησμό της FIFA και όλων αυτών. Και μάλιστα η αείμνη στην Έννη Ευθυμιάδη, μεταξύ των άλλων εναντίον του ποδοσφαίρου, είπε ότι αποτελεί συμβολοποίηση της σωματικής ισχύος, δηλαδή η πιο δυνατή. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι επιχειρήματα αυτά. Όμως, ό,τι και αν λένε ορισμένοι άνθρωποι, ό,τι και αν έχουν πει όπως ο Σαββόπουλος, παραμένουν εδραίοι στη μνήμη και τη δική μας και της κοινωνίας.

0: αστεριά. Λοιπόν, έτσι είναι το θέρος και η χωρή, όχι μόνο στο Πήλιο, παντού, στα νησιά μας, στα επιρροτικά μέρη, παντού. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στις γειτονιές του κόσμου, γιατί συμβαίνουν ορισμένα γεγονότα τα οποία παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Να ξεκινήσουμε από το Μεγάλο Μήλο, από τη Νέα Υόρκη. Διαβάζω. Τα ενίκια είναι τόσο υψηλά που νεοϊρκέζοι, κυρίως νέοι άνθρωποι, μένουν σε μοναστήρια με μοναχές. Ήταν περίεργο και άρχισα να διαβάζω το σχετικό ρεπορτάζ που ήταν πάρα πολύ καλό. Ακούστε λοιπόν. Καλωσορίσατε στην αγορά ενοικίων της Νέας Υόρκης, όπου το μέσο ενίκιο έφτασε τα $3,616 το μήνα κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, επίπεδο που είναι αυξημένο κατά 20% σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την πανδημία, σύμφωνα με στοιχεία του realtor.com. Και τι κάνουν οι άνθρωποι, κυρίως οι νέοι, για να αντεπεξέλθουν? Παίρνουν ένα μισθό, αρκετοί νέοι επαγγελματίες στρέφονται σε μια απρόσμενη λύση, τα μοναστήρια και τις κατοικίες που διαχειρίζονται μοναχές. Έτσι, το Sacred Heart ζήτησε από την, λέει ένα όνομα, από την Katie Redding περίπου $1,650 το μήνα, ενώ η διαμονή της στο St. Mary's Residence ανερχόταν σε περίπου $1,200 μηνιαίως. Και αναφέρει πάρα πολλές περιπτώσεις όπου πηγαίνουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι επειδή δεν μπορούν να βρουν στη Νέα Υόρκη καταλήματα να μείνουν γιατί είναι πανάκριβα. Βέβαια εκεί επικρατεί μία, υπάρχει ένας κατάλογος υποχρεώσεων, δηλαδή δεν μπορείς μετά τις 11 να μπεις, δεν μπορείς να φέρνεις όποιον θέλεις κτλ. Γενικώς όμως είναι πολύ καλή η εξυπηρέτηση και το λένε οι ίδιοι οι νεοϊρκέζοι, οι νεαροί, ως επί το πολύ νεαροί και μεγαλύτερης ηλικίας, που πάνε εκεί. Να πάμε επίσης στην κοντινή μας την Αλβανία, όπου εδώ και πάρα πολλές μέρες, από τότε που έγινε γνωστό ότι ο γαμπρός του Τραμπ πήρε μια έκταση και την διαμορφώνει αυθαιρέτως, θα κάνει μια μεγάλη επένδυση με ξενοδοχεία κτλ., αντέδρασαν πρώτοι οι Έλληνες της Αλβανίας, από τη μειονότητα δηλαδή, γιατί ήταν δικά τους τα χωράφια, η περιοχή. Κατά κύριο λόγο ήταν δικά τους. Όμως, συνολικά μέχρι σήμερα, ογκώδεις διαδηλώσεις κάθε μέρα εναντίον του Έντι Ράμα, και δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η επένδυση, γιατί ο κόσμος, το είδαμε και στην Ελβετία, με ανάλογες διαδηλώσεις εναντίον των G7. Εδώ είναι συγκεκριμένος ο λόγος που οδηγεί τον κόσμο στους δρόμους. Επίσης, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τι γίνεται στην γειτονική Τουρκία με αφορμή τις επιλογές της ελληνικής κυβερνήσεως, και η τελευταία εξέλιξη ήταν η απόφαση Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, τριών συν ένα δηλαδή, για το Κέντρο Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου. Η Τουρκία, σύμφωνα με όσα διαβάζω, έγινε έξαλλη. Τα δε ΜΜΕ της γείτονος μιλούν για κρίσιμες συνέπειες στην Τουρκία, για βρώμικη συμμαχία και για ανέσχετη πράξη από τους Έλληνες, που σημαίνει ότι κάτι καλό έγινε από την δική μας πλευρά. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία, γιατί είναι δεδομένες, τουλάχιστον αυτό ξέρουμε, θεωρητικά οι σχέσεις οι καλές μεταξύ του Ερντογάν και του Τραμπ, και μάλιστα εν ώψη της επίσκεψης στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, θα πάει και ο Τραμπ, αυτό είναι γνωστό μέχρι στιγμής, να δούμε τι θα διαμειφθεί μεταξύ αυτών και πώς θα συμβιβαστεί το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μαζί με Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ και σε αυτό και σε άλλα ζητήματα ενεργειακά και όχι μόνο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αυτό είναι η συνάντηση Ερντογάν και Τραμπ, που μάλλον θα γίνει στην Άγκυρα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για τις μετέπειτα εξελίξεις. Ελπίζω να μην λειτουργήσει η ομή διαχειριστική λογική του Τραμπ και πει, κοιτάξτε, βρείτε τα εκεί στη Μεσόγειο, μοιράστε τα για να άσετε τις διεκδικήσεις στα νησιά, αλλά τα υπόλοιπα μοιράστε τα για να πάψετε να πληρώνετε σε πολεμικό υλικό. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Είπα στην αρχή ότι σαν σήμερα το 94 πέθανε ο Μάνος Χατζηδάκης. Δεν χρειάζονται να πεις περισσότερα για αυτόν τον σπουδαίο Έλληνα. Επίσης, το 1996, την ίδια μέρα πάντα, πέθανε η Έλα Φιτζέραλντ. Θα σας αποχαιρετήσουμε με Μάνο Χατζηδάκη και Γρηγόρη Μπιθικότσι. Θα μείνετε εδώ. Ακολουθεί η Ελένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 12. Από τον Γιάννη Τριάντη, γεια και χαρά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Χαιρετίζει η Ελλάδα δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, σημειώνοντας πως η Αθήνα επενεί το διάλογο και τη διπλωματία και θα αναμένει πρώτα τις επίσημες τιμές και τις επιπτώσεις για τη χώρα μας. Όπως είπε, η ανεμπόδιστη ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούς αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, φαίνεται πως υπάρχει ξεκάθαρη αποκλιμάκωση μετά την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ η ελληνική κυβέρνηση αναμένει να αποτυπωθεί η εξέλιξη και στον καταναλωτή, κυρίως στις τιμές των καυσίμων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τα ακαθόδη ζητήματα, όπως το πότε ακριβώς θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και το τι θα συμβεί με τα αποθέματα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Ενώ το Ισραήλ υποστηρίζει πως δεν δεσμεύεται από τους όρους της συμφωνίας. Μάλιστα, ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ επέκρινε τη συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει την πάυση των εχθροπραξιών και στο Λίβανο, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τους όρους της συμφωνίας. Ο Λίβανος δεν έχει ενημερωθεί για την επίτευξη συμφωνίας, αναφέρει πηγή του Λιβάνου στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Την συμφωνία χαιρετίζουν επίσης ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως η συμφωνία περιλαμβάνει τέλη διέλευσης από τα στενά του Ορμούς. Στην παραθαλάσσια γαλλική πόλη Εβιάνο, που αρχίζει σήμερα η Σύνοδος Κορυφής της ομάδας των 7 πλουσιότερων χωρών του κόσμου, αναμένεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο της ανακοίνωσης της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του μεταξύ τους πολέμου. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αναμένεται να αποστείλουν αντιπροσωπείες στην Ντόχα του Κατάρ μέσα στην εβδομάδα για προπαρασκευαστικές έμεσες συνομιλίες εν ώψη της τελετής υπογραφής της συμφωνίας στη Γενέβη. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα πως η Διεθνής Ναυτική Αποστολή που συστάθηκε από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμη να υποστηρίξει το άνοιγμα της θαλασσίας οδού. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να έχει στις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδος συνομιλίες με τον Γάλλο ομόλογο του Μακρόν. Ακολούθως, οι δύο πρόεδροι θα παραστούν στο δείπνο για την έναρξη της συνόδου, στο οποίο θα παρευρεθούν επίσης οι ηγέτες της Γερμανίας, του Καναδά, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως επέστρεψε πολιτικά στο 2015 και μπήκε σε χρονοκάψουλα, επαναλαμβάνοντας υποσχέσεις που τότε κατέληξαν στη γνωστή κολοτούμπα, όπως είπε. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, ο κύριος Τσίπρας τάζει ξανά τα πάντα στους πάντες, ενώ το μόνο αφημί που επιβάρυνε ως πρωθυπουργός ήταν αυτό της μεσαίας τάξης. Είπε μάλιστα ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να απαντά σε ακοστολόγια τα μέτρα, τα οποία αν εφαρμοστούν θα οδηγήσουν τη χώρα από μνημόνιο σε μνημόνιο. Αναφερόμενος στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είπε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ το εισιτήριο αυξήθηκε από 1,20 σε 1,40 ευρώ και επανήλθε στη σημερινή τιμή επί Νέας Δημοκρατίας. Σχετικά με τη φορολόγηση των νέων, υπογράμμισε πως η κυβέρνηση μηδένισε το φόρο για τους νέους επαγγελματίες, υπενθυμίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αφήσει το συντελεστή στο 29%. Η μεγάλη διαφορά, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης καταλήγοντας, είναι πως εμείς δείξαμε στην πράξη πως μετατρέπονται τα ευχάριστα λόγια σε πραγματικές πολιτικές. Η οικογενειακή τραγωδία τα ξημερώματα στην Γκόνιτσα Ιωαννίνων. Φρικτό θάνατο βρήκαν 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άνδρας 76 ετών και 3 γυναίκες 69, 83 και 85 ετών, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο κοντέινερο που διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια ως σεισμόπληκτη. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων επί της λεωφόρου Ιωνίας 55 στο Μενίδη. Εκτιμάται πως η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε γεωταχή αυτοκίνητο. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Βορειοανατολική Αττική και την Αθήνα για την εξάρθρωση σπήρας που έκλεβε οχήματα. Μέχρι στιγμής η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. υπέρβαση 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ πάνω από το στόχο για το πρώτο πεντάμινο, καταγράφει το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 3,638 δισεκατομμύρια ευρώ εναντί στόχου για 1,243 δις και εναντί πρωτογενούς πλεονάσματος 5,343 δις το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πρώτη συνεδρίαση σήμερα της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Στις 4 ανοίγει τις εργασίες της η Επιτροπή με διακομματικό προεδρείο και 42 μέλη, 23 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, 5 από το ΠΑΣΟΚ, 4 από τον ΣΥΡΙΖΑ, 3 από το ΚΚΕ, 2 από την Ελληνική Λύση. Από έναν βουλευτή θα έχουν Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ θα λάβουν μέρος και 3 ανεξάρτητοι βουλευτές. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να διαπιστώσει την ανάγκη αναθεώρησης και να καθορίσει ειδικό στις αναθεωρητές διατάξει έκθεσή της, η οποία θα τεθεί σε πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 το απόγευμα Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος για το Μουντιάλ. Ακτή Ελεφαντός του Εκουαδόρ 1-0, Σουηδία Τινησία 5-1 σήμερα, χθες Γερμανία Κουρασάο 7-1 και Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2. Σε μισή ώρα η πρεμιέρα της Μαρία Σάκαρη στο Open του Νότιγχαμ θα αναμετρηθεί με τη χρυσή Ολυμπιονίκη του Παρισιού, Τσιν Γουέν Ζενγκ.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, αραιές νεφώσεις, αναπεριόδους πιο πυκνές, ασθενείς άνεμοι, η θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Ηρεμεί η κατάσταση στο Ιράν. Ο Τραμπ νίκησε, χωρίς να γνωρίζουμε τι ακριβώς νίκησε, αλλά ο ίδιος ετοιμάζει παρέλαση θριαμβού. Στο Βορρά το ξανθό γένος συνεχίζει να μάχεται για την Ορθοδοξία. Βοβάρδισε το μοναστήρι της Λαύρας, προνολογείται τον 10ο αιώνα. Και εμείς εδώ προσευχόμαστε για καλύτερες ημέρες, που ήδη η πρώτη προσευχή εισακούστηκε, γιατί στη ρύθμιση του ήχου έχουμε τον Ορέστη Παπά. Και στη μουσική επιμέλεια την Αφροδίτη Σιμίτη. Και στα ηχητικά τη Χριστίνα Μούγιου. Ο Βαγγέλης Περής είναι στο μικρόφωνο. Το καλοκαιράκι, φαντάζομαι το πήρατε και έτσι χαμπάρι, έχει έρθει και έχει έρθει για να μείνει. Το μυαλό των περισσότερων βρίσκεται στα νησιά. Κάνει βουτιές στο μυαλό. Τρώει καρπούζι με φέτα. Το μυαλό. Η φέτα είναι πλέον πολύ δύσκολο να την έχει στο τραπέζι. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουν όλοι οι Έλληνες να κάνουν διακοπές. Γιατί η μαύρη σκιά του χαμηλού εισοδήματος έχει πέσει βαριά πάνω στη χώρα, αλλά υπάρχουν δυστυχώς και χειρότερα. Δηλαδή, κάποιοι συνάνθρωποι μας πηγαίνουν κάθε μήνα σκυμμένοι στο ταμείο και εκεί ακούνε να τους λένε ότι για αυτούς δεν υπάρχει καμία αμοιβή.
3: Πόσα λεπτά παίρνει ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος? Πόσα παίρνει, ξέρεις? Μηδέν. Είναι λογικό αυτό, το βρίσκεις λογικό εσύ?
4: Όχι.
3: Παίρνω μηδέν.
4: Όχι, δεν το βρίσκω.
3: Παίρνω μηδέν. Για να κρίνω, δεν παίρνω μηδέν, είμαι και μείον. Ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί όλοι οι υπουργοί που είμαστε βουλευτές παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση και αφαιρούνται τα χρήματα που θα παίρναμε αν πηγαίναμε σε επιτροπές βουλής που δεν πάμε να πάμε. Γιατί είμαστε υπουργοί. Εσύ βρίσκεις λογικό ένας υπουργός να δουλεύει 365 μέρες το χρόνο και να παίρνει μηδέν? Αυτό είναι ευκαιρολαϊκισμός στην Ελλάδα.
5: Βουλευτής. Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Οχ, είναι αυτά τα ανθρώπινα δράματα που θα πρέπει να τους ρίχνουμε πάντοτε μια ματιά, γιατί τι χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Λίγο συμπαράσταση. Έχει να πληρώσει ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερό, εφορία, η φτωχολογιά.

0: Αυτά είναι τα ανθρώπινα δράματα. Εσείς που γίνετε διακοπές και παραπονιέστε ότι είναι ακριβό το σουβλάκι, να ξέρετε ότι κάποιοι δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε αυτό το πιτόγυρο που για σας δεν είναι τίποτα. Διακοπές λοιπόν, διακοπές. Ο φόβος κάθε βουλευτή, κάθε πολιτικού γενικότερα, είναι μην τον μαυρίσουν. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν βουλευτές που ήδη πήγαν σε διακοπές και τους μαύρισαν. Δηλαδή τους μαύρισε ο ήλιος.
1: Από ό,τι βλέπω, πολλοί από εσάς ξεκινήσατε τα μπάνια νωρίς και η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Βορύδης μας ήρθανε κατάμαυροι και μας λέτε ότι θέλετε 2 μήνες για να γίνει εντατική εργασία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Κύριοι, για μπάνιο θα είστε πάλι. Δεν πρόκειται να είστε σε αυτή την επιτροπή. Εμείς θα είμαστε εκεί και θα σας δυσκολεύουμε.
0: Κατάμαυρη γύρισε και η Μπακογιάννη, κατάμαυρος και ο Βορύδης. Και αυτό είναι καλό, γιατί θα μπορούσαν να γίνουν κατακόκκινοι. Ο μεγάλος κίνδυνος, όσοι πάνε διακοπές να το προσέχετε. Μην γίνετε κόκκινοι. Μην φύγει το δέρμα από πάνω σας. Μην γίνετε σαν πεπερώνε. Εντουάρντο Βιανέλο τραγουδάει για αυτούς τους κινδύνους της ακτής.

0: Αυτός είναι ο κίνδυνος λοιπόν που λέγαμε στην παραλία. Ο ήλιος, μεγάλος εχθρός. Αλλά μεγάλος εχθρός, υπάρχει πάντα και ένας μεγαλύτερος, που είναι οι καρχαρίες.
1: Προσέξτε, το έχουμε καταλάβει, το έχουν πει και οι ειδικοί, ότι φέτος είναι αυξημένη η καταγραφή καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες σε σχέση με άλλες χρονιές. Το λένε όλοι. Είναι λοιπόν ένας καρχαρίας μάκο 3 μέτρων περίπου, που έχει καταγραφεί από φουσκωτό. Θέλω να το δείτε εδώ. Λοιπόν, μια στιγμή. Βλέπετε το πτερύγιο. Είναι πάνω από το φουσκωτό.
2: Χριστός και Παναγία.
1: Ναι.
2: Στην Ανάβυσσο αυτό.
1: Αυτό το πράγμα είναι στην Ανάβυσσο, γύρω στα 100 με 200 μέτρα από την ακτή. Δηλαδή στα 50-100 μέτρα από τη Γλίστρα. Πήγε δίπλα τους πάρα πολύ ήρεμα από περιέργεια ο Μάκο Καρχαρίας και έκανε παρέλαση. Σημαίνει ότι μπορεί να έχει και φίλους του λίγο πιο έξω. Σημαίνει ότι πια οι καρχαρίες δεν είναι κάτι που είναι μακριά μας, αλλά είναι κοντά μας. Μιλάμε για Αττική, κάποιος... κάτσε Φωτεινή,
3: ναι,
1: μου. Μιλάμε για Αττική, μιλάμε για Σαρονικό και μιλάμε για Ανάβυσσο, μία από τις πιο πολυσύγνασες παραλίες στην Ελλάδα. Άρα μιλάμε για ένα καρχαρία πάρα πολύ κοντά σε λουόμενους και σε ακτές. Πρώτη φορά έχει καταγραφεί καρχαρίας τόσο κοντά σε ακτή στην Αθήνα, στο Σαρονικό.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κάθε μέρα στην εκπομπή του Γιάνγκα έχουν καμιά 50 καρχαρίες που απειλούν τον πληθυσμό. Ξέρετε γιατί το κάνει αυτό ο Γιάνγκας?
5: Τι έχεις κι είσαι στεναχωρημένος?
6: Αχ, εγκονούλα μου, έρχομαι από τον Πειραιά και έχω άσχημα νέα για τον πατέρα σου που μπάρκαρε για την Ιαπωνία.

0: κάνουν καρχαρίες και ο Λιάγκας συνέχεια λέει ότι είναι πολύ επικίνδυνη για να κάνει μπάνιο μόνος του. Γιατί βλέπετε τις φωτογραφίες που έχει στο Instagram, είναι μοναχούλης του, άδεια η πλάζ και εκείνος κάνει τις βουτιές του. Μην τον πιστεύετε, δεν υπάρχουν καρχαρίες. Και αν υπήρχαν θα τους βουλιάσαμε, όπως θα βουλιάζουμε αυτούς που έρχονται, τους ξένους. Άκου, ο Βελόπουλος τώρα έχει ένα σχέδιο. Έρχονται κάποιοι πρόσφυγες, όπως θέλετε να τους πείτε, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά το θέμα είναι ότι θα τους βουλιάζουμε. Το λέει ο Βελόπουλος. Και το ξαναρωτάμε. Κύριε Βελόπουλε, θα τους βουλιάζουμε? Όχι, λέει. Μετά θα το ξαναρωτάμε. Θα τους βουλιάζουμε, λέει, ναι. Αποφάσισε, ρε, εσύ, Βελόπουλε, να ξέρουμε κι εμείς τι θα κάνουμε.
1: Τη βουλιάζεις, δεν τη βουλιάζεις τη βάρκα?
2: Τη βουλιάζεις.
3: Τη βάρκα τη βουλιάζεις?
2: Τη βουλιάζεις εκεί που είναι, στο λιμάνι, πριν φύγει. Πριν μπει ο κόσμος. Παιδιά, εγώ πληρώνω δισεκατομμύρια ευρώ για να έχω σύνορα. Αλλιώς δεν θα πάρω τα όπλα και τα σκάφη. Τα παίρνω για να μην περνάει κανένας.
3: Την τελειώνεις, βραδιάτικα.
1: Πας. Α, όχι με τους ανθρώπους.
3: Τώρα. Δεν χρειάζεται αυτονόητα. Δεν μπορεί να τα λέω.
4: Δεν είναι αυτονόητα.
1: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε.
3: Στο πρόγραμμα, μισό λεπτό. Δεν φταίτε εσείς.
1: Α, στη βάρκα πάνε άνθρωποι.
2: Δεν ξέρω αν είναι άνθρωποι, αν είναι άνθρωποι. Εγώ σου είπα, θα ασφαλίσω και θα κάνω pushback.
1: Κι άλλο να τη
2: βγάλω. Δεν γυρνάει πίσω. Λέω λοιπόν, αυτό είναι μια παράπλευρη απώλεια.
3: Αλλά πολλοί δημοσιογράφοι, επειδή δεν έχουν διαβάσει το πρόγραμμά μας, όπως και πολλοί κόσμος, γιατί νομίζουν ότι το πρόγραμμά μας είναι 20 σελίδες όπως τη Νέα Δημοκρατία,
2: σαφώς και θρηνής για τα θύματα, δεν με ενδιαφέρει αυτός που έρχεται να μην έρχεται. Δεν θα το επιτρέψω.
3: Εμείς λοιπόν στο πρόγραμμά μας λέμε αυτό που αναφέρουμε με το άρθρο 51 του ΟΗΕ.
2: Δεν υπάρχει συνεπενομική. Φυλάω τα σύνορά μου.
1: Δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
2: Δεν με ενδιαφέρουν.
1: Δικαστήρια.
3: Και το λέμε συγκεκριμένα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το λέει συγκεκριμένα ο άνθρωπος. Τους βουλιάζουμε. Τι να κάνουμε, παράπλευρες απώλειες. Αλλά και δεν τους βουλιάζουμε.
5: Ήταν ο Κυριάκος άνθρωπος σωστός. Με λόγο ευθύ και ένα βλέμμα ζεστός. Δεν μίλαγε πολύ.
0: Επειδή μας λέτε ότι βάζουμε πάντοτε τραγούδια που έχουν σχέση με το απόσπασμα που ακούστηκε, αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον Βελόπουλο.

0: Είναι φανερό, λέει, ότι δεν κάνει θόρυβο, είναι σταθερός, ότι δεν μιλάει για το Βελόπουλο. Ένα τραγούδι άσχετο. Μένεται όμως η πολιτική μάχη, και όταν λέμε ότι μένεται η πολιτική μάχη, βγαίνουν στις εκπομπές κάποιοι εκπρόσωποι των κομμάτων και πλακώνται μεταξύ τους. Δεν ενδιαφέρει τι λένε, αν έχουν σχέδιο. Όχι, όχι. Το θέμα είναι να πλακωθούν. Γιατί έχει αποδειχτεί ότι όταν κάποιος βγαίνει στην τηλεόραση και πλακώνεται, ο κόσμος τον ψηφίζει.
1: Και εμείς είμαστε η πολιτική δύναμη που έβγαλε τη χώρα τα μνημόνια.
2: Ποιοι είστε εσείς?
1: Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο Τσίπρας.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο Τσίπρας.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Λοβέρδο, μην το κάνετε αυτό. Μην το συνεχίζετε αυτό.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ
1: επαναλαμβάνω. Κύριε Λοβέρδο, ξέρω ότι κοιμάστε με τον εφιάλτη του ΣΥΡΙΖΑ. Το ξέρω. Αλλά αυτή τη γελιότητα που προσπαθείτε να κάνετε απόψε, σας την επιστρέφω προσωπικά.
3: Αφήστε τον να
1: πατήσει. Εντάξει. Αυτή τη φεδρότητα δεν σας την επιτρέπω. Και δεν σας έχω δώσει τέτοιο δικαίωμα. Δεν σας έχω δώσει τέτοιο δικαίωμα. Δεν σας έχω δώσει τέτοιο δικαίωμα. Εντάξει. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε απόψε.
3: Θέλετε να απαντήσετε.
1: Είναι αναξιοπρεπές και γελιότητα.
3: Κύριε Μπουλέκο, απαντήστε.
1: Το καταλάβατε.
3: Απαντήστε στο θέμα αυτό.
1: Είστε αναξιοπρεπής και γελίος. Αυτό. Αυτό σας λέω.
3: Κύριε Μπουλέκο, σας παρακαλώ.
1: Εγώ δεν σας επιτρέπω.
3: Μην αποδίδετε χαρακτηρισμούς. Κύριε Μπουλέκο, έχετε δίκιο. Μην αποδίδετε χαρακτηρισμούς.
1: Δεν σας έχω δώσει τέτοιο δικαίωμα.
3: Ανακαλέστε, κύριε Μπουλέκο, δεν χαρακτηρίζετε.
4: Κύριε Μπουλέκο, σας παρακαλώ να ηρεμήσουμε λίγο.
1: Δεν έχω δώσει τέτοιο δικαίωμα σε κανένα.
2: Εγώ σας ρωτώ με ποιον είσαι, κύριε.
1: Δεν έχω δώσει τέτοιο δικαίωμα να
4: μην αφήστε και εσείς τους χαρακτηρισμούς τώρα να πάμε παρακάτω.
1: Δεν σας έχω δώσει τέτοιο δικαίωμα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ήταν ο κύριος Μπουλέκος, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, και ο Γιάννης Λοβέρδος, εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Επαναλαμβάνουμε ότι οι πολιτικοί, προκειμένου να πάρουν μια ψήφο, μπορεί να πλακωθούν και μεταξύ τους και με τα πουλιά και με τις μέλισσες. Birds and bees.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Είναι στην παρέα μας η Νέλη, ρε παιδιά. Λέει: «Καλό μεσημέρι, κύριε Περί της νέας εβδομάδας. Με υγεία, δύναμη και ψυχραιμία. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Θες να γίνεις Νέλη? Πρέπει να γίνεις Νέλη. Εμείς είμαστε έτοιμοι να σε υποδεχτούμε. Πες ό,τι θέλεις. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε και ένα email. Φαντάζομαι το έχεις μάθει, το ξέρεις απ' έξω. onerpapakialfaradio989.gr και το Viber. Εδώ πια, εδώ έχουμε μεγάλη κίνηση. 6947-989-989. Επαναλαμβάνουμε, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Να σε ρωτήσω κι εγώ. Δηλαδή σου λέω: έχεις καλή οδηγική συμπεριφορά? Αν μου απαντήσεις ναι, θα σου πω συγχαρητήρια. Είσαι έτοιμος να γίνεις ο επόμενος πρωθυπουργός.
7: Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
8: Πάντως οι συνεργάτες του στις πρώτες τηλεοπτικές συνεντεύξεις τους λένε ότι είναι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Το έχετε ακούσει?
7: Ναι. Δεν ξέρω να υπάρχει κανένα εντιμόμετρο. Από και πέρα προς την πολιτική εντιμότητα, ξέρετε, είδα και εγώ, όπως πολλοί άλλοι, δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να το λέω αυτό σε ανταγωνιστικό σταθμό, αλλά είδα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky.
8: Όχι, το είδα και ναι.
7: Εγώ ανατρίχιασα. Και πολλοί ανατρίχιασαν, νομίζω. Γιατί ξαναθυμηθήκαμε αυτά τα οποία έγιναν. Αυτό το μείγμα, το αφόρητο μείγμα ασχετοσύνης και εμπάθειας και αλαζονίας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον γκρεμό και η τεράστια εξαπάτηση τελικά. Άρα όταν μιλάμε για εντιμότητα, για πολιτική εντιμότητα, συγγνώμη, ο κ. Τσίπρας θα τα πει αυτά.
6: Παλιά υπήρχαν ταξί που δεν ήταν ταξί, δηλαδή οι οδηγοί δεν είχαν άδεια ούτε καν οδήγησης. Και το αυτοκίνητο ήταν χάλια. Ήταν απονομαζόμενοι πειρατέ. Μεγάλη μάχη μεταξύ πειρατών και ταξιτζίδων

τώρα κατάλαβα. Σώνουνε τους ανθρώπους από τα πατίνια, γιατί ο μεγαλύτερος κίνδυνος και για τους πειρατές και για τους πειρατάς, συγγνώμη, και για τους ταξιτζίδες είναι το πατίνι.

0: Επομένως, άκου επιχείρημα που πρέπει να δώσουμε στον Τσίπρα. Σου είπε ο άλλος για το δίπλωμα, πήγαινε στο πατίνι, έλα.
1: Αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά 7 χρόνια.
0: Έχει φτάσει σε πολύ ωραία επίπεδα η πολιτική αντιπαράθεση. Να βγει τώρα το Πασό και να πει μας κάνετε και δυο τη ζωή ποδήλατο. Καλό. Ή κάποιος να πει ότι δεν έχουμε παπούτσια για να βάλουμε για να περπατήσουμε στους δρόμους. Ο Βελόπουλος να πει ότι θα σας βομβαρδίσουμε. Πάντα έχει κολλήσει εκεί.
2: Σκέφτηκα να το πετάξω.
0: Ένας ύμνος στο πατίνι.
2: Μα δεν θέλω να το χάσω. Πολύ σωστά.

0: Ξέχασες εκπομπή!
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τιτλιδίσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορος Σαμουήλ. Χαιρετίζει η Ελλάδα δια του κυβερνητικού εκπροσώπου τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αναμένεται να αποστείλουν αντιπροσωπείες στην Ντόχα αυτή την εβδομάδα για προπαρασκευαστικές συνομιλίες εν ώψη της τελετής υπογραφής την Παρασκευή στη Γενέβη. Ράλι στα χρηματιστήρια σε Ευρώπη και Ασία. Σε χαμηλό τριμήνου υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Κόνιτσα. 4 αδέλφια νεκρά από φωτιά σε κοντέινερ. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Εκτιμάται πως προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε γιο ταχύ. Άνοιξε η πλατφόρμα του νέου προγράμματος Ανακαινίζω Νοικιάζω για την επιλεξιμότητα. Θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Αυγούστου. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η σταθμή του Μετρό Πανόρμου Κατεχάκη. Εθνική Άμυνα, Χόλαργος και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Καλό ταξίδι λοιπόν εκεί στο μαγευτικό Ρήνο και να πάρετε μαζί σας και ραδιόφωνο ή να ακούτε από το κινητό τον Αλφα Radio 99, κυρίως στην εκπομπή μας δηλαδή, γιατί και τότε που εσείς θα κάνετε διακοπές ο Ρέστης Παπάς θα είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη θα έχει τη μουσική επιμέλεια, η Χριστίνα Μούγιου θα επιμελείται ταχυτικά, ο Βαγγέλης Περίς θα είναι στο μικρόφωνο, γιατί πάντοτε υπάρχουν πληροφορίες που θα πρέπει να τις πάρεις οπωσδήποτε. Θα σου θυμίσω τι ωραία χρόνια τότε, καλημέρα ζωή, λάμψη, αυτά βλέπαμε. Ήτανε μέσα από τη ζωή βγαλμένα. Ήτανε κάποιος που ήταν ίδιος με κάποιον άλλον και έπαιρνε τη θέση του και δεν τον έπαιρνε κανείς χαμπάρι. Κάτι πάρα πολύ πλούσιοι με 70 αεροπλάνα, αλλά δυστυχισμένοι. Φόσκολος, πολύ ωραία σενάρια και δύσκολα, δύσκολα τα λόγια, πού να τα μάθεις. Ο Θάνος Καλλιόρας ήταν από αυτούς που παίξανε, πρωταγωνίστηση θα μπορούσαμε να πούμε, στα σύριαλ του Φόσκολου, του Νίκου Φόσκολου. Βρέθηκε απέναντι από τη Φέη Σκορδά, θυμήθηκε αυτές τις ωραίες, αλλά δύσκολες, επαναλαμβάνουμε, μέρες.
5: Γιατί υπάρχουν πολλές ιστορίες, ο κάθε ηθοποιός έχει τη δική του ιστορία μέσα από τις σειρές του Φόσκολου.
6: Με είδε ο Φόσκολος, μου πρότεινε να είμαι στη σειρά. Και ευχαρίστως πήγα, γιατί ήταν ένας πολύ τεράστιος μεγάλος δημιουργός. Ήταν πολύ δύσκολο το κείμενο. Η ορολογία του κειμένου ήταν πάρα πολύ δύσκολη για να τη μάθεις.
7: Πριν από λίγο μετέδωσαν από την τηλεόραση έκτακτα δελτία ότι πυροβολήθηκε η Φωτεινή μόλις πήγε να βγει από το διαμέρισμά της.
8: Πριν από λίγο κάποια κανάλια είπαν ότι πυροβολήθηκε η Φωτεινή.
7: Δεν ξέρω καν ποια από τις δύο αδελφές μου έχει πυροβοληθεί.
9: Ποια πυροβολήθηκε, η Χριστίνα ή η Φωτεινή?
10: Άλλοι θα λένε ότι πυροβολήθηκε η Χριστίνα και άλλοι ότι πυροβολήθηκε η Φωτεινή.
11: Να πήγε η Χριστίνα να επισκεφτεί τη Φωτεινή στο σπίτι και να πυροβολήθηκε η Χριστίνα.
12: Πυροβολήθηκε η Χριστίνα και όχι η Φωτεινή.
6: Ήταν πολύ δύσκολο το κείμενο, γιατί είχε πάρα πολύ δύσκολες λέξεις.
13: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Βέβαια είχε δύσκολες λέξεις και Φωτεινή και Χριστίνα. Εν τω μεταξύ αυτός που δεν ήξερε ποιος πυροβολήθηκε ήταν ο αρχηγός αστυνομίας. Ωραίος πάντως, ωραίος, μια χαρά. Μια χαρά ο Φόσκολος. Είχε γράψει και στίχους. Αυτό που ακούμε είναι από την ταινία Λεωφόρος του Μίσους. Είχε βγει Γαλινέα, παιδιά, και τραγουδούσε στην τηλεόραση με τη φωνή της Βάνου. Είχε πάει στο εξωτερικό, είχε κάνει τεράστια καριέρα και γύρισε και τραγούδησε για το χαμένο της παιδί και αυτό την είδε στην τηλεόραση, ρε παιδιά, μέσα από τη ζωή σας λέω.

0: Έχετε να τρεχιάσει έτσι, όλοι μας. Και τι ωραίες στιγμίες αυτές. Είχαν φτώχεια, φτώχεια, καλή καρδιά όμως. Και έχει κρίνια. Και ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος που δούλευε στην οικοδομή, αλλά σπούδαζε και στην ιατρική. Και γύριζε στο σπίτι, δεν είχαν τίποτα να φάνε. Μια γκαζιέρα με το ζόρι, η οποία την αζότανε στον αέρα η γκαζιέρα. Και με τυφλή η μάνα. Και ποιος την εχείριζε? Ο οικοδόμος που είχε γίνει γιατρός. Ωραία χρόνια, δύσκολα. Και πού ζούσαν? Ζούσαν σε ένα σπιτάκι 100 τετραγωνικά. Χάλια. Αχ, αχ, δύσκολα χρόνια.
1: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αμπελόκηπους. Σε ένα τριάρι διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, από μια μέση οικογένεια. Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια. Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά. Δεν είχα αντάδειες ξενόγλωσσες, δεν ήμουν γιος πολιτικού, δεν μεγάλωσα σε κάποιο τζάκι. Καταλαβαίνω τι σημαίνει να μην βγαίνει ο μήνας, αν και δεν ήμουν σε μια οικογένεια που είχε στερήσεις. Και κυρίως ασχολήθηκα με την πολιτική, γιατί πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι μέσα από την πολιτική μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα. Μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων. Ασχολήθηκα με την πολιτική από όραμα. Όχι γιατί πίστευα ότι θα γίνω πρωθυπουργός, υπουργός, βουλευτής, που ήταν πάρα πολύ ξένα όλα αυτά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Σε αυτό λοιπόν το σπιτάκι εκεί, στους Αμπελόκηπους, των 100 τετραγωνικών, πήρε τα πρώτα μαθήματα ζωής, εκεί δημιουργήθηκε το όραμα. Και τα μαθήματα αυτά ήταν μαθήματα δημοκρατίας.

0: δημοκράτης.
1: Και πώς φαίνεται ένας άντρας δημοκράτης όταν το σπίτι του είναι ασφουγγάριστο.
2: Λέμε ότι είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και κατά βάθος είμαστε δολολάτρες και λατρεύουμε το δόλιο το εγώ μας. Ο ποιος εξευτελισμός του ανθρώπου, ο έμψυχος άνθρωπος να προσκυνάει τα άψυχα πράγματα. Τη βλέπεις την άλλη στο σπίτι, την οικοκυρά, και πέφτει κάτω και προσκυνάει το πάτωμα και το γυαλίζει και το τρίβει και το κάνει να είναι καθαρό. Η έμψυχη έπεσε κάτω. Γιατί πρέπει να σφουγγαρίζεται και να σκουπίζεται κάθε μέρα, μια φορά 4 μήνες, 5, 6. Όταν όμως το κάνει συνέχεια, αυτό το λατρεύεις. Το μαρμαράκι, το πλακάκι, το σπιτάκι σου, το αυτοκινητάκι σου που το γυαλίζεις, πέφτεις κάτω να πούμε και το γυαλίζεις και το τρίβεις το αυτοκινητάκι σου. Οποία ξεφτύλα, ο έμψυχος άνθρωπος να προσκυνάει τα άψυχα πράγματα. Μεγάλη αποστασία.
3: Μην πάτας φουγγάρισα χάρη στη καρδιά.

0: μαθαίνει.
1: Μένουμε στο χώρο της εκκλησίας μετά τον πατέρα Κλεωμένη. Φιλοξενούμε τον Ανδρέα Καραγιάννη. Ο Ανδρέας Καραγιάννης είναι ιδιοκτήτης του Εκκλησία Online. Πολλά θαύματα. Πολλά θαύματα. Και ταυτόχρονα βγαίνει στα κανάλια. Πολλές εμφανίσεις. Πολλές εμφανίσεις. Και μιλάει για θέματα πίστης φυσικά. Μερικές φορές έχει απέναντί του έναν κύριο που έχω την υποψία ότι δεν τον σέβεται πάρα πολύ.
2: Αφού πέσαμε τα σύννεφα, δεν το περιμέναμε, κυρία μου, τι να κάνουμε τώρα. Το περίμενα εγώ ότι θα βγει ο στιγμένος. Να μυρίσω τα νύχια μου, τι να κάνω.
3: Ναι, περίμενε.
2: Τι να κάνω.
3: Τα νύχια σου να μην τα μυρίσεις, το στόμα σου όμως να κλείσεις και μην σταματάς αυτά που λέω.
4: Μισό
3: το
4: όλο.
3: Στόμα σου,
4: κύριε,
3: ράστο.
4: Κύριε Νίκο, ηρεμία.
3: Θα σας δώσω αλεξίπτετο, θα σου φέρω αλεξίπτετο για να έχεις την άλλη φορά.
4: Μισό λεπτό, κύριε.
3: Σταμάτα να δικαιολογείς. Σταμάτα να δικαιολογείς τους αλήτες.
4: Όχι, λοιπόν, κύριε
3: δεν
4: Νίκο.
3: Ήξερες, δεν ήξερες, δεν ήξερες.
2: Δεν
3: λοιπόν, βούλωσέ το, βούλωσέ το.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Το θέμα που εξετάστηκε και έφερε αυτή τη μεγάλη σύγκρουση ήταν ένας Μητροπολίτης που εμφανίστηκε με ανοιχτά τα μπαγκάζια του, όπως λέγαμε. Τα μαγαζιά του. Τα μαγαζιά του. Δηλαδή το φερμάρ δεν κάλυπτε αυτό που έπρεπε να καλύπτει και κυκλοφόρησε στον δρόμο έτσι. Δηλαδή τι φαινόταν. Τι κάνει τσιου τσιου. Τι να σας πω. Τσιπ τσιπ τσιπ τσιπ τσιπ.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται.

0: χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Για ορίστε, για περάστε. Και ο φίλος που δεν θέλει να μάθουμε το όνομά του μας λέει ότι η βίλα που έχει σουλαγωνίσει, τι είναι αυτό? Α, για τον Τσίπρα λέει, φαντάζομαι. Άκου να σου πω τώρα. Στο Λαγωνίσι είναι μια συμβολική επιλογή που έχει γίνει. Δηλαδή, επειδή θα τρέχανε οι δανειστές σαν τους λαγούς, γι' αυτό ο άνθρωπος πήγε στο Λαγωνίσι. Για συμβολικούς λόγους. Αλλά ας τα αφήσουμε όλα αυτά. Εμείς θα πάμε διακοπές σε πολύ καλύτερα μέρη. Ποιο Λαγωνίσι τώρα? Μαγευτικός Ρήνος, φίλε. Και όταν λέμε Αλσατία, ονειρική είναι η Αλσατία. Όταν λέμε Στρασβούργο, κοσμοπολίτικο το Στρασβούργο. Το Κολμάρ που είναι εκεί πέρα δίπλα, τι είναι? Είναι παραμυθένιο. Τι είναι τα χωριά εκεί της Αλσατίας που έχουν και κάτι κρασιά να τρελαθείς? Είναι πανέμορφα. Όλο αυτό θα το ζήσεις εσύ. Μιλάμε για ολοκληρωμένο ταξίδι, είναι για δύο άτομα, έτσι. Με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Θα πρέπει και εσύ κάτι να κάνεις. Ναι, θα πρέπει να περιμένεις μέχρι τις 3 Ιουλίου που θα γίνει κλήρωση στην πολύ καλή εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Αλλά θα πρέπει να κάνεις και το εξής. Θα πρέπει να γράψεις 989. Θα αφήσεις ένα κενό. Θα γράψεις ταξίδι, όλα γιώτα, με ελληνικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σου, το ξέρεις. Θα το στείλεις στο 54301, θα χρεωθείς με 0,34 ευρώ, δηλαδή μιλάμε για γελία ποσά, έτσι, 0,34 επαναλαμβάνω, και θα είσαι εσύ που θα ακούσεις το ονοματάκι σου. Μέχρι τότε, ετοίμασε τις βαλίτσες, βρες καλή συντροφιά. Όταν λέμε καλή συντροφιά, μην βρεις καμιά γκρινιάρα. Μην βρεις κανένα γκρινιάρι. Μην βρεις κανέναν άνθρωπο που ενώ θεωρείς ότι είναι φίλος σου και συνεργάτης σου, ξαφνικά αποκαλυφθεί ότι δεν σε γουστάρει. Όπως έκανε η Άρια Καλύβα για την εκπομπή στην οποία συμμετέχει.
11: Αν σας πω ότι άνοιγα και σαμπάνιες, προφανώς θα ήταν ψέμα. Ήταν μια χρονιά τηλεοπτικής αυτογνωσίας. Το τηλεοπτικό τέλμα είναι ένας χώρος που δεν θα έλεγα ότι μου αρέσει να κυκλοφορώ, γιατί όλα αυτά τα χρόνια κάνω πρωταθλητισμό και ελπίζω στα καλύτερα. Σε όσους φρόντισαν να με σταυρώσουν λέγοντας ότι η Άρια Καλύβα μίλησε για τα της εκπομπής και τα του οίκου της και τα ενίκο μη ενδύμο. Μα δεν είπα και κάτι ψέματα, άλλωστε τα ποσοστά ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Αυτό που αποτυπωνόταν καθημερινά στους πίνακες της Νίλσεν. Η light ψυχαγωγία επίσης φαινόταν, γιατί δεν υπήρχε αιχμηρή άποψη. Και τα θέματα της επικαιρότητας, τα αστυνομικά, δεν τα καλύπτουμε όσο θα πρέπει να καλυφθούν. Τι να πω, είπα κάτι το οποίο δεν ισχύει, είπα την αλήθεια.
4: Θα επέστρεφε στο πρωινό του Αντένα?
11: Ναι, θα επέστρεφα. Θα επέστρεφα για τον Γιώργο Λιάγκα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
10: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, έρχεται διαζύγιο. Διαζύγιο στη Showbiz. Δεν θα είναι πια στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα κυρίως.

0: Ηλιά.
1: Πώς έχουν πάει τα ψάρια, ρε παιδιά? Δεν έχουμε κανένα υπουργό οικονομικό να φωτογραφηθεί καθώς τα τρώει για να μάθουμε και την τιμή τους. Η πολιτική εδώ μας δυναστεύει τον εγκέφαλο. Συνέχεια τέτοια σκεφτόμαστε. Είχε πει ο Τσίπρας για το πατίν, δεν είχε πει? Υπάρχει ένας κύριος, τον οποίο τον έχουμε ξαναπαρουσιάσει, ονομάζεται Δρυμιώτης, που παρουσιάζεται ως αναλυτής των εκλογικών ποσοστών. Αυτό θα πρέπει να κάνει, δηλαδή να λέει ότι πιστεύω έτσι. Όχι! Εκείνος μιλάει σαν εκπρόσωπος. Πιανού κόμματος θέλω. Εδώ θέλω την ευφυΐα σας. Την ευφυΐα σας. Για σκεφτείτε ποιο κόμμα υποστηρίζει ο κύριος Δρυμιώτης.
2: Με Τσοντάκης, με το θέμα
3: με το δίπλωμα.
2: Ναι.
3: Τι εννοείται?
2: Και μετά είπε και το εξής ο Τσίπρας, που το θεώρησε εξυπνάδα, άλλη μια εξυπνάδα, είναι ότι ούτε για πατίνι δεν κάνει ο Μητσοτάκης. Ναι. Αν λοιπόν αυτός που τον νίκησε 6 φορές μέχρι τώρα δεν κάνει για πατίνι, το ίδιο γιατί κάνει?
3: Εντάξει, είπε ότι οι αποτυχίες είναι μέσα στη ζωή. Δεν είναι κάτι μεμπτό.
2: Κάτσε, άλλο μια. Μαθαίνεις από μια αποτυχία, μαθαίνεις από δύο αποτυχίες. 6 φορές τον έχει κερδίσει.
3: Εσείς τι βλέπετε δηλαδή, πού τον βλέπετε τον κύριο Τσίπρα? Γύρισε με ένα 15.
2: Έχω δεσμευτεί να ζητήσω συγγνώμη.
3: Ναι.
2: Εάν τυχόν ο Τσίπρας πάρει πάνω από 12% δημοσίως συγγνώμη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Και εγώ λέω ότι θα πάρει 14, ρε. Αλλά δεν βάζω στοίχημα, χαζό είμαι. Γιατί συνήθως μετά τα στοιχήματα τι έρχεται? Ο κουβάς.

0: μεγάλη αλήθεια. Ότι δύσκολα να σ' άδω πως αλλάζεις.
1: Όσο και να θες να αγιάσεις, στη στροφή να δεις θα χάσεις.
0: Θέλω να φέρω για παράδειγμα πάλι την πολιτική, το Πάνο το Καμένο. Ο Πάνος Καμένος, νομίζω στη συλλογική συνείδηση, έχει πλέον πάρει τη θέση του ανθρώπου που πάντοτε ό,τι λέει το τηρεί. Ποτέ δεν αλλάζει η ιδεολογία. Πάντοτε ήταν δεξιός ο άνθρωπος. Γι' αυτό και συνεργάστηκε λίγο με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μετά ξανά έγινε. Είναι σταθερός. Και οι επιλογές του είναι σταθερές, αλλά και οι προβλέψεις του. Τα έχει πετύχει όλα. Μα όλα τα έχει πετύχει. Και τώρα θα πετύχει αυτό πάλι που λέει. Τον καλέσανε. Ο Δρυμιώτης δεν έκανε τη δουλειά του, θα την κάνει ο Καμένος.
2: Θεωρώ ότι δεν είναι καλό η Καριστιανού να πάρει μαζί τις παλιούς πολιτικούς. Δεν πρέπει να πάρει κανέναν παλιό πολιτικό. Πρέπει να πάρει νέα παιδιά, πρέπει να πάρει επαγγελματίες, πρέπει να εμφανίσει αυτό το διαφορετικό που ζητάει ο κόσμος.
3: Τι είναι το ξεχωριστό στη Μαρία που σε κάνει να τη συμπαθείς τόσο?
2: Η αγωνία της και την προσωπική της ιστορία που απαιτεί δικαιοσύνη. Θεωρώ λοιπόν ότι στις πρώτες εκλογές θα έχει ένα μεγάλο ποσοστό.
3: Κοντά στο 10, ας πούμε.
2: Πολύ παραπάνω, πιστεύω.
3: Πολύ παραπάνω.
2: Ναι.
3: Άρα θα είναι τρίτο κόμμα, εκτιμάς, Καριστιανού.
2: Ναι. Τουλάχιστον τρίτο.
3: Τουλάχιστον τρίτο. Μπορεί να περάσει και τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση.
2: Θα εξαρτηθεί τι θα γίνει στην αριστερά, γιατί ο Τσίπρας φαίνεται ότι θα συσπυρώσει τον κόσμο της αριστεράς, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα γίνει περισσότερο τη δεύτερη Κυριακή. Στις δεύτερες εκλογές. Στην πρώτη Κυριακή έχει δημοσκοπικά δείξει μια ουσιαστικά δύναμη αρκετά μεγάλη, που αυτό θα συσπυρώσει αυτούς που θέλουν μια κυβερνός αριστερά. Mm-hmm. Το Πασόκ δεν θα υπάρχει, πιστεύω.
3: Θα κάτσει στο 5-6 ο...
2: Ναι. Και μετά και στη δεύτερη μπορεί να μην πήγε καθόλου. Δηλαδή τα νέα παιδιά από το Πασόκ ταιριάζουν να πάνε στον Τσίπρα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το κρατάμε λοιπόν και αυτό. Δεύτερη Καριστιανού, το Πασόκ δεν θα μπει στη Βουλή. Είπε ο Πάνος. Παναγιώτη το βαφτίσανε.
5: Απ' τα 13 πότης

0: Τα παγκόσμια νιάτα αυτή τη στιγμή δίνουνε μάχη. Δίνουνε μάχη οι ποδοσφαιρικοί. Να δούμε ποιος θα πάρει το Μουντιάλ. Μην παιδευόσαστε, παιδιά, εγώ είδα τον Ευαγγελάτο. Ο Ευαγγελάτος είχε πάρει την πρόβλεψη ενός επιστήμονα, ενός ανθρώπου που έχει βγάλει μια εξίσωση και λέει ποιος θα το πάρει. Η Ολλανδία, τέλειωσε.
1: Βλέποντας λοιπόν, είπε Γερμανία. Όμως, ο Γερμανός καθηγητής που βλέπετε υπερηφανεύεται ότι από το 2014 και μετά έχει με μαθηματικό τύπο προβλέψει όλες τις ομάδες που κέρδισαν το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Όλες. Και έχει πέσει μέσα. Λέει, δεν τα έχουμε δει, τι προβλέπει για τώρα. Γιατί τώρα πια τον έχουμε στο μικροσκόπιο και θα τον κρίνουμε. Λέει λοιπόν, Ευρώπη, ημιτελικός Ολλανδία-Ισπανία. Κερδίζουν οι Ολλανδοί τους Ισπανούς και πάνε σε τελικό με τους Πορτογάλους. Και λέει με βάση το μαθηματικό του τύπο ότι οι τελικοί νικητές είναι οι Ουράνιε. Οι Ολλανδοί λοιπόν, σύμφωνα με τον Γερμανό καθηγητή Κλέμενς, πρέπει να τον λένε αν θυμάμαι καλά, θα πάρουν το φετινό Μουντιάλ. Πώς φτιάχνει αυτό το μαθηματικό τύπο? Βάζει διάφορα. Βάζει τις χώρες, τη δημοτικότητα του ποδοσφαίρου, το ΟΑΕΠ και πολλά ακόμα, αλλά βάζει και κάτι τελευταίο στη συνταγή του. Βάζει την τυχαιότητα. Πώς τώρα μπορεί να υπολογιστεί η τυχαιότητα? Τι να σας πω. Ο Γερμανός πάντως λέει, τους έχω προβλέψει όλους τους νικητές από το 2014 και φέτος βλέπω Ολλανδία. Σε ένα μήνα θα το ξανασυζητήσουμε. Εδώ θα είμαστε.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έλα να βγούμε στους δρόμους. Όσοι υποστηρίζουμε την Ολλανδία, αρχίζουμε τους πανηγυρισμούς γιατί μετά θα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Έχει αρχίσει αγώνας για το Μουντιάλ, αλλά αρχίζει αγώνας και για την επικαιρότητα. Θα την καταγράψουμε, φυσικά. Θα βάλουμε πολλά γκολ για την ενημέρωση, φυσικότατα. Είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Αλφαρέντιο 99 που ακολουθεί όπως κάθε μέρα. Είναι ακλήτου, είναι πανέτοιμη. Ο Βαγγέλης Πέρης σας αφήνει, τα λέμε αύριο, αντί για.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alfa Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου, Ορέστης Παπάς. Στην αρχισυνταξία, Εντίνα Μόσχου. Στην διεύθυνση σύνταξης, η Έλσα Ψαρίδη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ελένα Βασιλάκου. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων, η Χριστίνα Μούγιου και ο Βίκτορα Σαμουήλ. Και στα μικρόφωνα, η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Χαιρετίζει η Ελλάδα τη Συμφωνία Ενωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι η Αθήνα επενεί τον διάλογο και τη διπλωματία, τονίζοντας ότι η ανεμπόδιση στην αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Την Παρασκευή στη Γενέβη αναμένεται υπογραφή της Ειρηνευτικής Συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, την οποία χαιρετίζουν Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, παραμένουν ερωτηματικά σχετικά με τα κανθώδη ζητήματα, όπως πότε ακριβώς θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και τι θα συμβεί με τα αποθέματα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, τόνισε πως το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τους όρους της συμφωνίας, η οποία περιλαμβάνει την πάυση των εχθροπραξιών και στον Λίβανο. Ο Λίβανος δεν έχει ενημερωθεί για τη συμφωνία, μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν πως η συμφωνία περιλαμβάνει τέλη διέλευσης από τα στενά του Ορμούς. Στην παραθαλάσσια πόλη Εβιάν αρχίζει απόψε η σύνοδος κορυφής των G7. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να έχει στις 6 ώρα Ελλάδος συνομιλίες με τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν. Ακολούθως, οι δύο πρόεδροι θα παραστούν στο δείπνο για την έναρξη της συνόδου, στο οποίο θα παρευρεθούν οι ηγέτες της Γερμανίας, του Καναδά, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας. Ράλι στα χρηματιστήρια σε Ευρώπη και Ασία, ενώ σε χαμηλό τριμήνου υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον Αλέξη Τσίπρα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, υποστηρίζοντας ότι επέστρεψε πολιτικά στο 2015 και μπήκε σε χρονοκάψουλα, επαναλαμβάνοντας υποσχέσεις που τότε κατέληξαν στη γνωστή Κολοτούμπα. Οικογενειακή τραγωδία. Τα ξημερώματα στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Φρικτό θάνατο βρήκαν 4 αδέρφια, ένας άντρας 76 ετών και 3 γυναίκες 69, 83 και 85 ετών, όταν ξέσπασε φωτιά στο κοντέινερο που διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια ως σεισμόπληκτη. Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Εκτιμάται πως η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε γιο ταχύ. Σε εξέλιξη από τα ξημερώματα βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Βορειοανατολική Αττική και την Αθήνα για την εξάρθρωση σπήρας που έκλεβε οχήματα. Μέχρι στιγμής η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. Πρώτη συνεδρίαση σήμερα της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Στις 4 το απόγευμα ανοίγει τις εργασίες της η Επιτροπή με διακομματικό Προεδρείο 42 μελών. Αρμοδιότητα να διαπιστώσει την ανάγκη της αναθεώρησης και να καθορίσει ειδικό στις αναθεωρητές διατάξεις έκθεσή της, η οποία θα τεθεί σε πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής στα τέλη του Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Τέλος στις 10 παρα 20 θα κλείνουν από σήμερα έως και την Πέμπτη σταθμοί του Μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν χαιρέτησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα καθώς και κράτη της Ανατολής, ανάμεσά τους το Κατάρ, η Τουρκία και η Ιαπωνία. Στην παραθαλάσσια γαλλική πόλη Εβιάν, όπου αρχίζει σήμερα η σύνοδος κορυφής των G7, αναμένονται ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ στον απόϊχο της ανακοίνωσης της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αναμένεται να αποστείλουν αντιπροσωπείες στην Ντόχα αυτή την εβδομάδα για προπαρασκευαστικές έμεσες συνομιλίες εν ώψη της τελετής υπογραφής της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη. Σε δηλώσεις του σήμερα, ο Εμμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως η γαλλική ναυτική αποστολή που συστάθηκε από τη Γαλλία και τη Βρετανία είναι έτοιμη να υποστηρίξει το άνοιγμα της θαλασσίας οδού. Ο Τραμπ αναμένεται να έχει στις 6 ώρα Ελλάδος συνομιλίες με τον Γάλλο ομολογό του. Ακολούθως, οι δύο πρόεδροι θα παραστούν στο δείπνο για την έναρξη της συνόδου, στην οποία θα παρευρεθούν οι ηγέτες της Γερμανίας, του Καναδά, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας. Επίγουσα συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ θα επιδιώξει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή που μίλησε στο CNN. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε σφοδρά τη χθεσινή επιδρομή του Ισραήλ στη Βηρυτό, δηλώνοντας οργισμένος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Σημαντική πτώση εντωμεταξύ καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το μνημόνιο αμοιβαίας κατανόησης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν είναι ένα πρώτο βήμα για να φτάσουμε σε συμφωνία στο τέλος των 60 ημερών, μετέδωσε στον Alpha Radio 989 ο ανταποκριτής της τηλεόρασης του Alpha στη Νέα Υόρκη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Μιλώντας στους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσχου, πρόσθεσε ότι δεν είναι καλό το κλίμα ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νετανιάχου, καθώς οι Ισραηλινοί δεν αποσύνουν τις δυνάμεις τους από το Λίβανο.
2: Μνημόνιο κατανόησης. Τι είναι αυτό? Είναι η επέκταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες και είναι το πρώτο βήμα για να φτάσουμε σε μια τελική συμφωνία. Δεν είναι ιδανικό το κλίμα μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι Ισραηλινοί σίγουρα πιάστηκαν εξαπίνης, όπως προκύπτει την Πέμπτη, από την πρώτη μάλλον συμφωνία Αμερικανών και Ιρανών να μην υπάρξει περαιτέρω επίθεση των Αμερικανών. Ο Τραμπ έχει επενδύσει σε αυτό. Ήδη δεν είναι τυχαίο ότι η τιμή του πετρελαίου την ώρα της ανακοίνωσης έπεσε κατά 4% και προφανώς σήμερα θα είναι μια καλή μέρα. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι οι Αμερικανοί ήταν αυτοί οι οποίοι περισσότερο από το Ιράν και από το Ισραήλ θέλανε να επικρατήσει η διπλωματία μετά τον πόλεμο. Απήχαμε πολύ περισσότερο από ό,τι απέχουμε σήμερα από τις ενδιάμεσες εκλογές. Για τους Ρεπουμπλικανούς που στηρίξανε τον πρόεδρο Τραμπ, αυτή είναι η αλήθεια, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, θεωρούσαν ότι οι 4-6 εβδομάδες θα ήταν αρκετές για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Όσο λοιπόν τραβούσε ο πόλεμος και όσο τραβούσε και η εκεχηρία που ήταν πολύ εύθραυστη, φτάναμε πιο κοντά στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Πλησιάζουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει ξεκαθαρίσει όσο δυνατόν νωρίτερα το σκηνικό. Ο Τραμπ έχει πει πάρα πολλές φορές ότι μόλις τελειώσει ο πόλεμος, οι τιμές θα κάνουν βουτιά προς τα κάτω.
1: Νομίζω τον αδικούμε τον Τραμπ, γιατί ήδη έχουν υλοποιηθεί ορισμένες συμφωνίες από όσες έχει ανακοινώσει στο παρελθόν, σχολίασε ο καθηγητής κοινοτικού δικαίου και διεθνών σχέσεων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Πολύκαρπος Αδαμίδης. Η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν περιλαμβάνει 4 στάδια υλοποίησης σε διάστημα 60 ημερών. Είναι μια συμφωνία που έχει άμεσα αποτελέσματα, ανέφερε ο κύριος Αδαμίδης.
3: Νομίζω ότι θα αναδικούμε λίγο εδώ πέρα τον πρόεδρο Τραμπ, δεδομένου ότι έχει ανακοινώσει και συμφωνίες οι οποίες έχουν φυσικά πέσει να αυθεί και είναι στο στάδιο της υλοποίησής τους και κάποιες εξ αυτών έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Από εκεί πέρα είναι άλλο πράγμα η εξαγγελία της συμφωνίας και άλλο το γεγονός ότι στην παρούσα φάση η συγκεκριμένη συμφωνία με τα χρονοδιάγραμμα το οποίο περιλαμβάνει μέσα, μιλάμε για μια συμφωνία που θα υπογραφεί την Παρασκευή και μετά περιλαμβάνει 4 στάδια υλοποίησης στο διάστημα των 60 ημερών. Φυσικά αυτό πέρα τα στάδια, το καθένα εξ αυτών έχει τη δική του ιδιαιτερότητα. Είναι σίγουρα μια ολοκληρωμένη, θα λέγει κανείς, θεώρηση και αντιμετώπιση της αντιπαράθεσης μέχρι σήμερα. Και βέβαιως είναι μια συμφωνία που έχει άμεσα αποτελέσματα. Δεδομένου ότι με την υπογραφή της Θεού θέλοντος την Παρασκευή 19 του μηνός, 19 Ιουνίου στη Γενέβη, άμεσα θα έρθει ο αποκλεισμός και στα στενά του Ορμούς και φυσικά από τα ιρανικά λιμάνια.
1: Ράλι ανόδου και σημαντική πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ο Σταύρος Μονεβασιώτης θα μας πει περισσότερα.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Μιλάμε για ιστορικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία που βάζει τέλος σε μια από τις πιο επικίνδυνες γεωπολιτικές κρίσεις των τελευταίων ετών, και αυτό δεν θα μπορούσε παρά να έχει το δικό του αποτύπωμα στις αγορές. Οι αγορές αντέδρασαν αμέσως, Λίνα, το πετρέλαιο κατρακυλά. Τα χρηματιστήρια καταγράφουν ισχυρά κέρδη και οι επενδυτές ποντάρουν σε μια νέα περίοδο σταθερότητας. Να πω ότι το Brent έχει πέσει 5,13% με τα τελευταία στοιχεία στα 82,8 δολάρια το βαρέλι. Το αργό ακόμη πιο χαμηλά στα 80,2 δολάρια το βαρέλι, πτώση 5,53%. Στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, το φυσικό αέριο έπεσε στα 43,9 ευρώ ανά θερμική μεγαβατόρα. Και βέβαια όλοι παρακολουθούν αυτές τις εξελίξεις και θα μου πεις γιατί πανηγυρίζουν οι αγορές. Γιατί καταρχάς μειώνεται ο γεωπολιτικός κίνδυνος, αποφεύγεται η παράταση αυτής της ενεργειακής κρίσης, επιστρέφει λογικά σιγά σιγά η επενδυτική εμπιστοσύνη, κάτι που φαίνεται στην κίνηση των αγορών και κυρίως των μετοχών παγκοσμίως. Από την Ασία έως την Ευρώπη οι επενδυτές έχουν αντιδράσει θετικά, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια να καταγράφουν ισχυρά κέρδη αμέσως μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Κατρακυλά το πετρέλαιο γιατί ανοίγει ξανά ο δρόμος του Ορμούς, έτσι. Αναμένονται μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου στην αγορά, οπότε υποχωρούν και οι φόβοι για ελλείψεις, οπότε αναμένεται και αυτή η πτώση στις διεθνείς τιμές. Οι αγορές, αν θέλεις, θεωρούν ότι η συμφωνία αυξάνει την προσφορά πετρελαίου και περιορίζει τον κίνδυνο διακοπών στις μεταφορές ενέργειας. Πολύ σημαντικό πράγμα αυτό για την λειτουργία των αγορών παγκοσμίως. Τώρα, για τη χώρα μας φυσικά σημαίνει ό,τι και για τις υπόλοιπες πάνω κάτω, δηλαδή πιθανή αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, μικρότερες πιέσεις στον πληθωρισμό, χαμηλότερο ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις, θετικό κλίμα και για το δικό μας χρηματιστήριο. Αν θες, αυτή η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου μπορεί να μεταφερθεί, αυθνική εκτίμηση, έτσι, σταδιακά στην οικονομία μέσω χαμηλότερου κόστους μεταφορών και ενέργειας. Καλά νέα αυτά, αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από λίγες ημέρες, λόγω του αυξημένου πληθωρισμού, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε και σε αυξήσεις στα επιτόκια. Τώρα, βέβαια, για να πούμε και την αλήθεια, μια τόσο σημαντική συμφωνία δεν έχει μόνο τα καλά της, έχει και τα δύσκολά της. Και το δύσκολο είναι ότι πρέπει να εφαρμοστεί η συμφωνία, έτσι. Αναμένουν όλοι τις τελικές λεπτομέρειες για να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Έχουμε το Ισραήλ, το οποίο έχει τις φυλάξεις του. Έχουμε και τις αγορές οι οποίες να αισιοδοξούν, αλλά σας θυμίζω και το προηγούμενο διάστημα, αυτό από τους μήνες που είχαν προηγηθεί, είναι πολύ ευαίσθητες οι αγορές σε κάθε μήνυμα, οπότε θα λέγαμε ότι παρακολουθούν και θα παρακολουθούν τις επόμενες κινήσεις, παρότι η πρώτη αντίδραση είναι ενθουσιώδης και αυτό είναι καλό. Η πραγματική δοκιμασία θα είναι η εφαρμογή όσων φαίνεται να συμφωνούνται και να υπογράφονται τις επόμενες ημέρες, γιατί αυτό θα είναι και το ζητούμενο. Αυτά που θα έχουν πει οι δύο πλευρές να τηρηθούν για να μην έχουμε πισωγυρίσματα. Όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τις αγορές, αλλά κυρίως με τις ζωές των ανθρώπων και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
1: Εν τω μεταξύ, υπέρβαση 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ πάνω από το στόχο για το πρώτο πεντάμηνο καταγράφει το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Διαμορφώθηκε στα 3.638 εκατομμύρια ευρώ έναντι στόχου για 1.243 εκατομμύρια ευρώ και έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 5.343 εκατομμυρίων ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η οικογενειακή τραγωδία, τα ξημερώματα στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Φρικτό θάνατο βρήκαν 4 αδέρφια, ένας άνδρας και 3 γυναίκες όταν ξέσπασε φωτιά στον κοτέινερ που διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια ως σεισμόπληκτη. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Λίνα και Διευθυντική. Το Κέντρο Επιχειρήσεων λοιπόν, του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες για πυρκαγιά σε κοντέινερ στην Κατσοκόνητσα. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα 10 πυροσβέστες και 5 οχήματα από την Κόνητσα και το Δερβινάκι. Όμως για τους ένοικους ήταν ήδη πάρα πολύ αργά, Λίνα. Κατά τη διάρκεια της κατάστασης, οι πυροσβέστες εντόπισαν ανθρακωμένα τα 4 αδέλφια. Πρόκειται για 3 γυναίκες ηλικίας 85, 83 και 69 ετών, καθώς και ένας άντρας 76 ετών. 4 αδέλφια Αλίνα ζούσαν απομονωμένα και κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, καθώς το κοντέινερ δεν διέθετε ούτε καν ηλεκτροδότηση. Για τον λόγο αυτό, οι ηλικιωμένοι χρησιμοποιούσαν καθημερινά μεγάλο αριθμό κεριών για να φωτίζουν το χώρο τους. Τώρα, το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεωνίων και η Διεύθυνση Εγκλημάτων Εμπειρισμού, που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο σημείο, εξετάζουν δύο βασικά σενάρια για το πώς ξεκίνησε η φωτιά. Το πρώτο είναι η πυρκαγιά να ξεκίνησε από κάποιο ξεχασμένο κερί που είστε σε επαφή με έφλεπτα υλικά, ενώ το δεύτερο ενδεχόμενο που ερευνάται με πολύ προσοχή από τις αρχές είναι Ελίνα να είχε γίνει κάποια αυτοσχέδια πατέντα για ρευματοκλοπή η οποία προκάλεσε βραχυκύκλωμα. Οι έρευνες συνεχίζονται για να δοθούν απαντήσεις, Ελίνα, σε αυτή την πρωτοφανή τραγωδία που εκτελήθηκε νωρίς το πρωί στην Κόνητσα.
1: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του Δελτίου. Πάμε να καλωσορίσουμε την Ελένη Λαζάρου. Ελένη, καλό μεσημέρι. Γιατί έμεναν επί 30 χρόνια οι δυστυχείς που κάηκαν ζωντανοί σε αυτό το κοντέινερ? Δεν είχε υπάρξει πρόνοια για αυτούς τους ανθρώπους να εγκατασταθούν σε ένα διαφορετικής ποιότητας και κατασκευής οίκημα?
6: Πίσω από αυτή την τραγική είδηση που μόλις μετέδωσε η καλή συνάδελφος η Κατερίνα Μαστραντονάκη, Λίνα, κρύβεται μία ανθρώπινη τραγωδία. 4 αδέρφια, η Ανθούλα, η Κατίνα, η Ελένη και ο Δημήτρης, που δεν χώρισαν ποτέ τους δρόμους τους και έμειναν μαζί μέχρι το τέλος, μέχρι τον θάνατο σήμερα τα ξημερώματα. Είναι μία υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μια οικογένεια η οποία ήταν γνωστή στην τοπική κοινωνία. Τα 4 αδέρφια έμεναν σε αυτό το κοντέινερ μέσα στο οποίο βρήκαν φρικτό θάνατο εδώ και 30 χρόνια από τον μεγάλο σεισμό τον Ιούλιο του 1996. Τότε το σπίτι στο οποίο έμεναν, πάλι έμεναν όλοι μαζί, είχε κριθεί ακατάλληλο μετά από τον σεισμό. Τότε με τη διαδικασία των αποζημιώσεων είχαν πάρει 3 κοντέινερ τα οποία τα εγκατέστησαν εκεί που βρήκαν τον θάνατο, κοντά στο πέτρινο γεφύρι στην είσοδο της Κόνητσας. Έμεναν στο ένα και τα άλλα δύο, τα χρησιμοποιούσαν ως αποθήκες. Το χωράφι ήταν δικό τους, ήταν πολύ συναισθηματικά δεμένοι με αυτό. Γι' αυτό και αρνούνταν να φύγουν παρά τις εκκλήσεις και τις προσπάθειες και των συμπολιτών τους και της Δημοτικής Αρχής και της Εκκλησίας. Όπως ακούσαμε να λέει η Κατερίνα, ζούσαν χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, μαζί με ζώα, με προβλήματα υγείας λόγω της ηλικίας που είχαν. Η μόνη βοήθεια που είχαν ήταν από την Εκκλησία και από τον Δήμο που φρόντιζαν για την σύντησή τους. Δεν είχαν καν κάποιο έσοδο, δεν έπαιρναν κάποιο επίδομα, κάποια σύνταξη. Το τελευταίο διάστημα οι υπηρεσίες του Δήμου, βοήθεια στο σπίτι, είχαν κάνει τις ενέργειες προκειμένου να πάρουν τη σύνταξη γύρατος και ό,τι προνοιακά επιδόματα δικαιούνταν, ενώ υπάρχει και επικοινωνία με την εισαγγελία από τον Δήμο στην εισαγγελία προκειμένου να μεταφερθούν σε κάποια δομή για να βελτιώνονταν οι συνθήκες της ζωής τους. Όμως δυστυχώς δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν η διαδικασία. Προκλήθηκε η φωτιά και οι άνθρωποι βρήκαν φρικτό θάνατο μέσα στο κοντέινερ στο οποίο ζούσαν τα τελευταία 30 χρόνια.
1: Μάλιστα. Ελένη, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να πάρουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες.
0: Μπράβο.
7: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι. Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Όταν κοιτάς από ψηλά,
13: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
14: Σύνορα η αγάπη.
13: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
14: Πάμε μαζί ψηλά,
13: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου. Συνεχίζουμε με την πολιτική επικαιρότητα. Τη σαφή πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί απέναντι σε κάθε αιστεία διαφθοράς και παραβατικότητας εξέφρασε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στην εξάρθρωση του κυκλώματος στις πολεοδομίες, τονίζοντας δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι. Σήμερα ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις 4 νέων γενικών γραμματέων. Εν τω μεταξύ, περιοδίες με σαφή προεκλογική χρειά επιλέγουν να κάνουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στη Ρόδο, καλώντας τους πολίτες από κοινού να φέρουν πίσω όλους τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους των ευρωεκλογών, ώστε η Νέα Δημοκρατία να πετύχει άλλη μία νίκη και η κυβέρνηση να βγει αυτοδύναμη στην κάλπη του 2027. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη, θα μας πει περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
15: Καλό μεσημέρι, Λίνα, και καλή εβδομάδα. Η Νέα Δημοκρατία κινείται σε άκρος προεκλογικούς ρυθμούς, ακόμα και αν ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Γι' αυτό και από τη Ρόδο έκανε λόγο για έναν μαραθώνιο, τονίζοντας όμως ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα ακόμα έμπειρος μαραθωνοδρόμος, σε αντίθεση με άλλους που έχουν ιδρώσει από την εκκίνηση, φωτογραφίζοντας προφανώς τα νέα κόμματα και ειδικά αυτό του κυρίου Τσίπρα, με το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης ανά καιρούς διαλέγεται εν είδη στρατηγικού αντιπάλου. Η Νέα Δημοκρατία είναι σε μια τροχιά ζεστάματος, να το πω έτσι, του κομματικού μηχανισμού. Οι περιοδίες του κυρίου Μητσοτάκη θα είναι πυκνές στο επόμενο διάστημα. Η λογική είναι να γίνεται, αν είναι εφικτό, μια περιοδία την εβδομάδα και να μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να έρχεται σε επαφή με τη γαλάζια βάση τόσο στο λεκανοπέδιο όσο και εκτός Αττικής. Το Σάββατο, όπως σωστά είπες, ήταν στη Ρόδο. Αύριο προγραμματίζεται να πάει περιοδία στην Δυτική Αττική, διότι και εν συνεχεία θα λείψει για τη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών, όπου θα λάβει η χώρα μια δύσκολη συζήτηση για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό την Πέμπτη και την Παρασκευή. Και μετά θα επικαιροποιηθεί ο σχεδιασμός. Παράλληλα, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι σε εγρήγορση. Κάθε εβδομάδα, για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, διοργανώνονται πολιτικές ακαδημίες επιμόρφωσης στελεχών. Η αρχή έγινε την προηγούμενη εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Τετάρτη σειρά έχει το Αγρίνιο, μετά έπονται τα Ιωάννινα και αμέσως μετά η Λάρισα, με γνώμονα τις εκεί παρουσίες ξεκινούν και περιοδίες κλιμακίων του κυβερνώντος κόμματος, αποτελούνται από υπουργούς, υφυπουργούς, κομματικά στελέχη και βουλευτές. Για παράδειγμα, αν γίνεται η πολιτική ακαδημία στο Αγρίνιο, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δουλεύει, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, τους νομούς της Δυτικής Ελλάδας, Ηλία, Χαΐα, Ετώλα, Καρνανία και ούτω καθεξής, ανάλογα με το που γίνεται κάθε πολιτική ακαδημία, διαρθρώνεται και το πρόγραμμα των περιοδιών που θα συνεχιστούν και τον Ιούλιο. Θα υπάρξει προφανώς μια παύση θερινή τον Αύγουστο και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά το κυβερνών κόμμα με ορόσημο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου όλοι περιμένουν να δουν τι περιλαμβάνει η ατζέντα των εξαγγελιών του κυρίου Μητσοτάκη. Άπαντες περιμένουν κάτι το οποίο θα αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες στην αγορά εν γέννη. Προφανώς και η κυβέρνηση πρέπει να σταθμίσει τα δεδομένα. Πρέπει να δει τι επίδραση έχει στην οικονομία η προοπτική κατάπαυση του πυρός και η αποκλιμάκωση στο πεδίο. Ο κύριος Μαρινάκης χαιρέτησε πριν από λίγο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαιρέτησε πριν από λίγο εκ μέρους της χώρας μας τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία ανακοινώθηκε και θα υπογραφεί και τυπικά στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι από τα δεδομένα που προκύπτουν για την τιμή του πετρελαίου προκύπτει ξεκάθαρη αποκλιμάκωση και αυτό μένει τώρα να περάσει και στον καταναλωτή. Άλλωστε ο πληθωρισμός και η ακρίβεια είναι κάτι που καίνε την κυβέρνηση. Και σε αυτό το πλαίσιο η Νέα Δημοκρατία ορθώνει και τείχος απέναντι στην παροχολογία και στις πρώτες εξαγγελίες που κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ειδικά η πρόταση του κύριου Τσίπρα για εντελώς δωρεάν μετακίνηση των πολιτών στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχει προκαλέσει αντίδραση. Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι έχει την αίσθηση ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε τελικά rebrand, αλλά μπήκε σε μια χρονοκάψουλα και επέστρεψε ο ίδιος και απαράλλακτος, και όχι απλά στο 2015, αλλά στα χρόνια του 2012, όταν πριν από την Κολοτούμπα, όπως είπε, έταζε τα πάντα στους πάντες. Και η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το 2012-2015 είναι ότι είδαμε στην πράξη πώς μετατρέπονται όλα αυτά τα εύκολα λόγια σε πολιτικές, είπε ο κύριος Μαρινάκης, θέλοντας προφανώς να συγκρίνει τον βίο και την πολιτεία της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με αυτόν της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Τώρα, το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι πυκνό και τις επόμενες ημέρες. Περιμένουμε για κάποιες ανακοινώσεις για τα γαλάζια ψηφοδέλτια, για τα οποία υπάρχει μια προεργασία τις επόμενες εβδομάδες, θα έλεγα εγώ. Ενώ στις 4 το απόγευμα, γιατί υπάρχουν και οι διεθνείς υποχρεώσεις, ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντήσει τον γιο του στρατάρχη Χαφτάρ από την Ανατολική Λιβύη, τον κύριο Σαντάμ Χαφτάρ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του στρατιωτικού βραχίωνα της Ανατολικής Λιβύης. Να θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες ήταν στη Δυτική Λιβύη η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου με κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών για διαβουλεύσεις για την ΑΟΣ. Τώρα κάνουμε επαφή με την άλλη μεριά, με την Ανατολική Λιβύη. Θέλω να θυμίσω ότι η Ανατολική Λιβύη είναι και η πηγή του προβλήματος για το μεταναστευτικό. Από εκεί φεύγουν καραβιές μεταναστών και φτάνουν στην Κρήτη, δημιουργώντας πρόσθετη πίεση στο σύστημα υποδοχής εδώ στην χώρα μας. Οπότε θεωρείται σημαντικό να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας και σε επιχειρησιακό επίπεδο με τις αρχές της Ανατολικής Λιβύης που ελέγχουν το στρατηγική σημασία λιμάνι του Τομπρούκ.
1: Μάλιστα. Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά για το
15: λόγο.
1: Καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση, τις τοποθετήσεις μάλλον του κυρίου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, κυρίως το σκέλος που αναφέρθηκε στον κύριο Τσίπρα και το νεοσύστατο κόμμα του.
16: Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε τελικά rebranding, αλλά μπήκε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, σε μια χρονοκάψουλα, και επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος, και μάλιστα όχι στο 2015, αλλά κάπου στο 2012-2015, όταν πριν την Κολοτούμπα έτασε στους πάντες τα πάντα. Μετά το 2015 έκανε τα αντίθετα από εκείνα που έταζε. Ακούμε πάλι για στοχευμένη φορολόγηση συγκεκριμένων αφημί, για την οποία δεν βγαίνει ο λογαριασμός με τίποτα. Αν κάνει κανείς τα μαθηματικά θα καταλάβει την προχειρότητα αυτών των προτάσεων. Ενώ όταν ήταν πρωθυπουργός, τα μόνα αφημί τα οποία πήραξε ήταν τα υπόλοιπα περίπου 9,5 εκατομμύρια αφημί, τέλος πάντων όσα είναι των ενεργών και υποβάλλουν φορολογική δήλωση, τη μεσαία τάξη κυρίως και των χαμηλότερων εισοδημάτων. Αύξηση επέβαλε 30 φόρους. Για άλλη μια φορά λοιπόν, ακούμε μια δέσμια κοστολόγηση των προτάσεων με βασικό βασικό χαρακτηριστικό το λαϊκισμό, το να είναι πρόσκαιρα ευχάριστος κάποιος, που αν ποτέ εφαρμοστούν θα διεργήσουν τη χώρα μας εκεί που οδηγήθηκε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Στο ένα μνημόνιο μετά το άλλο. Άρα το να απαντήσω σε προτάσεις οι οποίες ούτε κοστολογημένες είναι, ούτε οδηγούν κάπου και υποβάλλονται κατά παράδοση δυστυχώς πολλών πολιτικών αρχηγών στη μεταπολιτευτική Ελλάδα, δεν έχει κανένα νόημα. Θυμίζω καταρχάς ότι το εισιτήριο επί ΣΥΡΙΖΑ πήγε από το 1,20 στο 1,40 και επανήλθε στο 1,20 επί των δικών μας ημερών. Και έχουμε ένα από τα χαμηλότερα, νομίζω το χαμηλότερο από τις χώρες που έχουν τιμή στο εισιτήριο σε όλη την Ευρώπη. Θυμίζω ότι μειώσαμε το ΦΠΑ για τις μεταφορές. Και ως προς τους νέους, η κυβέρνηση αυτή, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες δυσκολίες που έχουν και λόγω της στεγαστικής κρίσης, έχει μηδενίσει το φόρο για τους νέους μέχρι 25 ετών και τον έχει πάει από 29% που μας τον άφησε ο κ. Τσίπρας στο 9% για τους νέους μέχρι 30 ετών. Ούτε και οι ίδιοι καταλαβαίνουν τι προτείνουν. Είχα προβλέψει πριν από περίπου ένα μήνα ότι στην προσπάθειά τους το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, που απλά είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα με άλλο περιτύλιγμα, και απ' την άλλη ο κύριος Ανδρουλάκης να κερδίσουν στο γήπεδο του λαϊκισμού και της πλειοδοσίας, τα αυτιά μας θα ακούσουν απίστευτα πράγματα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Περιοδία στο Ήλιον πραγματοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης την ώρα που το Πασόκ ανεβάζει τους τόνους της κριτικής απέναντι στην κυβέρνηση. Όσο και να προσπαθεί να κρυφτεί, θα αναγκαστεί σύντομα να απολογηθεί για ένα ακόμα σκάνδαλο διαφθοράς, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Την ίδια ώρα, κάθε νέα δημοσκόπηση πιέζει αφόρητα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς η βελόνα δείχνει να κινείται, αλλά μάλλον προς τα κάτω. Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
17: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Μπροστά στα δεδομένα τα οποία παρουσίασε, το ΠΑΣΟΚ θέτει σε εφαρμογή ένα πολυεπίπεδο, θα έλεγα, πολιτικό σχέδιο με περιοδίες, συγκεντρώσεις και θεματικές εκδηλώσεις, το οποίο θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις. Η πρώτη μέχρι το τέλος Ιουλίου, με αυξημένη πολιτική κινητικότητα σε περίπτωση πρόωρου εκλογικού εθνιδιασμού. Η δεύτερη θα είναι από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έως τον Ιανουάριο, εφόσον δεν προκηρυχθούν εκλογές νωρίτερα, και η τρίτη θα εκτείνεται έως την άνοιξη του 2027, μια περίοδος που έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός
1: Δημοσίου. Πάντως, η σκηνοθεσία των επαφών του Νίκου Ανδρουλάκη με τους πολίτες, έτσι όπως το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, με το κυκλικό πράσινο που θυμίζει τον ήλιο, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα.
17: Ήταν κάτι πρωτοποριακό για το, θα λέγαμε, ένα σύγχρονο σκηνικό. Ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επικοινωνιακής του καμπάνια, στην ανανέωση της επικοινωνιακής του καμπάνια, το οποίο επιχειρούν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό λοιπόν το πολυεπίπεδο σχέδιο θα περιλαμβάνει εξορμήσεις, θεματικές εκδηλώσεις όπως αυτή που έγινε στην Τραπετσόνα, με το σύγχρονο πολιτικό σκηνικό και τον Νίκο Ανδρουλάκη στη μέση να κάνει ένα ζωντανό διάλογο με νέους. Και επίσης παραδοσιακές ομιλίες, αν και αυτές θα είναι σε ένα τρίτο επίπεδο. Αυτό λοιπόν ο στόχος γι' αυτό, αν μου επιτραπεί η έκφραση, έχουν λοκάρει προς το παρόν την Αττική. Και αυτό γιατί τα χαμηλά εκλογικά ποσοστά έχουν σημάνει συναγερμό, οπότε επιχειρούν να σηκώσουν δημοσκοπικά το κόμμα εκεί και να μπορέσουν να καλύψουν.
1: Ναι, είναι γνωστό και από τις τελευταίες εκλογές ότι το ΠΑΣΟΚ πάει πολύ καλύτερα στην περιφέρεια από ό,τι στα μεγάλα αστικά κέντρα.
17: Πολύ σωστά. Εκεί λοιπόν θα δοθεί το βάρος αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον μέχρι τις 25 Ιουλίου η Αττική θα είναι στο επίκεντρο με στοχευμένες πρωτοβουλίες και επικοινωνιακά αλλά και πολιτικά. Τώρα, ένα παράδειγμα είδαμε και σήμερα με την περιοδία που έκανε το πρωί στο Ήλιον. Δεν είναι τυχαία περιοχή το Ήλιον, είναι από τις περιοχές που έχουν κοινωνικό, ένα ευαίσθητο κοινωνικό αποτύπωμα και οικονομικό. Εκεί λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης στη λαϊκή αγορά συνομίλησε με κατοίκους, παραγωγούς, επαγγελματίες Και όπως είναι λογικό, έδωσε έμφαση στο ζήτημα της ακρίβειας και στο αυξημένο κόστος ζωής. Όπως είπε, οι εικόνες λαϊκές αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που βιώνουν τα νοικοκυριά, καθώς οι πολίτες αναγκάζονται καθημερινά να επιλέγουν ποια προϊόντα θα αγοράσουν και ποια θα αφήσουν εκτός του οικογενειακού προϋπολογισμού. Άσκησε κριτική σε κυβέρνηση και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να βρεθεί, όπως είπε, δίπλα στους πολίτες και να ακούσει την αγωνία τους. Παρουσίασε προτάσεις του κόμματος για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, μεταξύ των οποίων η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης στην ενέργεια και στα καύσιμα, ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και δημιουργία νέας αρχής καταναλωτή. Να σου πω όμως ότι αναφέρθηκε και στην αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει μετά την πρόταση που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ για τη δωρεάν μετακίνηση των νέων 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποκρισία και έλλειψη ουσιαστικών πολιτικών για τη νέα γενιά, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει ένα συνολικό σχέδιο που περιλαμβάνει εκτός από τη δωρεάν μετακίνηση παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, την πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας σε θέσεις εντάσεως γνώσης.
1: Τώρα, πριν πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη και την ομιλία του τις επαφές του στο Ήλιον, πριν σε αποχαιρετήσουμε, να μας πεις και για τη συνεδρίαση, την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος σήμερα στις 4 στη Βουλή. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθούν και πού θα καταλήξουν.
17: Ένα ενδιαφέρον είναι το διακομματικό προεδρείο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα κινηθεί σε ένα κλίμα, θεωρώ ότι σε ένα κλίμα σχετικά ήπιο, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα υπάρξει φως για κάτι αισιόδοξο ώστε να υπάρξει συνένεση για αλλαγές. Νομίζω ότι θα κινούμαστε σε μια τυπική διαδικασία μέχρι να δούμε πώς θα
1: να δώσουν το πόρισμά τους στην ολομέλεια του σώματος για τα υποαναθεώρηση άρθρα.
17: Δεν νομίζω, γιατί έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους. Τώρα βέβαια ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, ποιος θα βάλει
1: μακάρι να μας εκπλήξουν ευχάριστα, να συνεννοηθούν τουλάχιστον για τον καταστατικό χάρτη της χώρας, αλλά δεν το βλέπω. Σε ευχαριστώ, Αντώνη Αντωνόπουλε. Καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη στη σημερινή του περιοδία στο Ήλιον.
18: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία νέας δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος, να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει ήδη από το 2022 και από τις αρχές του 2023 να εφαρμοστεί η σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, είπε στον Αλφα Ρέντιο 989 και στον Γιώργο Ευγενίδη ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης. Και τόνισε: δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να έχει τον υψηλότερο σχεδόν ειδικό φόρο κατανάλωσης σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
17: Θυμάστε το ΠΑΣΟΚ ήδη από το 2022 και αρχές του 2023 πιο έντονα είχε προτείνει να εφαρμοστεί η σύσταση Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά διατροφής. Αυτό λοιπόν εφαρμόστηκε στην Πολωνία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Κύπρο. Μηδενικός ΦΠΑ για λίγα μεν προϊόντα, αλλά μηδενικός ΦΠΑ εφαρμόστηκε, μειώθηκε ο πληθωρισμός των φήμων. Δηλαδή, να καταλάβουν οι ακροατές μας, μειώθηκε η τιμή των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ. Μειώθηκαν βεβαίως και τα έσοδα στα δημόσια ταμεία. Εμείς λοιπόν τι λέμε, πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να έχει τον υψηλότερο σχεδόν ειδικό φόρο κατανάλωσης σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, yeah. Όταν ξεκινάει από 0,33 ευρώ το κιλόλιτρο και εμείς είμαστε από 0,68, σχεδόν διπλάσιο.
1: Απολογούνται σήμερα ο αστυνομικός και ο πρώην ποδοσφαιριστής που εμπλέκονται σε κύκλωμα με ναρκωτικά. Πάμε να καλωσορίσουμε την Τασούλα Παπανικολάου να μας πει περισσότερα.
19: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Και εδώ και λίγες ώρες έχουν ξεκινήσει οι απολογίες. Συνολικά 6 συλληφθέντες. Και η μεγάλη έκπληξη για τους αδιάφορους της Ελλάς, όταν ξεκίνησε αυτή η έρευνα, ήταν η δράση του συναδέλφου τους.
1: Βέβαια, ειδικός φρουρός, έτσι.
19: Όχι, είναι, υπάρχει και ειδικός φρουρός, υπάρχει και άλλος αστυνομικός, όμως ο βασικός είναι...
1: Ναι, τον αλλοδαπών, έτσι.
19: Ναι, είναι τρεις αστυνομικοί σύνολο στη δικογραφία. Ο συλληφθής.
1: Αδιανόητα πράγματα.
19: Είναι... Κοιτάξτε τώρα, πέρα από τα ναρκωτικά, γιατί η καταγγελία έλεγε η αρχική για τον αστυνομικό και όχι τον πρώην ποδοσφαιριστή που φέρεται ως αρχηγός, δείχνει ότι έκανε πάρα πολλά πράγματα. Θα σας πω ένα από τα αυτά που κατηγορείται ότι έκανε. Ήταν μέτρα τάξη στον τελικό του Ολυμπιακού με τη Ριάλ Μαδρίτης, στο μπάσκετ. Mm-hmm. Και τον εντόπισαν οι συνάδελφοί του να βάζει μέσα στο γήπεδο 4 άτομα χωρίς εισιτήριο και να παίρνει 900 ευρώ. Επισημαίνουν οι αστυνομικοί στην υπόθεση ότι μόνο αστυνομικός δεν ήταν. Ότι δηλαδή δεν ασχολιόταν με την υπηρεσιακή του ιδιότητα, αλλά εκμεταλλευόταν την υπηρεσιακή του ιδιότητα για να κάνει διάφορες παράνομες πράξεις. Ειδοποιούσε ιδιοκτήτες μαγαζιών για καταγγελίες που άκουγε στον ασύρματο, αναζητούσε πινακίδες αυτοκινήτων που έδινε σε άλλους πολίτες. Φαινόταν δηλαδή να έχει μία συγκεκριμένη δράση, σε λίγο θα απολογηθεί. Και έχω πολύ μεγάλη απορία από τις λίγες φορές που έχω απορία, γιατί λίγο πολύ ξέρουμε τι λένε οι κατηγορούμενοι, αλλά εδώ πραγματικά θέλω να δω πώς θα δικαιολογήσει, ας πούμε, ορισμένα πράγματα. Αν δεν για τα ναρκωτικά, ούτε δεν έκανα, δεν είμαι εγώ αυτός. Αλλά για τα υπόλοιπα, γιατί οι συνομιλίες τον δείχνουν πολύ συγκεκριμένη δράση. Και είναι μια έρευνα που ξεκίνησε τον Οκτώβριο και τελείωσε πριν από λίγες μέρες με τους έξι συλληφθέντες. Βεβαίως

0: Το Λούνα Πάρκ στο Πευκοκόρι Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 24 έχασε τη ζωή του ένα 19χρονο παλικάρι από τη Βέρεια.
1: Ο Γιάννης ήταν το θύμα. Ένα παιδί 19 ετών, μόλις ξεκίναγε τη ζωή του, δεν πρόλαβε, διότι ανέβηκε σε αυτό το παιχνίδι, το Crazy Dance, όπως ονομαζότανε, και εξενδονήθηκε επί της ουσίας. Το μετόργο το δικαστήριο Γιάννητσών, μετά από 2 χρόνια, καταδίκασε σε ισόβια τον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ. Και βεβαίως οδηγήθηκε στη φυλακή, είναι 8 χρόνια επιπλέον. Και οι ποινές από εκεί και πέρα κυμαίνονταν για τον μηχανολόγο, μηχανικό που έχει και την επίβλεψη του συγκεκριμένου παιχνιδιού σε 12 χρόνια, με αναστολή μέχρι το εφετείο. Στην σύζυγο του ιδιοκτήτη 9 χρόνια και στον χειριστή 6 χρόνια με αναστολή οι τελευταίοι 3. Θέλω να πω ότι ασκήσαν βεβαίως έφεση, αλλά θέλω να πω το εξής. Για την οικογένεια του άτυχου Γιάννη, αυτές οι ποινές ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Σε κάθε περίπτωση το παιδί δεν γυρνάει πίσω. Θεωρούν ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ευθύνες από το Δήμο Κασάνδρας. Ούτως ή άλλως είναι στην δικαστική διαδικασία ήδη Δήμος Κασάνδρας για αυτή την υπόθεση. Όμως εδώ μιλάμε για ένα παιχνίδι που ήταν ξεχαρβαλωμένο, το οποίο ήταν άκρος επικίνδυνο και αυτό αποδείχτηκε εκ του αποτελέσματος.
0: Και κανείς δεν έκανε ούτε καν τυπικό έλεγχο. Αδιανόητο κι αυτό.
1: Έπαιρνε άδεια. Ποιος το έλεγξε αυτό το παιχνίδι? Ήταν η δεύτερη υπόθεση που συναντούσαμε μετά την υπόθεση του Αλίμου με την άτυχη Σερέινα, ένα κορίτσι 14 ετών που ανέβηκε επίσης στο λεγόμενο ταψί και χάσε τη ζωή του. Είναι η δεύτερη υπόθεση που συναντήσαμε μέσα σε διάστημα λίγων ετών όπου δύο νέα παιδιά χάνουν τη ζωή τους γιατί δεν υπάρχει ο έλεγχος. Και όταν ακούει ο γονιός ισόβια στον έναν και οι υπόλοιποι ελεύθεροι, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και ότι καλύτερο, γιατί θεωρεί ότι δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτό λέει ο πατέρας του Γιάννη.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ελπίζουμε αυτές οι υποθέσεις να κάνουν πιο αυστηρό το πλαίσιο και να γίνουν πιο συνεχής έλεγχοι σε αυτά τα παιχνίδια, γιατί ανεβαίνει κόσμος.
0: Και κυρίως νέα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα. Καλό μεσημέρι. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Με σύστημα man-to-man κατεβαίνει στον προεκλογικό στίβο ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο σύστατο κόμμα του, επιλέγοντας την ομάδα των στελεχών που θα δημιουργήσουν την κομματική οργανωτική μαγιά, αλλά θα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τα κυβερνητικά πεπραγμένα για τα οποία ασκούν ήδη σκληρή κριτική. Σε συγκέντρωση στην Νίκαια θα βρεθεί και θα μιλήσει απόψε ο κύριος Τσίπρας. Πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Έφη.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Και πράγματι, λοιπόν, είναι η πρώτη εξόρμηση, θα λέγαμε, προεκλογική του Αλέξη Τσίπρα μετά την ανακοίνωση του κόμματος Ελλάς. Πλέον, λοιπόν, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας συναντά τους πολίτες στη Νίκαια, στην Κοκκινιά. Η πρώτη επιλογή, η πρώτη περιοχή που επιλέγει να βρεθεί, είχαμε πει και στο μεσημεριανό μαγκαζίνο και την Παρασκευή, ότι οι περιοχές τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήγε όπως θα ήθελε στις τελευταίες εκλογές και οι οποίες παραδοσιακά ο Αλέξης Τσίπρας είχε αρκετούς υποστηρικτές, είναι αυτές που βρίσκονται στο επίκεντρο του πρώην Πρωθυπουργού και έτσι από εκεί θα ξεκινήσει τις νέες δράσεις του, διότι θα μιλάμε, είναι μεν για συγκεντρώσεις πολιτών, αλλά δεν θα έχουν τα χαρακτηριστικά που ξέραμε. Δηλαδή, κυρίως θα είναι οι πολίτες οι οποίοι θα λένε τα προβλήματά τους και θα ακούσει ο κύριος Τσίπρας όλους τους προβληματισμούς και τις αγωνίες και θα δώσει τις απαντήσεις. Γι' αυτό το λόγο έχει και αυτό το σύνθημα τώρα. Μιλάμε ότι οι πολίτες πλέον παίρνουν το λόγο και εκείνοι μιλούν και μπαίνουν στη διαδικασία να τοποθετηθούν πάνω στο πώς βλέπουν τα πράγματα και πώς ζουν τη ζωή τους. Άλλωστε ο κύριος Τσίπρας έχουμε καταλάβει ότι ο λόγος που θέλει να δυναμώσει ακόμη περισσότερο το κόμμα Ελλάς είναι ότι όχι απλώς δεν τον ικανοποιεί το γεγονός ότι βρίσκεται στη δεύτερη θέση, αλλά προφανώς αυτό που θέλει είναι να έχει μια κυβερνητική πολιτική από εδώ και πέρα, δηλαδή να ξαναβρεθεί στην εξουσία και να μπορέσει, όπως λένε και οι συνεργάτες του, να προσφέρει το καλύτερο στους πολίτες. Άρα λοιπόν οργανώνεται με αυτόν τον τρόπο, με συγκεντρώσεις που θα δούμε πανελλαδικά σε πάρα πολλές περιοχές, στις οποίες θα βρεθεί ο κύριος Τσίπρας, θα υπάρχουν και συγκεντρώσεις στις οποίες οι πολίτες θα συζητούν και θα καταλήγουν σε κάποια συμπεράσματα, τις οποίες θα βρίσκονται στελέχη. Και όπως ανέφερες και εσύ λοιπόν, υπάρχει μια δυνατή ομάδα έτσι, γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, διότι στις 27 Ιουνίου σε κεντρικό ξενοδοχείο θα έχουμε την πρώτη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου. Έχουμε μιλήσει για το Εθνικό Συμβούλιο και θα υπάρχει και η Πολιτική Επιτροπή. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να βγουν και τα άτομα, τα πρόσωπα που θα το συγκαλούν. Στο Εθνικό Συμβούλιο θα είναι κάπως έτσι μια διευρυμένη κεντρική επιτροπή. Η πολιτική επιτροπή θα είναι λίγο πιο μαζεμένη και θα υπάρχει και

0: άλλο ένα μικρότερο όργανο.
1: Άρα δημιουργεί πια σιγά σιγά μια σπονδυλική στήλη στο κόμμα.
0: Σωστά. Η οποία όμως αυτό που μου έλεγαν αρκετά στελέχη δεν θα έχει τα χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενοι στα κομμάτια που είχαν να κάνουν με τις παθογένειες του κόμματος για το πώς λειτουργούσε το κόμμα προφανώς και θα υπάρχουν συνεργάτες.
1: Πάντως το έχουμε εμπεδώσει ότι δεν θέλει να έχει καμία αναφορά, καμία σχέση, καμία προσομοίωση με το ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε όμως και στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επίσης ασκεί.
0: Μόνο ένα τελευταίο πριν να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε απλώς ότι τα πρόσωπα που θα βρίσκονται και σε αυτό το πολιτικό συμβούλιο μέχρι στιγμής που είναι το πιο μικρό, γιατί είπαμε είναι το Εθνικό Συμβούλιο, Πολιτική Επιτροπή και θα υπάρχει και ένα σαν πολιτικό συμβούλιο. Θα δούμε τον κύριο Βασιλιάδη που ήταν πρώην υπουργός.
1: Ναι, σωστό.
0: Τον κύριο Χατζηγιαννάκης που θα είναι και ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής. Θα δούμε την κυρία Γιάννα Πεπέ, είναι μια νομικός η οποία βρίσκεται πάρα πολλά χρόνια δίπλα
1: στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Και ο Μιχάλης Καλογύρου, βεβαίως, και η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου και η Άννα Παπαδοπούλου, που είναι αυτή τη στιγμή στην επικοινωνιακή ομάδα. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ
1: πάμε
0: τώρα.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ασκεί επίσης δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση. Υπάρχει μια ανακοίνωση που λέει ότι αν υπήρχε πολιτικό βάρο, ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει αποβληθεί εδώ και χρόνια για τις αθέμητες πρακτικές και τις παραβιάσεις σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε και μια συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελου στο ραδιοφωνικό σταθμό Στο Κόκκινο.
0: Και νομίζω ότι ο κύριος Φάμελος εκεί ήθελε λίγο να καθαρίσει λίγο το τοπίο. Με ποια έννοια? Είδαμε μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ότι υπάρχει ένα θολό μήνυμα, το έχουμε συζητήσει Λίνα και εμείς εδώ πολύ, στο ότι υπάρχουν κάποια στελέχη που την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής τη διάβασαν ότι θα μπορούσε να οδηγήσει και σε αυτόνομη κάθοδο του κόμματος και σε σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό λοιπόν που έχετε και λέει ο κύριος Φάμελος είναι ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ήταν καθαρή για στήριξη της πρωτοβουλίας Τσίπρα και δεν υφίσταται θέμα παρερμηνιών. Μάλιστα, κάνει λόγο για αιτιάσεις που πυροδοτούν την εσωστρέφεια, απαντώντας και στο αίτημα του κυρίου Πολάκη που έβαλε εκείνη τη διορία, ώστε να παρουσιάσει τη συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ο Σωκράτης Φάμελος. Μάλιστα, όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η συζήτηση που είχε ανοίξει για συμφωνίες και χρονοδιαγράμματα, η Plan B, αποτέλεσε θέμα αντιπαράθεση στην Κεντρική Επιτροπή και απορρίφθηκε. Άρα, λοιπόν, βλέπουμε ότι ο κύριος Φάμελος παραμένει στη γραμμή του για την συνεννόηση και το κομμάτι της ενότητας με τον Αλέξη Τσίπρα, που όπως έχουμε πει από την πλευρά της Αμαλίας δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Και ο κύριος Φάμελος δείχνει ότι τουλάχιστον μέχρι και το Σεπτέμβρη θα θελήσει όσο μπορεί να επιδιώξει να υπάρξει αυτή η ενότητα και να προσπαθήσει να σταθεί απέναντι στους εσωκομματικούς του αντιπάλους μέχρι και την επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Μάλιστα. Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Καλή.
1: Για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα μίλησε στον Αλφα Radio 989 και το Γιάννη Τριάντη ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, στέλεχος του κλίματος, του κόμματος. Το κλίμα είναι καλό, δεν πανηγυρίζουμε, δεν πετάμε στα σύννεφα, ξέρουμε ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ανέφερε ο κ. Θεοδωράκης, συμπληρώνοντας ότι πρέπει να επιληθούν τα οργανωτικά του κόμματος, όπως και η ανάπτυξη του προγράμματος.
2: Το κλίμα είναι καλό. Δεν πανηγυρίζουμε, δεν πετάμε στα σύννεφα. Ξέρουμε ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα με τα οργανωτικά που πρέπει να επιλύσουμε, με την παρουσία του προγραμματός μας, με το να πάμε κοντά στον κόσμο και να αναπτύξουμε τις θέσεις μας. Όμως οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές. Βλέπω τον κόσμο να μας ακούει, να έρχεται κοντά μας. Βλέπω μια αλλαγή του κλίματος. Ο προγραμματισμός του Αλέξη Τσίπρα είναι να επισκεφτεί όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη, γιατί ακριβώς θέλει να πάει στον κόσμο, θέλει να συνομιλήσει με την κοινωνία και βεβαίως η Τηλοκαρνανία, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος νομός της χώρας. Εμείς προφανώς δεν φοβόμαστε τις συνεργασίες, αλλά είναι πρόωρο. Αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει να συνεργαστούμε με την κοινωνία, με τον κόσμο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα παίζουμε Λίνκο.
7: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
6: Λίνκο.
7: Να μαθαίνουμε και κάτι.
6: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε να καλωσορίσουμε και πάλι την Κατερίνα Μαστραντονάκη, γιατί αυτό το καλοκαίρι ξεκίνησε με αρκετές φωτιές και μία φωτιά αυτή την ώρα σε εξέλιξη έχουμε στη Σκόπελο. Κατερίνα.
12: Και συγκεκριμένα, Λίνα, κυρίες και κύριοι, στην περιοχή Κλίμα ξέσπασε συγκεκριμένη φωτιά σε δύσβατο σημείο και όπου μας ενημερώνουν ήδη έχουν σηκωθεί 3 αεροσκάφη ενώ 5 οχήματα με 15 πυροσβέστες προσπαθούν να προσεγγίσουν την πυρκαγιά. Το πρώτο αεροσκάφος που έφτασε στο σημείο, Λίνα, όπως με ενημέρωσαν από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, είδε τις φλόγες σε ένα συγκεκριμένο σημείο και επιχειρούν αυτή τη στιγμή, επιχειρεί το αεροσκάφος. Ευτυχώς, Λίνα, δεν έχει ανέμους στο σημείο, δεν έχει ισχυρούς ανέμους στο σημείο και είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή. Όπως αναφέραμε, βρίσκεται σε ένα δύσβατο, σε μια δύσβατη χαράδρα. Ελπίζουμε τα αεροσκάφη, αυτά που θα κάνουν τώρα τη δουλειά, να καταφέρουν να την περιορίσουν, να μην ξεφύγει από τη χαράδρα και έχουμε μετά και άσχημα αποτελέσματα. Εμείς φυσικά θα παρακολουθούμε την εξέλιξη της φωτιάς και θα ενημερώσουμε άμεσα τους ακροατές μας.
1: Προφανώς. Τώρα όμως είχαμε και συναγερμό το πρωί στο Μενίδη, όταν ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων και η πυρκαγιά μπορεί να τέθηκε υπό έλεγχο, προκάλεσε όμως τον τραυματισμό του ιδιοκτήτη, ενώ οι πυροσβέστες έδωσαν και μάχη για να μην πλησιάσουν οι φλόγες σε πυλώνα υψηλής τάσεως της ΔΕΗ.
12: Ιδιαίτερα επικίνδυνη φωτιά και όλα ξεκίνησαν να λένε κυρίες και κύριοι στις 9.30 το πρωί. Ήταν ένα κατάστημα εμπορίων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων που βρίσκονταν στην οδό Ιωνία στο Μενίδη. Σύμφωνα, Λίνα, με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ατύχημα. Η φωτιά εκδηλώθηκε και την ώρα που ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης προσπάθησε να βάλει μπροστά ένα όχημα. Με αποτέλεσμα, φλόγες να ξεπηδήσουν από τη μηχανή και να επεκταθούν αστραπία στα έφλεκτα υλικά του καταστήματος. Μάλιστα, ο ίδιος, όπως πολύ σωστά ανέφερες, υπέστη εγκάφοντα στο χέρι και στο κεφάλι στην προσπάθειά του να προσπαθήσει να περιορίσει την πυρκαγιά, να σβήσει τη φωτιά. Αλλά δυστυχώς ήταν ανεξέλεγκτη. Για την κατάσταση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς, όπως πολύ σωστά ανέφερες, σε κοντινή απόσταση από το φλεγόμενο κτίριο βρισκόταν πυλώνας υψηλής τάσης στη ΔΕΗ. Με το τους πυροσβέστες λένε να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους ώστε να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς προς τα εκεί. Η μάχη τελικά απέδωσε καρπούς. Στις 12 το μεσημέρι η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο για αρκετή ώρα. Να πούμε ότι η τροχέα είχε διακόψει την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους, οι οποίοι άνοιξαν πριν από λίγο, Λίνα.
1: Τώρα πάμε στην γιγαντιαία αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται από νωρίς το πρωί σε εξέλιξη σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας και αφορά στην εξάρθρωση πολυμελούς πύρας η οποία έκλεβε αυτοκίνητα.
12: Ακριβώς, και βρίσκεται στο μικροσκόπιο λοιπόν των ερχών μια σκληρή εγκληματική οργάνωση με πλούσιο ιστορικό, καθώς τα μέλη της κατηγορούνται ότι αφαιρούσαν συστηματικά και για πάρα πολύ καιρό ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα από διάφορες περιοχές της Αττικής, Λίνα. Από τη μεθοδική και πολυήμερη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας Σπάτων και Αρτέμιδας, κατάφεραν τα στελέχη εκεί, οι αστυνομικοί, να δέσουν την υπόθεση και να σχηματίσουν μια ογκώδη δικογραφία βάσει τη οποία δόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης. Για την εκτέλεση λοιπόν των ενταλμάτων αυτών έχει στηθεί μια ευρεία κλίμακας επιχείρηση στην οποία συμμετέχουν δεκάδες αστυνομικοί από τα Σπάτα, την Αρτέμιδα, με την δυναμική συνδρομή βέβαια και της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας Βορειοανατολικής Αττικής. Και πάνω πλημά οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έχουν μέχρι στιγμής επιχειρήσει ταυτόχρονα σε δεκάδες σημεία, έχουν κάνει έφοδο σε σπίτια και κρυσφύγετα και μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε έχουν φτάσει μέχρι στιγμής 13 άτομα της συλλήψης, Λίνα.
1: Μάλιστα.
12: Τώρα ελπίζουμε, περιμένουμε να έχουμε και νεότερες πληροφορίες.
1: Θα το παρακολουθούμε. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι. Σεισμός 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9 και 17 χθες το βράδυ στη Μεσσηνία. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 16 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης, εστιακό βάθος 9,1 χιλιόμετρων σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Λαύρος Τζούμης, συντονιστής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Πελοποννήσου.
13: Δεν έχει αναφερθεί κάποια ζημιά ή κάποιο συμβάν. Είμαστε πάντα σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε. Έχουν γίνει και ασκήσεις περί του θέματος αυτού. Πέρυσι, τον Ιούνιο, έγινε πολύ μεγάλη άσκηση εδώ στην Καλαμάτα.
1: Να ακούσουμε και τον κύριο Καραστάθη, το Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
14: Δεν είναι σπάνιοι τέτοιοι σεισμοί αυτού του μεγέθους στην περιοχή τη συγκεκριμένη. Θα έλεγα αρκετά συχνή. Από εκεί και πέρα η περιοχή έχει ένα πολύ μεγάλο δυναμικό, το οποίο αυτό είναι που μας κάνει επιφυλακτικούς. Η ακολουθία θα έλεγα ότι είναι γενικά υποτονική. Δεν έχουμε μεγάλο αριθμό σεισμών. Αυτό βέβαια δεν είναι κατά ανάγκη κάποιο στοιχείο που μας προβληματίζει.
1: Στις 10:20 θα κλείνουν από σήμερα ως και την 5η σταθμή του Μετρό Πανόρμου Κατεχάκη Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Πάμε να δούμε και τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
15: Για αύριο Τρίτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έφυγο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κοιμαθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλιμου και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και πρόσκαιρες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
11: Η ώρα είναι 3.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου χαιρετίζει η Ελλάδα δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, σημειώνοντας ότι η Αθήνα επενεί τον διάλογο και τη διπλωματία. Η ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, τονίσει ο κ. Μαρινάκης, καθώς επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, φαίνεται πως υπάρχει ξεκάθαρη αποκλιμάκωση μετά τη συμφωνία, ενώ η κυβέρνηση αναμένει να αποτυπωθεί η εξέλιξη και στον καταναλωτή, ιδίως στις τιμές καυσίμων. Η υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη υπό την εποπτεία του Πακιστάν. Ωστόσο, ανοιχτά παραμένουν τα ακαθόδη ζητήματα όπως ο χρόνος που θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, αλλά και η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, τόνισε πως το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τους όρους της συμφωνίας, η οποία περιλαμβάνει την πάυση των εχθροπραξιών και στον Λίβανο. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, εξέφρασε την ελπίδα πως το πλαίσιο συμφωνίας θα βάλει οριστικό τέλος στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως η συμφωνία περιλαμβάνει τέλη διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτόριο ειδήσεων Φάρς, η Ουάσιγκτον αποδέχεται για πρώτη φορά το δικαίωμα της Τεχεράνης να επιβάλλει χρεώσεις για υπηρεσίες που σχετίζονται με την ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Στο μεταξύ, στην παραθαλάσσια γαλλική πόλη Εβιάν, αρχίζει απόψε η σύνοδος κορυφής της G7 στον απόϊχο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έχει στις 6 ώρα Ελλάδος συνομιλίες με τον Γάλλο ομόλογο του Εμμανουέλ Μακρόν. Πειρά του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Αλέξη Τσίπρα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός επέστρεψε πολιτικά στο 2015 και μπήκε σε χρονοκάψουλα, επαναλαμβάνοντας υποσχέσεις που τότε κατέληξαν στη γνωστή Κολοτούμπα. Όπως είπε, ο κ. Τσίπρας τάζει ξανά τα πάντα στους πάντες, ενώ το μόνο άφημο που επιβάρυνε ως πρωθυπουργός ήταν αυτό της μεσαίας τάξης. Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να απαντά σε ακοστολόγητα μέτρα, τα οποία αν εφαρμοστούν θα οδηγήσουν τη χώρα από μνημόνιο σε μνημόνιο. Αναφερόμενος στην πρόταση για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είπε ότι η επισήριζα το εισιτήριο αυξήθηκε από 1,20 σε 1,40 και επανήλθε στη σημερινή τιμή επί Νέας Δημοκρατίας. Ενώ για τη φορολογία των νέων, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση μηδένισε τον φόρο για τους νέους επαγγελματίες, λέγοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αφήσει τον συντελεστή στο 29%. Υπέρβασε 2,4 δις ευρώ πάνω από τον στόχο για το πρώτο πεντάμινο, καταγράφει το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Σε 13 συλλήψεις έχουν προχωρήσει αρχές από τα ξημερώματα στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στη Βορειοανατολική Αττική και την Αθήνα για την εξάρθρωση σπήρας που έκλεβε οχήματα. Σε μία ώρα η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος με διακομματικό Προεδρείο και 42 μέλη. Αρμοδιότητά της να διαπιστώσει την ανάγκη της αναθεώρησης και να καθορίσει ειδικώς τις αναθεωρητές διατάξεις σε έκθεσή της, η οποία θα τεθεί σε πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμα στην Σκόπελο. Στο σημείο επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, καθώς πρόκειται για δύσβατο σημείο, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες. Στις 10 παρά 20 θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η σταθμή του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στον διεθνή χώρο και πάλι, η Μόσχα είναι προσιλωμένη στις προτάσεις του Αμερικανού Προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 ρίχτερ σημειώθηκε στην ίσο Μιντανάο των Φιλιππίνων, όπως ανακοίνωσε το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 Ισπανία πράσινο ακροτήρι και στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος για το Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έφηβο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κοιμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και πρόσκαιρες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 αμποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Γεια σας, μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Έλισσα Ψαρίδη.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Τι κάνετε, παιδιά,
1: καλή εβδομάδα σε όλους. Ζεστή εβδομάδα, πώς βλέπω.
0: Ναι, αλλά τα σκουράκια. Κοίτα, ο κόσμος τη φοράει.
1: Θαλασσί.
0: Πετρόλ.
1: Δεν είναι πετρόλ αυτό. Αυτό είναι θαλασσί. Και έχει και κιτρινάκι, έχει το σπάει λίγο. Εντάξει, εγώ μπήκα στις εργοστασιακές μου ρυθμίσεις πάλι, αλλά. Πού θα πάει.
0: Ποιος σου χάλασε τη διάθεση, μην μου πει γιατί ξέρω.
1: Εντάξει, δεν χαλάει η διάθεση, Δημήτρη.
0: Τι κάνετε, ρε παιδιά, καλά.
1: Για πεις εσύ.
0: Ρε παιδιά, η ζωή είναι ωραία.
1: Έτσι.
0: Η ζωή είναι ωραία.
1: Αλλά τα έχει μάλλον. Το γνωστό. Το κλεισεδάκι.
0: Δεν πειράζει, θα βρούμε μια άλλη εμείς.
1: Εντάξει.
0: Θα έχει αυτή με άλλο, κάτι θα κάνουμε.
1: Μια ελεύθερη. Εντάξει.
0: Ναι, μα. Είπαμε, η ζωή είναι ωραία. Τέλος.
1: Εντάξει. Ό,τι
0: χωρίς
1: πείτε.
0: Πολλά πολλά και χωρίς.
1: Συμφωνώ και επαυξάνω.
0: Λοιπόν, έχει κίνηση στους δρόμους, μας λέτε, με το καλησπέρα σας. Έχει κίνηση.
1: Που δεν θα έχει.
0: Σε ποιους δρόμους δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Θα σου πω εγώ αναλυτικά τι γίνεται. Θέλω να σου πω όμως ότι είναι από τις μέρες που το ουφ, ακόμα τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν είναι και τεράστιο. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε οι γνωστοί άγνωστοι δρόμοι που έχουν το μποτιλιάρισμά τους, αλλά δεν είναι αυτό που λες και ουρές χιλιόμετρων. Έχει, να πω,
0: πάντως,
1: θες να πω.
0: Πάντως, στην άνοδο ήρθα σφαίρα, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ήρθα σφαίρα, το βλέπω κι εγώ. Mm-hmm. Ενώ εγώ το πρωί ήρθα σαν τη χελώνα. Μη σου πω και πιο αργά.
0: Το απολαμβάνεις όπως το καφεδάκι, αυτό.
1: Καλύμωνα, γνωριμίες στο δρόμο.
0: Έτσι.
1: Αμέσως και μποτιλιαρισμένος με τις ώρες.
0: Βλέπεις γνωστούς.
1: Λες και καμιά κουβέντα. Έχω βρει και γνωστούς.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, έχει τύχει να βρω και γνωστούς να είναι μποτιλιαρισμένοι μαζί μου, δίπλα, μπρος, πίσω. Ναι. Όλη η Αθήνα από εκεί περνάει. Από τον Κηφισό. Ή πάνω ή κάτω.
0: Είναι
1: με τον νόμο των πιθανότητων θα τον πετύχει
0: το γνωστό. Να περνάει κάποιο που. Έχει στο μυαλό του κάτι παρανομό, να το πω, παραψεύτικο, να το πω. Ναι. Είναι αυτή, ξέρεις, που λες, έχω μια δουλίτσα, θα αργήσω, γιατί μου με φώναξε ο διευθυντής μου, και εσύ πηγαίνεις αλλού και επιλέγεις να πας από τον Κηφισό, που σε βλέπουν όλοι.
1: Δεν είναι και πολύ έξυπνη ιδέα αυτή.
0: Ναι, αλλά σου λέει, ο άλλος πρέπει να προλάβω.
1: Τι να προλάβεις από τον Κηφισό, δεν προλαβαίνεις τίποτα ποτέ.
0: Ναι.
1: Μα ποτέ. Ναι. Είναι το πράγμα πια. Για να βρεις τον Κηφισό άδειο ή εν πάση περιπτώσει διαχειρίσιμη την κατάσταση, θα πρέπει να είναι σίγουρα όχι τις ώρες της αιχμής, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, να μην έχει τροχαίο μπρος πίσω πάνω κάτω που λέμε, γιατί ό,τι λοιπόν, ώρα και
0: περίμενε,
1: να είναι
0: γιατί
1: το
0: εδώ,
1: τροχαίο σε μποτιλιάρια πάντα.
0: Διότι όταν λέω ότι έχει κίνηση, έχει κίνηση. Έλσα, λέει, δεν είναι μόνο η γνωστή δρόμη.
1: Είναι και η άγνωστη. Έχετε δίκιο, παιδιά. Δώστε μου εικόνα.
0: Πρακτορία μεταφορών, λέει. Δεν μπορεί να φανταστεί τι γίνεται. Όπου υπάρχει πρακτορία μεταφορών.
1: Κτέλ. Δηλαδή,
0: και μεταφορών.
1: Τι άλλο πρακτορείο μεταφορών.
0: Πηγαίνεις πράγματα για τα νησιά, από εδώ, από εκεί, τα φορτηγά. Καταλαβες.
1: Ναι, και αυτά
0: θες
1: είναι.
0: Θες να στείλεις, ρε παιδί μου, εσύ. Όχι. Εκεί στο Ρέντι, δηλαδή, που έχει πάρα πολλά πρακτορία.
1: Ναι.
0: Είναι ένα μαρτύριο. Μάλλον ο Βάγκος έχει στείλει κάτι για κεφαλονιά και έχει δεινοπαθήσει.
1: Ναι, πιθανότατα. Mm. Προς το παρόν, στο χάρτη αυτό δεν φαίνεται. Αυτή την ώρα. Είναι άλλες ώρες εκεί που.
0: Πάντως, εκεί Πέτρου Ράλι, από την. Πλευρά μετά τον Κηφισό.
1: Ναι.
0: Παιδιά είναι.
1: Εκεί είναι λίγο.
0: Εκεί είναι, γιατί είναι όλα τα πρακτορία εκεί.
1: Και είναι και πολύ το φορτηγό. Στενός ο δρόμος. Mm. Μεγαλύτερες οι πιθανότητες να μποτιλιαριστείς. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Σημασία έχει όμως ότι έρχεται. Πού θα πάει, έρχεται ο μήνας των διακοπών. Θα έρθει.
1: Πού θα πάει.
0: Κούτσα θα έρθει.
1: Μη λες μήνας και νομίζουν όλοι ότι παίρνουμε μήνα. Έρχεται ο μήνας που θα κάνει κάποιε
0: εργάσιμες διαπάρουμε, ρε παιδί μου. 20 εργάσιμες και 4 Σαββατοκύριακα, 28 μέρες.
1: Και βάλε και την αργία και βάλε και.
0: Και εμείς που είμαστε παλιοί, είμαστε 24 μέρες. Γιατί είμαστε 22.
1: 31, μήπως. Mm. 31, μήπως.
0: Οπότε μια χαρά το λέω εγώ.
1: Ναι. Αμία. Δεν τις παίρνεις όλες μαζί, αφού έχει αλλάξει ο νόμος. Όχι,
0: μπορεί να
1: τα λέμε.
0: Είναι το
1: αυτά,
0: καλό,
1: παιδιά.
0: Ρε παιδί μου.
1: Παιδιά,
0: μπορεί
1: αυτά να τα
0: καλό.
1: Λέμε. Μην νομίζουν ο κόσμος ότι θα πάρει 20 μέρες που παίρνει μια φορά και έναν καιρό.
0: Λέω πόσο δικαιούται, ρε παιδάκι μου.
1: Πόσο δικαιούται συνολικά στο έτος.
0: 20 μέρες θα πάρει τώρα μαζί με τα Σαββατοκύριακα.
1: Όχι απαραίτητος.
0: Γιατί δύο εβδομάδες θα τις πάρει.
1: Αυτές είναι 10. 10 εργάσιμες.
0: Βάλε και 3 Σαββατοκύριακα.
1: Εγώ βάζω, δεν βάζει εργοδότης πάντα. Δεν βάζει. Όχι
0: γιατί,
1: για μας. Γιατί,
0: παιδάκι μου, κάποιος που δουλεύει πενθήμερο.
1: Ναι.
0: Έχει ένα Σαββατοκύριακο μπροστά. 2 μέρες. 5 μέρες Τις πρώτες εβδομάδες.
1: Και αυτά 14.
0: Και, κάτσε ρε. Και 2 το Σαββατοκύριακο το επόμενο, 9.
1: Ναι.
0: Και μετά η εβδομάδα.
1: 7. Ναι.
0: Οπότε.
1: Τι.
0: 9 και 7, 16.
1: 16. Τελεία. Τελεία. Δύο εβδομάδες σου λέει.
0: Είμαστε
1: take it or leave. Δεν ψηφίστηκε παιδί μου να δίνουν τα κάθε σήμερα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Και γιατί να μην κάνει χρήση ο εργοδότης, δηλαδή χαζός είναι. Για κάποιο λόγο έγινε αυτό.
0: Ναι, υπάρχουν όμως και αυτοί που σε υποχρεώνουν να πάρει ένα μήνα τον Αύγουστο.
1: Όχι, για τις επιχειρήσεις που κλείνουν, αλλά αυτές είναι πολύ συγκεκριμένες.
0: Γιατί εμείς γιατί να μην απευθυνόμαστε σε αυτούς και να απευθυνόμαστε στους άλλους.
1: Γιατί υπάρχουν και άλλοι που η επιχείρηση κλείνει μια εβδομάδα, ξέρεις. Και σου δίνουν και άλλη μία.
0: Και ζουν άλλη μία. Και την ενό με τα Σαββατοκύριακα μπροστά πίσω.
1: Ναι.
0: Που επιμένω, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Όχι, δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό. Mm. Αλλά αυτά δεν προσμετρώνται. Οι εργάσιμες ημέρες προσμετρώνται. Στην εργάσιμη.
0: Τα Σαββατοκύριακα όμως κάθεσαι. Οπότε εσύ το ενώνεις όλο μαζί.
1: Ναι.
0: Πόσες θα φύγω. Θα φύγω τόσο.
1: Εντάξει.
0: Καταλαβες, κυρία.
1: Κάτσε να μπορεί να φύγει και τόσες μέρες
0: ο άλλος
1: που θα βγαίνει.
0: Δε στο ποτήρι μισογεμάτο. Σε παρακαλώ.
1: Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Θα το δω σε 20 μέρες.
0: Yeah,
1: πάρε, 20... δικές σου.
0: Πάρε να έχεις,
1: και να λείψεις όλες αυτές τις μέρες και να κάνεις διακοπές και να
0: το θέμα είναι, το θέμα είναι, παιδιά, ο εργοδότης να σας δώσει με την καρδιά του. Γιατί άμα σε γλωσσοτρώνε ο εργοδότης, οι συνάδελφοι
1: και αυτά,
0: και εμένα με πιάνει και το μάτι, άστα να πάνε.
1: Σε πιάνει το μάτι.
0: Με πάνε, ναι.
1: Εξού και το θαλασσί σήμερα.
0: Αν κάποιος με γλωσσοτρώει, το καταλαβαίνω αμέσως.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και τι έχει μετά, έχει.
0: Αγιασμούς, ευχέλαια, όλα αυτά τα σχετικά.
1: Έχει αντίδοτο, εντάξει. Ωραία.
0: Αλλά δεν πιάνει πάντα. Ξέρετε ποιο σε ματιάζει. Αν σε γλωσσοτρώνει το πρωί με το βράδυ, τι να κάνει και ο καημένος ο Θεός. Πώς να σε προσαντήσει.
1: Περορία.
0: Με υπερορία.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, σημασία έχει λοιπόν και εσείς που θα δώσετε άδεια και σε εργοδότες να τη δώσετε με την καρδιά σας. Και εσείς που θα φύγετε.
1: Και το επίδομα,
0: να έχετε καλή. Εντάξει, το επίδομα είναι ποινικό άμα το δώσει.
1: Όχι, το καλοκαίρι νομίζω όχι. Χριστούγεννα Πάσχα είναι. Είναι και το καλοκαίρι.
0: Όχι, όλα τα επιδόματα είναι.
1: Δεν είμαι βέβαια.
0: Βέβαια να είσαι.
1: Δεν είμαι βέβαια, κάτσε να το ψάξω.
0: Μέχρι κάποια στιγμή τον Ιούλιο είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να το έχει καταβάλει διαφορετικά καταγγελία και θα πέρασει μαύρο καλοκαίρι αυτό που δεν το
1: έχει. Για να μιλήσουμε με το σώμα. Να τα θυμηθούμε αυτά. Να ξέρετε κι εσείς.
0: Αυτά δεν ξεχνιούνται πρώτα απ' όλα. Δεν τα θυμηθείς. Δεν ξεχνιούνται. Υπάρχουν πράγματα που δεν ξεχνιούνται.
1: Ναι, για αυτούς που δουλεύουν πολλά χρόνια τα πιτσίρια και που πάνε τώρα, τους εκμεταλλεύονται ωραία τα ορισμένα.
0: Εκεί, εντάξει, εκεί σου λέει στο βάζο και πάμε μαζί στο ATM να το πάρεις, να μου το ξαναδώσεις πίσω.
1: Ευτυχώς τώρα τελευταία έχουν εκλείψει τα πολλά από αυτά τα περιστατικά.
0: Πάντως, μαύρη εργασία, να ξέρεις, υπάρχει και θα υπάρχει.
1: Και είναι και αή, φυσικά.
0: Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, παιδιά, ότι το επιδιώκουν και οι εργαζόμενοι. Λέει, δεν θέλω να είμαι ασφαλισμένος, δεν θέλω να φαίνω.
1: Γιατί δεν το θέλουν οι εργαζόμενοι?
0: Γιατί δεν θέλουν να φορολογούνται γι' αυτό.
1: Και πώς θα γίνει τώρα
0: είναι
1: αυτό?
0: Είναι κάποιες ηλικίες που δεν βλέπουν μπροστά. Δηλαδή δεν βλέπουν ότι κάποια στιγμή αυτά τα ένσημα τα οποία χάνουν, κάποια στιγμή
1: θα τους λείψουν, θα παρακαλάνε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά εντάξει.
0: Λέει,
1: νομίζω ότι αυτό το ποσοστό είναι πάρα πολύ μικρό, βρε Δημήτρη. Ξέρω
0: και είναι
1: εγώ.
0: Και εκείνοι οι οποίοι λένε μια δουλειά κι α μην είναι με ένσημα. Ή αυτό που το οποίο το βιώνουμε επίσης σε μεγαλύτερο βαθμό,
1: ναι,
0: είναι λιγότερες ώρες σε δηλώνω, περισσότερες ώρες δουλεύεις.
1: Αυτά είναι, ναι, πολύ. Αυτό είναι κάτι πολύ σύνηθες που λες.
0: Ναι.
1: Επίσης δεν ξέρω τι γίνεται και με τις κάρτες, γιατί λαμβάνουμε εδώ διάφορες καταγγελίες με αυτές τις κάρτες εργασίας που τη χτυπάς και υπολογίζει και τις υπερορίες. Σε κάποιες επιχειρήσεις που δουλεύουν πολύ σωστά, ορθά κτλ. Έχει λειτουργήσει αυτό και φαίνεται και στην εργασία.
0: Δεν είπαμε, ρε Φάνη.
1: Και κάτι άλλο που είναι, ξέρεις.
0: Ρε Φάνη, λες τι θέλετε και να ανακοινώνετε πού θα πάτε. Το 97% λέει δεν θα χαρεί. Μα εμείς δεν ανακοινώσαμε πού θα πάμε. Είπαμε ότι είτε πας είτε δεν πας, θα κάτσεις 2 εβδομάδες, θα ξεκουραστείς. Δεν είναι μόνο θα πας διακοπές ή το πού θα πας. Γιατί μπορεί να πας και στο χιλιόμετρο και να περάσεις ωραία από το σπίτι σου. Καταλαβες. Ή κάθε μέρα να κάτσεις σπίτι σου, να ξυπνάς με την άνεσή σου, να πηγαίνεις να είσαι σε μια κοντινή παραλία να κάνεις τα μπάνια σου και να ξεχαστείς και να πέρασεις πάρα πολύ όμορφα.
1: Αυτό που λέγεται διακοπές. Λοιπόν, είναι διακοπές από την εργασία. Δεν είναι οπωσδήποτε πάμε και κάπου. Ναι. Ιδανικό είναι αυτό. Και έτσι όπως έχει γίνει. Είναι και πολύ δύσκολο.
0: Υπάρχει όμως, να ξέρετε, πάντοτε η εναλλακτική λύση που λέγεται κολιτσίδας. Γίνεσαι κολιτσίδας κάπου. Και πάρνα εσύ καλά, οι άλλοι που θα κολλήσει δεν ξέρω πόσο καλά θα περάσουν.
1: Περίμενα και εγώ να ακούσω την εναλλακτική λέω, θα έχει πει.
0: Γιατί Γιατί δεν είναι ωραία αυτή του κολλητσίδα ή
1: στο φίλο τον κολλητό που έχει το εξοχικό, το ωραίο το
0: τώρα,
1: αυτό.
0: Πασκαλά.
1: Αδερφέ, θα έρθω για... εγώ, θα περάσουμε ζάχαρη, θα φέρω αυτό, θα φέρω εκείνο, θα φέρω το άλλο. Και, ναι, γίνονται και αυτά. Εντάξει. Α, και αυτό, δεκτό, γιατί όχι. Και έχει και παρέα.
0: Ξέρετε, βέβαια την παρέα.
1: Εντάξει. Ναι. Άμα δεν τη θες, λες και ναι, όχι. Βρίσκεις μια δικαιολογία.
0: Όχι, παιδί μου. Απλά επειδή οι διακοπές είναι και λίγο ξεκούρασης.
1: Αυτός κυρίως αυτό είναι.
0: Αυτός που φιλοξενεί, να πω ότι δεν ευχαριστιέται με τίποτα. Γιατί έχει στο μυαλό του πως θα περάσουν καλά οι άλλοι. Να μην του λείψουν κάτι, να μην αυτό, να είναι καλός οικοδεσπότης τέλος πάντων.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αν πει, κρίνει εγώ με τα δικά μου κριτήρια που προσπαθώ να είμαι έτσι. Αλλά όταν πάω κάπου και φιλοξενώ κόσμο, η αλήθεια δεν πολύ περνάω καλά.
1: Δεν ξεκουράζεσαι με τα βεβαιότητα. Ναι, γιατί φροντίζει διάφορα.
0: Έχω, ναι.
1: Έχεις
0: γιατί πάντοτε έχει το.
1: Αλλά τι προτείνει. Προτείνει αυτό που δεν θέλει, βρε Δημήτρη.
0: Ο κολλητσίδα καλά περνάει, ρε. Ο κολλητσίδα μια χαρά περνάει.
1: Ο άλλο, ναι.
0: Και εγώ έχω γίνει κολλητσίδα αλλού. Και έχω περάσει μια χαρά. Και με έχουν στα όπα-όπα.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα να τα αποδώσεις, μετά λες.
1: Και άμα δεν θέλεις να γίνεις κολλητσίδας, κάθεσαι στο σπίτι σου. Τελείως.
0: Δεν για να πας κάπου, ρε παιδί μου.
1: Ή πας στην Αλσατία.
0: Α, βέβαια.
1: Που κερνάμε εδώ.
0: Ακούσα τα 9-89, περιμένεις μέχρι τις αρχές Ιουλίου, πόσο, 3 Ιουλίου.
1: 3 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση. Στην εκπομπή του Τάκη Χατζέ και της Αθηναίδας Νάγκα.
0: Άμα γεια σου, και μπορεί να είσαι ο τυχερός που θα ετοιμάζεις βαλίτσες στο απόλυτο τσάμπα, θα πας, θα περάσεις όμορφα. Και δεν πάει ούτε
1: και θα έχει και πιο πολύ δροσιά από ό,τι θα έχει εδώ πέρα.
0: Ούτε
1: αν το κάνετε μέσα στο καλοκαίρι. Καμία υποχρέωση.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Καλή διάθεση.
1: Ναι. Ναι. Πώς θα κάνετε αυτό δικό σας, πώς θα λάβετε μέρος στο διαγωνισμό αυτό, θα πάρετε το κινητό, θα ανοίξετε την εφαρμογή των SMS, τα μηνύματα, ούτε Viber ούτε άλλες εφαρμογές. Μόνο τα μηνύματα, SMS. Και θα στείλετε, στο περιεχόμενο θα γράψετε 989 κενό τη λέξη ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες. Ξανά κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Όλο αυτό θα το στείλετε το 54301. Θα σας κοστίσει 34 λεπτά το κάθε SMS από αυτά. Στέλνετε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όποτε θέλετε, 24 ώρες το 24ωρο. Όχι μόνο κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής ή κάποιας άλλης. 24/7.
0: Όποτε, ναι. Ξυπνά, δεν έχεις το βράδυ ύπνο. Αν πει, λες, θέλω ένα μηνυματάκι.
1: Ας στείλω ένα μηνυματάκι.
0: Μπορεί να το μάτι μου να μην κλείνει, γιατί η τύχη μου χαμογελάει και λέει τώρα στείλω το μήνυμα.
1: Αν η τύχη σου δουλεύει, στείλε SMS λοιπόν εκεί που σας είπαμε. Και στις 3 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση.
0: Κούρτη, ζέτησε εσύ να δουλέψει.
1: Έτσι, ναι.
0: Άλλαξε μπαταρίες, κάνε κάτι. Έτσι. Μπορεί να είναι η τυχερή σου μέρα ή να αποφασίσει η τύχη να σου χαμογελάσει.
1: Ακριβώς.
0: Μέσα από το μέρος 989.
1: Έτσι. Δώρο.
0: Λοιπόν, κυρία Τσαψαρδί.
1: Κυρία Δημήτρη Αλφιέρη, παρακαλώ.
0: Να πω για ακόμα μια φορά ότι η ζωή είναι ωραία.
1: Να το πεις, άμα το πιστεύεις. Τι έχεις
0: συμβεί. Μα στέλνετε κάτι ωραίο.
1: Μίλησα, τι έχει συμβεί.
0: Τι έχει συμβεί.
1: Κάτι ωραίο πρέπει να συμβαίνει. Δεν το έχω πάρει καμπάρι εγώ.
0: Πέρασα ωραίο από τον κυρία.
1: Μπράβο, Δημήτρη.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Πάντα να είναι έτσι. Εύχομαι σε όλους μας.
0: Ρε, παιδί μου, εννοώ ξεκουράστηκα αυτό. Εννοώ πέρασα ωραίο από τον.
1: Αυτό, ναι, φαίνεται, να σου πω την αλήθεια.
0: Μετά. Και σου δίνεται και ευκαιρία μετά να φιλοσοφείς και λίγο και τη ζωή.
1: Και να πεις, ρε παιδί μου, πολύ το.
0: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος.
1: Κούρασα που... το πράγμα. Ωραία είναι η ζωή. Ναι.
0: Γενικά αγχώνομαι πάρα πολύ, όχι μόνο για μένα, για όλους.
1: Το έχεις και αυτό.
0: Λοιπόν, και αυτό είναι το πιο. Είναι επώδυνο. Δεν υπάρχει χειρότερο από το άγχος, παιδιά, να ξέρετε.
1: Και είναι και άσκοπο μόνο. Ναι, γιατί αγχώνεσαι για τους άλλους. Δηλαδή, τι να προλάβεις ακριβώς.
0: Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Γενικότερα. Λοιπόν, κάποια στιγμή λες. Όπα, όσα πάνε και όσα έρθουν. Δεν ξέρω για πόσο διαρκεί αυτό, αλλά μερικές φορές το λες.
1: Μέχρι να ξεαγχωθείς, έστω.
0: Και έφευγα το λιμάνι του Πειραιά την Παρασκευή και έβλεπα το θελαμικό του Χριστίνα που την έχουν εδώ στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Το Νάση.
1: Ναι.
0: Και σκεφτόμουν, λέω, κοίτα να δεις, λέω, αυτό το σκαρί. Τι δόξες έχει περάσει. Μια ολόκληρη ιστορία. Ποιοι έχουν ανέβει, ποιοι έχουν κατέβει. Έλεγα τώρα, όλοι αυτοί, ξέρω εγώ, που κάνουν το σαματά και ήταν πρωταγωνιστές της ζωής τότε, πού είναι τώρα?
1: Το σκαρί έχει μείνει από όλο αυτό.
0: Ναι, αλλά και αυτό μαραζώνει, ρε παιδί μου, το βλέπα. Έτσι το ανέβασα και στο TikTok, για να είμαι ειλικρινής.
1: Δεν το δω, θα το δω όμως.
0: Αλφιέρης.Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Το ανέβασα, ξέρεις, με αισθήματα χαρμολύπης. Λες, τι έχεις να αναδείξεις. Γιατί αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία και το βλέπεις τώρα μαραζωμένο. Το είχε πάρει κάποτε το πολεμικό ναυτικό, μα το κάνανε σαλαμιγό, με πάνε τώρα το πουλάνε. Κάποτε το είχαν κάποιοι άλλοι πλούσιοι που ήθελαν να παριστάνουν τους Ωνάσιδες κτλ. Και λέω, η ιστορία, και λες, ρε παιδί μου, άμα τα βάλεις σε σειρά. Και τι έγινε, περάσανε και δολάρια, περάσανε και οι πιο ακριβές σαμπάνιες, περάσανε και οι πιο όμορφες γυναίκες, περάσανε και τα πιο μεγάλα ονόματα και αυτά. Και στο τέλος.
1: Εντάξει. Δεν γίνεται να έχει μόνο δόξες και πάντα δόξες στο καθεστώς.
0: Το βλέπεις εκεί.
1: Και στο κάτω-κάτω τώρα... αυτό είναι και ένα ψυχοαντικείμενο. Δεν θα λυπόμαστε γι' αυτά.
0: Όχι, δεν λυπάμαι.
1: Με την ιστορία του βέβαια.
0: Φιλοσοφείς, γι' αυτό σου λέω η ζωή είναι ωραία. Φιλοσοφείς τη ζωή.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Ακριβώς.
0: Γιατί κάποτε και εμάς στο σκαρί μας. Κάπου ακουμπισμένο θα είναι, στα γύρω-γύρω.
1: Δημήτρη.
0: Λέω εγώ που φιλοσόφησα τη ζωή.
1: Εντάξει.
0: Μέσα από τον κύριο μας πέρασε.
1: Εντάξει. Ας πάμε σε ένα break.
0: Πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση, σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέψαμε 25 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Αλφα 989. Μέλσα Ψαρίδη και Δημήτρη Αλυφιεριστά. Μικρόφωνα. Να πούμε ότι σε λίγο θα είναι μαζί μας κυρία Αγαπηδάκη.
1: Ναι.
0: Γνωστή. Από το Υπουργείο Υγείας, είναι αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας.
1: Βεβαίως.
0: Και θα δούμε μαζί της διάφορες πτυχές, να πω τη ζωής, μέσα από τις οποίες μπορούμε να κερδίσουμε τη ζωή, θα πω. Διότι υπάρχουν προγράμματα του Υπουργείου Υγείας, τα οποία διαχειρίζεται κυρία Αγαπηδάκη, και έχουν να κάνουν, παιδιά, με την πρόληψη.
1: Και ιδίως αυτό. Το πρόγραμμα προλαμβάνω που είναι σε διάφορους τομείς.
0: Το θέμα δεν είναι ότι υπάρχουν πράγματα στα οποία μπορούμε να κάνουμε χρήση και δεν τα γνωρίζουμε. Που σώζεται κόσμος. Έτσι. Και δεν στοιχίζουν και τίποτα. Και μιλάμε για την ψυχική υγεία, μιλάμε για τη σωματική υγεία, μιλάμε για ό,τι έχει να κάνει με την πρόληψη και να δούμε τα προγράμματα αυτά που τρέχουν. Που δεν, επαναλαμβάνω και πάλι, χρειάζεται να βάλουμε το χέρι στην τσέπη για να κάνουμε χρήση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν για πολλά χρόνια ζητούμενο. Τώρα υπάρχει η εφαρμογή του σε διάφορους τομείς. Θα δούμε για λίγο τώρα τι στοιχεία υπάρχουν σε σχέση με τα αποτελέσματα του πρώτου διαστήματος της εφαρμογής του προγράμματος προλαμβάνω και στους τομείς στους οποίους έχει ανοίξει που λέμε. Είναι κάποια, το βασικό πρόγραμμα με τις γυναικολογικές εξετάσεις είναι το πρώτο που δημιουργήθηκε και το πιο παλιό, ας πούμε. Οπότε εκεί νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε και λίγο πιο απτά αποτελέσματα σε σχέση με τα υπόλοιπα, τα μεταγενέστερα. Να δούμε αν και πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό, γιατί νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχουν χρησιμοποιηθεί για να πάρει σάρκα και οστά αυτή η δράση, η οποία είναι πραγματικά σωτήρια. Και νομίζω ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν διαγνωστεί και πολύ έγκαιρα και έχουν προλάβει πράγματα. Δηλαδή, είναι πράξη αυτό που λέει ο τίτλος του προγράμματος. Και να δούμε και τι προοπτική υπάρχει για επέκτασή του, έτσι. Να δούμε αν θα υπάρχει προοπτική για να έχουμε και σε άλλους τομείς.
0: Γι' αυτό λοιπόν στείλτε τα δικά σας μηνύματα. Θα είναι σε λίγα λεπτά μαζί μας, κυρία Καπιδάκη. Στείλτε λοιπόν μηνύματα.
1: Ναι, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι σε σχέση με αυτά, μια παρατήρηση.
0: Ακριβώς θα μπορέσουμε να θέσουμε στην κυρία Καπιδάκη και τα δικά σας ερωτήματα. Και να πάρετε κι εσείς κάποιες απαντήσεις για θέματα τα οποία έχετε σκοτάδι, όπως και εμείς έχουμε σκοτάδι σε αρκετές περιπτώσεις. Λοιπόν, να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και επειδή είναι πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες, μεταξύ των οποίων και εμείς που χρησιμοποιούμε για τις μετακινήσεις μας τα αεροπλάνα, να πούμε ότι αλλάζουν οι κανόνες για τις πτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και εδώ έχουμε κάποιες αλλαγές. Σημαίνει ότι κάποιες αποζημιώσεις καταργούνται, που γνώριζαμε μέχρι πρότινος.
1: Ναι.
0: Για να πούμε ότι αυτές οι αλλαγές έρχονται μετά από 10 χρόνια διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που κατέληξαν συμφωνία με τις
1: αεροπορικές εταιρείες.
0: Ακριβώς, και τις αποζημιώσεις σε περίπτωση καθυστέρησης των πτήσεων. Διαβάζω ότι οι επιβάτες δεν θα δικαιούνται, λέει, οικονομική αποζημίωση εάν οι πτήσεις καθυστερήσουν τουλάχιστον 3 ώρες. Τρεις ώρες δηλαδή καθυστέρηση, δεν αποζημιώνεσαι από κανένα τίποτα. Δεν ξέρω αν...
1: Και μέχρι τρεις ώρες είναι πάρα πολύ σύνηθες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Δεν ξέρω αν κάποιος...
1: Αυτή η ταλαιπωρία πάει και έρχεται που λέμε. Όχι αυτό το δικαιολογεί για να μην αποζημιώνουν, αλλά...
0: Ένα βασικό αίτημα...
1: Έχει γίνει και κανονικότητα, μη σας πω.
0: ...του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο οποίο είχαν αντιταχθεί αρκετές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το ύψος των αποζημιώσεων, θα παραμείνει το ίδιο όπως τα τελευταία 20 χρόνια. Ναι. Είχες Γιάννη, είχα πάντα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπενθυμίζεται λοιπόν ότι οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες δικαιούνται ήδη αποζημίωση μεταξύ 250 και 600 ευρώ σε περίπτωση ακύρωσης ή καθυστέρησης πτήσης άνω των 3 ωρών. Με βάση τη νέα συμφωνία, διαβάζω, οι αεροπορικές εταιρείες θα πληρώνουν 300 ευρώ για πτήση άνω των 3.500 χιλιόμετρων και 600 ευρώ εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει τις 4 ώρες ή τελικά ακυρωθεί.
1: Και γιατί γίνεται αυτή η έκπτωση, δεν έχω καταλάβει τώρα. Για ποιο λόγο έχει γίνει αυτή η έκπτωση.
0: Για τις αεροπορικές εταιρείες.
1: Για να εξυπηρετηθούν οι αεροπορικές εταιρείες. Γιατί δίναν πάρα πολλά χρήματα σε αυτό. Δεν έπρεπε.
0: Βέβαια υπάρχει και το από την άλλη πλευρά. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις χειραποσκευές μπαίνει τέλος στην επιβολή τελών.
1: Δηλαδή.
0: Που πήγαν υπέρ των αεροπορικών εταιριών. Πρόκειται, λέει, για μια τακτική που χρησιμοποιούσαν οι εταιρείες χαμηλού κόστους, όπως. Τέλος πάντων. Να μην πούμε.
1: Τις ξέρουμε όλοι.
0: Οι επιβάτες λοιπόν θα δικαιούνται πλέον ένα δωρεάν προσωπικό αντικείμενο διαστάσεων 40 cm επί 30 cm επί 15 cm. Και ένα μικρό αντικείμενο με ρόδες μέγιστης συνολικής διάστασης 100 cm και βάρος έως 7 κιλών.
1: Αυτό ισχύει και τώρα, νομίζω.
0: Ναι, δηλαδή πληρώνεις ειδικό τέλος. Παλιά πληρώνεις ειδικό τέλος.
1: Σου αφαιρούν το ειδικό τέλος, μάλιστα. Ναι. Εντάξει.
0: Μόλις τεθεί, λέει, σε ισχύει ο νέος νόμος.
1: Έχουν κάνει save από τα λεφτά για τις καθυστερήσεις και είναι και πιο large.
0: 27, ναι. Τότε θα ψηφιστεί ο νόμος.
1: 27.
0: Οι εταιρείες πρέπει επομένως να συμπεριλάβουν, λέει, στην κανονική τιμή του εισιτηρίου τους ένα μικρό προσωπικό αντικείμενο και μια μεγαλύτερη χειραποσκευή.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν θα χρειάζεται να πληρώνεις επιπλέον για... Θα είναι μέσα στο εισιτήριο. Βέβαια, απ' την άλλη μπορεί να...
1: Μα και τώρα έτσι είναι. Δεν πληρώνεις παραπάνω με τη χειραποσκευή. Το τέλος δεν ξέρω και τι ποσό συζητάμε τώρα. Πρέπει να είναι λίγο αστείο. Δεν πληρώνεις παραπάνω. Είναι το τέλος που σου χρεώνεται με το που θα κάνεις την έκδοση του εισιτηρίου. που είναι fix το ποσό. Τώρα δεν ξέρω γιατί έκπτωση μιλάνε, δεν δίνει αριθμό προφανώς. Αυτά μένει για να προσδιοριστούν όταν θα έχουμε και την ψήφιση. Το 27 είπε, σωστά Δημήτρη?
0: Ναι, ναι.
1: Τότε θα μάθουμε, ή λίγο νωρίτερα, θα μάθουμε και ακριβώς τις λεπτομέρειες όλες αυτές τις... Πάντως εγώ αυτό δεν το ακούω για καλό.
0: Συγγνώμη, ό,τι γίνεται για τις αεροπορικές εταιρείες δεν είναι για καλό.
1: Ναι, όχι, δηλαδή. Επειδή...
0: Γι' αυτό υπήρχαν και εταιρείες και υπήρχαν
1: αυτό
0: και χώρες
1: στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίγο τυράκι τα άκουσα, συγγνώμη.
0: Που αντέδρασα. Παραδείγματος χάρη τώρα. Να πληρώνει ένα σκασμό λεφτά, να πας με το αεροπλάνο και να καθυστερεί 3 ώρες και να μην σε αποζημιώνει κανένας.
1: Ναι.
0: Που εσύ το θεωρείς λογικό ότι κάπως έτσι γίνεται το καλοκαίρι. Γίνεται, αλλά εγώ πληρώνω, διότι αν έχει ανταπόκριση πτήση μου μια άλλη πτήση, εγώ θα τη χάσω την άλλη πτήση. Αν...
1: Και δεν ξέρεις πόσο σύνθεση είναι αυτό. Είναι πολύ. Ειδικά τους μήνες που έχει πάρα πολύ κόσμο στα αεροδρόμια. Βλέπει. Η ανακυρωθεί,
0: λέει. Αν ακυρωθεί μια πτήση, λέει, από 300 έως 600 ευρώ ανάλογα με την χιλιομετρική απόσταση.
1: Ναι.
0: Κάτσε, ρε φίλε, αν εμένα από αυτή την πτήση όμως εξαρτάται η δουλειά μου.
1: Βέβαια.
0: Δεν
1: γιατί
0: λέω, ξέρω εγώ,
1: δεν πάμε
0: για σοβαρό θέμα υγείας να ταξιδέψω.
1: Αλλά και αυτό, γιατί μπορεί να χάσει μια μέρα από τις διακοπές που πλήρωσες. Λίγο το έχεις.
0: Όχι, γιατί άμα πας για θέμα υγείας και έχεις προγραμματισμένο ραντεβού στο εξωτερικό ή ένα χειρουργείο ή κάτι.
1: Να πας εκείνη την ώρα, άντε να σου δώσω εγώ το μισάωρο.
0: Και αν θα πάρω και 300 και 600 ευρώ, γιατί τρέχει κάτι τρέχει στα γύφτικα. Ναι.
1: Εγώ όσες φορές έχω ταξιδέψει αεροπορικός καλοκαιρινό μήνα και 2 Αύγουστο, αν δεν ήταν η πρώτη πτήση της ημέρας, και αυτό δεν το παίρνεις και όρκο, όλες είχαν καθυστέρηση. Όλες και σε όλα τα αεροδρόμια. Τα τελευταία χρόνια.
0: Από την άλλη, όταν εννοείς πριν χαράξει.
1: Ναι, ναι, οι πολύ πρωινές. Αυτές που είναι 4, 5, 6 το πρωί. Μετά είναι το χάος.
0: Σου διαλύει την ημέρα όλη.
1: Βέβαια.
0: Γιατί δεν έχεις κοιμηθεί καθόλου για να πετάξεις 4 και στις.
1: Καλά, άστο, δεν πειράζει αυτό. Πες
0: λοιπόν, το και είσαι, όλη την ημέρα είσαι σαν ζόμπι.
1: Ναι. Και έχεις φάει και 3-4 ώρες καθυστέρηση.
0: Έχεις φάει.
1: Και μου λες, εσύ δεν θα με αποζημιώσει. Μα είμαι και κερατάς και δαρμένος εδώ σε αυτή την περίπτωση. Συγγνώμη που το λέω έτσι.
0: Ή το άλλο με τις βαλίτσες. Που έχεις δώσει βαλίτσες, μετά δεν σου δίνουν τις βαλίτσες πίσω. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε υποκριτικό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την κυρία Καπιδάκη.
1: Ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Χαιρετίζει η Ελλάδα τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Η υπογραφή της Ειρηνευτικής Συμφωνίας αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι ΗΠΑ συμφώνησαν την τελευταία στιγμή το Ιράν να εισπράττει τέλη από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς. 13 συσσιλήψεις σε επιχείρηση της Ελλάς για κύκλωμα κλοπής αυτοκινήτων. Υπέρβαση 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ πάνω από το στόχο για το πρώτο πεντάμινο, καταγράφει το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμα στην Σκόπελο, επιχειρούν εναέρια μέσα. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν από σήμερα και την 5η σταθμή του Μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη Εθνική Άμυνα, Χολαργός και νομισματοκοπείο λόγω έργων. Ο καιρός στην Αττική, αύριο Τρίτη, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 4.
9: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 24 λεπτά πριν από τις 4 και όπως ήδη σας έχουμε προαναγγείλει, είναι μαζί μας η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, για να ζητήσουμε μαζί της Έλσα θέματα τα οποία απασχολούν την καθημερινότητα του κάθε Έλληνα πολίτη.
1: Βεβαίως.
0: Να πούμε ότι η ίδια είναι ψυχολόγος, που σημαίνει ότι έχει και μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε ασθένειες που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία. Και μπορούμε να προλάβουμε, μπορούμε να εντοπίσουμε και μπορούμε και να αντιμετωπίσουμε. Αν όμως δείξουμε, κύριε Αγαπηδάκη, καλησπέρα σας, την απαραίτητη ευαισθησία.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και προσοχή.
10: Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά.
0: Εμείς ευχαριστούμε και έχετε, νομίζω, τα πρωτεία σε μια εκστρατεία που έχει να κάνει με την πρόληψη. Και ζητούσαμε λίγο...
1: Το γνωστό πρόγραμμα Προλαμβάνω, που είναι σε αρκετούς τομείς πια και όχι... έχει επεκταθεί δηλαδή και σε άλλες περιπτώσεις.
0: Πόσα πράγματα μπορούμε να προλάβουμε.
1: Ασθενειών.
0: Αλλά δεν ξέρουμε, σε αρκετές περιπτώσεις δεν ξέρει ο κόσμος.
10: Είναι αλήθεια ότι η χώρα μας έχει μια τεράστια έλλειψη στο κομμάτι της πρόληψης και χαίρομαι ιδιαίτερα που μπόρεσα και εγώ να συμβάλλω στο να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε επιτέλους αυτό το χάσμα που είχαμε με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να μην έχουμε απλώς ένα Υπουργείο Υγείας που επικεντρώνεται στην ασθένεια, δηλαδή στη θεραπεία, αλλά στην υγεία. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν δικαιώσαμε και το όνομα του Υπουργείου Υγείας, μετατρέποντάς το σε αυτό που πραγματικά είναι με την πρόληψη, ένα Υπουργείο δηλαδή που φροντίζει την υγεία των πολιτών. Βάλατε πολλά θέματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα στην πρόληψη και με το Προλαμβάνω για τα κυριότερα χρόνια νοσήματα, όπως είναι ο καρκίνος του μαστού, του παχαίους εντέρου, του τραχύλου της μήτρας, τα καρδιακιακά, οι παχυσαρκίες στους ενήλικες, η νεφρικίδης λειτουργία, αλλά και στον τομέα που αφορά τα παιδιά, η παιδική παχυσαρκία. Εκεί υλοποιούμε μια τεράστια δράση που πραγματικά έχει αλλάξει τις ζωές χιλιάδων οικογενειών και βέβαια τα προγράμματά μας και για την ψυχική υγεία στα παιδιά και στους νέους. Δεν ξέρω από ποιο θα θέλατε να βγει.
0: Παρεμβάσεις και στα σχολεία. Να ξεκινήσουμε από το πολύ πρόσφατο, από τα κηλικία των σχολείων, γιατί οι περισσότεροι που μας ακούνε έχουν και παιδιά. Και επειδή και εκεί γίνεται ένα πάρτι. Και επειδή πολλές φορές οι γονείς σε χώρους που δεν έχουν τον άμεσο έλεγχο νιώθουν και μια σχετική ανασφάλεια για το πώς συμπεριφέρονται τα παιδιά τους.
10: Η αλήθεια είναι, κύριε Αλφιέρη, ότι η χώρα μας έχει από το 2013 να επικαιροποιήσει το πλαίσιο του τι διατίθεται στα κηλικία και βέβαια του τι πρέπει να ακολουθούμε τόσο στο κομμάτι των παιδιών όσο και στις ενήλικες σε σχέση με τις διατροφικές οδηγίες και τις οδηγίες. Για πρώτη φορά αποκτά η χώρα οδηγίες και για την άσκηση, τη σωματική δραστηριότητα. Ναι. Πάμε λοιπόν να τα δούμε με τη σειρά. Στα κηλικία έχουμε μικρύνει τις μερίδες σε ανθυγιεινά σνακ, γιατί από 13 μέχρι σήμερα καταλαβαίνετε ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά στα προϊόντα τροφίμων. Έτσι λοιπόν, σε μια προσπάθεια να έρθουμε να επικαιροποιήσουμε όλα αυτά, απαγορεύτηκαν εντελώς τα αλατικά. Υπήρχαν πολλές περιπτώσεις παραβίασης του πλαισίου, όπως λέτε. Υπήρχε μια παραπάνω ανοχή στο τι καταναλώνουν τα παιδιά και από φαγητό που έρχεται απ' έξω, με delivery, με κάποιο άλλο τρόπο. Ναι. Νομίζω ότι πλέον οι δείκτες της χώρας είναι τέτοιοι. Είμαστε από τις πρώτες χώρες στην παιδική παχυσαρκία και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά, γιατί υπονομεύει την υγεία των παιδιών. Εισαγάγαμε νέα προϊόντα, όπως είναι για παράδειγμα τα τυποποιημένα γιαούρτια, τα οποία μπορεί να έχουν κάποια κομμάτια φρούτων. Δεν μιλάμε για τα επιδόρπια γιαουρτιού, όπως παλιότερα που είχαν ζάχαρη, ή το κεφίρ, που είναι ένα πολύ σπουδαίο τρόφιμο και πλέον υπάρχει και με γεύσεις φρούτων και είναι πολύ σημαντικό να το μάθουν, να το καταναλώνουν τα παιδιά. Μειώσαμε, όπως είπα, και τις συσκευασίες των μερίδων για να μην λαμβάνουν τα παιδιά, για παράδειγμα.
0: Καλά. Εδώ εγώ είμαι λίγο αντίθετος ότι αφορά ότι κάποιος μπορεί να πάρει δύο μερίδες να αγοράσει. Οπότε έρχεται μία ή άλλη.
10: Θα σας πω όμως κάτι. Τις περισσότερες περιπτώσεις, από ό,τι έχει δείξει έρευνα, τα παιδιά προτιμούν κάποια π.χ. αλμυρά snacks και όπως και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μειώνοντας τη μερίδα, την ποσότητα δηλαδή που έχει ένα σακουλάκι, το παιδί σιγά σιγά συνηθίζει σε αυτό ακριβώς. Οπότε έχει σημασία, γι' αυτό γίνεται σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει μια νέα επισήμανση για πρώτη φορά με μεγάλη έμφαση στην επισήμανση αλλεργιογόνων. Να πούμε ότι αυτό έχει μια διπλή σημασία, πέρα από την προφανή δηλαδή, το να έχει κάποιο παιδί, για παράδειγμα, αλλεργία σοβαρή σε κάποιο τρόφιμο. Πολλές φορές τα αλλεργιογόνα προκαλούν φλεγμονή στο σώμα των παιδιών. Και να πω

0: γαλοπούλα και τυρί.
1: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να φτιαχτεί. Υπάρχει τρόπος να φτιαχτεί και να είναι εξαιρετικά αμφιγεινό και τρόπος που να είναι πολύ θρεπτικό. Είναι άλλο πράγμα να υπάρχει, για παράδειγμα, το ψωμί που να είναι ολικής άλεσης, το τυρί να είναι καλής ποιότητας.
0: Γαλοπούλα θα έχει μέσα.
1: Όχι. Όχι, κύριε Αλφιέρη, ξεκάθαρα. Έχουν εξαιρεθεί όλα τα αλλαντικά.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
0: Μόνο τυρί, λοιπόν.
2: Αλλά αυτό είναι μια επικαιροποίηση του ήδη υπάρχοντος.
1: Να εξηγήσω κάτι. Ναι. Κοιτάξτε, δεν μπορεί η χώρα που έχει από τις πρώτες θέσεις παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρώπη να πούμε, δεν πειράζει η γαλοπούλα, δεν πειράζουν τα τσίπς, δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα παιδιά καταναλώνουν κατά κόρον σχεδόν μόνο τέτοια τρόφιμα. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Δεν μιλάμε για μια ισορροπημένη διατροφή που το παιδί κάποια στιγμή θα καταναλώσει και αλλαντικά. Οπότε εκεί δεν πειράζει, γιατί το θέμα είναι το μέτρο εδώ. Μιλάμε για μια καθημερινή συνήθεια η οποία είναι σωρευτική και γι' αυτό το λόγο παρεμβαίνουμε στα κοιλικία. Και γι' αυτό το λόγο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δίνει συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες για τα κοιλικία, τις καντίνες και τα εστιατόρια όπου υπάρχουν σε άλλες χώρες για την παρασκευή του φαγητού. Δηλαδή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τη σωρευτική, πολλαπλασιαστική δράση που έχουν όλα αυτά, γιατί ένα παιδί το οποίο τρώει ισορροπημένα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι να φάει ένα σνακ αλμυρό που μπορεί να μην είναι και τόσο υγιεινό μια φορά την εβδομάδα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν θα πάθει κάτι και εν πάση περιπτώσει δεν ζούμε σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον.
2: Σωστά.
1: Ούτε εμένα μου αρέσει να βλέπω τη διατροφή με έναν τρόπο μη ρεαλιστικό.
2: Αρκεί να μην το φέρνει και από το σπίτι του, ξέρετε, γιατί οι γονείς δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με όλο αυτό που συζητάμε.
0: Ή να έχουν περάσει νωρίτερα από το φούρνο
2: ναι,
0: της γειτονιάς.
2: Συμβαίνουν πολλά, ειδικά σε μεγαλύτερη ηλικία παιδιά που βρίσκουν τρόπο να βγουν για λίγο από το σχολείο.
0: Όχι, και πριν μπουν.
2: Ναι, και γίνεται κατανάλωση και έτσι. Θα μου πείτε τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε τον αστιφύλακα πάνω από τα παιδιά.
1: Όχι, όχι.
2: Πρέπει να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα.
1: Δεν λειτουργεί έτσι η δημόσια υγεία.
2: Σωστά, σωστά.
1: Αυτές οι αλλαγές γίνονται στο πλαίσιο της εθνικής δράσης για την παιδική παχυσαρκία και συνδυάζονται με πάρα πολλές άλλες δράσεις. Δεν είναι απλώς μια παρέμβαση στα κοινικεία που περιμένουμε να αλλάξει τη συμπεριφορά για όνομα του Θεού.
2: Ναι, αλλιώ.
1: Θα ήμασταν αφελείς. Έχουμε μια σειρά από άλλα που συμβαίνουν όλο αυτό το καιρό και στην κοινότητα και στα σχολεία με ειδικά βιωματικά εργαστήρια και δωρεάν σχολικά γεύματα. Πάνω από 130.000 έχουμε μοιράσει όλη τη χώρα υγιεινά και βλέπουμε ότι τα παιδιά, γιατί έχει γίνει αξιολόγηση το πρόγραμμα πριν και μετά, έχουν μειώσει τα αλμυρά snacks, έχουν αυξήσει την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και του νερού έναντι των σαχαρούχων ροφημάτων.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο που λέτε.
1: Αυτά λοιπόν είναι συνήθειες που καταφέραμε ήδη. Πάμε λοιπόν και με την παρέμβαση στα κοιλικία να ενισχύσουμε παραπάνω αυτό το αποτέλεσμα.
2: Κυρία Αγαπητάκη, εγώ θέλω να σταθούμε λιγάκι και στο ζήτημα της ψυχικής υγείας. Αλλά αν σας το επιτρέπει ο χρόνος σας, δώστε μας 1,5 λεπτό για το break
1: φυσικά,
2: και
1: φυσικά,
2: να επιστρέψουμε φυσικά στη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Αλφα Radio 9.

0: 89. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 13 λεπτά πριν από τις 4 και έχουμε τη χαρά και τη μία Έλσα Ψαρίδη να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας την κυρία Αγαπηδάκη, Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρωτής Υπουργός Υγείας. Προσπαθούμε να συζητήσουμε για όσα περισσότερα θέματα μπορούμε μέσα σε αυτό το λίγο χρόνο που διαθέτουμε και εμείς.
2: Ωραία.
1: Και έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα, κυρία Υπουργέ.
2: Και από τους ακροατές μας. Αλλά είχαμε ξεκινήσει τη συζήτηση, προαναγγείλαμε μάλλον, να κάνουμε μια συζήτηση περί της ψυχικής υγείας, της πρόσβασης σε αυτήν. Και γιατί έχουμε αρκετά μηνύματα από ακροατές μας κατά καιρούς, όχι μόνο σήμερα, ότι ακόμα και για τα περιστατικά που συζητάμε ως επίγοντα υπάρχει αναμονή. Και αυτό που λέμε δωρεάν πρόσβαση στην ψυχική υγεία είναι κάτι ζητούμενο στην Ελλάδα, κυρία Αγαπηδάκη. Δεν ξέρω σε ποιο κομμάτι μπορείτε να έχετε εσείς ευθύνη και πού προσανατολίζετε το Υπουργείο. Νομίζω όμως ότι είναι όσο σημαντικά είναι και τα προηγούμενα που συζητήσαμε το ζήτημα αυτό.
3: Κοιτάξτε, οι αρμοδιότητες για την ψυχική υγεία μετά την αποχώρηση του Δημήτρη Βαρτζόπουλου έχουν περάσει στον Υπουργό. Ωστόσο, ανεξάρτητα από αυτό, θέλω να σας πω μερικά πραγματάκια για τον τομέα αυτό, γιατί όπως είπατε, είμαι ψυχολόγος και παρακολουθώ και εγώ και με το διπλό ρόλο που έχω πλέον και ως πολίτης, αλλά και ως αναπληρώτρια Υπουργός, τον τομέα αυτό, τι ακριβώς συμβαίνει και τις ανάγκες που έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι παρότι υπάρχει δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, δεν αρκεί. Πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα αυτό. Και δεν αρκεί για τον εξής λόγο. Διότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι επιβαρυντικοί παράγοντες και έχουμε πολύ συχνότερα περισσότεροι άνθρωποι ανάγκη και από αξιολόγηση, δηλαδή να μας δει ένας άνθρωπος και να μας πει εάν αντιμετωπίζουμε κάποιο κλινικό πρόβλημα ή υποκλινικό πρόβλημα, να μην έχει φτάσει δηλαδή να είναι σε σημείο που να χρειάζεται να πάρουμε κάποια αγωγή, να κάνουμε κάποια ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, αλλά θέλουμε βοήθεια. Και αυτό ισχύει και για τους ενήλικες και για τους εφήβους και για τα παιδιά. Όσο προχωράει η τεχνολογία, ξέρετε, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αποξενώνονται όλο ένα και περισσότερο. Έχουμε μια συρροή επιβαρυντικών παραγόντων που καταλήγει στο να έχουμε αυξημένα ποσοστά ψυχικών προβλημάτων. Τι σημαίνει αυτό, τι προσπαθούμε να κάνουμε. Πρώτον, σε σχέση και με το κομμάτι που υπηρετώ εγώ στον τομέα της πρόληψης, υλοποιήσαμε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα το οποίο έχει αναπτυχθεί από Αυστραλούς ερευνητές. Είναι μία από τις καλύτερες πρακτικές σε όλο τον κόσμο, έχει εφαρμοστεί σε πάνω από 35 χώρες και ενισχύει τις γονεϊκές δεξιότητες προκειμένου να μπορούμε να προάγουμε την ψυχική υγεία των παιδιών. Σε αυτό το πρόγραμμα συμμετείχαν μέχρι τώρα πάνω από 6.500 γονείς σε όλη τη χώρα. Έχουν ωφεληθεί πάρα πολλοί γονείς παιδιών 0 ως 17 ετών και μας λένε μάλιστα ότι τους βοήθησε να διαχειριστούν θέματα όπως ο ψηφιακός εβισμός, η επιθετικότητα των παιδιών και πολλά ζητήματα σε σχέση με την οριοθέτηση των παιδιών. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα παιδί δυσκολεύεται να τηρήσει όρια ακόμα και αν το θέλει, ακόμα και για τη χρήση οθονών. Χρειάζεται λοιπόν ένα πλαίσιο φροντίδας τέτοιο που αφενός να θέτει τα όρια, αφετέρου αυτό να γίνεται με έναν τρόπο που πράγματι να μπορεί το παιδί να αυτοπειθαρχήσει. Σε αυτά λοιπόν τα θέματα προσφέραμε βοήθεια στους γονείς. Το πρότυπο κέντρο ψυχικής υγείας που ιδρύσαμε με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης για τα παιδιά, για τους νέους και τους εφήβους. Για τα θέματα του αυτοτραυματισμού. Ένα θέμα ταμπού. Τα οποία συζητάνε οι νέοι, ένα από τα θέμα... παιδιά στη
1: Συγγνώμη,
3: χώρα.
1: Συγγνώμη, κυρία Αγαπηδάκη, το θέμα είναι όμως να μην πάμε εμείς που έχουμε το πρόβλημα ή έχουμε την υποψία να πάμε να βρούμε τη γιατριά μας εντός ή εκτός εισαγωγικών στο κέντρο. Να μπορεί να έρθει το κέντρο στα σχολεία, στα παιδιά μας, στις δραστηριότητές τους.
3: Αυτό γίνεται.
1: Ώστε να μπορέσουν. Δεν γίνεται. Με ένα ψυχολόγο στα 10 σχολεία.
3: Όχι, μισό λεπτό, κύριε Αλφιέρη, μην τα μπλέκουμε. Το σύστημα ψυχικής υγείας είναι διαφορετικό από το εκπαιδευτικό σύστημα που μπορεί να έχει ψυχολόγος στα σχολεία. Όταν μιλάμε για το σύστημα ψυχικής υγείας, μιλάμε για τα ψυχιατρικά νοσοκομεία, τις ψυχιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων, τα κέντρα ψυχικής υγείας και υπάρχουν και εξειδικευμένα κέντρα, όπως για παράδειγμα στην Αλφα Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στον Ευαγγελισμό και αλλού. Και θέλουμε τέτοια περισσότερα, η αλήθεια είναι. Παραπάνω ενίσχυση που παρέχουν δωρεάν ψυχοθεραπείες. Αυτό είναι άλλο και είναι άλλο πράγμα να συζητάμε γενικότερα για τις δράσεις που γίνονται στα σχολεία. Γι' αυτά είναι αρμόδια η κυρία Ζαχαράκη.
2: Ναι, είναι το
3: Δεν μπορώ εγώ να γνωρίζω.
1: Εννοώ ότι είναι ένας τρόπος και αυτός.
3: Που υλοποιεί. Ναι, ναι, αρκετά δράσει το Υπουργείο Παιδείας και αξίζει να μιλήσετε με την Υπουργό.
1: Είναι μια πρώτη, είναι μια προσέγγιση για να μπορέσει ο άλλος μετά να φτάσει σε εσάς και να λύσει το θέμα του. Το θέμα είναι να μπορέσετε εσείς μέσα από τα κέντρα σας να γίνετε ελκυστικοί στα άτομα τα οποία είτε φοβούνται να παραδεχθούν ότι πάσχουν από ένα ψυχικό νόσημα, είτε ότι υπάρχει στον περίγυρό τους ένα άτομο που πάσχει από ψυχικό νόσημα.
3: Κύριε Αρφιέρη, φύγετε ένα πολύ σοβαρό θέμα, το θέμα του στιγματισμού της ψυχικής νόσου. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι και πριν την κρίση η Ελλάδα είχε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά κοινωνικού στιγματισμού για την ψυχική νόσο. Με την οικονομική κρίση άλλαξε αυτό, γιατί όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι βιώσαμε υψηλότατο επίπεδο στρες, πολλοί εκδήλωσαν κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές και αποστιγματοποιήθηκε στην πράξη όλο αυτό, γιατί χρειάστηκε να λάβουμε βοήθεια. Πρέπει να σας πω ότι η εικόνα που έχουμε ως Υπουργείο Υγείας δεν είναι αυτή, και εγώ από τα προγράμματα που τρέχουμε, στηραίουν οι γονείς για να λάβουν βοήθεια. Και μάλιστα το ζήτημα είναι εδώ και έχουμε ξεκινήσει να το ρυθμίζουμε, να παρέχουμε κατάλληλες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει πια ο στιγματισμός που υπήρχε ούτε στους ενήλικες, ούτε στα παιδιά, ούτε στους νέους. Γι' αυτό επιμένω στο ότι χρειάζεται να ανοίγουμε τα θέματα που έχουν υψηλό στιγματισμό ακόμα. Ένα τέτοιο είναι ο αυτοτραυματισμός. Ξέρετε, τα παιδιά, οι έφηβοι μεταξύ τους, το συζητάνε πάρα πολύ. Ενώ οι γονείς δεν το γνωρίζουν, οι δάσκαλοι δεν το γνωρίζουν. Ήταν λοιπόν ένα θέμα που έπρεπε να παρέμβουμε και με ενημερωτικές εκστρατείες και με εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, γιατί μπορεί ένα παιδί να φτάσει ακόμα και στα επίγοντα με αυτοτραυματισμό και να μην διερευνηθεί η αιτία. Πρέπει λοιπόν οι επαγγελματίες υγείας να γνωρίζουν τα βασικά σημεία και συμπτώματα γύρω από αυτό το θέμα και να παραπέμπουν εκεί που πρέπει. Σκεφτείτε ότι μέχρι σήμερα, και μιλάμε για λίγους μήνες λειτουργίας αυτού του κέντρου, το οποίο παραμένει και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης.
2: Ποιο είναι αυτό το κέντρο, και θέλαμε να ξέρουμε και δύο στοιχεία, κύριε Αγαπηδάκη, πώς μπορεί να έχει πρόσβαση κανείς εκεί, γιατί δεν είναι βέβαιο ότι είναι γνωστό σε όλους.
3: Ναι, μιλάμε για το πρότυπο κοινοτικό κέντρο για, για την ψυχική υγεία παιδιών και νέων. Μπορούν οι πολίτες να μπουν καταρχήν στο site Παιδί και Ψυχική Υγεία, να δουν όλες αυτές τις δράσεις που υλοποιούνται δωρεάν στο πλαίσιο της δράσης μας για τα παιδιά και την οικογένεια. Το πρώτο που θα δείτε στην ιστοσελίδα είναι το πρόγραμμα για τον αυτοτραυματισμό. Λειτουργεί στην Αλφα Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την αιγίδα της δηλαδή, και μπορούν οι πολίτες να καλούν καθημερινά προκειμένου να αναζητήσουν βοήθεια στο τηλέφωνο 210-7462-290 και 7462-281. Να πω ότι εκεί παρέχονται μία σειρά από θεραπείες, τις οποίες αν ξέρετε έπρεπε να πληρώσει μια οικογένεια, θα έπρεπε να δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα.
2: Πάρα πολλά, έχετε δίκιο.
3: Ο αυτοτραυματισμός είναι ένα ζήτημα, φανταστείτε ότι έχουν απευθυνθεί γονείς παιδιών 9 και 13 ετών. Είναι κάτι διαδεδομένο, ξαναλέω, στη χώρα. Επιμένω και συζητάω αυτό σήμερα και όχι την κατάθλιψη και το άγχος, γιατί ξέρετε κάτι, η κατάθλιψη και το άγχος δεν έχουν πια στίγμα στην Ελλάδα. Αναζητούμε βοήθεια και ευτυχώς είναι σπουδαίο να ζητάμε βοήθεια. Τα κέντρα ψυχικής υγιεινής και τα κέντρα ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα μπορούν να παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Έχει αξία να μπορεί ο κόσμος να αναζητά υπηρεσίες. Ξέρω ότι κάποιες φορές έχουν αναμονή. Ξέρω ότι πρέπει να ενισχύσουμε κι άλλο την ψυχική υγεία, γιατί ξαναλέω, έχουμε πολύ παραπάνω επιβάρυνση και θα έχουμε ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Διότι οι καταστάσεις που ζούμε, η εποχή που ζούμε, έχει πολλούς επιβαρυντικούς παράγοντες. Δεν λέω ότι είναι ιδανική κατάσταση, αλλά θέλω να ξέρουν οι πολίτες τις υπηρεσίες που μπορούν να βρουν δωρεάν βοήθεια. Γι' αυτό επιμένω σήμερα.
1: Βέβαια, δεν ξέρω πόσα είναι τα κέντρα. Δηλαδή, θα μπορούσατε να έχετε έτσι μια συνεργασία. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει κιόλας. Με τον πρώτο ή τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης.
3: Φυσικά και είμαστε πάντα ανοιχτοί σε αυτό, να ξέρετε, σε όλα τα προγράμματα και με την αυτοδιοίκηση και με τα πανεπιστήμια και με τοπικά δίκτυα. Αυτή την προσέγγιση ακολουθήσαμε, κύριε Αλφιέρη, και για την παιδική παχυσαρκία και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πανελλαδικό δίκτυο φορέων που παρεμβαίνουν κατά τόπους και μπορούν και κάνουν μία σειρά από δράσεις που ωφελούν και την ψυχική υγεία. Δώσω παράδειγμα το ότι αυτή τη στιγμή οι οικογένειες στα Σαββατοκύριακα οργανωμένα αθλούνται. Ενώ αυτό δεν συνέβαινε πριν, είναι κάτι που ωφελεί και την ψυχική μας υγεία. Διότι αναπτύσσουμε σχέσεις πραγματικές. Ο βασικός επιβαρυντικός παράγοντας που έχουμε πλέον και τα μικρότερα παιδιά και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία είναι η αποξένωση. Δεν έχουμε πια σχέσεις κοινωνικές, μόνο ψηφιακές. Και αυτό είναι υπάρχει... πάρα, πάρα πολύ σοβαρό.
1: Απήχηση υπάρχει, δηλαδή αυτά τα προγράμματα, τα οποία είναι πραγματικά ελκυστικά και είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε να προλάβουμε κάτι χειρότερο.
3: Για ένα θέμα σαν αυτό που σας είπα πριν, η προαγωγή θετικών γονεϊκών δεξιοτήτων, είχαμε 6.500 γονείς που ανταποκρίθηκαν αμέσως να λάβουν την υπηρεσία και ξαναλέω, το πρόγραμμα συνεχίζεται. Έχουμε επίσης στο κομμάτι του κέντρου του αυτοτραυματισμού, το κέντρο κάνει και κοινοτικές δράσεις, εκπαιδεύει επαγγελματίες υγείας, εκπαιδεύει εκπαιδευτικούς. Αναπτύσσουμε συνέργειες όπως με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την ψυχική υγεία, έχει περάσει και από τη Βουλή σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, έχουν ήδη αναπτυχθεί κέντρα αναφοράς για την ψυχική υγεία και σε λίγο καιρό θα έχουμε να ανακοινώσουμε και κάτι επιπλέον στον τομέα αυτό, που νομίζω ότι θα δείξει πώς η χώρα προχωρά παραπάνω και στο θέμα της πρόληψης. Και όπως
2: μακάρι,
3: λέτε,
2: μακάρι. Αυτό περιμένουμε να ξέρετε.
3: Έγκαιρα.
2: Ναι.
1: Έγκαιρα. Τις ίδιες ευκαιρίες
2: έχουν... είναι πολύ βασικό, πολύ βασικό.
1: Και οι συμπολίτες μας στην επαρχία, κυρία Καπηδάκη.
3: Ναι, φυσικά. Φυσικά.
1: Δηλαδή να μπορεί ένας συμπολίτης μας, ένας συνάνθρωπός μας, ένας άνθρωπος ο οποίος ζει έχει φύγει από ένα μεγάλο αστικό κέντρο και έχει πάει να κατασταθεί σε ένα προάστιο
2: ή στην επαρχία.
1: Θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με αυτά τα δίκτυα που αναφέρατε.
3: Ναι, υπάρχει δυνατότητα, ειδικά για το κέντρο που αναφέρθηκα πριν για τον αυτοτραυματισμό, παρέχεται και τηλεσυμβουλευτική, εννοείται αυτό, και χωρίς καμία χρέωση, εννοείται αυτό, και επίσης γίνεται και διασύνδεση με τις πλησιέστερες μονάδες ψυχικής υγείας. Ξαναλέω, δεν μιλώ για το ψυχιατρικό σύστημα.
1: Πόσες μονάδες λειτουργούν στη χώρα μας ψυχικής υγείας?
3: Κύριε Αλφιέρη, σε ποιες αναφέρεστε? Σε κλινικές ψυχικής υγείας, σε κλινικές ψυχιατρικές γενικών νοσοκομείων? Νομίζω ότι έχουμε βάλει τα πράγματα λίγο όλα μαζί. Δηλαδή, ξαναλέω, ένας άνθρωπος που σήμερα αισθάνεται, για να το πούμε απλά, ότι πιθανότατα να πάθει από κατάθλιψη, πρέπει να κλείσει ραντεβού με ψυχίατρο στα εξωτερικά ιατρία ενός νοσοκομείου, σε ένα κέντρο ψυχικής υγείας, για να μπορέσει να αξιολογηθεί και να αποφασίσει ο ψυχίατρος εάν ο άνθρωπος αυτός χρειάζεται να λάβει αγωγή και ποια άλλη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση θα τον ωφελήσει. Έχει τέτοιες μονάδες στο δημόσιο. Δεν είμαι αρμόδια να σας πω αναλυτικά τα στοιχεία, μπορώ όμως να τα αναζητήσω και να επανέλθω. Εάν ένας άνθρωπος έχει πάρα πολύ σοβαρή συμπτωματολογία και χρειάζεται να νοσηλευτεί, εκεί μιλάμε είτε για τις ψυχιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων, είτε για τα ψυχιατρικά νοσοκομεία της χώρας. Εάν μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για παιδοψυχιατρικές κλινικές. Εάν μιλάμε για την πρόληψη, μιλάμε για άλλο τύπου δράσης. Γι' αυτό τα ξεχωρίζω.
1: Τα γενικά νοσοκομεία όλα της χώρας έχουν ψυχιατρικές κλινικές που μπορούν να βοηθήσουν.
3: Τα περισσότερα έχουν, κύριε Αλφιέρη, αλλά ξαναλέω, το θέμα είναι το εξής. Να αποσαφηνίσουμε λίγο για ποιο πλαίσιο μιλάμε. Εάν μιλάμε για ανθρώπους, γιατί πριν μου αναφέρατε κάτι σε σχέση με το αν μπορεί κάποιος να ζητήσει εύκολα βοήθεια και αν ο ίδιος το αντιλαμβάνεται. Πολλές φορές το να κάνουμε μια πρώτη συζήτηση με ένα παθολόγο
1: ή
3: με τον προσωπικό μας γιατρό που μας παρακολουθεί και να του εξηγήσουμε τα προβλήματά μας για να μας μπορέσει να μας δώσει καθοδήγηση και να μας πει πρέπει να σε δει ένας ψυχίατρος, αυτό είναι σημαντικό. Γιατί δεν θα πάει εύκολα ένας άνθρωπος που διστάζει σε ένα ψυχίατρο απευθείας, γι' αυτό το αναφέρω αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Κύριε Καπηδάκη, πολύ σημαντική καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση.
3: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας και πιστεύω να ωφελήσαμε τους ακροατές μας. Να είστε
2: γεια
1: καλά.
2: Σας.
1: Ήταν η αναπληρώτρια υπουργός υγείας.
2: Έχουμε δρόμο,
1: να
2: πολύ
1: καλύψουμε
2: μπροστά.
1: Κάποια. Βλέπω και πάρα πολλά μηνύματα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και βλέπω ότι αρκετοί από τους ακροατές μας δεν ήξεραν ή θεωρούν απόμακρες αυτές τις υπηρεσίες. Δεν είναι ελκυστικές δηλαδή, δεν είναι φιλικές προς το...
2: Δεν ξέρω τώρα αν είναι φιλικές ή όχι. Αυτά τα περισσότερα μηνύματα που έχουμε σε σχέση με τα της ψυχικής υγείας λένε ότι για να βρεις ραντεβού πάει μήνες μπροστά και αυτά τα θέματα δεν μπορούν να περιμένουν. Και είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τα νοσοκομεία, με τις μονάδες ψυχικής υγείας στα νοσοκομεία, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει και στα κέντρα της πρόληψης. Αν είναι μόνο ένα ή δύο και είμαστε κάτι εκατομμύρια, προφανώς αυτό θα έχει μια σημαντική αναμονή. Και αυτά τα θέματα, ακριβώς επειδή δεν μπορούν να περιμένουν πάρα πολύ, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Αυτό είναι το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση και το λέω γιατί αυτό που λέγεται ψυχική υγεία στην Ελλάδα έχει πολλές φορές συζητηθεί και πολύ νομοθετηθεί, αλλά αυτό που έχει ως αποτέλεσμα είναι να είναι πολύ περισσότερο αδρανή από ό,τι στο παρελθόν τα δύο βασικά ψυχιατρικά νοσοκομεία που είχε η Αττική τουλάχιστον. Να έχουν γίνει αυτό το σπάσιμο που λέμε σε πολλές μονάδες στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Δεν βλέπω βέβαια, να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος ακούντος.
1: Είναι και εύκολα προσβάσιμο ένα τέτοιο νοσοκομείο.
2: Μετά πηγαίνει στον ιδιωτικό ακόμα τομέα και αυτό είναι πολύ κοστοβόρο πράγμα.
1: Έτσι,
2: πολύ κοστοβόρο παιδί, πράγμα.
1: Αντιλαμβάνεσαι που άμα βλέπεις μια διαταραχή τέτοια για το παιδί σου, δεν μπορεί να περιμένεις.
2: Και δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι όλοι οι άνθρωποι που πρέπει να έχουν πρόσβαση
1: δωρεάν
2: σε αυτό. Το που λέτε.
1: Δηλαδή τώρα αυτό ο τραυματισμός που μνημόνευσε λίγο νωρίτερα ο υπουργός είναι μάστιγα.
2: Ναι, είναι μάστιγα.
1: Πρέπει κάτι να κάνεις εκείνη την ώρα.
2: Ναι.
1: Για να βοηθήσεις. Λοιπόν, δυστυχώς όμως η ώρα πέρασε.
2: Πρέπει να φύγουμε. Θα επανέλθουμε σε αυτά, να ξέρετε, γιατί βλέπω ότι σας αφορούν πάρα πολύ.
1: Θα διαβάσουμε και τα μηνύματά σας αύριο. Ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα που
2: είχαμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε, όπως είπαμε, το συντομότερο.
1: Ήταν η Έλσα Ψαρίδη.
2: Και ήταν και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Και ήταν και ο Ρέστης ο Παπάς. Μαρία Καραουλάνη και Νίνα Ζαφυρόπουλου στην παραγωγή της εκπομπής και φυσικά η Αφροδίτη συμμετείχε στις μουσικές επιλογές. Θα την τιμήσουμε τώρα, αύριο τώρα. Σήμερα δεν προλάβαμε. Δελτίο και αμέσως μετά
1: Φωτεινή Πιπηλή. Γεια σας και χαρά σας.
2: Γεια χαρά.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακά προβλήματα για τους οδηγούς στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπου σαν ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην έξοδο Γιαλαμία. Την Παρασκευή στη Γενέβη αναμένεται η υπογραφή της Ειρηνευτικής Συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης υπό την εποπτεία του Πακιστάν. Ανοιχτά παραμένουν ωστόσο τα ακαθόδη ζητήματα, όπως ο χρόνος που θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, αλλά και η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, τόνισε πως το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τους όρους της συμφωνίας, η οποία περιλαμβάνει την παύση των εχθροπραξιών και στον Λίβανο. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Φαούν, εξέφρασε την ελπίδα πως το πλαίσιο της συμφωνίας θα βάλει οριστικό τέλος στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως η συμφωνία περιλαμβάνει τέλη διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φάρς, η Ουάσιγκτον αποδέχεται για πρώτη φορά το δικαίωμα της Τεχεράνης να επιβάλλει χρεώσεις για υπηρεσίες που σχετίζονται με την αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον αναμένει πως το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει μακροπρόθεσμα ανοιχτό για τη διεθνή αυσιπλοεία χωρίς επιβολή τελών διέλευσης, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντιβάν, στο CNBC, σημειώνοντας μάλιστα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν στις συνομιλίες με το Ιράν. Στο μεταξύ, στην παραθαλάσσια γαλλική πόλη Εβιάν ξεκινάει η σύνοδος κορυφής της G7 στον απόϊχο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έχει στις 6 ώρα Ελλάδος συνομιλίες με τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν. Τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου χαιρέτησε η Ελλάδα δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, σημειώνοντας ότι η Αθήνα επενεί τον διάλογο και τη διπλωματία. Η ανεμπόδιστη αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, τονίσε ο κ. Μαρινάκης, εκτιμώντας ότι υπάρχει ξεκάθαρη αποκλιμάκωση μετά τη συμφωνία και υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση αναμένει να αποτυπωθεί εξέλιξη και στον καταναλωτή, ιδίως στις τιμές καυσίμων. Πειρά του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Αλέξη Τσίπρα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός επέστρεψε πολιτικά στο 2015 και μπήκε σε χρονοκάψουλα, επαναλαμβάνοντας υποσχέσεις που τότε κατέληξαν στη γνωστή Κολοτούμπα. Όπως είπε, ο κ. Τσίπρα στάζει ξανά τα πάντα στους πάντες, ενώ το μόνο αφημί που επιβάρυνε ως Πρωθυπουργός ήταν αυτό της μεσαίας τάξης. Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να απαντά σε κοστολόγητα μέτρα τα οποία, αν εφαρμοστούν, θα οδηγήσουν τη χώρα από μνημόνιο σε μνημόνιο. Υπέρβασε 2,4 δις ευρώ πάνω από το στόχο για το πρώτο πεντάμινο, καταγράφει το πρωτογενές πλεώνασμα του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Σε 13 συλλήψεις έχουν προχωρήσει αρχές από τα ξημερώματα στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στη Βορειοανατολική Αττική και την Αθήνα για την εξάρθρωση σπήρας που έκλεβε οχήματα. Αυτήν την ώρα αναμένεται η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος με διακομματικό προεδρείο και 42 μέλη. Αρμοδιότητά της να διαπιστώσει την ανάγκη της αναθεώρησης και να καθορίσει ειδικώς τις αναθεωρητές διατάξεις έκθεσή της, η οποία θα τεθεί σε πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμα στην Σκόπελο. Στο σημείο επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 15 πυροσβέστες και 6 οχήματα, καθώς πρόκειται για δύσβατο σημείο, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες. Φωτιά έχει ξεσπάσει και σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμάικα Αχαΐας. Έχουν κινητοποιηθεί 48 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Ανακοινίζω 2026. Οι δικαιούχοι μπορούν σε πρώτο στάδιο να υποβάλουν αιτήσεις για βεβαιώσεις επιλεξιμότητας. Στον διεθνή χώρο και πάλι, τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από ρωσικά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας, ένα εκ των οποίων προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η Μόσχα αρνήθηκε κάθε ευθύνη. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 7 Ισπανία πράσινο ακροτήρι και στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος για το Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για αύριο Τρίτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έφηβο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κοιμαθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και πρόσχερες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Το θέμα είναι ότι ταραχτήκαμε όλοι πάρα πολύ το πρωί όταν ακούσαμε αυτή τη φρικτή είδηση από την γόνιτσα της Ηπείρου, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα κοντέινερ. Παρενέβη η πυροσβεστική, η οποία διαπίστωσε ότι κάηκαν ζωντανοί από αναθυμιάσεις 4 ηλικιωμένοι άνθρωποι, 3 γυναίκες και ένας άντρας, που διαπιστώθηκε ότι ήταν αδέλφια, και εδώ αρχίζει το πλέον τραγικό, και οι οποίοι εδώ και 30 χρόνια αυτοί οι ηλικιωμένοι και ανήμποροι και ασθενείς, επί 30 χρόνια έμεναν στο κοντέινερ, γιατί είχαν συμβεί τότε μεγάλη σεισμή στην Κόντσα, οπότε όλοι οι σεισμόπληκτοι τοποθετήθηκαν προσωρινά σε κοντέινερ μέχρι να αποκατασταθούν οι προσωπικές τους κατοικίες ή να τους διατεθούν, όπως προβλέπει η νομοθεσία και η κοινωνική αλληλεγγύη, νέες κατοικίες. Όταν το άκουσα ανατρίχιασα και είπα, δεν είναι δυνατόν, Χριστέ μου, το 2026 να ακούμε τέτοιες ειδήσεις σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Επαναλαμβάνω, το γεγονός ότι 4 ηλικιωμένοι ανήμποροι ασθενείς, αδέλφια μεταξύ τους, έμεναν, παρέμεναν επί 30 χρόνια σε ένα κοντέινερ. Και λέω, αυτό είναι μια τεράστια εθνική ντροπή, και βέβαια περιμένεις πάντα πριν κρίνεις και κατακρίνεις να δεις και τη συνέχεια, η οποία είναι πάλι βασισμένη σε κοινωνική αρρώστια, η οποία διακατέχει, κυρίες και κύριοι, πολλούς ανθρώπους, είναι η αλήθεια, και οι οποίοι δεν δέχονται την αλλαγή στη ζωή τους, όσο άθλια και αν είναι αυτή η αλλαγή, με δεδομένο ότι το κοντέινερ είχε διαστάσεις μόλις 25 τετραγωνικών μέτρων. Το καταλαβαίνετε δηλαδή σε τι άθλιες συνθήκες ζούσαν. Προσθέτω και τη λεπτομέρεια ότι από ό,τι λέει η πυροσβεστική υπηρεσία, που δεν έχει ολοκληρώσει τις επιτόπιες έρευνες, η πυρκαγιά προκλήθηκε μάλλον ή από καντήλι ή από κανένα λιχναράκι, γιατί το κοντέινερ δεν διένθεται ούτε καν ηλεκτρικό. Διαβάζουμε λοιπόν τώρα, γιατί έρχεται η επικαιρότητα, ανατρέπεται όπως ξέρετε. Διαβάζουμε αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι υπάρχει μια κοινωνική αρρώστια που διακατέχει πλήτη κάποιους συνανθρώπους μας, ότι αδίκως μας πέρασε από το μυαλό να αρχίζουμε να κατακαιριάζουμε το δήμαρχο, την περιφέρεια, τους τοπικούς βουλευτές, τους τοπικούς δημοτικούς συμβούλους, το Υπουργείο Υγείας, δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον αρμόδιο κατοικοεδρεύει εκεί στη γόνιτσα. Γνώσω ότι αυτοί οι άνθρωποι επί 30 χρόνια έμεναν κάτω από αυτές τις άθλιες συνθήκες. Ήδη λοιπόν από τις δημοσιογραφικές πληροφορίες πληροφορούμεθα ότι κατ' επανάληψη από δεκαετίες τώρα τους πίεζαν οι αρμόδιες αρχές να μετακομίσουν σε σπίτια που τους διέθετε η πολιτεία, με δεδομένο ότι όλοι οι υπόλοιποι που αρχικά μετά τους σεισμούς στην Κόνιτσα είχαν πληγεί, οι κατοικίες τους εννοώ, ξαφνικά βρέθηκαν σε καινούργια σπίτια από αυτά που είναι υποχρεωμένο να διαθέτει το κράτος σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτοί λοιπόν τα 4 αδέλφια, αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι φανταστείτε τώρα πριν από 28 χρόνια, δεν θα ήταν καν ηλικιωμένοι. Θα ήταν άνθρωποι σε μια ηλικία που άλλοι είναι εξαιρετικά παραγωγικοί. Αρνούνταν επανειλημμένως τις πιέσεις από το Δήμο, την περιφέρεια, τις κοινωνικές υπηρεσίες της περιοχής κλπ. Αρνούνταν να μετακομίσουν από αυτή την παγίδα στην οποία επέμεναν να διαβιούν. Μάλιστα, υπήρχαν κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι είχαν απευθυνθεί
στον εισαγγελέα της περιοχής, ο οποίος από ό,τι διαβάζω με κάθε επιφύλαξη, άλλωστε δεν λέω και ονόματα, οπότε δεν υπάρχει κάποιος λόγος προσβολή χωρίς λόγο κάποιου κρατικού λειτουργού. Είχαν λοιπόν ενημερώσει οι κάτοικοι τον εισαγγελέα για τις άθλιες συνθήκες. Ο εισαγγελέας είχε επισκεφθεί το κοντέινερ και εν συνεχεία αυτό το θέμα ξεχάστηκε. Τώρα βέβαια είναι τόσο βαριά η τραγωδία και τόσο μεγάλη η ντροπή, επαναλαμβάνω, να ακούμε τέτοιους είδους ειδήσεις, που πιστεύω ότι θα γίνει πραγματικά εντελεχής έρευνα για το πώς επετράπει, όχι η τραγωδία, πώς επετράπει να διαβιούν στο κοντέινερ χωρίς ηλεκτρικό 4 ηλικιωμένοι ανήμποροι και ασθενείς μεταξύ τους αδέλφια και να βρίσκουν αυτό το τραγικό θάνατο. Και τώρα λοιπόν συνδέω και την επόμενη επιλογή μου για τον πρόλογο, κυρίες και κύριοι, γιατί σήμερα κλείνει, είναι μια επέτειος που όσοι λατρέψαμε και αναγνωρίσαμε το μεγαλείο του Μάνου Χατζηδάκη την τιμούμε, γιατί σαν σήμερα 15 Ιουνίου του 1994 μόλις σε ηλικία 68 χρονών, επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια, μπορεί κάποιος, ειδικά από τους νεότερους, να νομίζει ότι ο Μάνος Χατζηδάκης πέθανε πολύ μεγάλος, δικαιωμένος, και 68 χρονών βέβαια δικαιωμένος έφυγε και αξέχαστος έφυγε. Και επέλεξα ένα τραγούδι για την αρχή που μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ο συνδυασμός αυτού του αισθητικά λεπτολόγου μουσουργού του Μάνου Χατζηδάκη με τη φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη είναι ένα δίδυμο μοναδικό. Σας αφιερώνω το τραγούδι αντί για τυπική καλησπέρα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς? Perfection Group, BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398, Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group, your place to feel safe.
5: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
6: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
5: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
7: MasterChef, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι ο Θάνος Μπούπας, κυρίες και κύριοι. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη και ο Βίκτορ Σαμουήλ. Στη μουσική επιμέλεια του σταθμού η Αφροδίτη Σιμίτη. Το τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Ο αριθμός Viber 6947-989-989. Και το email του σταθμού oner@alpharadio989. Όλα αυτά τα κοινωνικά εκτρώματα έρχονται να μας υπενθυμίσουν ότι υπάρχουν τεράστια κενά, και δεν μιλάω μόνο κενά σε επίπεδο καθαρά κοινωνικό, υπάρχουν απαράδεκτα κενά σε νομοθετικό επίπεδο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τι εννοώ? Είδαμε πάλι κατά κόρον στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων του Σαββατοκυριακό για αυτή την κουλή, με αυτή την έκφραση μπορώ να την προσδιορίσω, περίπτωση του τύπου, ενός τύπου, δεν ξέρουμε ποιος είναι, γιατί προσωπικά δεδομένα δεν ξέρουμε και τα ονόματα, εν πάση περιπτώσει, των επιχειρηματιών που μας προσβάλλουν κατάμουτρα, μας βασανίζουν, όπου αυτός ο τύπος θεώρησε τη μισή παραλία της Αναβίσου, νομίζω ότι ξέρετε όλοι ότι είναι τεράστια, θεώρησε τη μισή παραλία της Αναβίσου ότι είναι δική του, ιδιοκτησία του. Τοποθέτησε λοιπόν γύρω στις 500 λέει ξαπλώστρες, συνειδητοποιήστε την εικόνα, όπου διαμαρτυρήθηκαν οι πολίτες οι οποίοι ξέρουν τα δικαιώματά τους, με την πετσέτα τους, τα παιδάκια τους, με το ψυγιάκι τους, με την ομπρέλα τους που θέλουν να πάνε να κάτσουν και δεν θέλουν να πάνε να κατσικωθούν υποχρεωτικά σε εξαπλώστρες που μεταξύ μας είναι και πανάκριβες. Αυτός λοιπόν άπλωσε την πραμάτια του, διαμαρτυρήθηκαν κάποιοι πολίτες και προσέφυγαν στα αστυνομικά τμήματα, στο λιμενικό, δεν ξέρω εγώ σε ποια κρατική αρχή εν πάση περιπτώσει, η οποία έστειλε τους ένστολους και τις ένστολες εκεί τα όργανα και διαπίστωσαν ότι ο τύπος πριν από 3 ημέρες είχε συμβεί το ίδιο. Του είχε επιβληθεί πρόστιμος, κασιλάρα του μεγάλη, ξανάβαλε όλο αυτό το καφενείο, ας πούμε, των ξαπλωστρών, όπου διαπιστώθηκε τελικά ότι δεν είχε καν άδεια. Και λες, μισό λεπτό, να το καταλάβουμε τη μία φορά, θα την γλιτώσει, γιατί πάντα όπως και στις δίκες υπάρχει το πρωτοδικείο, υπάρχει το εφετείο, εν ανάγκη στα πολύ σοβαρά υπάρχει ο Άριος Πάγος. Να φάει το ωραίο του πρόστιμο, να πάει στον οικειοδήμο, να πληρώσει το πρόστιμο και εν συνεχεία να ακολουθήσει τους κανόνες που προβλέπονται, εννοείται, από την νομοθεσία, Θάνο Μπούμπα. Γιατί υπάρχει το μάτι του διαβόλου που παρακολουθεί με ντρόουν που είναι κατηλημένες παρανόμως οι παραλίες και παρεμβαίνει το κράτος. Εδώ λοιπόν έχουμε μία περίπτωση δίπλα μας, επαναλαμβάνω, στην παραλία της Αναβίσου, πολύ κοντά μας, όπου αυτός έβαλε εκατοντάδες ξαπλώστρες, παρανόμως οι εκατοντάδες ξαπλώστρες, με δεδομένο όμως ότι γενικώς παρανόμως θα έβαζε ακόμα και μία, γιατί δεν είχε εξασφαλίσει το πρωταρχικό την οικία άδεια για μία περίπτωση στην οποία υπενθυμίζω υπεύθυνη για να χορηγήσει τις άδειες κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού είναι η κτηματική εταιρεία του Δημοσίου, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτός λοιπόν, τώρα εξηγήστε μου εσείς, για ποιο λόγο κάποιο παραθυράκι από τη στιγμή που τα όργανα παρενέβησαν αυτόματα, γιατί μπορεί να επαναλαμβάνει αυτή την κοινωνική προς όλους μας προσβολή. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα είναι ότι έχουμε κάτι ωραία έθιμα στην Ελλάδα, τα οποία τα έθιμα συνήθως δίνουν χαρά, όπως και να το κάνουμε, γι' αυτό και τα τηρούμε με ευλάβεια. Γιατί είναι έθιμα που μας παραπέμπουν στις καλές παλιές εποχές των πολύ παλαιών προγόνων. Έλα όμως που είναι και κάτι έθιμα τα οποία έχουν απαγορευτεί δια του τροπάλου από την επίσημη νομοθεσία, όμως υπάρχουν ηθαγενείς, τονίζω τη λέξη, δεν τη χρησιμοποιώ τυχαία, υπάρχουν ηθαγενείς οι οποίοι ακόμα ζουν σαν να είναι ζουλού στη ζούγκλα, να φοράνε αυτά τα από διάφορα φυτά τα ξεραμένα φουστίτσες, να είναι βαμμένοι στο πρόσωπο με διάφορες μουτζούρες, με καταπληκτικά τατού στο σώμα και να τρέχουν αλόφρονες να συναντήσουν το δικό τους προσωπικό θεό. Η συνέχεια αμέσως μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Την Παρασκευή στη Γενέβη, υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης υπό την εποπτεία του Πακιστάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν την τελευταία στιγμή το Ιράν να εισπράττει τέλη από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς. Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος στις 17 Νοέμβρη με απόφαση του Αρείου Πάγου. 13 συλλήψεις επιχείρηση της Ελλάς για κύκλωμα κλοπής αυτοκινήτων. Υπέρβαση 2,4 εκατομμυρίων ευρώ πάνω από το στόχο για το πρώτο πεντάμινο καταγράφει το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμάικα Χαΐας έχουν κινητοποιηθεί εναέριες και επίγειες δυνάμεις. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα και σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμα στη Σκόπελο. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η σταθμή του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη Εθνική Άμυνα, Χολαργός και νομισματοκοπείο λόγω έργων. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τρίτη γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 5.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Πριν τους τίτλους ειδήσεων με τον Βίκτορο Σαμουήλ, αναφερόμουν σε αυτή την συνήθεια ορισμένων να επιμένουν, και ειδικότερα σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας μας, να επιμένουν να μην ανακαλύπτουν την πυρίτιδα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και να ζουν στην εποχή που δεν είχε ανακαλυφθεί από τους Κινέζους η πυρίτιδα. Αναφέρομαι στο τραγικό συμβάν στην Κάλυμνο, στο νησί το ιστορικό των Σουγκαράδων, όπου ένας καλεσμένος σε ένα γάμο ήθελε να τηρήσει το έθιμο που είναι να πετάξει δυναμίτιδα, με αποτέλεσμα λόγω της κατεύθυνσης του ανέμου που τον εμπόδισε να δει αν έχει ανάψει το φυτίλι στο βεγγαλικό του, εκτινάχτηκε ο ίδιος στον αέρα, κατέστρεψε, πέθανε ο άνθρωπος, αμέσως τον πήγαν στο νοσοκομείο αλλά είχε ακροτηριαστεί. Τώρα μην σας τα λέω λεπτομέρειες, γιατί είναι και η ώρα που επιστρέφετε με ηρεμία στο σπίτι σας να ξεκουραστείτε, διότι αποφάσισε ότι πρέπει να τηρηθεί το έθιμο στους γάμους να σκοτώνεται κόσμος. Είναι κάτι αντίστοιχο με την Κρήτη, που πόσα έχουν συμβεί, και οποτεδήποτε σας καλέσουν σε γάμο ακόμα, παρά το Χρυσοχοίδη που απειλεί, παρά το Μητσοτάκη που απειλεί, παρά τον Ανδρουλάκη που είναι και κριτική, αυτοί οι δύο που απειλούν, εξακολουθούν να υπάρχουν ηθαγενείς οι οποίοι τηρούν το έθιμο της εποχής που δεν είχε ανακαλυφθεί η πυρίτιδα. Τώρα, το διαμαντάκι στο σημερινό έτσι δελτίο ειδήσεων παγκοσμίως είναι αυτό το διαμαντάκι που μας αποκάλυψε την τελευταία στιγμή, πόσο μάλλον στον πρόεδρο Τραμπ, εκεί η ηγεσία του Ιράν, η οποία είπε ότι μέσα στη συμφωνία που θα ψηφιστεί την Παρασκευή, και ο Θεός βοηθός, θα προβλέπεται ότι όσοι χρησιμοποιούν τα στενά του Ορμούζ θα πληρώνουν διόδια. Ευτυχώς που είχαμε προγραμματίσει από χθες να μιλήσουμε με έναν πολύ εξειδικευμένο επιστήμονα, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής και επιστημονικό συνεργάτη ΕΛΙΑΜΕΠ. Χαίρομαι που σας ξανακούω, κύριε Καρατράντο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Βιπηλή, δική μου χαρά.
2: Αυτό το μεγατόνο κοχινούρ διαμάντι, θα λέγαμε, που χάρισε σε εισαγωγικά το Ιράν στον Τραμπ και σε όλο τον κόσμο, ότι στη συμφωνία θα συμπεριλαμβάνεται η αποκλειστικότητα εσόδων από διόδια στο Ιράν, πώς σας ακούγεται?
3: Νομίζω ότι είναι μια έμπρακτη απόδειξη αυτού του οποίου το τελευταίο διάστημα έχει φανεί ως ένα από τα εντός ή εκτός εισαγωγικών κέρδη του Ιράν από αυτή την σύγκρουση που υπήρξε μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν, που είναι η οπλοποίηση των ασθενών του Ορμούζ. Θυμίζω ότι ξεκινήσαμε με το μεγαλύτερο κίνδυνο να αποτελεί η δυνητική απόκτηση από το Ιράν πυρηνικού όπλου, αξιοποιώντας το πυρηνικό πρόγραμμα το οποίο είχε τρέξει σε σημαντικό βαθμό το τελευταίο διάστημα, και βγαίνουμε, με πολλά ερωτηματικά το βγαίνουμε πότε και πώς, με ένα νέο όπλο πολύ σημαντικό στα χέρια του, που είναι η αξιοποίηση, εργαλειοποίηση και οπλοποίηση, όπως είδαμε σε αυτή την περίπτωση, των ασθενών του Ορμούζ. Άρα είναι πάρα πολλά τα ερωτηματικά, θα έλεγα. Περισσότερα μάλλον τα ερωτηματικά, οι προκλήσεις, οι κίνδυνοι και στην τελική ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο λέει ότι ουσιαστικά το Ιράν εμπράκτος, τη στιγμή που ξεκίνησε στρατιωτική επιχείρηση, ήταν κίνδυνος για το Ισραήλ, για την περιφερειακή ασφάλεια, για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όχι λόγω του πυρηνικού όπλου που ήθελε να αποκτήσει, αλλά λόγω του βαλιστικού προγράμματός του και των ντρόνων στον οποίο χρησιμοποιούσε και των πληρεξουσίων του των συμμάχων των όλων αυτών εκεί των τρομοκρατικών οργανώσεων ή άλλων οργανώσεων που υπάρχουν στην περιοχή. Για αυτές δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια πρόβλεψη σε αυτό το σχεδιασμό που ουσιαστικά λειτουργεί για τις πρώτες 60 ημέρες. Άρα είναι πολλά τα ερωτηματικά που πρέπει να βάλουμε και έντονος ο προβληματισμός, θα έλεγα, ο οποίος πρέπει να έχουμε.
2: Εμείς έχουμε ως απλοί πολίτες μεγάλο προβληματισμό, γιατί όλα αυτά έχουν αντίκτυπο όχι μόνο στην ασφάλειά μας, ακόμα και αν είμαστε μακριά ή ακόμα και άλλοι που είναι ακόμα πιο μακριά, αλλά κυρίως επειδή είναι πολύ επιβαρυντική η οικονομική κατάσταση που προήλθε από αυτή την εισβολή στο Ιράν των Αμερικανών από κοινού με το Ισραήλ. Κύριε Καρατράντο, όμως τα στενά του Ορμούς, γεωγραφικά τουλάχιστον, δηλαδή από φυσικούς λόγους γεωλογικούς, ανοίγουν στο Ιράν.
3: Σωστά. Και το Ιράν έδειξε ότι μπορεί πλέον, εντός εισαγωγικών ανακαλύψη, το ήξερε, αλλά είδε ότι έχει να παίξει ένα πολύ δυνατό χαρτί στα χέρια του, ήταν ακριβώς αυτό. Δηλαδή το να ασκήσει έναν έλεγχο στο συγκεκριμένο στρατηγικό σημείο διέλευσης, το οποίο επηρεάζει σημαντικά τις υποδιαστικές αλυσίδες. Και ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο το βοήθησε, παρόλη τις επιπτώσεις που υπήρχαν, γιατί υπήρχαν όταν δολοφονείται το σύνολο σχεδόν της ανώτατης ηγεσίας του Ιράν από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις που έγιναν στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει επιπτώσεις στη σταθερότητα του καθεστώτος. Βέβαια φάνηκε ότι αυτό αντέχει περισσότερο και είδε λοιπόν ότι έχει στα χέρια του ένα εργαλείο το οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή να το ξαναχρησιμοποιήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι παράλληλα με όλες αυτές τις εβδομάδες που είχαμε τις επιπτώσεις, τον έντονο προβληματισμό, τις πιέσεις, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι οι πιέσεις προς τον πρόεδρο Τραμπ, γιατί εκεί είναι η διαπραγμάτευση, όχι από την πλευρά του Ισραήλ, ήρθαν κυρίως από το οικονομικοπολιτικό πεδίο. Από τους πολίτες των χωρών που στην καθημερινότητά τους αντιμετώπισαν τις επιπτώσεις αυτής της ιδιότυπης εκεχηρίας και της πολεμικής σύγκρουσης που προηγήθηκε, με επίκεντρο το στενό του Ορμούζ και τις επιπτώσεις από αυτό το σημείο, για το πολιτικό κομμάτι το οποίο λειτουργήσε. Ωστόσο εδώ έρχεται να σταθμίσουν και οι ΗΠΑ δύο δεδομένα, τα οποία είναι ότι από τη μία πλευρά, για να μην ξεχνιόμαστε, ξεκίνησε μία πολεμική επιχείρηση με δύο μέρη, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Και παράλληλα υπάρχει μία συμφωνία, αυτό το μνημόνιο κατανόησης, για μένα παίζει ρόλο ακόμη και ο όρος ο οποίος χρησιμοποιείται και τι έχει όλο αυτό ως νομική δεσμευτικότητα, αλλά και ως θεσμική προβολή. Οι λέξεις έχουν θεσμική βαρύτητα, κυρίως όταν βγαίνουν από διπλωματικές συμφωνίες δύο κρατών, που περιλαμβάνει και το μέτωπο του Λιβάνου, χωρίς όμως σε αυτό να υπογράψουν το Ισραήλ και η Χεζμπολά που βρίσκονται σε πόλεμο στο μέτωπο του Λιβάνου. Άρα θα έλεγα ότι είναι εδώ πολλά τα ζητήματα που πρέπει να δούμε για το πώς αυτό θα εξελιχθεί, και προσπερνώντας ότι και οι δύο πλευρές παρουσιάζουν αυτή τη συμφωνία με τον δικό τους τρόπο και αναδεικνύοντας τα δικά τους μέρη τα οποία λένε. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ένα Ιράν το οποίο μπήκε με θεοκρατικό καθεστώς, βγαίνει με θεοκρατικό καθεστώς. Με πατέρα Χαμενεή, βγαίνει με γιο Χαμενεή, τέλος πάντων σε όποια κατάσταση είναι αυτός ο άνθρωπος, αλλά παραμένει τύπης να είναι ο θρησκευτικός ηγέτης και να δίνει την νομική κάλυψη στους φρουρούς της Επανάστασης. Και βγαίνει με φρουρούς της Επανάστασης, και χωρίς να έχει αλλάξει την αντίληψή του, τη στρατηγική αντίληψη, και μάλιστα με κατά κάποιο τρόπο αυτή να μοιάζει ακόμη και πιο ενδυναμωμένη, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Περιγράφει ένα σκηνικό το οποίο έχει πολλά ζητήματα να δούμε στην επόμενη μέρα.
2: Πριν περάσουμε ειδικότερα σε αυτό που αναφερθήκατε στις σχέσεις τώρα πια Ισραήλ, είπα, γιατί εδώ είναι ένα κομβικό σημείο που θέλω να το συζητήσουμε, να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι στην ανατολική πλευρά είναι και τη βόρεια είναι η ιδιοκτησία του Ιράν, ανάντι ή κατάντι είναι του Κατάρ και των Εμμυράτων.
3: Σωστά.
2: Τα στενά του Ορμούς. Δεν είναι δικά τους μόνο.
3: Σωστά, και γι' αυτό βέβαια τα Εμμυράτα έτρεξαν και οι άλλες χώρες, αλλά κυρίως τα Εμμυράτα έχουν τρέξει ένα νέο σχέδιο για να δημιουργήσουν, να επεκτείνουν έναν αγωγό ο οποίος θα προσπερνά το στενό του Ορμούς για να μπορέσουν να διαχειριστούν τις κινήσεις. Άρα βλέπουν και οι ίδιες οι χώρες της περιοχής και οι επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα της μεταφοράς ενέργειας, παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, ότι μια συνθήκη που έγινε μια φορά δεν αποκλείται να ξαναγίνει. Άρα διαβάζουν τη γεωπολιτική αστάθεια την οποία υπάρχει, την εργαλειοποίηση των στρατηγικών περασμάτων ως μια αναγκαιότητα για να τρέξουν προγράμματα τα οποία θα μπορούν να τα αποφεύγουν. Όμως υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό και το είδαμε. Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, πριν και το 2022 και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, θα βλέπουμε ότι αυτή η συζήτηση γίνονταν λίγο περιφερειακά. Και μιλάγαμε για την ενεργειακή εξάρτηση της Δύσης και κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης από χώρες

0: Ουκρανία. Αλλά τώρα έχει τον ίδιο κίνδυνο που έρχεται κυριολεκτικά εξ Ανατολών.
1: Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να τρέξει τα projects τα οποία έχουν στο επίκεντρό της και τη χώρα μας, και αυτό είναι από τα καλά της υπόθεσης, ότι μέσα σε μια συνθήκη γεωπολιτικής αστάθειας, σημαντικών επιπτώσεων στο ενεργειακό πεδίο, δημιουργήθηκε μια στρατηγική ευκαιρία για χώρες όπως είναι κυρίως η Ελλάδα και η Κύπρος, αυτές που είναι συμπεριοχή, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το Ισραήλ, είναι η Αίγυπτος, οι οποίες θα είναι και αυτές οι οποίες θα δημιουργήσουν τη νέα αρχιτεκτονική ενεργειακή κατάσταση στρατηγικής ενεργειακής αυτονομίας στην Ανατολική Μεσόγειο, που μπορεί να τροφοδοτήσει αυτόν τον νέο σχεδιασμό. Άρα η στρατηγική αυτονομία που λέγαμε και σωστά κυρίως άμυνα, αμυντικές δυνατότητες, έχει πλέον και μια έντονη ενεργειακή διάσταση, γιατί χωρίς ενεργειακούς πόρους δεν μπορείς να είσαι αυτόνομος. Άρα σχεδιασμοί όπως ο κάθετος διάδρομος ή και γενικότερα αυτό το πλαίσιο το οποίο υπάρχει για τις έρευνες σε διάφορες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου καθίσταται σημαντική προτεραιότητα, στρατηγική προτεραιότητα, και δείχνει ένα ακόμη πεδίο περαιτέρω αξιοποίησης αυτών των σημαντικών στρατηγικών πρωτοβουλειών της χώρας μας αλλά και της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Εδώ βέβαια να κάνω απλώς μια επισήμανση, θα μιλήσουμε και άλλη φορά μαζί σας κύριε Καρατράντο, αλλά πόσο πίσω πάμε ως δυτικός κόσμος στην προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος, όπου καθίσταται αδύρυτος η ανάγκη να ξαναγυρίσουμε στα ορυκτά.
1: Ναι, εδώ βάζεται ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο ιδιαίτερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αλλαγή στρατηγικής, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρωταγωνιστής. Ήταν πρωταγωνιστή στην κλιματική μετάβαση και τώρα βλέπουμε ότι αναγκαστικά αλλάζει την ποσότητα, το ποσοστό το οποίο βάζει σε αυτή τη συνθήκη, και παράλληλα γίνονται και άλλες συζητήσεις, ας πούμε πρωτοβουλίες κυρίως της Γαλλίας για το ενδεχόμενο να υπάρξει παράλληλη επένδυση και στην πυρηνική ενέργεια, άρα να υπάρξει ένα μεικτό μείγμα θα έλεγα ενέργειας και όχι μόνο ο στόχος της πράσινης, ο οποίος για την Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτων κρίσεων ήταν ουσιαστικά το μεγάλο στρατηγικό όραμα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι πάμε σε ένα πλαίσιο μεικτής συνθήκης, το οποίο προφανώς έχει επιπτώσεις στην πολύ φιλόδοξη κλιματική πολιτική που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Τις συνέπειες της οποίας υφιστάμεθα όλοι, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Φυσικά, φυσικά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη

0: δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το να βρει ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσει όμω, όχι και τόσο. Κοσμά, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίε, ενοικιάσει και διαχειρήσει αδειών ταξί και αγοραπολισίε αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκε. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Υπενθυμίζω ότι συζητάμε την επικαιρότητα αντίστοιχη του επιστημονικού του επίπεδου με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής και επιστημονικό συνεργάτη ΕΛΙΑΜΕΠ. Επειδή σίγουρα θα τα ξαναπούμε, μία τελευταία ερώτηση. Αυτοί οι δύο κολλητοί, ο Τραμπ με τον Νετανιάχου, νομίζω ότι θα είναι το επόμενο επεισόδιο που πιθανόν θα δούμε, κύριε Καρατράντο.
4: Έχουμε ξεκινήσει ήδη να το βλέπουμε, έχετε απόλυτο δίκιο, τόσο σε επίπεδο προσωπικής σχέσης και προσώπων, δηλαδή το τι ρόλο θα διαδραματίσει ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, ο οποίος φαίνεται ότι η εκλογική του προοπτική έχει μειωθεί το τελευταίο διάστημα και αυτή η συμφωνία η οποία φάνηκε να βάζει στη γωνία, όπως θα έλεγα, επιτρέψτε μου, το Ισραήλ και τον Νετανιάχου με τις πρωτοβουλίες της ΗΠΑ, σίγουρα θα έχει επίδραση και αυτή. Άρα μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι πολιτικές συνθήκες στο Ισραήλ, πώς θα τρέξουν οι εκλογές, αν αυτό θα φέρει μια νέα κυβέρνηση, τι ρόλο θα έχει το κόμμα, αλλά και το κόμμα Λικούντα, αλλά και ο κύριος Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός, σε αυτή τη νέα συνθήκη. Και παράλληλα μένει να δούμε και γενικότερα πώς θα μετεξελιχθεί και η σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, ιδιαίτερα όταν έχουμε ένα πρόεδρο όπως είναι ο πρόεδρος Τραμπ, που έχει δίνει λιγότερη σημασία σε αυτό που λέμε θεσμική συνέχεια, θεσμική βαρύτητα, στρατηγικές συμμαχίες και κινείται λίγο όπως ο επιχειρηματίας, ο οποίος όταν βλέπει ότι μία συμμαχία, ένας φίλος μπορεί να του δημιουργήσει και απόνερα, να το πω έτσι, δεν διστάζει να πάει ένα βήμα παραπέρα ευκολότερα από ότι πάει μία στρατηγική συνθήκη θεσμικής επένδυσης στην εξωτερική πολιτική. Άρα είναι ένα ζήτημα το οποίο μένει να δούμε. Του χρεώνει σίγουρα ότι θεωρούσε ότι θα ήταν μια πολύ πιο γρήγορη και πιο επιτυχημένη στρατιωτική συνθήκη, αλλά προφανώς υπάρχουν δομικοί παράγοντες που δεν αφήνουν εύκολα τις ΗΠΑ να απομακρυνθούν από το Ισραήλ, που είναι τόσο τα συμφέροντα στην περιοχή, όσο και η δομημένη συνεργασία και ο ρόλος του του Αμερικανο-Ισραηλινού λόμπι, το οποίο βρίσκεται στις ΗΠΑ και έχει σημαντικό τρόπο επίδρασης και στο Ρεπουμπλικανικό Σώμα, αλλά και στον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ. Άρα είναι μια συνθήκη που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί σε πολλαπλά επίπεδα.
3: Με δεδομένο ότι η Χεζμπολά, που είναι και η πηγή του κακού, έτσι όπως προϋπήρξε από τον Οκτώβριο του 23 και η Χαμάς, εξακολουθεί να επιτίθεται στο Ισραήλ, οπότε ο κόμπος σφίγγει ακόμη περισσότερο, κύριε Καρατράντο.
4: Εννοείται, και αυτή είναι η συνθήκη, ότι ξαναλέω ότι η αιτιολογία, να το πω έτσι, ήταν η δυνατότητα απόκτησης πυρηνικού όπλου που κανείς δεν θα το ήθελε από το Ιράν. Ωστόσο, η πραγματικότητα στο παιδί ήταν ακριβώς αυτή που είπατε. Μια τρομοκρατική επίθεση 7 Οκτωβρίου 2023
3: από εκεί
4: και καθημερινές επιθέσεις με ρουκέτες, πυράβλους και ντρόνς.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Γιατί έχετε δουλειά
4: καλά,
3: πολύ περισσότερη για να μας ενημερώνετε. Ευχαριστώ πολύ.
4: Ευχαριστώ εγώ.
3: Και τώρα θυμήθηκα το αγαπημένο μου πυρηνικό τραγούδι που αρέσει και στους ακροατές. Οπότε το βάζω, έχουμε και μηνύματα. Αράμ, αράμ, λοιπόν, μέχρι να πάμε στην ανάλυση της είδησης ότι επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος με τη βούλα του Αρείου Πάγου. Αράμ, αράμ, λοιπόν, οδηγήστε χαλαρά, είναι υπέροχο τραγούδι.
2: Αλφα Radio 9.

0: από τον χωριό της τρομοκρατίας Χαμάς, Χεζμπολά, Χούθη και όλους αυτούς στο Ιράν. Να πάμε τώρα στον εθνικό μας, σε εισαγωγικά το εθνικός φυσικά, τρομοκράτη, τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, Τασούλα Παπανικολάου, δικαστική συντάκτρια του ραδιοφώνου. Παρακαλούμε, κυρία Παπανικολάου, τις τελευταίες ειδήσεις.
1: Η τελευταία είδηση είναι ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο γνωστός Λάμπρος, επιστρέφει στη φυλακή. Ο Άριος Πάγος ανέρεσε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο αποφυλακίστηκε με όρους στα 24 αντί και 25 χρόνια που έπρεπε να κάνει. Υπήρχε η άμεση παρέμβαση στην αποφυλάκηση του Άριου Πάγου. Ο εισαγγελέας του ανώτατου δικαστηρίου, ο κύριος λογοθέτης, με μια εισαγγελική πρόταση έλεγε, σας το λέω απλά, κακώς αποφυλακίστηκε. Έπρεπε να εκτίσει και τα 25 χρόνια, τονίζοντας ότι αυτός ο άνθρωπος που έχει καταδικαστεί 17 φορές σε εισόδια είναι αμετανόητος. Και ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις. Δηλαδή, έπρεπε, όταν ένας άνθρωπος είναι 17 φορές καταδικασμένος σε εισόδια, βγαίνει στα 25. Έπρεπε δηλαδή να αποφυλακιστεί, να μην υπάρξει αυτή η αποφυλάκηση. Έπρεπε κανονικά να αποφυλακιστεί τον Ιούλιο του 27. Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα? Περιμένουμε το έγγραφο να φύγει από τον Άριο Πάγο, να πάει στην ελληνική αστυνομία και από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί θα πάνε στο σπίτι του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν και πάλι ξανά στη φυλακή. Ενδεχομένως, επειδή μπορεί να παρέμβει και η εισαγγελέα εκτελέσεως ποινών, να μην γίνει σήμερα αυτό, δηλαδή να επιστρέψει στη φυλακή σήμερα, αλλά να γίνει αύριο το αργότερο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο άνθρωπος, ο οποίος κατηγορείται, το επαναλαμβάνω, γιατί είναι μια υπόθεση η οποία πληγώνει όλη την Ελλάδα. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος έχει καταδικαστεί 17 φορές σε εισόδια, είναι ο αρχηγός του 17 Νοέμβρη και με απόφαση του εφετείου, επιστρέφει στον Κορυδαλό για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.
0: Για ένα χρόνο δηλαδή.
1: Ναι. Νομίζω ότι η εξέλιξη, μετά την εισαγγελική φωτεινή μου του αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου, του κ. Λογοθέτη, το περιμέναμε, διότι είχε ένα σκεπτικό ότι σε τέτοιου είδους υποθέσεις, σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές οργανώσεις, και όταν έχουμε έναν πολυσοβίτη, αυτό που μπορεί να κάνει δικαιοσύνη είναι να εκτίσει όλη την ποινή, δηλαδή και τα 25 χρόνια. Λοιπόν, και αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή, να επιστρέψει, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέψει στη φυλακή.
0: Δεν υπάρχει πιο οξύμορη κατάσταση από αυτή που βιώνει μεγάλη μερίδα, η μεγαλύτερη της κοινής γνώμης, ακούγοντας ότι ένας 17 φορές καταδικασμένος σε εισόδια οριστικά βγαίνει, ο κόσμος να χαλάσει, ούτε καν στην εκπλήρωση της πρώτης φοράς, δηλαδή της πρώτης, να απομείνουν άλλες 16 φορές εισόδια. Καταλαβαίνεις τι εννοώ?
1: Εγώ θα σας πω αυτό που είπε ο Κώστας Μπακογιάννης, ο γιος του Παύλου Μπακογιάννη, θύμα της 17 Νοέμβρη, για τους νεότερους, όταν έμαθε την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Είναι σαν να έχει τιμωρηθεί 1,5 χρόνο για τις 17 δολοφονίες που έχει διαπράξει. Και εδώ ανοίγουμε πάλι την κουβέντα για τα εισόδια, που στην πραγματικότητα δεν είναι εισόδια, είναι το ανώτατο 25. Ναι. Εδώ μιλάμε για οικογένειες που έχω μιλήσει με άπειρες οικογένειες θυμάτων, οι οποίες έχουν χάσει τα παιδιά τους και οι δολοφόνοι σε 18, 19, 20 χρόνια είναι εκτός φυλακής.
0: Και να λένε θυμίσουμε, συγγνώμη, το πολύ πρόσφατο που συζητήσαμε, το γυναικοκτόνο που κατέσφαξε, δεν ξέρω κι εγώ με πόσες μαχαιριές, προσφάτως στην Καλαμάτα τη Βασιλική. Αυτός έκανε ό,τι χειρότερο, έτσι. Αυτός επίσης 18, χάιντε 20, αποκλείεται 25, θα βγει έξω, θα αποκατασταθεί, μπορεί να παντρευτεί, να κάνει και άλλα παιδιά, δηλαδή να συνειδητοποιούμε τι λέμε.
1: Έχουμε περίπτωση ανθρώπου που έχει καταδικαστεί, 7 χρόνια ήταν έξω και ξαναπαντρεύτηκε. Και για την ακρίβεια, τσιμέντωσε τη γυναίκα του στο πάρκο στο ψυχικό. Για να τα λέμε όλα.
0: Α, ναι, ναι, τον καθηγητή. Μπράβο που την έθαψε στο πάρκο της Φιλοθέης.
1: Ναι, ναι.
0: 7 χρονάκια μόνο. Μια χαρά. Εντάξει, λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Ναι.
1: Εντάξει, εγώ δεν θα κρίνω την ελληνική δικαιοσύνη, αλλά δεν υπήρχε ένα πρόβλημα.
0: Είναι ευρωπαϊκή νοοτροπία. Η ελληνική δικαιοσύνη ακολουθεί τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, να τα λέμε και αυτά. Τασούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, να σε επαναλάβω το τηλέφωνο 212-212-4800 και ο αριθμός Viber 6947-989-989 για τα μηνύματά σας. Γιατί πάμε για δελτίο ειδήσεων στις 5 με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο και από Αγίους Αναργύρους μέχρι Εγάλεο. Στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους τμήματικά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Οι ανώτατοι δικαστές, σύμφωνα με πληροφορίες, στάθηκαν στα αντικειμενικά στοιχεία και αποφάσισαν ότι στο παρόν στάδιο δεν συντρέχουν αντικειμενικές συνθήκες για την υφόρουν απόλυση του Πολυσοβίτη. Παράλληλα, έκριναν ότι το Δικαστικό Συμβούλιο Πειραιά δεν έλαβε υπόψη τη διάταξη για τους Πολυσοβίτες του 2021, η οποία ρητά προβλέπει ότι ένας καταδικασμένος σε πολλαπλά ισόβια δεν μπορεί να βγει από τη φυλακή νωρίτερα από τα 25 έτη πραγματικής έκθεσης της ποινής του. Την Παρασκευή στη Γενέβη αναμένεται η υπογραφή της Ειρηνευτικής Συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης υπό την εποπτεία του Πακιστάν. Η συμφωνία προβλέπει τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ και την έναρξη διαπραγματεύσεων 60 ημερών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με ανάρτησή του ότι πολλά πλοία είναι φορτωμένα με πετρέλαιο και έχουν αρχίσει να κινούνται εκτός του στενού του Ορμούζ. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως η συμφωνία περιλαμβάνει τέλη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, η Ουάσιγκτον αποδέχεται για πρώτη φορά το δικαίωμα της Τεχεράνης να επιβάλλει χρεώσεις για υπηρεσίες που σχετίζονται με την αυσιπλοεία. Η Ουάσιγκτον αναμένει πως το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει μακροπρόθεσμα ανοιχτό για τη διεθνή αυσιπλοεία χωρίς επιβολή τελών διέλευσης, τόνισε ωστόσο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, σημειώνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει στον Λίβανο και θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, εξέφρασε από την πλευρά του την ελπίδα πως το πλαίσιο συμφωνίας θα βάλει οριστικό τέλος στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Ενώ η Σιητική Παραστρατιωτική Οργάνωση εξέφρασε την ικανοποίησή της, προειδοποιώντας το Ισραήλ ότι δεν θα δεχτεί καμία επίθεση που παραβιάζει την κυριαρχία του Λιβάνου. Στον απόϊχο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας ξεκινά στην παραθαλάσσια γαλλική πόλη Εβιάν, η σύνοδος κορυφής της G7. Τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου χαιρέτησε η Ελλάδα δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, σημειώνοντας ότι η Αθήνα επενεί τον διάλογο και τη διπλωματία και υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση αναμένει να αποτυπωθεί η εξέλιξη και στον καταναλωτή, ιδίως στις τιμές καυσίμων. Υπέρβαση 2,4 δις ευρώ πάνω από τον στόχο για το πρώτο πεντάμινο καταγράφει το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Σε 13 συλλήψεις έχουν προχωρήσει αρχές από τα ξημερώματα στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στη Βορειοανατολική Αττική και την Αθήνα για την εξάρθρωση σπήρας που έκλεβε οχήματα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμάη Καχαΐας έχουν κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη, 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμα στην Σκόπελο. Στο σημείο επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 15 πυροσβέστες και 6 οχήματα. Στο στόχαστρο Αγνώστων βρέθηκε η σημαία του Pride που βρισκόταν σε κτίριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του Μήνα Υπερηφάνειας. Το περιστατικό γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας Φίλων του Φίλου του Απιθήτα Δόμνα Κακανά. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Οι δικαιούχοι μπορούν σε πρώτο στάδιο να υποβάλουν αιτήσεις για βεβαιώσεις επιλεξιμότητας. Στις 9:40 θα κλείνουν από σήμερα έως και την Πέμπτη σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από ρωσικά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας, ένα εκ των οποίων προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η Μόσχα αρνήθηκε κάθε ευθύνη. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 7 Ισπανία πράσινο ακροτήρι και στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος για το Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έφυρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και πρόσκαιρες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Να σας υπενθυμίσω ότι αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΣ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Ferry Hopper, Hemboil Shop, Πολύ Cool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά σε επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. 3 νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Λίγες μέρες έμειναν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της περίοδου υποβολής αιτήσεων που είναι η 6η Ιουλίου. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr και τώρα περιμένοντας τον επόμενο μας καλεσμένο που έχει να κάνει με ένα θέμα που αφορά τις γυναίκες και το οικογενειακό τους περιβάλλον. Παρακαλώ Θάνο Μπούμπα, μη βάλεις τώρα αυτό που μου αρέσει που έβαλε η Αφροδίτη, βάλε ένα από τα υπόλοιπα που έχει βάλει η Αφροδίτη.

0: Θα θυμάστε πόσο συγκίνησε ο θάνατος της γογός μας Φροκώστα, μιας γυναίκας που άφησε όμως ένα κληροδότημα που πρέπει να το τιμούμε, και αυτό είναι υποχρέωση ειδικά των μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και των επιστημόνων, να μην αφήνουν καμία γυναίκα ανενημέρωτη αναφορικά με τον καρκίνο του στήθους που εξακολουθεί δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, παγκοσμίως να θερίζει, αλλά ταυτόχρονα έρχονται ειδήσεις διασήμων επώνυμων γυναικών οι οποίες βοηθούν στον να καταπολεμηθεί αυτός ο εχθρός της άγνοιας, ανακοινώνοντας οι ίδιες, αν και πολύ νέες, πολύ διάσημες, πολύ λαμπερές, ότι έχουν καρκίνο στο στήθος και ότι μπαίνουν ήδη στη διαδικασία, γιατί είναι μια διαδικασία που αν έχει από νωρίς ενημερωθεί η γυναίκα από τον γιατρό της, έχει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο να το ξεπεράσει οριστικά. Είχαμε φιλοξενήσει την πρόεδρο της μαστολογικής εταιρείας, την μαστολόγο, την κυρία Μουζάκα, γιατί τότε είχα σταθεί σε μία λεπτομέρεια που ίδια η γογό μας Φροκώστα ανέφερε σε όλες τις συνεντεύξεις, ότι πρώτον είχε πάει σε ένα γιατρό και δεν πήγε και σε δεύτερη γνώμη άλλου γιατρού, με αποτέλεσμα η πρώτη γνώμη να ήταν καταστροφική για την ίδια. Και επίσης ότι είναι πολλές οι γυναίκες που βασίζονται μόνο σε μία γνωμάτευση, δεν προχωρούν καν με ευθύνη βασικά του γιατρού σε κάποιες ειδικές εξετάσεις στο μαστό, και το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Σκέφτηκα λοιπόν να συνεχίσω αυτή τη συζήτηση με έναν πολύ έμπειρο σε αυτά τα θέματα από τη δική του επιστημονική ειδικότητα, είναι πλαστικός χειρουργός, τον κύριο Θόδωρο Βουκίδη, που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στη μετά από τις μαστεκτομές, στην αποκατάσταση του στήθους των γυναικών που τους αφαιρέθηκε ένας ή και οι δύο μαστοί, δηλαδή είχαν ολική μαστεκτομή. Καλησπέριζε τον κύριο Βουκίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Πιπηλή, τι κάνετε, τι γίνεστε, τα λέτε πάρα πάρα πολύ ωραία και μακάρι να σας ακούνε όλες οι γυναίκες του κόσμου, της Ελλάδας δηλαδή, για να μπορούσαμε να βάλουμε μέσα στο μυαλουδάκι τους ότι χρειάζεται πρόληψη ειδικά για τον καρκίνο του στήθους, και ότι εφόσον ανακαλυφθεί έγκαιρα με τις κατάλληλες θεραπείες, είτε είναι χειρουργικές, είτε είναι ακτινοβολία, είτε είναι χημειοθεραπεία, όλα θα πάνε καλά και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Ρωτώ εσάς κύριε Βουκίδη, γιατί εσείς έχετε χειρουργία αποκατάστασης γυναικών που έχουν υποστεί μαστεκτομή. Είμαι σίγουρη ότι σε εσάς ειδικά σας αντιμετωπίζουν και πιο ζεστά, πιο φιλικά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, λόγω της ειδικότητάς σας. Δεν είστε ο μπαμπούλας ο γιατρός που της έχει ανακοινώσει ότι έχει στήθος, καρκίνο στο στήθος. Όταν έρχονται σε εσάς για αποκατάσταση του στήθους, γιατί σε εσάς έρχονται μόνο γι' αυτό, είμαι σίγουρη ότι σας λένε τον πόνο τους, από πώς την πάτησαν. Για πείτε μας από την εμπειρία σας.
1: Θέλω να σας πω το εξής, ότι αν πάμε 15-20 χρόνια πίσω, όλοι οι επεμβάσεις στο στήθος γινόντουσαν από τους πλαστικούς χειρουργούς. Μοιραία είχαμε και καρκίνους, πάρα πολλούς. Μετά άρχισε να αναπτύσσεται η ειδικότητα της μαστολογίας, που ουσιαστικά τι είναι, μια ειδικότητα υποχειρουργική, χειρουργική ειδικότητα με κάποια εξειδίκευση στο μαστό. Πριν από 20 χρόνια όλο το μαστό τον κάναμε εμείς. Θέλω να σας πω ότι οι γυναίκες μας πλησιάζανε πολύ πολύ πιο εύκολα όταν επρόκειτο να κάνουν μια επέμβαση για καρκίνο στο μαστό, διότι ξέρανε εκείνη τη στιγμή ότι θα κάνανε την επέμβαση και πιθανότατα άμεσα στην ίδια επέμβαση θα γλιτώνανε το μεγάλο σοκ να ξυπνήσουν χωρίς στήθος, διότι εμείς τους κάναμε απευθείας την επέμβαση αυτή. Έχουν αλλάξει τώρα δυστυχώς τα πρωτόκολλα, δυστυχώς, ευτυχώς, δεν ξέρω τι να πω, και έτσι κατά κανόνα όλες οι κυρίες οι οποίες περιμένουν να κάνουν και κάνουν την επέμβαση για τον καρκίνο, δεν υφίστανται άμεσα την αποκατάσταση.
0: Α, δεν το ήξερα αυτό. Άλλαξε η νομοθεσία.
1: Δεν είναι μόνο νομοθεσία, είπα πρωτόκολλο.
0: Α.
1: Είναι το πρωτόκολλο της επέμβασης. Ότι κοίταξε, κανονικά πρέπει να το κάνεις έτσι, έτσι, έτσι και έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εάν υπάρχουν οι ενδείξεις, κάνε το και διαφορετικά. Εξαρτάται από την εμπειρία του γιατρού και από την προσωπική του προτίμηση.
0: Mm.
1: Τώρα κατά κανόνα κοιτάζουμε οι πιο πολλοί μαστολόγοι να κάνουν την, αυτή το καθαρισμό.
0: Την αφαίρεση.
1: Την αφαίρεση, καθαρισμό θα τον έλεγα εγώ, γιατί μπορεί κάτι να αφαίρεσει εκτός από το στήθος, να κοιτάξουν να καθαρίσουν τους λεμφαδένες. Δυστυχώς σε πολλές καταστάσεις πρέπει να αφαιρέσουν και κομμάτι από τον μη, δηλαδή μια πιο μεγάλη ριζική επέμβαση, και μετά να κάνουν το δεύτερο στάδιο της επέμβασης, η οποία είναι η αποκατάσταση. Την αποκατάσταση κατά κανόνα την αναλαμβάνουν οι πλαστικοί χειρουργοί. Αν και τώρα πάρα πολλοί από τους μαστολόγους έχουν εξειδικευτεί και αυτοί και κάνουν αποκαταστάσεις και βλέπεις τότε ότι την κάνουν άμεσα. Προσωπικά, άμα με ρωτήσετε, νομίζω ότι η άμεση αποκατάσταση είναι το καλύτερο πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει. Μακάρι με τη συνεργασία του μαστολόγου και του πλαστικού χειρουργού, στον ίδιο χρόνο, την ίδια στιγμή, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, αφού γίνει η εξαίρεση. Η εξαίρεση βέβαια θα γίνει με μια ειδική τεχνική που αφήνουμε spare δέρμα να το χρησιμοποιήσουμε αμέσως εμείς στην πλαστική χειρουργή να κάνουμε το καινούριο το στήθος, ούτως ώστε η γυναίκα να σηκωθεί, να ξυπνήσει και να μην δει αυτό το απέσιο θέαμα ότι τη λείπει ο ένας μαστός.
0: Εγώ
1: αυτό
0: έχω...
1: Είναι ένας
0: είναι το μεγαλύτερο σοκ. Είναι ακριβώς. Το μεγαλύτερο σοκ, δηλαδή μπορεί ο γιατρός, ο ειδικός, ο μαιευτήρας και ο χειρουργός να σου εξηγεί ότι γλίτωσες, ότι δεν υπάρχει περίπτωση μη στεναχωριέσαι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά έρχεται η αφαίρεση μετά και η θέαση του κενού, όπου εκεί είναι πολύ χειρότερο και διαχρονικό το πρόβλημα. Το έχω ζήσει εγώ από γνωστές μου, οι οποίες αποφεύγουν την αφαίρεση με κίνδυνο πολύ σοβαρό, μόνο και μόνο επειδή αισθάνονται ότι αν τους κόψει ο στήθος δεν θα είμαι πια γυναίκα. Θα το έχετε ακούσει.
1: Μα έτσι είναι, έτσι είναι. Το στήθος είναι η ένδειξη της θηλυκότητας μιας γυναίκας. Όταν της αφαιρέσεις το στήθος, πάβει πια να αισθάνεται η ίδια γυναίκα.
0: Αυτό σας το λένε, κύριε Βουκίδη,
1: Όχι, μας το λένε εκ των προτέρων. Εκ των προτέρων. Mm. Δεν θέλω να μείνω χωρίς στήθος. Και τότε ευτυχώς αποφασίζουμε και κάνουμε σε ένα χρόνο, όταν λέμε σε ένα χρόνο, στην ίδια επέμβαση και την αποκατάσταση του στήθους. Οι τεχνικές δε οι οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή σαν πλαστικοί χειρούργοι μας δίνουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά την εμφάνιση του καινούριου του στήθους μέχρι και την κατασκευή της θηλής, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ύστερα από μερικούς μήνες δεν φαίνεται καν ότι έχει γίνει μαστεκτομή.
0: Να κάνουμε το διάλειμμα, κύριε Βουκίδη, τώρα με παρακαλούν εδώ οι υπεύθυνοι του στούντιο.
1: Ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
7: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση με τον πλαστικό χειρουργό, τον κύριο Θόδωρο Βουκίδη, που έχει πάρα πολλά χρόνια εξειδικευθεί και στην αποκατάσταση στήθους, όπου όπως μας εξήγησε η τεχνολογία και γενικότερα οι πρακτικές που χρησιμοποιούν τώρα οι γιατροί είναι άριστες, γιατί έχουν εξελιχθεί σε υπέρτατο βαθμό οι αποκαταστάσεις στήθους. Και έχω ένα συγκινητικό μήνυμα από την μητέρα, τη Μαρία, η οποία λέει: «Καλησπέρα κυρία Πιπηλή. Πρόσφατα διαγνώστηκε η κόρη μου 33 ετών με καρκίνο στο στήθος, ευτυχώς τριπλά αρνητικό, το αντιμετώπισε αμέσως και έχει ολοκληρώσει τις χημειοθεραπείες. Τώρα είναι εν αναμονή χειρουργείου», εννοείται για την αποκατάσταση, υποψιάζουμε. «Όλα θα πάνε καλά, Θεού θέλοντος. Από την καρδιά μας, κυρία Μαρία, σας στέλνουμε να υλοποιηθεί η ευχή σας, που έχει εξελιχθεί τόσο πολύ και η χειρουργική και η πλαστική χειρουργική εν συνεχεία, αρκεί η γυναίκα να μπορέσει να αντέξει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Από την εμπειρία σας, κύριε Βουκίδη, σας έχουν πει πελάτησέ σας αυτό που η καημένη η γωγό μας Στροποκώστα το έλεγε σε όλες τις συνεντεύξεις, ότι την πάτησαν από τον προσωπικό τους γιατρό και δεν συνέχισαν με μια δεύτερη γνώμη? Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
1: Να σας πω κάτι. Είναι παγκόσμια πρακτική, ειδικά για το στήθος, πέραν της ετήσιας ψηλάφισης και έρευνας που γίνεται από τον οικογενειακό γιατρό, να απευθύνονται αμέσως, μόλις δούνε κάτι ότι δεν πάει καλά, σε ένα πιο εξειδικευμένο κέντρο, που εκεί πέρα όχι μόνο ένας γιατρός αλλά και ακτινολόγοι και ακτινοθεραπευτές και όλοι αυτοί θα δούνε και θα εξετάσουν περισσότερο αν αυτό το κάτι λίγο, κάτι απλό, το οποίο έπιασε ο οικογενειακός γιατρός και είπε «έλα μου, δεν είναι τίποτα», μήπως είναι κάτι χειρότερο. Δυστυχώς μας ξεφεύγουν πάρα πολλά περιστατικά. Και αυτό το πράγμα πρέπει να τονίσετε εσείς από την εκπομπή σας και σαν γυναίκα προς όλες τις υπόλοιπες γυναίκες. Μην λαμβάνουν τόσο αψήφιστα μία πρώτη διάγνωση. Μία πρώτη διάγνωση από έναν άνθρωπο, και ιδιαίτερα όταν είναι ο προσωπικός ο γιατρός. Ο προσωπικός γιατρός, σας το λέω και εκ προσωπικής πείρας, πάντοτε σε ένα άτομο, σε μια γυναίκα την οποία την ξέρουμε 10, 20, 30 χρόνια, δεν θα της πούμε εύκολα ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι η αγάπη την οποία έχουμε για αυτό το άτομο, το οποίο μας εμποδίζει και λέμε «κάτι μισό, ας περιμένουμε, μην την τρομάξω, μην την στενοχωρήσω, μην το κάνουμε». Και λέμε άσε να περιμένω λίγο. Δυστυχώς, όσον αφορά το θέμα του καρκίνου του μαστού, δεν μπορούμε να περιμένουμε. Αμέσως, μόλις μας πει ο γιατρός μας ότι «κοίταξε, κάτι βλέπω, δεν νομίζω ότι είναι τίποτα κακό».
0: Ναι, αυτό το «δεν νομίζω».
1: Ναι, δεν θα μείνουμε στο «δεν νομίζω», διότι όλοι οι άνθρωποι κοιτάζουμε να τα κοκκουλώσουμε. Δηλαδή μας πονάει η κοιλιά μας και λέει «εντάξει, δεν πειράζει, το έντερό μου είναι, ξέρω εγώ». Αυτό. Και έχουμε ρίξει κολικοειδίτιδος. Ή ξέρω εγώ, κάτι μας πονάει, κάτι. Και όλα πάντοτε κοιτάζουμε να το συγκαλύψουμε και να μην πούμε «δεν είναι τίποτα». Όχι, δεν πρέπει να δουλεύουμε με αυτή τη λογική. Πρέπει με την πρώτη ένδειξη ότι κάτι υπάρχει στο στήθος μας ειδικά, αμέσως να πηγαίνουμε και να το ψάχνουμε καλά και σε βάθος.
0: Έτσι σας ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την... Και εύχομαι και στην κυρία η οποία μίλησε για την κόρη της, πάρα πολύ ανθρώπινο, διότι η μάνα είναι εκείνη η οποία υπερασπίζεται το παιδί της περισσότερο από κάθε άλλον στον κόσμο. Και αυτό όσοι είμαστε γονείς το καταλαβαίνουμε απόλυτα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βουκίδη. Καλή επιτυχία στις επόμενες αποκαταστάσεις στήθους. Είναι η πλευρά, η χρήσιμη ιατρική πλευρά της πλαστικής χειρουργικής. Μην τη συνδέουμε μόνο με τα κολυγόνα στα χείλη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Σίγουρα.
0: Να είστε καλά.
1: Όλα τα καλά.
0: Ευχαριστώ και πριν περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων έχω ένα μήνυμα από τη Βασιλική. Μισό λεπτό λέει. Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Ναι, εάν είχαν εκτελέσει τον πατέρα μου προφανώς θα ήθελα να εκτελεστεί ο ένοχος, αλλά υπάρχουν νόμοι για να εφαρμόζονται. Όχι ποιος θέλει τι, έτσι συμβαίνει στη δημοκρατία Βασιλική, όπως και αν λέγεται ο ένοχος, ακόμα και ο Γιωτόπουλος. Νομίζω ότι ή δεν ακούσατε ή δεν καταλάβατε αυτό που μιλήσαμε με την Τασούλα Παπανικολάου. Ο Γιωτόπουλος, ο κάθε Γιωτόπουλος που έχει καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια εκ του νόμου από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, η οποία όμως ακούει τους νόμους της νομοθετικής εξουσίας, δεν κάνει του κεφαλιού της, εν πάση περιπτώσει αποφάσισε ότι έχει 17 φορές ισόβια, που σημαίνει 25 χρόνια εγκλεισμού. Στην περίπτωση του Γιωτόπουλου η αναίρεση έγινε όχι για τα 25 χρόνια, αλλά για το γεγονός ότι κάποιοι δικαστές που έχουν ανεξάρτητη, γιατί βάζετε ένα ερωτηματικό, απέδειξαν ότι έχουν ανεξάρτητη τη δική τους γνώμη, η οποία όμως προσκρούει στον καθαυτό νόμο. Ως εκ τούτου, ο Άριος Πάγος, που μεταξύ άλλων είναι υποχρεωμένος να ασκεί και έλεγχο και αναιρέσεις των αποφάσεων των ανεξάρτητων δικαστών, αποφάσισε ότι αποφυλακίστηκε νωρίτερα, που σημαίνει πρέπει να επιστρέψει να ολοκληρώσει την εκ του νόμου ποινή εγκλεισμού, δηλαδή τα 25 χρόνια αντί των 24. Άρα προς τι όλα αυτά τα ερωτηματικά, αν είναι η δικαιοσύνη ανεξάρτητη, αν υπάρχουν νόμοι? Οι νόμοι υπάρχουν και εφαρμόζονται. Ο νόμος προβλέπει, Αλέξανδρε Γιωτόπουλε, θα βγεις τα 25, και αν υπάρχει άλλος νόμος θα μπορούσε να έχει βγει και στα 15. Δεν το συζητάμε. Άρα λοιπόν μη συγχαίουμε τις καταστάσεις, γιατί σας εξήγησα. Κάποιοι δικαστές αποφάσισαν στο Πειραιά ότι πρέπει να βγει νωρίτερα. Δεν ξέρω, για λόγους καλής διαγωγής κλπ. Ο νόμος είναι σαφής. Κύριε, στα 25. Κύριε Βίκτορα Σαμουήλ, έχετε περάσετε παρακαλώ για την εκφώνηση των τίτλων ειδήσεων.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι τηλεδιοίκησεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στις 17 Νοέμβρη με απόφαση του Αρείου Πάγου. Την Παρασκευή στη Γενέβη υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης υπό την εποπτεία του Πακιστάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν την τελευταία στιγμή το Ιράν να εισπράττει τέλη από το Ορμούζ σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Φαρς. 13 συλλήψεις επιχείρηση της Ελλάς για κύκλωμα κλοπής αυτοκινήτων. Υπέρβαση 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ πάνω από το στόχο για το πρώτο πεντάμινο καταγράφει το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. προς οριοθέτηση πυρκαγιές που ξέσπασαν νωρίτερα σε Αχαΐα και Σκόπελο. Άνοιξε η πλατφόρμα του νέου προγράμματος «Ανακαινίζω Νοικιάζω» για την επιλεξιμότητα. Τουλάχιστον 11 νεκροί από ρωσικά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας. Τις επιθέσεις αρνήθηκε η Ρωσία. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τρίτη, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 6.
9: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Επειδή ακούσαμε προηγουμένως για την πολύ ενδιαφέρουσα έτσι πρόταση του Αλφα Radio και του Versus Travel, αν είστε τυχεροί θα ταξιδέψετε όπως ακούσατε στην Αλσατία και στο μαγευτικό Ρήνο, να σας δώσω μερικές χρήσιμες λεπτομέρειες, γιατί αυτό περιλαμβάνει, είναι κόστους για δύο άτομα δωρεάν, 2.598 ευρώ είναι το συνολικό κόστος και έχει μέσα αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean, αποσκευή κατά άτομο, 6 διανυστερεύσεις, 3 στο Στρασβούργο, 3 στη Χαϊλδεβέργη, με πρωινό σε δείκνο δωμάτιο, μεταφορές, ξεναγήσεις, ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική, πολύ σημαντικά είναι αυτά, μην τα υποτιμάτε. Οπότε... όσοι ακροατές ενδιαφέρεστε να γίνετε οι τυχεροί, μπορείτε να στείλετε το μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989, αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας και η κλήρωση θα γίνει στις 3 Ιουλίου του 2026 στην εκπομπή Χατζή και Νέγκα. Άρα λοιπόν επικοινωνήστε με μήνυμα στο 54301, θα τα ξαναπούμε. Και τώρα αφιερώνω σε αυτό με ένα πολύ ωραίο τραγούδι από αυτά της Αφροδίτης. Το πάρα πολύ ωραίο, ακούστε το, γιατί μετά θα το γλεντήσουμε. Μετά έχει πάρτι σκληρό με ένα πολύ γερό συνομιλητή, ο οποίος, τώρα δεν ξέρω, τα λέμε μεταξύ μας, δεν ξέρω αν μας ακούει, δεν θα μας ακούει. Λοιπόν, να τον ρωτήσω αν αυτός έχει λαδώσει πολεοδομία ή είναι ντροπή. Για πείτε μου εσείς τη γνώμη σας. Εγώ έτσι θέλω να τον ρωτήσω. Καλά μας τα λες ρε Άγγελε Μπαρμπαλιέλα, πες μας τώρα την αλήθεια. Τα έχεις δώσει, πώς το λέγανε εκεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι χειροπιαστά... Πώς το λέγανε καλέ, χεράτα, τα έχεις δώσει χεράτα ή όλα αυτά, είναι πολύ γερός αρχιτέκτον, πολύ πετυχημένος ο Άγγελος Μπαρμπαλιός, οπότε αφιερώνω στον εαυτό με ένα τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, ο Δήμαρχος Αθηναίων, προσέξτε πώς το τονίζω, σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου τον αείμνησο που έλεγε από αύριο το πρωί. Λοιπόν, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, εξανέστη τα πήρε στο κρανίο που λέμε σε πιο λαϊκά ελληνικά, διότι κάπου διάβασε, κάπου άκουσε ότι η κυβέρνηση είπε, λοιπόν, θα μεταφερθούν οι πολεοδομίες από τους Δήμους στο κτηματολόγιο. Καλά, άλλη μεγάλη σκανδαλάρα με βούλα Πασοκική τώρα εκεί, πολύ μεγάλη σφραγίδα, τα θυμάστε παλιά, πολύ παλιά. Αν ολοκληρωθεί, που μάλλον θα ολοκληρωθεί, θα μάθουμε αν θα ολοκληρωθεί. Εν πάση περιπτώσει, θύμωσε πάρα πολύ ο Χάρης Δούκας και έκανε ένα βιντεάκι που κούνησε το δάκτυλο στην κυβέρνηση και ούτε λίγο ούτε πολύ της είπε, κοίτα μην τολμήσεις και πάρεις τις πολεοδομίες από τους Δήμους, με αφορμή αυτό το πολύ κομψό σκάνδαλο που είχε και ένα νεοδημοκρατικό αέρα, να τα λέμε και αυτά, το πρόσφατο του Ιουνίου του 2026, όπου εγώ προσωπικά λειτουργός από πολλές πλευρές επαγγελματικές πολιτικές, δεν έπεσα καθόλου από τα σύννεφα και ήθελα να ρωτήσω και ένα πολύ δραστήριο πολιτικό μηχανικό, το φίλο μου τον Άγγελο Μπαρμπαλιό, αν έπεσε από τα σύννεφα ή αν το πρόβλημα είναι αν θα πάει στο κτηματολόγιο, αν θα μπει στο Δήμο Αθηναίων ή στο Δήμο Μαρουσίου ή δεν ξέρω εγώ σε ποιον άλλο Δήμο. Καλησπερίζω τον Άγγελο Μπαρμπαλιό. Πες τα όλα, Άγγελε.
1: Καλησπέρα.
0: Για πες, Χρυσό μου. Πρώτα απ' όλα έχεις λαδώσει εσύ. Περίμενε, έχεις λαδώσει εσύ. Έχεις υποστεί. Ναι, αλλά δεν μπορεί να μην σε προσέγγισαν.
1: Όχι, δεν πάει.
0: Έλα.
1: Έτσι,
0: μεταξύ μας θα λέμε, μερικές χιλιάδες ακούνε.
1: Όχι, δεν πάει ποτέ έτσι.
0: Πώς πάει, πώς πάει.
1: Η κατάσταση πάει, θα σου βγάλουν το λάδι μέχρι να τους προσεγγίσεις για να λαδώσεις.
0: Α, εσύ θα τους προσεγγίσεις.
1: Ναι.
0: Α, αυτή είναι διακριτική δηλαδή.
1: Φυσικά. Αλλά θα σου βγάλουν το λάδι για το οτιδήποτε, όσο πάχος είναι η γραμμή στο σχέδιο, α, δεν είναι προβλεπόμενη. Ξαναφέρετε τα σχέδια διορθωμένα. Θα σου βρουν 100.000 δικαιολογίες για να σε ταλαιπωρούν ξανά και ξανά. Και διαμαγείας, άμα τυχόν συμφωνήσεις κάποια συναλλαγή, όλα λύνονται.
0: Η συναλλαγή πάει, το κόστος δηλαδή για τη συναλλαγή, πάει και με το μέγεθος της παρανομίας, υποψιάζομαι, έτσι.
1: Δεν έχει να κάνει με την παρανομία. Έχει να κάνει, θα σε ταλαιπωρήσω μέχρι να βγει η άδειά σου ή δεν θα σε ταλαιπωρήσω.
0: Α, είναι απλό το θέμα.
1: Ναι. Δηλαδή, από το πόσο χρόνο θα χρειαστεί να ελέγξουμε μια άδεια, μέχρι πόσες δικαιολογίες θα βρούμε για να μη σου προχωράμε την άδεια και να στη γυρίζουμε πίσω.
0: Αυτό, από την εμπειρία σου, Άγγελε Μπαρμπαλιέ, συμβαίνει συχνά
1: ή... Πολύ συχνά.
0: Α, πολύ συχνά, η καθυστέρηση.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δύο πραγματικοί λόγοι.

0: νομαρχίας. Ένα δίκανος. Άρα, για οποιαδήποτε άδεια ήθελες σε όλο το νομό, πήγαινε στην νομαρχία. Μετά αποφασίσαμε με τον Καλλικράτη, όχι απαραίτητα, μετά αποφασίσαμε με τον Καλλικράτη ότι κάθε δήμος θα αποκτήσει τη δική του πολεοδομία. Όσοι δήμοι δεν είχαν προσλάβει προσωπικό για να αποκτήσουν τη δική τους πολεοδομία, θα τους εξυπηρετούσε η πολεοδομία της νομαρχίας ή του κεντρικού δήμου της νομαρχίας, της τότε νομαρχίας. Άρα, ο Δήμος Αθηναίων, παράδειγμα, εξυπηρετεί ακόμα το Γαλάτσι, εξυπηρετεί ακόμα διάφορες περιοχές και Σαριανοί. Δεν έχουν δικές τις πολεοδομίες, δεν έχουν προσωπικό. Όπως αντίστοιχα από τα Γιάννα που κατάγομαι, όλοι οι Δήμοι του Ζαγορίου δεν έχουν δικές τις πολεοδομίες, εξυπηρετεί ο Δήμος η πολεοδομία του Δήμου Ιωαννίνων.
1: Άρα εκ των πραγμάτων δημιουργείται ένα χρονικό πρόβλημα.
0: Ναι, γιατί όταν θες να πας, παράδειγμα, η μικρή Δήμη που δεν έχουν προσωπικό και πας στο κεντρικό Δήμο ή στη περιφέρεια, στο κέντρο της περιφέρειας, δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά τίποτα από ό,τι ίσχυε παλιά. Όσοι Δήμοι προσπάθησαν να συστήσουν πολεοδομίες και έχουν ένα-δύο υπαλλήλους και έχουν τεράστιο φόρτο εργασίας και λυπή γνώση, γιατί η πολεοδομική νομοθεσία πρέπει να καταλάβουν όλοι οι ακροατές ότι μιλάμε για εκατοντάδες νομοθετήματα που ορίζουν λεπτομερέστατα ατελείωτα θέματα. Και αυτό είναι το
1: μου επιτρέπεις να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Φυσικά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον πολύ έμπειρο πολιτικό μηχανικό Άγγελο Μπαρμπαλιό, που μας περιγράφει τις πρακτικές δυσκολίες ρεαλιστικές από έλλειψη προσωπικού. Από την άλλη, ότι δεν χρειάζεται εσύ να σε προσεγγίσουν. Σε αναγκάζουν οι χρονοβόρες διαδικασίες όταν γίνονται επίτηδες να προσεγγίσεις εσύ για το χεράτο που λέγαμε.

0: Και το ερώτημα είναι, τώρα λοιπόν το πρόβλημα, Άγγελε Μπαρμπαλιέ, είναι αν ανήκει στους Δήμους η πολεοδομία και θα λυθεί άμα πάει στο κτηματολόγιο.
1: Κοιτάξτε, η μεταφορά στο κτηματολόγιο σε έναν κεντρικό φορέα, όποιος και αν είναι αυτός, σου λύνει από τη μία ένα πρόβλημα, το οποίο είναι ότι πρώτον δεν θα ερμηνεύει ο κάθε Δήμος και κάθε πολεοδομία και ο κάθε υπάλληλος την νομοθεσία κατά το δοκούν. Έχουμε πολλές περιπτώσεις από κάθε Δήμος.
0: Ανάλυσε το αυτό, ανάλυσε το, είναι πολύ σημαντικό.
1: Η πολεοδομική νομοθεσία αποτελείται από προεδρικά διατάγματα, νόμους και εγκυκλίους. Πολλές φορές οι υπάλληλοι, όταν θέλουν να σου δημιουργήσουν προσκόμματα, λένε ότι εγώ την εγκύκλιο δεν την αναγνωρίζω ως νομοθεσία, την αναγνωρίζω ως εντολή ανωτέρου, την οποία δεν δέχομαι να υλοποιήσω. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο.
0: Είναι γνωστό το πρόβλημα, διαχρονικό, το ξέρω.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι η μία. Κάτι που θα λυθεί, εφόσον θα εποπτεύεται από το Υπουργείο, θα είναι μια άμεση εντολή προϊσταμένου, ουσιαστικά η εγκύκλιος. Δεν θα είναι τόσο εύκολο να μην ακούσουν στην ανάλυση της εγκυκλίου. Το δεύτερο που θα λύσει είναι ότι αν κάποια περιοχή δεν έχει φόρτο εργασίας και κάποια άλλη έχει, ουσιαστικά η χωρική αυτή κατανομή πλέον απομακρύνεται, γιατί ουσιαστικά φαντάζομαι ότι όλα θα είναι ένας κεντρικός φορέας που από ένα πουλ, από μια ομάδα μηχανικών του που θα δουλεύουν για το κτηματολόγιο, να αναλαμβάνουν να ελέγξουν άδειες σε όλη την επικράτεια. Άρα πάβει η χωρική διάκριση που υπήρχε μέχρι τώρα. Οπότε φαντάζομαι ότι με λιγότερο προσωπικό συνολικά θα κάνεις καλύτερη δουλειά.
0: Και δεν θα έχεις και την προσωπική επαφή και γνωριμία.
1: Σίγουρα. Κοιτάξτε,
0: γιατί θα μιλάς με το κομπιούτερ βασικά.
1: Όχι απαραίτητα, γιατί εμείς οι μηχανικοί... Ούτως ή άλλως, κάποια σχέση πάντα αποκτάμε. Πάμε για μια συνεργασία από κοντά, να εξηγήσουμε κάποιες λεπτομέρειες στα σχέδια. Δεν είναι κακό να έχεις μια σχέση γνωριμίας με κάποιον, προφανώς. Το πρόβλημα είναι πάντα όταν αυτή η σχέση υπερβαίνει τα εσκαμμένα. Το κυριότερο πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζει η μεταρρύθμιση αυτή, είναι ότι δεν απλοποιεί την νομοθεσία. Τα προβλήματα δεν προκύπτουν μόνο από όλη αυτή την πολεοδιάσπαση. Προκύπτουν διότι η πολεοδομική νομοθεσία φτάνει σε τέτοια σημεία ακραίας ανάλυσης που επιτρέπει να γίνονται πάρα πολλές αλχημίες ή καθυστερήσεις. Είναι αδιανόητο ότι αυτή τη στιγμή απαιτείται έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής για όποιον ιδιώτη θέλει να κάνει μια εσωτερική ανακαίνιση στο διαμέρισμά του, και αυτό βρίσκεται μπροστά σε δρόμο που έχει πλάτος μεγαλύτερο από 20 μέτρα ή έχει πρόσωπο σε πλατεία ή είναι πάνω στη ζώνη του Αιγαλού ή στην παραλία, βλέπει την παραλία. Ο νόμος ορίζει ότι απαιτείται να πάρει σε έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Αδιανόητες καταστάσεις. Δημιουργούμε φόρτο εργασίας για πράγματα που δεν αφορούν το κράτος. Και όλα αυτά τα ξέρουμε, τα ζούμε και τα αντιμετωπίζουμε. Χρειαζόμαστε έγκριση της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων, ακόμα και σε μια ανακαίνιση ενός διαμερίσματος, έναν όροφο, σε ένα υφιστάμενο κτίριο. Χρειάζεται να λάβεις εντός των ορίων σχεδόν του Δήμου Αθηναίων, που έχει κηρυχθεί όλος με νόμος του Βενιζέλου του 2001 ή 2002, αν θυμάμαι καλά, όλη η Αθήνα έχει κηρυχθεί αρχαιολογική ζώνη, αρχαιολογικός χώρος. Οπότε αυτομάτως απαιτείται έγκριση να έχεις ειδοποιήσει και να έχεις ενημερώσει την αρχαιολογική υπηρεσία ότι θα κάνεις ανακαίνιση. Λες και θα βρεθούν αρχαία στα τούβλα μέσα στον πέμπτο όροφο.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, δηλαδή εγώ αν βλέπω την Ακρόπολη και θέλω να αλλάξω το μπάνιο, θα πρέπει...
1: Μετά υπάρχει τρίτη περίπτωση. Ως γνωστόν, έχουμε δύο κατηγορίες, για όσους δεν το γνωρίζουν, έχουμε δύο κατηγορίες προστασίας σε ακίνητα. Έχουμε τα διατηρητέα, που κηρύσσονται διατηρητέα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και έχουμε και τα μνημεία, μια ανώτερη
0: προστασία. Από το πολιτισμό.
1: Από το Υπουργείο Πολιτισμού. Όσοι καταλαβαίνουν ότι τα κριτήρια με τα οποία κηρύσσονται ορημαγδών μνημεία στην Αθήνα και στη χώρα δεν έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να κηρυχθούν μνημεία. Αλλά παρά αυτά κηρύσσονται. Διότι τότε μπαίνει το Υπουργείο Πολιτισμού στη μέση και οποιοδήποτε ακίνητο εκδίδει άδεια και συνορεύει, γυπνιάζει ή βλέπει μνημείο, πρέπει να περάσει και από έγκριση επιπλέον του Υπουργείου Πολιτισμού. Δημιουργούμε άλλη μια γραφειοκρατία.
0: Αυτό που με εξέπληξε είναι ότι συμμετείχε και μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου στο κύκλωμα αυτό.
1: Το Συμβουλίο Νεωτέρων Μνημείων.
0: Ναι.
1: Του Κουσουνομού.
0: Με εξέπληξε.
1: Εμένα δεν με εκπλήσει τίποτα. Όταν θέλεις ένα χρόνο για να πάρεις τις εγκρίσεις, ταυτόχρονες εγκρίσεις, χρειάζεσαι για ένα κτίριο που συνορεύει ή βλέπει μνημείο, χρειάζεσαι όχι να είσαι ο ίδιος κηρυγμένος μνημείο. Να είσαι όμορφο μνημείο.
0: Θα γίνει στο τέλος μνημείο και εσύ.
1: Χρειάζεται από τη μία να παίρνεις έγκριση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και από την άλλη να παίρνεις έγκριση από το Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Για τα νεότερα μνημεία, δεν μιλάω για τα αρχαία. Να συνορεύεις με αρχαίο μνημείο και πας στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Οπότε, αν ένας από τους δύο δεν σε εγκρίνει, πρέπει και τα δύο να τα ξανακαταθέσεις. Η χρόνια αναμονή είναι τεράστια.
0: Και θέλει, άρα έτσι δημιουργείται και το δίκτυο της διαπλοκής. Άρα κατά τη δική σου άποψη δεν είναι όπου, σε ποιο κεντρικό τομέα θα πάνε τελικά οι πολεοδομίες, αλλά να αποφασίσουν να βγει ένα πιο, πώς το ας πούμε τώρα λένε, το σύνταγμα της χώρας, να μην γίνεται και ανάλυση του κάθε νόμου που ακολουθεί, θα το κάνουν πιο μικρό, έτσι μας απειλούν. Το ίδιο πρέπει να συμβεί και με τους κανόνες τους πολεοδομικούς. Να μην υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ανάγνωσης εγκυκλίων, νόμων, τροποποιήσεων και προεδρικού διατάγματος που είναι και το πιο δύσκολο.
1: Και πάρα πολλές υποχρεώσεις και έλεγχοι και εγκρίσεις οι οποίες πολλές φορές δεν είναι απαιτητές στην πραγματικότητα. Έχουμε δημιουργήσει ένα πλέγμα γραφειοκρατίας που δεν εξυπηρετεί ούτε το δημόσιο συμφέρον, ούτε την οικονομία. Απλά τα έχουμε δημιουργήσει για να δημιουργούμε δουλειά στους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Ακριβώς. Θα τα ξαναπούμε γιατί θα έχουμε και άλλες λεπτομέρειες και είναι πολύ ευρύ το θέμα. Θέλω να σε ρωτήσω μία μέρα και για κάτι άλλο πολύ έτσι σημαντικό κατά τη γνώμη. Ευχαριστώ πολύ τον Άγγελο Μπαρμπαλιό.
1: Να είστε καλά, καλή συνέπεια.
0: Άκου Άγγελε, επειδή τώρα είμαστε και φίλοι με τον Άγγελο, να σου πω κάτι για το τέλος τώρα της εκπομπής, να πεθαίνεις στο γέλιο. Εσύ με ξέρεις χρόνια. Εγώ να ξέρω την Κατερίνα Λιόλιου σου κολλάει? Δεν νομίζω να σου κολλάει.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ για ποια μιλάμε.
0: Εντάξει, λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν, και ξαφνικά είμαι με μία παρέα και αρχίζουν να μιλάνε με κάτι κωδικούς. Είχαμε βγει έξω ρε παιδί μου με κάτι κολλητούς μου και χρησιμοποιούσανε και χασκογελάγανε και λέγανε νοικιάστηκε, φέρε το λογαριασμό. Κάποια στιγμή λοιπόν κατάλαβα ότι αυτοί χρησιμοποιούν κάποιους κωδικούς. Δεν ρώτησα, κάτι είπα, λέω τι είναι αυτά που λέτε, μου λένε Κατερίνα Λιόλιου. Δεν έδωσα σημασία. Όπου παρακολουθώ τώρα τα διάφορα εκεί με τα μπάσκετ και τέτοια, όπου έμαθα τι είναι η Κατερίνα Λιόλιου, την είδα που είναι και πολύ ωραία κοπέλα η Κατερίνα Λιόλιου, έμαθα και για τον Μπαρτζόκα ποιος ακριβώς είναι το βιογραφικό του και έγινε κακός χαμός μόλις ο Ολυμπιακός τα πήρε όλα και έφυγε στο μπάσκετ προχθές. Πήγανε και γλέντισαν στην Κατερίνα Λιόλιου και της δώσανε και κράταγε η κοπέλα απορώ με το βάρος. Δύο κύπελα, δεν κατάλαβα γιατί πήρε δύο σημαίνια κύπελα. Γιατί ρε Θάνο κράταγε, της δώσανε της κοπέλας ο Μπαρτζόκας δύο κύπελα και κράταγε, ούτε εσύ ξέρεις.
1: Οπότε τελειώνω... Και το πρωτάθλημα. Ευρωπαϊκό και το πρωτάθλημα.
0: Απορώ η κοπελίτσα πως, που είναι μια χαρά κοπέλα. Λοιπόν, και άρα και το τραγούδι που τη ζήτησε ο Μπαρτζόκας ήταν το νοικιάστηκε. Με κατάλαβες, δεν ήταν, δεν ζήτησε το λογαριασμό, αυτοί πληρώσαν το λογαριασμό. Λοιπόν, οπότε σας αποχαιρετώ αφού διαβάσω ένα μήνυμα μιας ακροάτριας η οποία μου λέει ότι η κόρη της ήταν στις αρχές της καριέρας της συγκουβαλούσαν επί 2 μήνες καθημερινά για μια επέκταση αδείας, ώσπου έχασε τη δουλειά της στο τέλος γιατί δεν λάδωσε την πολεοδομία εγάλεο. Και καταλαβαίνει τι σημαίνει για ένα παιδί που ξεκινάει την καριέρα του πολιτικού μηχανικού με όνειρα διαφορετικά. Λοιπόν, Κατερίνα Λιόλιου, και σας αποχαιρετώ και τα λέμε αύριο.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στη λεωφόρο Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση ως κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι δεν συντρέχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την υφόρον απόλυση του Πολυσοβίτη, αλλά και ότι το Δικαστικό Συμβούλιο Πειραιά δεν έλαβε υπόψη τη διάταξη για τους Πολυσοβίτες του 2021, η οποία ρητά προβλέπει ότι ένας καταδικασμένος σε πολλαπλά ισόβια δεν μπορεί να βγει από τη φυλακή νωρίτερα από τα 25. Έτη. Την Παρασκευή στη Γενέβη αναμένεται η υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης υπό την εποπτεία του Πακιστάν. Η συμφωνία προβλέπει τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ και την έναρξη διαπραγματεύσεων 60 ημερών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με ανάρτησή του ότι πολλά πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο έχουν αρχίσει να κινούνται εκτός του στενού του Ορμούζ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως η συμφωνία περιλαμβάνει τέλη διέλευσης από τα στενά. Με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, η Ουάσιγκτον αποδέχεται για πρώτη φορά το δικαίωμα της Τεχεράνης να επιβάλλει χρεώσεις για υπηρεσίες που σχετίζονται με την αυσιπλοεία. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον αναμένει πως το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει μακροπρόθεσμα ανοιχτό για τη διεθνή διέλευση χωρίς επιβολή τελών διέλευσης, σημειώνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει να επικυρωθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα περιλαμβάνει και το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει στον Λίβανο και θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Φαούν, εξέφρασε την ελπίδα πως το πλαίσιο συμφωνίας θα βάλει οριστικό τέλος στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, ενώ η Σιητική Παραστρατιωτική Οργάνωση εξέφρασε την ικανοποίησή της, προειδοποιώντας το Ισραήλ ότι δεν θα δεχτεί καμία επίθεση που παραβιάζει την κυριαρχία του Λιβάνου. Στον απόϊχο της ειρηνευτικής συμφωνίας ξεκινά στην Εβιάν της Γαλλίας η σύνοδος κορυφής της G7. Τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου χαιρέτησε η Ελλάδα δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, σημειώνοντας ότι η Αθήνα επενεί τον διάλογο και τη διπλωματία και υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση αναμένει να αποτυπωθεί η εξέλιξη και στον καταναλωτή, ιδίως στις τιμές καυσίμων. Η κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκε επίσης το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, επαναβεβαιώθηκαν ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης και συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Προς οριοθέτηση, οι πυρκαγιές που ξέσπασαν νωρίτερα στην περιοχή Ζησιμάικα Χαΐας και στην περιοχή Κλίμα στην Σκόπελο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά και σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη. Η πυροσβεστική κατάφερε να περιορίσει τη φωτιά στο πατάρι του συνεργείου. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Οι δικαιούχοι μπορούν σε πρώτο στάδιο να υποβάλουν αιτήσεις για βεβαιώσεις επιλεξιμότητας. Στις 9.40 θα κλείνουν από σήμερα έως και την Πέμπτη σταθμοί του Μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 7 Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι και στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος για το Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για αύριο Τρίτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έφυρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν ό,τι μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κοιμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμου και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και πρόσκαιρες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα, 6 και 8 πρώτα λεπτά. Είσαστε εδώ στον Αλφαρίλιο 98,9 και στη Λαϊκή Απογευματινή που ξεκινάει τώρα και θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 με πάρα πολλές ειδήσεις, πάρα πολλά νέα. Ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο έχει πάρει μία κατεύθυνση εντελώς προεκλογική πια. Ακούω και διαβάζω σενάρια, πληροφορίες, γίνονται και ζυμώσεις, λένε κάποιοι, στο παρασκήνιο, στην περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία στην πρώτη κάλπη. Είναι νωρίς, αλλά τα επισημαίνω από τώρα, γιατί νομίζω είμαστε όχι απλώς στην τελική ευθεία, ενδεχομένως να είμαστε και στο τελευταίο τετρακοσάρι, χτυπάει τον καμπανάκι, ίσως πάμε και σε ένα δρόμο ημιαντοχής. Θα δούμε και θα τα δούμε. Πάρα πολλά πράγματα μάλλον θα δούμε μέχρι και να κλείσει ο πρώτος κύκλος στα τέλη Ιουλίου. Στα επίσης σημαντικά έχουμε τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών που θα υπογραφεί την Παρασκευή. Προσέξτε τώρα. Έχουμε διαφωνία για τα στενά του Ορμούζ ήδη. Ανοιχτά και χωρίς διόδια, λέει ο Βανς, από την Αμερικάνικη κυβέρνηση. Πρόκειται για τέλη, όχι για διόδια, λέει η Τεχεράνη, και λέει ότι θα χρεώνει μάλλον τέλη ναυτιλιακών υπηρεσιών στα πλοία που θα διέρχονται από τα στενά. Επιστρέφω στα δικά μας τώρα, γιατί περάσαμε ένα τριήμερο που ξεδιπλώθηκαν από την Παρασκευή. Ουσιαστικά κάποιες εξαγγελίες των κομμάτων. Ξεκίνησε το Πασόκ, συνέχισε πιελάς του Αλέξη Τσίπρα, θέτοντας κάποια μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών, αλλά και κάποιες μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν έχουν εξηγηθεί, έτσι να το πω, σε βάθος, είναι απλώς τίτλοι προς το παρόν. Λοιπόν, ξεκινάμε από το Πασόκ. Το Πασόκ είπε ένα στοχευμένο μέτρο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για νέους κυρίως έως 24 ετών. Έκανε μία ρελάνς η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για δωρεάν μετακινήσεις, όχι ελεύθερες, δωρεάν μετακινήσεις των εργαζόμενων, κοστολογώντας και για την Αθήνα και για τη Θεσσαλονίκη το μέτρο γύρω στα 254 ευρώ. Μία πρώτη παρατήρηση είναι η εξής. Θα μου πει κάποιος, είναι 27 ευρώ το μήνα οι μετακινήσεις, τόσο υπολογίζεται, των εργαζομένων. Περίπου θα είναι ένα 300 το χρόνο ως μέτρο. Θα έλεγα όμως ότι το πιο σημαντικό, αυτό που έχουν ανάγκη περισσότερο οι πολίτες του Λεκανοπεδίου και της Θεσσαλονίκης, αλλά και του Λεκανοπεδίου ακόμα περισσότερο, είναι συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα αφορούν τις συγκοινωνίες. Και όταν λέμε θα αφορούν τις συγκοινωνίες στα συγκεκριμένα μέτρα, κατά τη γνώμη μου, αν δεν υπάρξει επανασχεδιασμός στο λεκανοπέδιο, πώς θα κινούνται τα λεωφορεία, πώς θα συνδέονται με τους σταθμούς του μετρό, να τελειώνουμε με την ιστορία των τρόλεϊ, είναι σαν να μην υπάρχουν. Και αν δεν, κατά τη γνώμη μου πάλι, και το λέω γιατί το πρωί που το δοκίμασα δεν είχε μεγάλη επιτυχία, αν δεν υπάρξει μία λογική επέκταση του τραμ που έχουν όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και όλες οι μεγάλες πόλεις της Ευρώπης σε κεντρικούς δρόμους να συνδέονται μεγάλες γειτονιές, να το πω, του λεκανοπεδίου που σήμερα κυνηγάνε με τον τουφέκι ένα λεωφορείο, ένα τρόλι και είναι μακριά από σταθμούς του μετρό, όπως είναι η Κυψέλη για παράδειγμα, όπως είναι άλλες περιοχές, νομίζω ότι δεν θα κερδίσουμε κάτι πολύ σοβαρό πέρα από ένα 300 στην τσέπη αν υλοποιηθεί αυτό το μέτρο. Αν είπα 254 ευρώ, που σωστά μου λέει εδώ η Πόπη, 254 εκατομμύρια. Και μάλιστα άκουσα και τον κύριο Τεμπονέρα να λέει ότι θα πέσει στα 200, γιατί οι επισκέπτες, οι τουρίστες θα βγάζουν κανονικά εισιτήριο. Τώρα πώς μπορεί να γίνει αυτό, ρώτησα και έμαθα, μπορεί να γίνει με μια κάρτα
η οποία θα αφορά εργαζόμενους, ενδεχομένως και ανέργους, δεν ξέρω, θα αφορά εργαζόμενους πάντα, και η οποία κάρτα θα, εντάξει, τώρα είμαστε και σε μια, πώς να το πω, ψηφιακή εποχή, μπορεί να γίνει εύκολο, δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό αυτό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν έτσι και ενστάσεις και απορίες και πώς θα γίνει και αν αυτό είναι τελικά που λείπει, αλλά να μην τους πάρουμε από τη μούρη που λένε, εντάξει, είναι ένα μέτρο. Προσπαθούν να απαντήσουν στο οικονομικό πρόβλημα. Και προσπαθούν να απαντήσουν στο οικονομικό πρόβλημα γιατί αυτό πραγματικά καίει τον κόσμο. Τον κόσμο τον καίει η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, τα έξοδα ακόμα και για τις μετακινήσεις, γιατί κάποιος δεν μπορεί να περιμένει το πρωί ένα τέταρτο, να παίζει με ένα τέταρτο πότε θα έρθει το μετρό, και πολλοί έχουν, αναγκάζονται να πάρουν αυτοκίνητα που είναι επιβάρυνση σε βενζίνη, σε τέλη, για μπορούσαν να το έχουν παρατήσει το αυτοκίνητο, λέω εγώ, ή να βγάζαν τέλη για 6 μήνες. Και βέβαια το πρόβλημα της στέγης. Τα ενίκια έχουν πάει στο Θεό. Με αποτέλεσμα, αυτό είναι το αποτέλεσμα, αυτοί οι τρεις παράγοντες είναι, και βέβαια οι χαμηλοί μισθοί, τους ξέχασα. Έχουμε χαμηλούς μισθούς. Δεν μπορούμε με αυτή την ακρίβεια να λέμε ότι κάποιος μπορεί να έχει με ένα χιλιάρικο, με 800 ευρώ, με 1200 ευρώ μια οικογένεια τριμελής ή τετραμελής να τα βγάλει πέρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτές είναι οι τρεις πληγές της οικονομίας και που αφορούν το εισόδημα των εργαζομένων. Αν δεν διορθωθούν αυτές, δεν γίνεται τίποτα. Και άκουσα και τον Πρωθυπουργό, μάλλον αφήνω προς το παρόν τον Πρωθυπουργό, βλέπω τα δημοσιεύματα που μιλάνε ακόμα και για 13η σύνταξη που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προσέξω όμως κάτι. Έχουμε προεξοφλήσει το 250 ως έκτακτο επίδομα στους συνταξιούχους που δίνεται εκεί στα τέλη του Νοέμβρη, θα γίνει 300. Αν όμως πάνε να βαφτίσουν αυτό το 300 13η σύνταξη, πραγματικά με λύπη θα το πω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο είναι κοροϊδία. Και όχι τίποτα άλλο, θα βρει και πάτημα ο Τσίπρας που θα πει το 19 εγώ που ξεκίνησα να δίνω μέρος στη 13η σύνταξη, έδινα 500. Βέβαια, όπως πληροφορούμε από παράγοντες, υπουργούς που διαρρέουν μέρος των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού, το πακέτο θα είναι 2 δισεκατομμύρια. Θα δούμε όμως πού θα πάνε, ποιους θα αφορούν και πώς θα απαντάνε σε αυτά τα τρία πολύ μεγάλα προβλήματα που ανέφερα προηγουμένως. Λοιπόν, χρωστά να πω κάτι για τη συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν κάποια σημεία που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Εντάξει, σταματάει ένας πόλεμος, υπάρχει μια διπλωματική συμφωνία, σταματάει, αν θέλετε, μια αιματοχυσία, καλοδεχούμενο είναι αυτό, δεν είναι, και πράγματι έτσι πρέπει να γίνει. Όμως τώρα, αυτή η συμφωνία νομίζω ότι είναι σηματοδοτή, να το πω πιο σωστά, την υποχώρηση του Τραμπ και του Νετανιάχου. Δηλαδή απέτυχαν σε αυτό το πόλεμο. Και αν θέλετε να πάμε και ένα βήμα παρακάτω, ειδικά για τον Νετανιάχου, καλά και για τον Τραμπ, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Τραμπ σε διάμεσες εκλογές στο Νοέμβριο, θα τα δούμε όλα εκεί. Ειδικά όμως για τον Νετανιάχου, οι εξελίξεις αυτές συνιστούν κατά τη γνώμη μου σημαντική πολιτική ήττα. Ουσιαστικά τράβηξε το μανίκι της ΗΠΑ να πάνε σε ένα πόλεμο που θα ανέτρεπε, υποτίθεται, το Ιρανικό Ισλαμικό καθεστώς, τους μουλάδες όπως είπαμε, αλλά όλο αυτό πήγε κυριολεκτικά στο κουβά. Και πολύ σωστά σημειώνει ένας συνάδελφος, διάβαζε το πρωί, ότι ίσως αυτός ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα χρησιμοποιείται για χρόνια ως παράδειγμα ενός αχρίαστου παράλογου πολέμου που είχε και μηδέν αποτέλεσμα. Και μηδέν αποτέλεσμα εννοώ για τους επιτιθέμενους, έτσι.

0: Πώς θα πάμε εμείς σήμερα, έχουμε 4 καλεσμένους να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αύριο θα έχουμε τον Μιχάλη τον Ψήλο στην εκπομπή μας να μας πει και τα νεότερα της συμφωνίας και το τι σημαίνει και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τι σημαίνει και για το Ισραήλ και πόσο ουσιαστικά έχει υποχωρήσει το Ιράν, γιατί μου φαίνεται έχει υποχωρήσει ελάχιστα σε όλη αυτή τη συμφωνία. Θα έχουμε σε λίγο τον Τάσο τον Παπά, τον ακούτε σχεδόν κάθε Δευτέρα εδώ πέρα, κάνουμε ένα μάζεμα της πολιτικής επικαιρότητας, βλέπουμε την προηγούμενη εβδομάδα και την επόμενη που έρχεται πώς κινούνται τα πράγματα και νομίζω ότι το τελευταίο δίμηνο αλλάζουν πολύ σημαντικά, πάει να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Είμαστε νομίζω στο δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση. Λίγο πριν τις 7 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και στο δεύτερο μέρος νομίζω έχουμε δύο σημαντικούς ανθρώπους που μπορούμε να δούμε και το τι γίνεται και στην αντιπολίτευση. Θα έχουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, και λίγο μετά τον κύριο Αντώνη Παπαγιαννίδη, ο οποίος συμμετέχει στην ομάδα του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, είναι ένας από τους ανθρώπους που από την αρχή εντάχθηκαν σε αυτή την προσπάθεια. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε αμέσως.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
3: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
4: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
2: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
5: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
2: Τα λόγια είναι φτωχά.
6: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
7: Αλήθειες με τη Ζήνα.
2: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
7: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
8: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Πού πας καλευδιαστικός και καταϊδρωμένος?
14: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
13: Για μένα?
14: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
13: Τότε δες το κουλ.
14: Στην πόλη, αποκλείεται.
13: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
14: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 6:23 πρώτα λεπτά, θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Τάσο τον Παπά. Το έχουμε καθιερώσει, Τάσο, κάθε Δευτέρα να είσαι εδώ, έτσι?
16: Κάθε Δευτέρα, καλησπέρα.
0: Άτυπα, γιατί ξέρεις, μ' αρέσει να συζητάμε μαζί, Και πρέπει να πω και τα podcast που κάνετε είναι πάρα πολύ καλά, τα έχω δει σχεδόν όλα, και το τελευταίο με την κυρία Κουφό Νικολάκου. Σε θέλω όμως, γιατί κάνουμε μία σύνδεση της προηγούμενης εβδομάδας και της εβδομάδας που έρχεται, και έχουμε και ένα Σαββατοκυριακό που ψάχνοντας, γυρνώντας, ρωτώντας, διαβάζοντας, βγάζουμε αρκετά νομίζω συμπεράσματα.
16: Δηλαδή, του τύπου. Γιατί τα συμπεράσματα, ξέρεις, είναι λίγο υποκειμενικό.
0: Ναι, βέβαια.
16: Άλλα μπορεί να βγάζεις εσύ, άλλα μπορεί να βγάζω εγώ, άλλα μπορεί να βγάζουν άλλοι παρατηρητές.
0: Για παράδειγμα, στέκομαι σε δύο πράγματα. Ένα, ο Μάιος ήταν ο μήνας που άλλαξε το πολιτικό σκηνικό.
16: Λόγω της δημιουργίας δύο νέων κομμάτων.
0: Ακριβώς. Δεύτερον.
16: Και αναμένουμε και ένα τρίτο.
0: Αναμένουμε και ένα τρίτο. Και με την αναμονή ενός τρίτου στενεύουν ίσως απελπιστικά τα περιθώρια να έχουμε κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη.
16: Ναι, και πριν από τη δημιουργία των δύο κομμάτων και του επερχόμενου τρίτου, τα ποσοστά στις μετρήσεις δεν έδιναν αυτοδυναμία. Παρά το γεγονός ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού είναι αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Το έλεγε και πριν.
0: Κοίταξε, αν κάνουμε μια σύνοψη των δημοσκοπήσεων του Μαΐου, έτσι, γιατί ο Ιούνιος ακόμα τρέχει, νομίζω θα έχουμε και αύριο μεθαύριο πάλι δημοσκοπήσεις.
16: Θα έχουμε τις MRB, τις εξαμηνίες τάσεις.
0: Ακριβώς. Που είναι πολύ σημαντική. Εγώ που τις διαβάζω πάντα αυτές, γιατί έχουν μία απόσταση που δείχνουν αρκετές σημαντικές μετακινήσεις, πράγματα κτλ.
16: Ναι, γιατί παρακολουθούν την πορεία των πραγμάτων με μεγαλύτερη απόσταση χρονική.
0: Ακριβώς.
16: Είναι δηλαδή τη στιγμή.
0: Σωστά.
16: Εν θερμό.
0: Το Μάιο όμως είχαμε, με την εκτίμηση εγώ το πάω, που εντάξει, θα πει κάποιος, μπορεί να είναι και αυθαίρετη, μπορεί και να είναι κάπως φουσκωμένη από εδώ, κάπως υποτιμημένη από την άλλη. Δεν λέω τώρα, δεν μπαίνω σε κρίση τέτοια. Έχουμε γύρω στο 29,6 για τη Νέα Δημοκρατία.
16: Αυτό είναι η εκτίμηση ψήφου ή η πρόθεση ψήφου?
0: Εκτίμηση.
16: Λέω, το διαβάζω... εκτίμηση δεν το παίρνω τη μετρητή εγώ.
0: Και εγώ δεν το παίρνω, αλλά από κάπου να.
16: Εγώ την πρόθεση μετράω, γιατί η εκτίμηση είναι αναγωγές μετά.
0: Ναι, κοίταξε, η πρόθεση είναι μεταξύ 22-24 για τη Νέα Δημοκρατία.
16: Ναι, αυτό είναι, αυτή είναι η βάση. Με βάση αυτή τη βάση, συγγνώμη γιατί είναι για τον πλεονασμό,
0: ναι,
16: πρέπει να κάνουμε τις αξιολογήσεις.
0: Και κοίταξε, μετά από το Μάιο έχουμε σκαρφαλωμένο στη δεύτερη θέση τον Τσίπρα.
16: Ναι.
0: Με ποσοστά μεταξύ 12,5, για το Μάιο μιλάω πάντα, 14,5.
16: Είναι όχι, τα δύο τρίτα του εκλογικού ποσοστού που είχε πάρει το 19.
0: 15,5 για την ακρίβεια.
16: Ναι.
0: Τα έχω σημειωμένα εδώ. Το πλασάρισμα της κυρίας Καριστιανού μεταξύ 9-11 και το Πασόκ περίπου να είναι λίγο μπροστά από την κυρία Καριστιανού, νομίζω.
16: Ναι, έχουμε και την εξαφάνιση, την εκλογική, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, την εκλογική εξαφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σωστό.
16: Της Νέας Αριστεράς.
0: Ναι.
16: Δηλαδή μιλάμε για 0,6% και 0,4%.
0: Για το ΣΥΡΙΖΑ η εκτίμηση τώρα είναι 1,48, για τη Νέα Αριστερά είναι 0,53 η εκτίμηση.
16: Η εκτίμηση. Η πρόβλεψη είναι χαμηλότερη.
0: Χαμηλότερη, σωστά το λες. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα και με τις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου, εσύ βλέπεις πιθανότητες πρώτον να παιχτεί η αυτοδυναμία στη δεύτερη κάλπη, έτσι, ή να έχουμε ένα ενδεχόμενο συνεργασίας δύο ή και τριών κομμάτων στη δεύτερη κάλπη?
16: Για να γίνει συνεργασία μετά την πρώτη Κυριακή πρέπει να συμμετάσχει το πρώτο κόμμα.
0: Όχι, λάθος το είπα, να έχουμε κυβέρνηση με συνεργασία δύο ή τριών κομμάτων μετά τη δεύτερη κάλπη.
16: Μετά τη δεύτερη κάλπη δεν το αποκλείω. Πάντως, να αποκλείσουμε την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, παρά το γεγονός ότι θα το παίξει ο κύριος Μητσοτάκης το θέμα της πολιτικής σταθερότητας, δείχνοντας ότι οι αντίπαλοι του είναι διασπασμένοι και δεν μπορούν να συνοηθούν ούτε για τα στοιχειώδη. Έτσι θα το παίξει αυτό και θα το παίξει πολύ πιο έντονα εάν δεν προκύψει κυβέρνηση συνεργασία την πρώτη Κυριακή, τη δεύτερη Κυριακή, όπου θα πει με μια λογική βάση ότι εγώ προσπάθησα, ήμουν πρόθυμος να συνεργαστώ, κυρίως με το Πασόκ. Με αυτό θέλει να συνεργαστεί και ο Μητσοτάκης και οι ορισμένοι υπουργοί, το έχουν πει και δημοσίως. Από το Πασόκ τρώει πόρτα. Από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα από τις δημόσιες τοποθετήσεις και του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και κορυφαίων στελεχών, έτσι, και θα πει ότι από τη στιγμή που δεν είναι εφικτή η κυβέρνηση συνεργασίας πάμε σε δεύτερη κάλπη, όπου εκεί μπαίνει αναπόφευκτα το δίλημα ή πολιτική σταθερότητα με εμένα πρώτο κόμμα και αυτοδύναμη κυβέρνηση, ή συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις, άρα μπαίνει η χώρα σε περιπέτειες, και αυτό δεν είναι σοβαρό και σωστό και θα είναι πολύ επικίνδυνο για την κατάσταση και της οικονομίας αλλά και της χώρας γενικότερα.
0: Εδώ να προσθέσω όμως και την κυρία Διαμαντοπούλου που λέει μέχρι την πρώτη κάλπη καμία συνεργασία.
16: Ναι, δεν ρωτήθηκε τι εννοείται δηλαδή. Μετά την πρώτη κάλπη μπορεί να υπάρξουν συνεργασίες.
0: Δεν ρωτήθηκε οπότε και εμείς. Επειδή δεν
16: ρωτήθηκε. Τα υπόλοιπα στελέχη, έχουμε και την πρόταση του, την ιδέα του κ. Καναδίνη που λέει ή πρώτο κόμμα ή στην αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι. Ναι.
16: Το πρώτο κόμμα είναι μαγική εικόνα με βάση τα δεδομένα των μετρήσεων. Εδώ αμφισβητείται και το ενδεχόμενο να είναι δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο να
0: έχει,
16: πάει.
0: Έχει το μυαλό του στην ενότητα σου, Καναλίδης, γιατί είναι παλιός.
16: Ναι, αλλά την ίδια στιγμή από το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Λούκας και ο κύριος Νίκος Παπανδρέου αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ή ζητούν, εν πάση περιπτώσει, να ξεκινήσει από τώρα, χωρίς να αμφισβητούν την αυτόνομη κάθοδο του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, χωρίς να λένε ότι δεν πάμε για την πρωτιά. Λένε από τώρα πρέπει να στήσουμε διάβολη επικοινωνία για να προκύψει, ο κύριος Λούκας έχει στο μυαλό του, την προσωπική του υπόθεση στο Δήμο της Αθήνας, έτσι δεν είναι? Που με ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, με συνεργασία στο δεύτερο γύρο των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων, κατάφερε να κερδίσει τη Δημαρχία.
0: Ναι,
16: θυμίζω ότι ο κ. Δούκας στην πρώτη Κυριακή είχε πάρει 14% νομίζω.
0: 14,5% ο Δούκας, 13,80%.
16: Το 14% ο Ζαχαριάδης.
0: Ζαχαριάδης.
16: Και ο πρώτος Μπακογιάννης είχε πάρει πάνω από 40.
0: Ναι, θα σου πούνε κάποιοι όμως άλλο Δήμος Αθήνας, άλλη προσέλευση και στο δεύτερο γύρο. Ξέρεις, έχει μια σειρά ιδιαιτερότητας. Δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις το παράδειγμα αυτό να το μεταθέσεις σε εθνικές εκλογές. Ναι, το ακούω.
16: Όχι,
0: δηλαδή,
16: να πάρουμε τώρα το ενδεχόμενο κυβερνήσεων συνεργασίας χωρίς τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ. Ποιος θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αν η Νέα Δημοκρατία του πρώτο κόμμα? Ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει συνεργασία με τον κ. Βελόπουλο, δεν θέλει και ο κ. Βελόπουλο, όπως δηλώνει.
0: Ναι.
16: Με το κόμμα του Σαμαρά. Αν βγαίνουν οι αριθμοί, αν βγαίνουν τα νούμερα, ο κ. Σαμαράς δεν πρόκειται να εμπλακεί σε κυβερνητικές ευθύνες με αρχηγό τη Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη. Δεν ξέρω, δεν έχει απαντήσει προφανώς ακόμα τι θα γίνει στην περίπτωση που είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Μπορεί με το κόμμα του κ. Σαμαρά να σχηματίζουν κυβέρνηση, αλλά να μην είναι πρωθυπουργό και αρχηγό τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Μητσοτάκη. Αυτό το έχει αποκλείσει ο κ. Μητσοτάκη. Εγώ θα είμαι επικεφαλής και οι πολίτες ψηφίζουν και για πρωθυπουργό.
0: Σωστό. Δώσε μου 20 δευτερόλεπτα για το σήμερα, επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον πολύ καλό συνάδελφο από την Εφημερίδα των Συνταχτών, τον Τάσο του Παπά. Τάσο, έχουμε τον Τζίπρα το απόγευμα κατά τις 7.30 νομίζω, 8, στην Νίκαια. Έτσι.
16: Ναι.
0: Και κάνει αυτό το καινούριο, πώς να το πω, είδος συγκεντρώσεων. Δίνει το μικρόφωνο στους πολίτες.
16: Είναι ακριβώς συγκεντρώσεις με ομιλία του.
0: Ναι.
16: Είναι συζητήσεις με τους παριστάμενους. Και μετά τοποθέτησή του και απάντηση απαντώντας σε ερωτήσεις.
0: Το είδαμε αυτό στο Χαλάνδρη, νομίζω, για πρώτη φορά.
16: Ναι. Θα το συνεχίσει και θα το κάνει σε όλη την Ελλάδα, από ό,τι μαθαίνω.
0: Ναι. Κοίταξε, το Σαββατοκυριακό διάβαζα για κάποια άρθρα και κάποιες εκτιμήσεις και κάποια. Δηλαδή, κάποιοι θέτουν ότι μπορεί, ίσως να το μεταφράζω ελεύθερα εγώ, αν ο στόχος του Τσίπρα ήταν στην αρχή, όταν ξεκίνησε με την Ιθάγη και τα λοιπά και το κόμμα που θα έκανε ένα πλασάρισμα καλό στη δεύτερη θέση, τώρα φαίνεται ότι ίσως να αναθεωρούν την τακτική.
16: Και πάνε για πρώτη.
0: Με ποια...
16: Όχι, υπάρχει ένα παράδοξο, συνάδελφε. Έχουμε αυτή τη στιγμή 5 κόμματα που λένε
0: ναι,
16: ότι πάμε για πρώτη θέση και αυτοδυναμία. Η Νέα Δημοκρατία. Δικαιολογημένα, γιατί είναι πρώτο κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ πάει για πρωτιά με έστω με μία ψήφο διαφορά.
0: Εντάξει.
16: Η Ελλάς λέει ότι πάμε για πρώτο κόμμα. Ο κ. Βελόπουλος πάμε για πρώτο κόμμα. Η κυρία Κατησιανού πάμε για πρώτο κόμμα. Οι περισσότεροι από αυτούς λένε ότι δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με κανέναν.
0: Ναι. Σωστό. Ναι. Κοίταξε, επειδή ακούω τώρα πολύ σωστά το πιάνεις, 5 τουλάχιστον να λένε ότι πάμε για πρώτο κόμμα. Αν δεν το λένε, πώς να το πω, για να.
16: Εξυποχρεώσεως,
0: ίσως και για αυτοπεποίθηση στους ανθρώπους που αυτό κτλ. Μήπως βλέπουν κάτι που δεν το βλέπουμε εμείς, δηλαδή με ποια έννοια, μήπως εκτιμούν πιθανότητα και λαθασμένα ότι θα είναι τόσο χαμηλά η Νέα Δημοκρατία?
16: εκτιμούν, νομίζουν, πιστεύουν ότι οι δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα.
0: Ναι.
16: Γιατί υπάρχει μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων και μεγάλο ποσοστό αποχής. Και λένε ότι αυτά όλα θα μειωθούν τα ποσοστά. Σου είπα και την άλλη φορά ότι υπάρχει σύμφωνα με τους εκλογολόγους και τους επικοινωνιολόγους ένα ποσοστό της τάξης του 10% μπορεί και παραπάνω που αποφασίζει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.
0: Σωστό. Αυτό συμβαίνει σε διαδοχές εκλογικές αναμετρήσεις. Αλλά
16: δεν μπορείς να το υπολογίσεις ούτε να το κατατάξεις εκ προημίου.
0: Σωστά το λες. Με την εμφάνιση των δύο κομμάτων δεν μετακινήθηκε και ένας κόσμος που ήταν στην αδιαφυρήνηση ψήφο.
16: Βεβαίως. Ναι. Όπως θα μετακινηθεί και ένας κόσμος αν δημιουργηθεί το κόμμα του Σαμαρά. Ένας κόσμος που είναι στο συντηρητικό στρατόπεδο, αλλά είναι δυσαρεστημένος, απογοητευμένος, φοβισμένος και απελπισμένος και θυμωμένος με αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί ποντάρει ο κ. Σαμαράς.
0: Ναι.
16: Και πολλοί από αυτούς τους ψηφοφόρους που είχαν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία και η κ. Μητσοτάκη στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, σήμερα έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή της πολιτικής αποχής.
0: Κοίταξε, κατά τη γνώμη σου, πού ποντάρει ο Πρωθυπουργός και λέει ότι εμείς ο στόχος είναι η αυτοδυναμία, δεν συζητάμε τίποτα άλλο για δεύτερη κάλπη κτλ.
16: Προσπαθεί να συσπηρώσει το ακροατήριό του.
0: Ναι.
16: Με το θέμα της πολιτικής σταθερότητας και κυρίως θα το παίξει αυτό το χαρτί πολύ πιο εντατικά, πολύ πιο δυναμικά, αν δημιουργηθεί όταν θα δημιουργηθεί το κόμμα Σαμαρά.
0: Το πακέτο στη ΔΕΘ, λες να μην παίξει ένα ρόλο.
16: Θα προσπαθήσει ο κύριος Πρωθυπουργός να ανακοινώσει κάποια φιλολαϊκά μέτρα για να επηρεάσει κόσμο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αποχή ή είναι υποφωτερίσμων. Όμως θα σου θυμίσω ότι το πιο γενναιόδωρο πακέτο της περίοδου Σιμίτη το έδωσε τότε ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης το 2004.
0: Ναι.
16: Δεν κατάφερε να κερδίσει τις εκλογές όμως.
0: 3 δισεκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά.
16: Δεν κατάφερε να κερδίσει τις εκλογές. Γιατί σου λέει άλλος, ωραία, καλοδεχούμενο είναι, το παίρνω, αλλά από τη στιγμή που μου το δίνεις, από εκεί πέρα είμαι ελεύθερος να επιλέξω όποιο θέμα, όποιο κόμμα εγώ γουστάρω.
0: Ναι. Κοίταξε. Από την περασμένη Πέμπτη, νομίζω, ασχολούμαστε και λίγο με τα. Να, την Παρασκευή, μάλλον. Με τα 5 σημεία του Τσίπρα, με την εξαγγελία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έκανε μια ρελάνση ο Τσίπρας και σε αυτό. Πολλοίς κόσμος λέει, τώρα πάλι έχουμε εξαγγελίες λίγο στα κουτουρού, λίγο μέτρα πυροτεχνήματα, είναι κοστολογημένα, βοηθάνε αυτά τα μέτρα.
16: Ναι, εδώ υπάρχει μια συναντήληψη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ απέναντι στις πρωτοβουλίες και στις ανακοινώσεις των μέτρων από την πλευρά του κ. Τσίπρα και τα δύο κόμματα λένε ότι πρόκειται για λαϊκισμό. Και να το δούμε, δηλαδή και τα δύο κόμματα λένε ότι ο Τσίπρας προσπαθεί να επιστρέψει στην περίοδο που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίαρχο κόμμα στην ελληνική πολιτική ζωή, δεν έχει μάθει τίποτα από αυτά που συνέβησαν και
0: τότε
16: που έπαθε και ο ίδιος και η χώρα την περίοδο που κυβέρνησε και θα δούμε και άλλα τέτοια πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ είναι υποχρεωμένο να κάνει ένα αντιμέτωπο και απέναντι στην Νέα Δημοκρατία για να αποδείξει ότι είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να φέρει και να την εναλλακτική λύση διακυβέρνησης, αλλά και απέναντι στον Τσίπρα για να μην χάσει τη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
16: Γιατί άμα χάσει τη δεύτερη θέση, όπως καταλαβαίνεις, θα έχουμε ένα κλίμα έντονης εσωστρέφειας στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ που θα αμφισβητήσει και θα απειλήσει ακόμα και την ηγεσία του κ. Ανδρουλάκη.
0: Σωστό. Και κοίταξε, αν συμπληρώνοντας αυτό που λες, αν φτάσουμε μέχρι τις 15 Ιουλίου που κάπου εκεί θα κλείσουν οι δημοσκοπήσεις, γιατί μετά ο κόσμος θα πάει και διακοπές, δηλαδή δεν γίνεται.
16: Οι δημοσκοπήσεις θα γίνονται και μετά, αλλά απλώς δεν θα ανακοινώνονται.
0: Εντάξει, αυτές που θα μαθαίνουμε και εμείς και θα μαθαίνει και ο κόσμος, εννοώ.
16: Ναι, ναι.
0: Και επιστρέψουμε με αυτές τις διαφορές, ίσως και μεγαλύτερες, μεταξύ Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι καυτό το φθινόπωρο για το ΠΑΣΟΚ.
16: Ο Πρωθυπουργός δεν έχει αποφασίσει ακόμη πότε είναι ο προσφορότερος για αυτόν ο χρόνος.
0: Σωστά.
16: Να κάνει πρόεδρες εκλογές. Δηλαδή θα εκτιμήσει. Μπορεί να διαχειριστεί τα θέματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα. Ακρίβεια, κράτος δικαίου, διαφθορά, μήπως του προκύπτουν και υποκλοπές.
0: Θα σου πω όμως κάτι πονηρό. Μήπως εκτιμούν στη Νέα Δημοκρατία ότι μπορεί και να μπει σε μια κρίση στο ΠΑΣΟΚ εκεί μεταξύ Σεπτέμβρη-Οκτώβρη και εκεί να τους παρουσιάζεται και ένα σκαλοπάτι επόμενης μέρας, να δουν τι θα γίνει, να αφήσουν τον χρόνο να περάσει.
16: Αν μπει σε τέτοια κρίση που λες το ΠΑΣΟΚ, θα μπει σε μια κρίση που μπορεί να έχει στο βάθος της, στο τέρμα της, ακόμα και τη διάλυση του κόμματος. Αλλά αν θα διαλυθεί το Πασόκ, που δεν είναι εύκολη υπόθεση.
0: Βέβαια, δηλαδή είναι.
16: Ποιος θα εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση? Ένα κομμάτι του Πασόκ, αυτό το οποίο δεν έχει εκπαιδευτεί με τον αντιδεξιό προσανατολισμό τα προηγούμενα χρόνια, μπορεί να στρέψει το μυαλό του προς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
16: Ένα άλλο κομμάτι όμως που είναι εκπαιδευμένο αντιδεξιά, μπορεί να επιλέξει το κόμμα του κ. Τσίπρα.
0: Ναι, νομίζω
16: ότι. Το κόμμα του κ. Τσίπρα αναγκαστικά και αναπόφευκτα εμφανίζεται σαν ο πόλος αντίστασης, το αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Και κοίταξε, συμπληρώνοντας αυτό που λες, και όποιος είναι δεύτερος στην πρώτη κάλπη, θα αναπτύξει δυναμική στη δεύτερη κάλπη.
16: Προφανώς, και την πίεση θα τη δεχτούν τα κόμματα που είναι κάτω από αυτόν.
0: Σωστό.
16: Κάτω από το πρώτο και το δεύτερο.
0: Σωστό.
16: Υπάρχει ακροατήριο και στα κόμματα αυτά, γιατί βλέπεις από το κόμμα Τσίπρα κερδίζει και από το Μέρα 25 και από την Πλεύση Ελευθερίας, λίγο και από το ΚΚΕ, λίγο και από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το ρεύμα μπορεί να διευρυνθεί στην περίπτωση που καταγράψει το κόμμα Τσίπρα σταθερά, καπαρώσει μάλλον, σταθερά στη δημοσκοπήση στην δεύτερη θέση.
0: Και αν αργήσει πολύ και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα σκουπίσει. Ό,τι έχει απομείνει εκεί, 1-1,5% θα το σκουπίσει.
16: Ο ΣΥΡΙΖΑ να αργήσει να κάνει τι? Εγώ δεν έχω καταλάβει τι θέλει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εγώ έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα. Δεν ξέρω αν είναι παρακινητεμένο. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να περάσουν 2 και 3 μήνες, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ θα στραφεί στον Αλέξη Τσίπρα με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Δεν ξέρω τη διαδικασία.
16: Μα ήδη τώρα, αν η κατάσταση αυτή, η οποία είναι παράδοξη κατάσταση, πρωτοφανής για μένα την περίοδο της μεταπολίτευσης, δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοιο φαινόμενο.
0: Mm-hmm.
16: Αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί κι άλλο, ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει αποχωρήσει από το κόμμα.
0: Ξέρεις τι μου είπε ένας πολύ έμπειρος περί το χώρο. Μου λέει, δεν κατάλαβες ορισμένες συγκεντρώσεις που πάει ο Τσίπρας κινητοποιούνται όποιοι έχουν τοπικές επιτροπές του ΣΥΡΙΖΑ ήδη, δηλαδή...
16: Προφανώς, από το πουθενά βγάζει ο Παύλος ο Τσίπρας.
0: Ναι, και αυτό είναι ένα θέμα, δηλαδή όταν βλέπεις τοπικές οργανώσεις ενός κόμματος να πλαισιώνουν εκδηλώσεις ενός άλλου κόμματος, είναι η πλήρης παράνοια. Εντάξει.
16: Βέβαια, είναι τραγέλαφος αυτό. Τραγέλα. Και μην ξεχνάς ότι νομίζω αύριο μεθαύριο πότε είναι. Λύει και το τελεσίγραφο που έστειλε ο κύριος Πολάκης στον κύριο Φάνελο.
0: Ναι. Και νομίζω.
16: Μέσα σε 10 μέρες να μου πεις να έχεις πάρει τηλέφωνο τον Τσίπρα, να έχεις συνοηθεί και να πεις στο κόμμα τι πρόκειται να γίνει.
0: Εντάξει.
16: Αλλιώς θα έχουμε συνεδριάσεις πάλι των οργάνων.
0: Σωστά.
16: Εκεί το είπαμε και την άλλη φορά ότι η απόφαση για το ΣΥΡΙΖΑ, αν θα υπάρχει, πώς θα υπάρχει, με ποιους θα υπάρχει, δεν μπορεί να είναι απόφαση πολιτικής γραμματείας ή κεντρικής επιτροπής.
0: Όχι.
16: Είναι απόφαση συνεδρίου.
0: Ναι.
16: Μπορεί να γίνει συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη φάση.
0: Ναι.
16: Έτσι όπως έχει φιλορροήσει το κόμμα.
0: Ναι, νομίζω είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και κλείνοντας, θα πω ότι εγώ νομίζω ότι υπάρχει επαφή και διάβλος μεταξύ Άλεξ Τσίπρα και Σωκράτη Φάμελου.
16: Εσύ πιστεύεις ότι έχουν μιλήσει?
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι
16: μιλάνε. Δεν το ξέρω,
0: Εγώ πιστεύω ότι μιλάνε.
16: Μάλιστα.
0: Και δεν φέρνω πληροφορία. Πώς να το πω, δεν είναι ακριβώς πληροφορία.
16: Είναι αίσθηση.
0: Είναι αίσθηση ότι μιλάνε.
16: Αυτό λέει η κοινή λογική, αν υπάρχει κοινή λογική.
0: Ναι, γιατί βλέπω και οι τοποθετήσεις είναι κάπως παράλληλες. Δηλαδή, η Αμαλίας, να το συνηθίσουμε, λέει ότι εμείς δεν επεμβαίνουμε σε εσωτερικά άλλων κομμάτων. Και
16: ναι, το λέει αυτό.
0: Είναι καλοδεχούμενοι όλοι. Λέει και αυτό.
16: Ναι, το λέει αυτό. Δεν θέλουμε να εμπλακούμε στις διεργασίες που συμβαίνουν σε άλλα γειτονικά, ιδεολογικά κόμματα. Όμως αυτοί είναι οι υπεύθυνοι για αυτά που συμβαίνουν στα γειτονικά, ιδεολογικά κόμματα.
0: Ναι, αλλά θα σου πούμε και τι φταίμε εμείς, ρε παιδιά.
16: Ναι, εμείς... είναι και αυτό μια απάντηση. Όχι πολύ πιστική, βέβαια.
0: Ναι, αλλά θα σου πούμε, εμείς φτιάξαμε ένα καινούριο κόμμα τώρα. Αν έρχονται από άλλα κόμματα στελέχη, οπαδοί, ψηφοφόροι, αυτός ήταν ο στόχος μας.
16: Ναι, το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι των άλλων κομμάτων.
0: Σωστό.
16: Δεν θέλουν μια απόφαση.
0: Σωστό.
16: Μια απόφαση σαφή, εν πάση περιπτώσει. Γιατί ο κόσμος αυτή τη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ είναι βυθισμένος στη σύγχυση.
0: Και αυτές,
16: στην απογοήτευση.
0: Αυτή η τακτική λοιπόν της Αμαλίας νομίζω έρχεται και συναντάει σε αυτό το σχήμα που επιμένει ο Φάμελος, που λέει ότι εμείς. Όχι τώρα, εδώ και 1,5 χρόνο είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι σε μία προοδευτική συμμαχία και νομίζω ότι λέει με έναν τρόπο ότι ο Τσίπρας, το μεταφράζω εγώ τώρα, είναι ο καταλυτικός παράγοντας. Αυτό.
16: Ωραία, αυτό τι σημαίνει στην πράξη αυτό? Διάλυση, αναστολή λειτουργίας, συμμετοχή σε ένα σχήμα, διάχυση σε ένα σχήμα με τοπικό?
0: Εγώ νομίζω ότι δεν θα γίνει ούτε αυτοδιάλυση τώρα. Νομίζω είναι μια αργόσυρτη ρημούλκηση. Έτσι το λέω εγώ.
16: Ναι, να δούμε πού θα οδηγήσει.
0: Έλατε, ναι. Γιατί να βαγούνε και ξέρεις κάτι ρημουλκήσεις, δεν ξέρεις.
16: Βέβαια.
0: Κάποιες φορές.
16: Η λογική να σπηγώντας εν πλώ.
0: Ναι.
16: Δεν είναι μια σταθερή λογική.
0: Σωστό.
16: Μπορεί να προκύψουν φουρτούνες, τρικυμίες.
0: Σωστό.
16: Να μπουν νερά στο καράβι.
0: Μελτέμια. Λοιπόν, τα πάντα. Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
16: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, ο Τάσος ο Παπάς από την Εφημερίδα των Συνταχτών, νομίζω είπαμε πάρα πολλά πράγματα και κοιτάξαμε και τι έχουμε ως δεδομένα, πώς άλλαξε το πολιτικό σκηνικό τον τελευταίο 1,5 μήνα.

0: 100 χιλιόμετρα εν αέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Σε δύο λεπτά περίπου θα έχουμε τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να συζητήσουμε την ώρα που μιλάγαμε όμως με τον Τάσο τον Παπά. Να σας πω μια είδηση που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, δεν είναι πολιτική. Ο Αργίν Αταμάν αποτελεί οριστικά παρελθόν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού Άκτορ μετά από 3 χρόνια συνεργασίας. Είναι μια είδηση νομίζω που πρώτη φορά είδα το Σάββατο και όλη την περασμένη εβδομάδα τόσος πολλής κόσμος να βλέπει τους τελικούς του μπάσκετ. Πραγματικά και άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με τον μπάσκετ, πώς να το πω, δεν είναι η κλασική μπασκετική που ήταν παλιά μια πολύ καλή και συγκροτημένη μειοψηφία. Τώρα το μπάσκετ αφορά πάρα πολύ κόσμο, τους αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπουν και έχει προσελκύσει πάρα πολλούς φιλάθλους. Λοιπόν, πάμε, αφήνουμε και τα αθλητικά. Πάμε στον κύριο Βασίλη Οικονόμου, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας, κύριε Οικονόμου.
8: Καλησπέρα σας.
7: Τώρα που σας περίμενα και επειδή έχετε περάσει από το Υπουργείο Μεταφορών, μου έχουν στείλει κάποια μηνύματα, γιατί προηγουμένως συζητάγαμε και για τις εξαγγελίες και του κύριου Ανδρουλάκη και του κύριου Τσίπρα. Και επειδή, επαναλαμβάνω, έχετε περάσει από το Υπουργείο Μεταφορών. Μου λένε εδώ πέρα, ήτανε επιτυχημένος ο κύριος Κυρανάκης. Εδώ κεντρικές λεωφοριακές γραμμές, Ομόνοια, Πειραιάς, Σύνταγμα, τουλάχιστον 20 λεπτά αναμονής έχουμε. Μετά τις 5 το απόγευμα ειδικά ανεβαίνει. Ναι. Έχετε περάσει από αυτό το πόστο. Πώς μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό?
8: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτό που προσπάθησε να κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι, και όχι με υποσχέσεις, να αλλάξει τον στόλο των λεωφορείων. Ήδη είναι 1.400 καινούργια λεωφορεία σε κυκλοφορία Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ανατολική και Δυτική Αττική. Έχουμε ακόμα 600 λεωφορεία να αγοράσουμε για να φτάσουμε τα 2.000 μέχρι τις εκλογές του 27. Νομίζω ότι θα είναι όλα στην κυκλοφορία και τα 2.000. Ξέρετε πόσο κάνουν αυτά, κύριε Πετρόπουλε?
7: Πόσο?
8: 2 δισεκατομμύρια.
7: Δύο.
8: Πρώτη φορά.
7: 2 εκατομμύρια.
8: Δισεκατομμύρια.
7: Δισεκατομμύρια. 2 δισεκατομμύρια.
8: Αν 2.000 νέα λεωφορεία τα αγοράσαμε με 2 εκατομμύρια, θα ήταν πολύ ωραία.
7: Έλατε. Μα και εγώ παράκουσα και λέω. Ναι, πολύ φτηνά.
8: Είναι ένα τεράστιο κονδύλι, 2 δισεκατομμύρια. Τα μισά σχεδόν είναι με το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί ρωτάνε κάποιοι που πάνε τα λεφτά το Ταμείο Ανάκαμψης.

0: τα λεωφορεία που βλέπετε τα ηλεκτρικά στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και πολλά άλλα ακόμα είναι με το Ταμείο Ανάκαμψης από χρήματα. Mm-hmm. Δεύτερον, έχουμε εισιτήριο 1,20 με τις χρόνιες, με τις κάρτες, με τις κάρτες της μηνιαίας και τα λοιπά, φτάνει 0,60 για τον αυτό που τις αγοράζει. Mm-hmm. Αυτό είναι το φθηνότερο εισιτήριο στην Ευρώπη. Ξέρετε γιατί το έχουμε 1,20? Γιατί με τις εισπράξεις που κάνει στην Αθήνα, ο λογαριασμός είναι 300 εκατομμύρια το χρόνο ο λογαριασμός για την αστική συγκοινωνία. Πόσο κοστίζει ο προϋπολογισμός της ΟΣΥ και των υπολείπων μέσων. Mm-hmm. Με τα εισιτήρια ξέρετε πόσα εισπράττουμε? 140. Αυτά τα 160 που μπαίνουμε μέσα και τα πληρώνει το κράτος μας, τα πληρώνει για να μένει το εισιτήριο 1,20. Δηλαδή, σηματοδοτούμε την αστική συγκοινωνία και τη δημόσια συγκοινωνία.
1: Και μέρος του εισιτήριου.
0: Για να έχει, όχι, για να έχει φτηνό εισιτήριο.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μπορούσαμε να το πάμε 2,5-3 ευρώ και να είμαστε και μέσα στο μέσο όρο της Ευρώπης και να μην έμπαιναν μέσα.
1: Να βάλετε 2,5 και 3 ευρώ όμως, με συγχωρείτε τώρα, στο μετρό, για παράδειγμα. Όπου υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις, το ξέρετε κι εσείς, ειδικά τις πρωινές ώρες. Πώς θα το
0: πούμε? Αν το βάζαμε όχι 2,5 και 3 ευρώ, άμα από το 1,20 το πηγαίναμε στο 1,50, θα βγαίνατε όλοι σας και θα λέγατε η ανάλγητη δεξιά κυβέρνηση. Η ανάλγητη δεξιά κυβέρνηση όμως, που φέρνει καινούργια λεωφορεία.
1: Βελτιώστε όμως τα δρομολόγια, να μην είναι ανάλγητη και να είναι...
0: Ένα λεπτό, που κρατάει το εισιτήριο τόσο φθηνό, που έχει δωρεάν για τον άνεργο τη μισή τιμή για το στρατευμένο νέο, τη μισή τιμή για το φοιτητή και πολλά άλλα τέτοια εκδοτικά προγράμματα. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση που δεν αγαπάει το λαό και δεν σέβεται τον νέο άνθρωπο, έρχεται ο κύριος Τσίπρας και μας λέει ότι εγώ θα το δώσω δωρεάν το εισιτήριο. Δηλαδή, πάταμε στην Αθήνα και τα άλλα 110 που εισπάττουμε στη Θεσσαλονίκη, 250 το χρόνο, που πραγματικά λέει είναι τόσο κοστίζει. 250 εκατομμύρια κοστίζει αυτό το μέτρο. Και ρωτάω εγώ. Σε ένα χρόνο, σε μια τετραετία λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας, στην κυβέρνηση που θα έκανε, θα φέρει μείον στα ταμεία 1 δις. Από το 1 δις, από ποιο φόρο θα το καλύψει? Γιατί λέμε μόνο για μια δραστηριότητα. Προφανώς το κράτος έχει δεκάδες δραστηριότητες και έχει να κάνει και αλλού.
1: Είναι το ερώτημα, βάζετε και εσείς το ερώτημα που θα βρει τα λεφτά.
0: Όχι, εγώ πιάνω μια ιστορία τώρα, μόνο ένα θέμα. Το δωρεάν εισιτήριο. Αυτό κοστίζει λοιπόν σε μια τετραετία 1 δις. Αυτό το 1 δις θα πάρει δάνειο.
1: Για το 1 δις.
0: Δάνειο θα πάρει.
1: Όχι.
0: Ή θα αυξήσει ένα φόρο. Πόσο, ποιο και πόσο θα το αυξήσει?
1: Όσο τον άκουσα, είπε ότι θα φορολογήσει τα πολύ υψηλά εισοδήματα, τις συγκεκριμένες εταιρείες, τις 12 μεγαλύτερες.
0: Ένα λεπτό. Γιατί σας λέω για μία δραστηριότητα. Εγώ δεν βάζω τι θα κάνει στην παιδεία, δεν βάζω τι θα κάνει στην υγεία, δεν βάζω τι θα κάνει στα συνταξιοδοτικά, δεν βάζω τίποτα. Εγώ σας λέω μόνο μία δράση από τις δεκάδες που έχει το κράτος, θα του κοστίσει 1 δις σε 4 χρόνια. Έτσι όπως το λέει και ο ίδιος, και έτσι είναι η αλήθεια, λέω και εγώ. Ότι 250 εκατομμύρια εισπράττουμε από τα εισιτήρια στις δύο πόλεις το έτος.
1: Ναι.
0: Μπορεί να με εξηγήσει όμως τον κόσμο ότι εγώ αυτό το 1 δις, εκτός αν θεωρεί ότι δεν θα πληρώνει τίποτα και κανέναν.
1: Λέει, θα βάλει ένα μόνιμο φόρο και θα το παίρνει από εκεί. Αυτό λέει.
0: Ειδικά για τις μετακινήσεις.
1: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό λέει.
0: Για όλα αυτό λέει. Γιατί θα κάνει και άλλα φιλολαϊκά, δεν θα κάνει μόνο αυτό, πιστεύω.
1: Ναι. Σου λέει θα μεγαλώσω τη φορολογία, δεν ξέρω πώς είναι εφικτό. Λέει θα μεγαλώσω τη φορολογία.
0: Να το εξηγήσει στον κόσμο ότι εγώ για να το κάνω αυτό θα σας αυξήσω το ΦΠΑ, πούμε. Θα σας αυξήσω το ένφυα, θα σας αυξήσω το φόρο.
1: Δεν το λέει αυτό. Μιλάει για τις εισηγμένες, μιλάει για τις τράπεζες. Αυτά λέει.
0: Εντάξει.
1: Όχι, μπορεί, στο τέλος μπορεί να έχετε εσείς δίκιο, δεν ξέρω. Αυτά λέει όμως.
0: Θα το αποφασίσει ο κόσμος. Πάντως. Αν για κάτι μπορεί να υπερηφανεύεται αυτή η κυβέρνηση, είναι ότι τη δημόσια συγκοινωνία τη σήκωσε πολύ ψηλά. Σας λέω, το προηγούμενο λεωφορείο, τα πρώτα λεωφορεία τα έβαλα εγώ. Τα 579 που μπήκαν στην κυκλοφορία το 24 ήμουν εγώ ο αρμόδιος για τις μεταφορές, ο κύριος Κυριανάκης συνέχισε αυτό το πρόγραμμα, είναι η αλήθεια, και το 25 και το 26 τώρα μέχρι τώρα. Τα πρώτα λεωφορεία καινούργια, ηλεκτρικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και τα κανονικά, τα θερμικά που βγάλαμε στην Ανατολική Αττική και στην Αθήνα, ήταν τα πρώτα 579, ήταν επί των δικών μου ημερών. Τώρα έχουμε φτάσει, σας είπα, τα 1400 στην κυκλοφορία. Πραγματικά ήταν πρώτη φορά μετά το 98 και κάποια ελάχιστα το 2008.
1: Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Πήρατε καινούργια λεωφορεία και πήρατε πολλά. Εγώ στην γειτονιά μου βλέπω τα μικρά ηλεκτρικά λεωφορεία και τα χαίρομαι. Πραγματικά.
0: Με χαμηλό εισιτήριο που το κρατήσαμε.
1: Ωραία, ωραία όλα αυτά. Άλλα ξέρετε κάτι. Ένα
0: δρομολόγια.
1: Ακούστε κάτι.
0: Για τον Μαρκόπουλο να πάει στο Ποτοράφτη να πάνε τα λεωφορεία.
1: Ναι, αλλά αν μετά 20 και 25 χρόνια η χώρα πήρε λεωφορεία καινούργια, αυτό με συγχωρείτε. Εντάξει, καλά κάνατε, αλλά για τη χώρα είναι κατάντια ότι έμεινε 25 χρόνια χωρίς να παίρνει λεωφορεία. Αυτό είναι το θέμα.
0: Γι' αυτό μας συγκρίνουν με τους προηγούμενους, όλους. Τους βάζουν ο κόσμος σε μία σειρά και λέει χίλιες φορές πολύ καλύτερο ο Μητσοτάκης, και γι' αυτό βλέπετε ένα προβάδισμα μεγάλο που δεν μπορούν να το εξηγήσουν οι αγαπητοί συνομιλητές μου στον πάνελ όταν βγαίνουμε. Μάλιστα. Ή τέλος πάντων στις τοποθετήσεις τους. Πού εξηγείται, και όλοι κατά τώρα τι πέφτουν στις εταιρείες δημοσκοπήσεων, ότι πέφτουν στο Θεό, ότι πέφτουν σε οποιοδήποτε άλλο παρόντα, δεν κάνουν κάτι πολύ πιο απλό. Να κάνουν την ανάλυση και να δουν τι φταίει που αυτή είναι σε καχυξία πολύ χαμηλά ποσοστά και ο Μητσοτάκης παραμένει στο 30%.
1: Πάντως εγώ για να πάμε τώρα στο πιο κεντρικό πολιτικό που τον άκουσα.
0: Θα γίνεται, πιστεύω εγώ.
1: Ωραία. Στο πιο κεντρικό πολιτικό που τον άκουσα στον Αντένα, προέβαλε πολύ τη θέση ότι εμείς έχουμε μία κάλπη, την πρώτη κάλπη κτλ. Απέκλεισε οποιαδήποτε πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς τον ίδιο πρωθυπουργό. Δηλαδή πήγε και λίγο παρακάτω. Τι βλέπετε εσείς? Βλέπετε πρώτη κάλπη ή βλέπετε και λίγο τη δεύτερη?
0: Βλέπουμε την πρώτη κάλπη, γιατί θεωρούμε ότι το 30 που υπάρχει τώρα, άνω κάτω από όλες τις μετρήσεις εκεί γύρω μας έχουν στο 30. Με το 37 που είναι η αυτοδυναμία δεν είναι πολύ μακριά. Εκτιμούμε λοιπόν ότι σε αυτούς 9 μήνες που είναι μπροστά μας, γιατί πιστεύω γύρω στον Απρίλιο θα κάνουμε τις εκλογές, θα είναι 9 μήνες ωφέλιμοι να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε όλες τις ενέργειες που έχουμε σε κρεμότητα και να πούμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης των 90% του προγράμματος του 23 υλοποιήθηκε. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι συχνό. Αυτό έγινε το 19-23. Είπαμε ότι όσα τάξαμε το 19-23 τα κάναμε. Θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι είπαμε το 23, το 27 θα παραδίδουμε. Οπότε ο κόσμος θα έχει στο μυαλό του κιόλας μια κυβέρνηση η οποία δεν λέει φούμαρα.
1: Nice.
0: Πράγματα τα οποία τα λέει, είναι προγραμματισμένα, είναι σχεδιασμένα, τα κάνει. Δεύτερον, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η θεσμική συνέπεια και ομαλότητα και κανονικότητα, ανά 4 χρόνια γίνονται εκλογές και όχι κάθε 3 πότε βολεύει κάποιον πρωθυπουργό. Έχει το δικαίωμα Μητσοτάκης, και αφού πάρει αυτά τα ποσοστά που σας είπα, ποσοστά πολύ σοβαρά για έναν ο οποίος διεκδικεί τρίτη θητεία, να έχει τον πρώτο λόγο στην διαμόρφωση της νέας κυβέρνησης. Ένα κόμμα δηλαδή το οποίο θα πάρει ένα ποσοστό 37% άμα έχουμε αυτοδυναμία. Πράγματι εδώ δεν έχουμε αυτοδυναμία και είμαστε στο 33-32. Το δεύτερο είναι στο 15. Δεν είναι λογικό και δημοκρατικά σωστό αυτό που έχει κερδίσει να έχει και τον Πρωθυπουργό και να μπορεί να αποκλείσει?
1: Θα σας πει κάποιος, παίρνετε το πολύ αισιόδοξο σενάριο για την κυβέρνηση και παίρνετε το πολύ χαμηλό για τον δεύτερο. Μπορεί ο δεύτερος να πάει στο 20 και εσείς να είσαι στο 30. Αλλά
0: εγώ δεν αντιλέγω, απλά επειδή δεν το έχω δει το 20 πουθενά στις μετρήσεις. Εγώ βλέπω συνέχεια ένα 14, 15. Μία έβγαλε και 16. Ναι. Μία.
1: Ωραία.
0: Δεκάδες.
1: Είναι νωρίς όμως ακόμα. Είναι νωρίς.
0: Αν είναι νωρίς για τους άλλους, για εμάς γιατί να μην είναι νωρίς και για εμάς?
1: Εντάξει, βέβαια. Έχετε κάθε δικαίωμα. Αλίμονο.
0: Εγώ δεν λέω όχι στο 20, αλλά γιατί δεν πω όχι στο 36.
1: Ναι, εντάξει. Σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε οικονόμου.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Δελτίο ειδήσεων γρήγορα με την Άννα Μαρία Παπακοσταντιούνου. Εμείς θα είμαστε σε πολύ λίγο μαζί.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακά προβλήματα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφορού Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στη λεωφορού Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση ως κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι δεν συντρέχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την υφόρον απόλυση του Πολυϊσοβίτη, αλλά και ότι το Δικαστικό Συμβούλιο Πειραιά δεν έλαβε υπόψη τη διάταξη για τους Πολυϊσοβίτες του 2021, σύμφωνα με την οποία ένας καταδικασμένος σε πολλαπλά ισόβια δεν μπορεί να βγει από τη φυλακή νωρίτερα από τα 25 έτη. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μεταφέρθηκε μεταξύ στις φυλακές Κορυδαλλού, Συνοδεία Περιπολικών. Την Παρασκευή στη Γενέβη αναμένεται η υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης υπό την εποπτεία του Πακιστάν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως η συμφωνία περιλαμβάνει τέλη διέλευσης από το στενό του Ορμούζ με την Ουάσιγκτον να αποδέχεται για πρώτη φορά το δικαίωμα της Τεχεράνης να επιβάλλει χρεώσεις για υπηρεσίες που σχετίζονται με την αυσιπλοεία. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν πως το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει μακροπρόθεσμα ανοιχτό χωρίς επιβολή τελών διέλευσης, σημειώνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Αποκάλυψε πάντως ότι η συμφωνία με το Ιράν υπεγράφει ηλεκτρονικά το Σαββατοκύριακο και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα ταμείο ανασυγκρότησης ύψους 300 δις δολαρίων υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν πάντως ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει να επικυρωθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η τελική συμφωνία, η οποία θα περιλαμβάνει και το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει στον Λίβανο και θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, εξέφρασε την ελπίδα πως το πλαίσιο συμφωνίας θα βάλει οριστικό τέλος στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Ενώ η Σιητική Παραστρατιωτική Οργάνωση εξέφρασε την ικανοποίησή της, προειδοποιώντας το Ισραήλ ότι δεν θα δεχτεί καμία επίθεση που παραβιάζει την κυριαρχία του Λιβάνου. Στον απόϊχο της ειρηνευτικής συμφωνίας ξεκινά στην Εβιάν της Γαλλίας η σύνοδος κορυφής της G7. Η κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαμτάμ Χαφτάρ, στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκε επίσης το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, επιβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης και συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Τις εργασίες της ξεκίνησε η Διακομματική Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Ως μέλος της Επιτροπής, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε τη διαφωνία της με την εκλογή του Μάκη Βορύδη στην Προεδρία, ζητώντας να αποκαλυφθεί ποιοι δύο βουλευτές της αντιπολίτευσης τον υπερψήφισαν. Ενστάσεις για την επιλογή του κ. Βορύδη εξέφρασαν επίσης ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δοδονής, και ο Γιώργος Γαβρίλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Γιάννης Γκιόκας του Κομμουνιστικού Κόμματος έκανε λόγο για fast-track διαδικασίες. Ο Μάκης Βορύδης πρότεινε τριπλές εβδομαδιαίες συνεδριάσεις της Επιτροπής, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άρθρα που προτείνει αντιπολίτευση, αλλά δεν περιλαμβάνονται στη γαλάζια πρόταση, να εισαχθούν προς συζήτηση με 50 υπογραφές από την πλειοψηφία. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Ένας 54χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, καθώς φέρει εγκάβματα και παρουσίασε δύσπνοια. Στις 9.40 θα κλείνουν από σήμερα έως και την Πέμπτη σταθμή του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολ Αργός και νομισματοκοπείο Λόγω Έργων. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Οι δικαιούχοι μπορούν σε πρώτο στάδιο να υποβάλουν αιτήσεις για βεβαιώσεις επιλεξιμότητας. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, αυτήν την ώρα η αναμέτρηση Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι και στις 10 Βέλγιο-Αίγυπτος στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Εργκίν Αταμάν, καθώς ο Τούρκος προπονητής αποχωρεί από τον πάγκο της ομάδας μπάσκετ έπειτα από 3 σεζόν παρουσίας και σημαντικές επιτυχίες. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
2: <Το-> Για αύριο Τρίτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έφηρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και πρόσκαιρες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: 7 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της λαϊκής απογευματινής. Θα διάβασα τα πολλά μηνύματα. Έχει γίνει ένας χαμός με τα λεωφορεία. Που πάει να πει ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται να δει τι θα γίνει και πώς θα βελτιωθεί η όλη κατάσταση. Διαβάζω ορισμένα από αυτά που τα θεωρώ πολύ σωστά. Εδώ λέει ο Γιώργος ότι τα λεωφορεία, ένα κομμάτι των λεωφορείων, είναι λέει leasing μέσω εθνικής. Δηλαδή δεν έχουν καταβληθεί τα δύο δις. Δεν είναι άμεση εκταμίευση λέει ρευστού, σαφώς όμως και υπάρχει συνολικό κόστος. Μάλιστα. Το κυκλοφοριακό επίσης λέει στο λεκανοπέδιο δεν θα λυθεί ποτέ, διότι κανείς μα κανείς δεν αναφέρει ότι ο δείκτης ανάπτυξης είναι ότι κάθε χρόνο μπαίνουν 160 με 180 χιλιάδες νέα αυτοκίνητα και το 90% από αυτά στο λεκανοπέδιο. Έχει, νομίζω, ειδικά στην τελευταία επισήμανση, έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι από τα 180.000 αυτοκίνητα, τα 150 θέλετε να μπαίνουν, τα 140 στο λεκανοπέδιο, είναι τεράστιο νούμερο. Γι' αυτό οι δρόμοι είναι αδιάβατοι. Γι' αυτό βγαίνεις στον Κηφισό και, πώς να το πω, παίρνεις και 3 καφέδες μαζί, κάνεις και 2 πακέτα τσιγάρα, ακούς και μουσική, μην καπνίζετε παιδιά. Λοιπόν, για να τα καταφέρεις κάποια στιγμή να φτάσεις στον προορισμό σου. Δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολα. Εντάξει, θα δούμε. Και τι θα πούνε και τα κόμματα τα υπόλοιπα της αντιπολίτευσης τώρα, γιατί μην κοιτάτε που άνοιξε τη συζήτηση για την τιμή του εισιτηρίου, για το πώς θα γίνει και πού θα πάμε και... Χρειάζονται και άλλα πράγματα. Χρειάζεται ένας σχεδιασμός. Και αν κάποιος το βάλει μπροστά αυτό, νομίζω ότι θα είναι ο πολλαπλά κερδισμένος. Παίρνουμε μισή μουσική ανάσα, δεν πήγαμε μέχρι τώρα έτσι λίγο σφαίρα. Σε 3 λεπτά θα έχουμε τον κύριο Τσουκαλά.
1: Αλφα Radio 989.

0: 7 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλησπέρα, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, αυτό που έχετε καταφέρει, το λέω, ότι ανοίξατε τη συζήτηση για τα λεωφορεία. Να ξεκινήσω από εκεί, γιατί υπάρχουν και πιο βαριά πολιτικά, θα πάμε μετά. Αλλά μιλήσατε πρώτοι για τους νέους έως 24 ετών. Θέλετε να πω πλειοδότηση ο Τσίπρας. Απαντάει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Εμείς πήραμε τα λεωφορεία που είχαν να πάρουν 25 χρόνια.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς κάναμε μια πρόταση πολύ στοχευμένη, ρεαλιστικά εφαρμόσιμη, που χρειάζεται πολύ μικρό δημοσιονομικό χώρο για να ελαφρύνουμε τους νέους, και αυτό δεν είναι ένα μέτρο μεμονωμένο. Είναι στα πλαίσια μιας ολιστικής προσέγγισης που έχουμε για τους νέους. Έχουμε ανοίξει τον πυλώνα εργασία με την πρόταση για τις λιγότερες ώρες απασχόλησης, και έχουμε ανοίξει και το μεγάλο θέμα της στέγασης, όπου ξέρετε, μέσα από κοινωνικές κατοικίες προτείναμε και να πάει εκεί το τμήμα των αδιάθετων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, για να στηρίξουμε την κοινωνική κατοικία, για να μπορέσουμε πιο γρήγορα οι νέοι μας να φύγουν από το σπίτι να δημιουργήσουν. Και τρίτον, βέβαια, έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη και σε ένα κύμα επιστροφής των νέων στην περιφέρεια, για να μπορέσουν να δημιουργήσουν μέσα από πόρους οι οποίοι θα υπάρχουν και θα τους στηρίζουν τη διαδικασία αυτή να ασχοληθούν είτε με τον πρωτογενή τομέα είτε με την καινοτομία στην περιφέρεια. Τώρα ανοίγουμε το θέμα της μεταφοράς. Πιστεύουμε πραγματικά ότι το να μπορέσει με ένα μικρό κόστος να διευκολύνει τη μεταφορά δεν θα λύσει το θέμα, αλλά αφριστικά μαζί με τα άλλα μέτρα που προτείνουμε θα μπορεί να δώσει μια ανάσα. Εμάς μας νοιάζει η νέα γενιά και μας νοιάζει ένα πρόταγμα να αντιληφθούν όλοι ότι η νίκη του ΠΑΣΟΚ θα είναι και μια νίκη της νέας γενιάς με άλλες πολιτικές. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία έχει συνηθίσει, ξέρετε, η ίδια να ποινικοποιεί και να δυσφημίζει οποιαδήποτε άλλη πρόταση, ενώ η ίδια συνεχώς, άμα τη ρωτήσεις τι έκανε, θα σε πάει στη λογική των ΠΑΣ. Κατηγορεί εμάς για λεφτόδεντρα με το μικρό κονδύλι το οποίο προτείναμε, ενώ η ίδια διαφημίζει την πολιτική των ΠΑΣ. Αντίστοιχα, να ακούμε τώρα τον κύριο Κυρανάκη να κάνει κριτική, στο ΠΑΣΟΚ, όταν ο ίδιος είναι υπουργός, αν θυμάστε, πρότεινε μέσα από μειωμένο κομιστρό που θα επιβάρυνε τους φορολογούμενους να υπάρχει μεταφορά πιο φτηνή μεταξύ των οδηγών που είναι υπό την επίρρεια αλκοόλ, αλλά να θεωρεί παράλογη τη δική μας πρόταση για τους νέους, νομίζω ότι ο καθένας αντιλαμβάνεται. Είναι πιο σημαντικό το να πληρώνουν με φορολογούμενοι τη μεταφορά εκείνων που έχουν πιει αλκοόλ από τους νέους? Δεν αντέξει σε κριτική. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, κύριο Τσίπρας προφανώς σε μια λογική να υπερκεράσει τη δική μας πρόταση, πρότεινε ένα μέτρο πολύ πιο ακριβό, κοστίζει περίπου 350 εκατομμύρια, και το οποίο δεν υπάρχει και πουθενά στην ουσία. Νομίζω ότι μόνος του πρώην Πρωθυπουργός κάνει ορατές τις διαφορές με το ΠΑΣΟΚ, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα λόγο προγραμματικό, ρεαλιστικό, πραγματικά προοδευτικό και στοχευμένο, ενώ εκείνος επιλέγει μια συνταγή παροχολογίας.
0: Λοιπόν, τώρα που μιλάγαμε, μου στέλνει εδώ ο Γιώργος ένα μήνυμα και μου λέει: ο κύριος Σουκαλάς δεν ξέρει ότι μέχρι 25 χρονών
1: έχουν μειωμένο κόμιση, έχουν μειωμένο εισιτήριο.
0: Ναι, και ότι υπάρχει και δεν φορολογούνται οι νέοι μέχρι 25 χρονών.
1: Α, το γνωρίζω. Αυτό τη σχέση έχει που λέει ο Κορατής.
0: Όχι.
1: Άρα επειδή έχουν μειωμένες, λέμε να είναι δωρεάν για τους νέους μέχρι 24.
0: Ναι, αλλά εσείς είπατε ένα μέτρο για τους νέους ανθρώπους, που κάποιος μπορεί να συμφωνήσει με εσάς απόλυτα. Δεν λέω εγώ όχι. Και λένε, λέει π.χ. κάποιος στην κυβέρνηση, εμείς έχουμε πάρει ήδη μέτρα για τους νέους.
1: Ακούστε, δεν το γνωρίζανε τα στελέχη που βγήκανε τις πρώτες μέρες και κάνανε πράξεις δημόσια της Νέας Δημοκρατίας και αφρίζανε ολόκληρο το εισιτήριο για να βγάλουν πιο ακριβό το κόστος του μέτρου. Ναι. Εμείς, επειδή ξέραμε, είχαμε κοστολογήσει το μέτρο, ξέραμε ότι είναι πολύ μικρό, γιατί ήδη υπάρχει ένα μειωμένο ποσό.
0: Εντάξει.
1: Αυτή την ερώτηση πρέπει να την κάνει κυρίως τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που βγήκαν την πρώτη μια μισή μέρα. Και δεν το γνωρίζανε.
0: Ωραία.
1: Δεν γνωρίζανε δηλαδή το μέτρο που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, τώρα θα πει κάποιος, γιατί το πέρασαμε λίγο αυτό, μάλλον το απαντήσετε εν μέρη για την πλειοδοσία, έτσι, που μπορεί να πει ένας παρατηρητής μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Αλλά φαίνεται να συμπλέεται, να το πω έτσι, και σε ορισμένα μέτρα ή να συμφωνείτε ότι πρέπει να θίξετε ορισμένα πράγματα συγκεκριμένα.
1: Ναι, προφανώς μπορεί να υπάρχουν. Εγώ θεωρώ ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών που μέχρι τώρα το κόμμα Ελλάς λέει ως θέσεις, βέβαια ακόμα δεν τις έχει ολοκληρώσει, είναι στην ουσία θέσεις του Πασόκ. Ναι. Λέει πολλές θέσεις του Πασόκ. Mm-hmm. Νομίζω ότι το καταλαβαίνει οποιοδήποτε. Όποιος έχει δει τις ομιλίες, νομίζω ότι κυρίως δεν έχει πει κάτι καινούργιο. Δεν έχω πει κάτι καινούργιο που να λέει μόνο το κόμμα Ελλάς. Νομίζω ότι κυρίως είναι η θέση του Πασόκ, συνήθως με λιγότερες γωνίες. Δηλαδή δεν ακουμπάει το θέμα συμφέροντα φορολόγηση τραπεζών με την ίδια ένταση που το κάνει το Πασόκ.
0: Και εντάξει, κάτι λένε και αυτοί για φορολόγηση τραπεζών, λένε και κάτι για τις συγμένες εταιρείες,
1: οι συγμένες,
0: ναι, το ακούω δηλαδή, γι' αυτό το λέω. Ναι, εντάξει. Τώρα, να περάσουμε λίγο στα πιο έτσι κεντρικά πολιτικά. Βλέπω πολύ υψηλούς τόνους από το Πασόκ και για το θέμα, θα έλεγα, που είχαμε με τις τοποθετήσεις τώρα, τους διορισμούς, τις ανακατατάξεις που γίνανε με την κυβέρνηση, μιλάτε για fast track διαδικασίες και βέβαια κρατάτε πολύ...
1: Όταν φέρνει μια νυχτερινή τροπολογία για να βολέψει 4 υπουργούς ενώ υπήρχαν 3, προβλέπει θέση μόνιμου περιφερειακού γραμματέα και αναφέρει ότι πρέπει να μπει πρέσβης υπουργού, νομίζω πρέσβης έχει προσωπικότητων και η υπουργός που έγινε δεν ήταν πρέσβης. Αν δεν έγινε τροπολογία το βράδυ, η οποία ήταν τέσσερις θέσεις, την επόμενη ημέρα ορίστηκε ως πρέσβυρα εκπροσωπικότητων και αμέσως μετά διορίστηκε υπουργός. Αυτό όλο δεν δείχνει μια αντίληψη για τους θεσμούς που έχει η κυβέρνηση. Όταν δημιουργείς μια θέση, βάζεις ως προϋπόθεση κάτι που δεν έχει το πρόσωπο το οποίο ορίζεις. Κάνει το πρόσωπο πρέσβη ενώ δεν ήταν πρέσβης. Mm-hmm. Ονομαστικά για να το διορίσεις ως υπουργό και να τηρείται η προϋπόθεση, όλο αυτό τι δείχνει. Είναι σαν να σας πω εγώ ότι αύριο το πρωί, ενώ δεν έχετε τα προσόντα, έρχομαι και σας ονοματίζω κάπως για να σας διορίσω. Mm-hmm. Ό,τι είχε κάνει η κυβέρνηση στην ΕΕΠ με τον κύριο Κοντολέοντα στην αρχή της διακυβέρνησης. Θυμάστε. Που δεν είχε τα τυπικά προσόντα και αλλάξανε τον νόμο να μην απαιτεί τυπικά προσόντα.
0: Κάνατε ένα παραλληλισμό όμως τώρα, βάζετε το θέμα με τον κύριο Κοντολέοντα, την ΕΕΠ και τα λοιπά, με μια διαδικασία, εντάξει, τυπικά κάποιος μπορεί να πει ότι εντάξει, δρομολογήθηκε μια τροπολογία που μπορεί να χωρέσουν, να χωρέσει ένας παραπάνω, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Καταδεικνύω ότι η κυβέρνηση αυτή πολιτεύεται με μότο όταν οι θεσμοί mm-hmm. δεν μας αρέσουν ή δεν μας βολεύουν, τους φέρνουμε στα μέτρα μας. Εμείς θεωρούμε ότι οι θεσμοί πρέπει να είναι ισχυροί, να είναι μόνιμοι, να είναι στιβαροί, ακριβώς για να λειτουργούν σαν αντίβαρα στην αυθαιρεσία. Mm-hmm. Η κυβέρνηση mm-hmm. έχει ακριβώς την αντίθετη άποψη, ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και όταν δεν μου αρέσει μια πρόβλεψη, απλά την αλλάζω για να μπορώ να κάνω το δικό μου. Είναι μια διαφορετική κουλτούρα.
0: Εσείς έχετε πάντως σηκώσει πολύ ψηλά το θέμα περί αδιαφάνειας κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός λέει, είπε στον Χατζηνικολάου, αν θυμάμαι, άλλο πράγμα. Είπε ότι εμείς, όπου υπάρχει θέμα διαφθοράς, παρεμβαίνουμε άμεσα. Και εμέσως απάντησε και για το θέμα των πολεοδομιών σε αυτή την ιστορία με τις παρετήσεις και το Γενικό Γραμματέα.
1: Τώρα μιλάμε σοβαρά. Δεν το λέω σε εσάς. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος παριστάνει τον αστυνομικό, δηλαδή η ελληνική αστυνομία είναι Πρωθυπουργός. Εδώ τι είχαμε, ένα σκάνδαλο το οποίο γεννήθηκε επί των ημερών της διακυβέρνησης, δεν υπήρχε το συγκεκριμένο σκάνδαλο και κύκλωμα. Φέρονται, δεν ξέρω την δημογραφία, να εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα των Γενικών Γραμματέων που είχε ορίσει υπεύθυνο για τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Και αντί να δώσει εξηγήσεις, θέλει να βγει και από πάνω σαν να είναι αυτός ο οποίος καταπολεμά τη διαφορά. Σαν να μην τους έβαλε αυτός, σαν να μην έχει ευθύνη. Αυτό είναι θράσος.
0: Ένα λεπτάκι τώρα. Είναι πολιτικά.
1: Δεν υπάρχει
0: ωραία.
1: Άλλη κυβέρνηση.
0: Η Γενική Γραμματής είναι πολιτικά πρόσωπα. Αλλά ένας αν δεν κάνει καλά τη δουλειά του σε ένα πόστο, δεν πάει να πει ότι αυτό, πώς να το πω, λέει κάποιος ότι δεν ανήκει, δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνει η ευθύνη κατευθείαν πάντα στον Πρωθυπουργό.
1: 7 χρόνια ήταν ο Γενικός Γραμματέας. Δεν ξέρω αν έκανε καλά τη δουλειά του, αλλά σίγουρα δεν απεπένθη επειδή δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Απεπένθη διότι παρουσιάστηκε και αποκαλύπτηκε ένα σκάνδαλο, στο οποίο δεν ξέρω αν εμπλέκεται ο άνθρωπος προσωπικά, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται συγγενείς του. Και φέρεται να έγινε επί των ημερών του. Αυτό δεν είναι άλλο πράγμα, δεν κάνω καλά τη δουλειά μου. Και άλλο επί των ημερών μου δημιουργείται ένα κύκλωμα. Εγώ δεν λέω με εντολή του ή με την ανοχή του, κάτω από τη μύτη του να δεχτώ. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Αλλά αυτό δεν είναι δεν κάνω καλά τη δουλειά μου. Δεν κάνω καλά τη δουλειά μου μπορεί να είναι δεν πιάνω τη στοχοθεσία που έχει τεθεί. Το γίνονται σκάνδαλα διασπάθηση σπόρων δεν σημαίνει δεν κάνω καλά τη δουλειά μου. Σημαίνει κάνω πάρα πολύ κακά τη δουλειά μου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δώστε μας ένα λεπτό για διαφημιστικά, γιατί έχουμε και μια φρέσκα δημοσκόπηση που μας ήρθε τώρα από τον Α, τηλεόραση του Α, να τη σχολιάσουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 7:25 πρώτα λεπτά η ώρα. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Έχω μπροστά μου, κύριε Τσουκαλά, μία δημοσκόπηση τώρα της ΣΑΛΚΟ για τον Α. Δεν ξέρω αν την γνωρίζετε ήδη.
1: Την είδα μόλις τώρα που μου είπατε ότι υπάρχει. Ναι. Λίγο την άνοιξα και είδα δύο πράγματα.
0: Είναι μία δημοσκόπηση που δεν είναι καλή τόσο για το ΠΑΣΟΚ. Σε σύγκριση δηλαδή με την προηγούμενη. Έχει μια
1: προηγούμενη είναι το Μάιο, είναι πριν την ίδρυση των κομμάτων.
0: Ναι,
1: αυτή έχει... είναι η πρώτη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, της εταιρείας συγκεκριμένης, μετά την ίδρυση των κομμάτων. Δείχνει μια πτώση λιγότερο από δύο μονάδες για το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, σχεδόν δύο.
1: Σας έχω ξαναπεί ότι η εκτίμησή μας είναι ότι είναι προφανές ότι θα έχουμε μια προσωρινή δημοσκοπική ανακατάταξη μετά την ίδρυση των κομμάτων. Ο ΠΑΣΟΚ φαίνεται στη δημοσκόπηση ότι να είναι τρίτο. Με σημαντική διαφορά όμως από το τέταρτο κόμμα. Άρα, αν την συγκρίνουμε και με τις άλλες δημοσκοπήσεις που είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα, φαίνεται να παγιώνεται έστω και προσωρινά ότι το ζήτημα δεν είναι θέμα όπως θέλουν να παρουσιάσουν τέταρτες θέσεις. Σας έχουμε ξαναπεί ότι εμείς θεωρούμε ότι το φθινόπωρο θα έχουμε μια καθαρή εικόνα. Τα νέα κόμματα που έχουν ιδρυθεί είναι λογικό να έχουν μια αυξημένη ορατότητα.
0: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά το φθινόπωρο. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αν δεν γίνει μια διόρθωση, θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα το φθινόπωρο για εσάς. Δηλαδή, αν δεν γίνει μια διόρθωση μέχρι το τέλος Ιουλίου, μετά μεσολαβούν και διακοπές και τα λοιπά, θα πιάσουμε από Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω.
1: Νομίζω ότι με το πώς θα συνδυαστούν οι πολιτικές του ΠΑΣΟΚ και όσο θα φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ και το πολιτικό προσωπικό του είναι έτοιμο, ενώ των άλλων κομμάτων δεν είναι. Σταδιακά θα έχουμε μια διόρθωση και θα έχουμε μια αποκατάσταση του πραγματικού διπόλου που είναι η κεντροδεξιά με την κεντροαριστερά. Τα κόμματα που έχουν δύο έτοιμα προγράμματα διακυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία με την ασκούμενη πολιτική και το ΠΑΣΟΚ με το σχέδιο διακυβέρνησης που έχει, που είναι ένα σχέδιο διακυβέρνησης το οποίο είναι έτοιμο να εφαρμοστεί άμεσα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: 7 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούσατε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Έχει μια λογική αυτό που λέει, ότι με την είσοδο των νέων κομμάτων υπάρχει μια σχετική υποχώρηση. Πιστεύει ότι υπάρχουν τα περιθώρια να υπάρξει διόρθωση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ. Η γνώμη μου είναι πάντως ότι αυτό πρέπει να συμβεί μέχρι τις αρχές Ιουλίου, ίσως 20-25 Ιουλίου, που θα έχουμε δημοσκοπήσεις, τις οποίες θα βλέπουμε. Εδώ όμως είναι η ώρα να σας πω για το πολύ ωραίο ταξίδι που έχουμε. Σας χαρίζει αυτό το ταξίδι ο Alpha Radio 98,9 με το Versus Travel και σας ταξιδεύουν στην ονειρική, συγγνώμη, Αλσατία. Είναι και ορεινή, έτσι. Λοιπόν, και το μαγευτικό Ρήνο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Οι ακροατές μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 54301, γράφτος 989 κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση για τους τυχερούς θα γίνει στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Σχετικά με την ημερομηνία θα σας ενημερώσουμε, που λένε. Μισή μουσική ανάσα πριν πάμε στον κύριο Παπαγιαννίδη.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Εφτά και 33 πρώτα λεπτά. Τα είπαμε με τον κύριο Τσουκαλά για το ΠΑΣΟΚ. Προηγουμένως τα είπαμε και για την κυβέρνηση με τον κύριο Οικονόμου. Πάμε στην πλευρά της Ελλάς τώρα να συζητήσουμε με τον κύριο Αντώνη Παπαγιαννίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαγιαννίδη. Ο κύριος Παπαγιαννίδης είναι εκ των επιστημονικών συνεργατών, να το πω έτσι, μαζεμένα. Καλησπέρα σας.
3: Έτσι πάει αρκετά πιο γρήγορα. Καλησπέρα λοιπόν.
2: Στέκεται πολύ ο κόσμος, γίνεται συζήτηση για τις πρώτες εξαγγελίες από τον Αλέξη Τσίπρα στο φόρουμ του, στο οικονομικό φόρουμ, μάλλον στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου, πιο σωστά.
3: Ακριβώς και αυτό.
2: Ναι. Υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις, δηλαδή θα λείψουν τα 27 ευρώ, είναι μάλλον τα 27 ευρώ είναι ένα σημαντικό ποσό για τους εργαζόμενους το μήνα, ή θα θέλανε περισσότερα, καλύτερα λεωφορεία, καλύτερη λειτουργία του μετρό και ένα σχεδιασμός το πώς κυκλοφορούμε πια σε αυτή την έρημη την Αττική.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, βλέπω το περιεχόμενο της ερώτησης. Άλλωστε έχει τρέξει αυτό αρκετά από την ημέρα που στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου. Αυτό για μένα έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί πέρασα τα περισσότερα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής μου διαδρομής του δημοσιογράφου στον οικονομικό ταχυδρόμο, δηλαδή σε ένα έντυπο που καθόταν πάρα πολύ στα νούμερα, στο να υπολογίζονται τα πράγματα, όχι στον αέρα, αλλά με τα νούμερα και με τις διαδικασίες.
2: Είχατε και συνάδελφο τον Παύλο τον Κλαβιανό.
3: Είχε και συνάδελφο τον Παύλο τον Κλαβιανό, τον οποίο ξανασυναντώ τα τελευταία χρόνια στην ηρωική προσπάθεια της έκδοσης εποχής.
2: Σωστά.
3: Τώρα, δείτε, κάθε μέτρο έχει ένα συμβολισμό, έχει ένα περιεχόμενο και έχει ένα κόστος και φυσικά παρενέργεια στη συζήτησή του. Ακούω λοιπόν, έχοντας την άνεση, να πω ότι δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα 27 ούτε τα 80 ευρώ το μήνα κόστος συγκοινωνιών, ότι θα ήθελα πολύ περισσότερο να ήταν καλύτερα και περισσότερα τα λεωφορεία και να ήταν και κλιματισμένα και το μετρό να ερχόταν συχνότερα, γιατί έρχεται πολύ αργά. Εάν κανείς ξεκινήσει με τον αρνητισμό λέγοντας ότι αν δεν κάνεις καλύτερα τα αυτοκίνητα και δεν τα κάνεις όλα με conditioning και δεν αποκτήσει conditioning και ο σειρμός που έρχεται αρκετά συχνότερα του μετρό, τότε τι νόημα έχει να μου πες ότι θα μπορώ να μπαίνω χωρίς εισιτήριο? Για μένα είναι λίγο καταστροφικό το επιχείρημα. Το να πεις ελεύθερες συγκοινωνίες για όλους, θα σας πω αμέσως γιατί υπάρχουν προβλήματα και σε αυτό, αλλά το να πεις λοιπόν ελεύθερες οι αστικές συγκοινωνίες στα μεγάλα κέντρα δείχνει μια τάση της πολιτικής. Να κοιτάξω δηλαδή προς μια κατεύθυνση κοινωνικότερη, η οποία αυτομάτως ελαφραίνει το κόστος των λιγότερων προνομιούχων, για να θυμηθούμε και παλιές εποχές ΠΑΣΟΚ, οι προνομιούχοι, έτσι, γιατί όλοι μας σε μια χώρα ζούμε και έχουμε ένα παρελθόν, ότι αυτό είναι σημαντικότερο. Να ξεκινήσει η συζήτηση της βελτίωσης από αυτό το σημείο και όχι από την γενίκευση.
2: Ωραία. Εσείς θεωρείτε ότι επιλέχθηκε ένα τέτοιο μέτρο επειδή η μεγαλύτερη συζήτηση πια στη χώρα τα τελευταία χρόνια περιστρέφεται λίγο ακρίβεια, εισόδημα, Είναι σε αυτό το, δηλαδή απαντάει σε ένα κομμάτι αυτού του καμβά, αυτό το...
3: Είναι ακριβώς προσπάθεια, νομίζω, έτσι το διαβάζω, έτσι το αισθάνομαι, έτσι και το έχω ακούσει στις συζητήσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου του, του Ινστιτούτου Τσίπρα, του ΙΝΑΤ, μια προσπάθεια να φανεί η στροφή προς το να λέμε ότι όλοι οι δείκτες πάνε καλά, αν πηγαίνουν καλά, αλλά ας πούμε ότι πηγαίνει καλά αναπτυξιακά η Ελλάδα, δεν σημαίνει κάτι για τον συγκεκριμένο άνθρωπο όταν το κόστος ζωής του, επειδή με τα κομμάτια του πληθωρισμού να ξεφεύγουν μια τα νίκια, μια το σούπερ μάρκετ, μια το ηλεκτρικό, κάνουν το εισόδημά του, δηλαδή τη δυνατότητα να αποκριθεί στην ανάγκη της ζωής, να μην περπατάει. Αυτή είναι, για να τα λέμε σε καλά ελληνικά της εποχής, η περιώνυμη affordability των Αμερικάνων. Δηλαδή δεν ενδιαφέρει πόσα λεφτά βγάζεις, πόσα λεφτά έχεις, αλλά τι μπορείς να αγοράσεις. What you can afford, πάλι για να το πούμε σε καλά ελληνικά, και να γινόμαστε κατανοητοί, γιατί την εποχή μας, αν δεν πεις και λίγο αγγλικό, δεν σε παίρνουν σοβαρά. Αυτή λοιπόν η affordability, μεταφρασμένη στα ελληνικά, λέει να κοιτάξω πού δαγκώνει η ακρίβεια και τρώει το εισόδημα εκείνου που δεν μπορεί να πει δεν με πολύ κόφτηκε το θέμα του κόστους, για να του δώσω πίσω τη δυνατότητα να ζήσει την καθημερινότητά του, τη δική του καθημερινότητα, όχι των αριθμών. Αυτό λοιπόν είναι μια σηματοδότηση. Ωραία. Για μένα είναι, που έχει προβλήματα, όχι θέλω να το πω από την αρχή αυτό. Τα προβλήματα είναι ότι, για παράδειγμα, λέμε, λέει ο Τσίπρας, να ισχύσει για όλους τους κατοίκους χωρίς κριτήρια, αλλά για τους τουρίστες. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό. Και δεν είναι εύκολο να το κάνεις, γιατί καλά, αν πέσει κανένα Κινέζο, αν πέσει κανένα Ευρωπαίο, το να δικαιολογείς πώς ακριβώς το κάνεις. Δεν μπαίνει στο... Ο ένας μπαίνει ελεύθερα στο λεωφορείο, ο Ευρωπαίος ταξιδιώτης δεν μπαίνει. Θα κάνει προβληματάκια. Αν πεις ότι θα το κάνω, γιατί θα το βγάζω κάρτα περιορίσεων διαδρομών με μηδενικό κόστος στον Έλληνα, μη χτίσεις ένα μηχανισμό για να βγαίνουν οι κάρτες, που μου κάνει τη ζωή μου πραγματικά μαρτύριο, αν θέλω να έχω το ωφέλημα. Τα προβλήματα υπάρχουν, αλλά είναι μια τροχιοδεικτική προς τα που πρέπει να πάει η πολιτική.
2: Ένα άλλο θέμα, εντάξει, να σας πω κάτι, γιατί το γράφηκε σε ένα μήνυμα ένας φίλος εδώ πέρα στην εκπομπή. Λέει ότι τα έχει βάλει κάτω τα 27 ευρώ που λέτε επί 12 μήνες, είναι 324, και μου λέει 300 είναι και το επίδομα που δίνει η κυβέρνηση στους συνταξιούχους κάθε Νοέμβριο. Δηλαδή είναι ένα επίδομα, αν το πάρεις έτσι, ότι εγώ χρειάζομαι 27 ευρώ το μήνα να πηγαίνω και να έρθω από τη δουλειά μου. Τα αφήνω όμως προσωρινά αυτό, γιατί για να, να πω και τον αντίλογο, δηλαδή πώς το βλέπω.
3: Δεν είμαι και βέβαιος για τα 27, τέλος πάντων.
2: Ναι.
3: Θα πάρεις,
2: ναι. Υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά τα εισοδήματα, πάλι στο εξής. Αυτή είναι η εξαγγελία που λέει για ένταξη των καθηγητών και δασκάλων στο ειδικό μισθολόγιο και αύξηση μισθών σε νοσηλευτές και γιατρούς. Νομίζω ελάχιστα διαφωνήσουν, γιατί πράγματι είναι χαμηλή μισθή, πάρα πολύ χαμηλή. Και υπάρχουν και προβλήματα όταν οι άνθρωποι πάνε στα νησιά, πρωτοδιόρηση κιόλας, με χαμηλά λεφτά κτλ.
3: Είναι προσβλητικά χαμηλή μισθή από τη μια, και είναι επικίνδυνα χαμηλή το τελευταίο επιχείρημα που μόλις είπατε, ότι ο άλλος πάει και πρέπει να καταθέσει ένα εισόδημα για να βρει σπίτι.
2: Σωστό. Υπάρχει όμως, θα έλεγα, και μια κριτική προσέγγιση στο εξής. Αν εγώ είμαι προγραμματιστής στο δημόσιο και δουλεύω 15 χρόνια και έχω ένα μισθολόγιο ενιαίο, αυτό το μισθολόγιο το ακολουθεί και ο δάσκαλος και ο καθηγητής. Ακολουθούμε το ίδιο μισθολόγιο του δημόσιου τομέα. Ένα είναι. Αν ενισχυθεί με 200-300 ευρώ ο καθηγητής και ο δάσκαλος, που είναι δίκαιο, δημιουργούνται, σου λέει, δύο ταχύτητες. Εγώ θα περιμένω το 4%, το 5% που θα μου δίνουν αύξηση, που θα είναι ίσα με τον πληθωρισμό. Τι θα κάνω?
3: Είναι ένα πολύ βαρύ ερώτημα, το οποίο δείχνει ότι κανείς, όταν κάνει επιλογές, να κάνει πρόταση. Πρόταση εδώ δεν είναι πολιτική, είναι πρόταση πολιτικής. Προσδοκία πρότασης πολιτικής, μάλιστα, για να είμαστε ακριβές, του Τσίπρα. Πάντοτε όταν κοιτάς το ιδιαίτερο πρόβλημα μιας κατηγορίας εργαζομένων, οι υπόλοιπες κατηγορίες θα πούνε όπα, όπα. Και να σας πω και το άλλο πρόβλημα: άμα προσπαθείς να κινηθείς εκτός του γενικού μισθολογίου με ειδικά μισθολόγια, θα βρεις και προβλήματα δικαστικά ενδεχομένως.
2: Και μπορεί κάποιος να κάνει προσφυγή, σωστά το λέτε.
3: Οπότε αυτά είναι πράγματα τα οποία θέλουν πολλή δουλειά για να πάνε προς εφαρμογή, αλλά από την άλλη μεριά θα ήθελα να πω στον προγραμματιστή, που δεν είναι ιδιαίτερο πρόσωπο, είναι υπαρκτός άνθρωπος.
2: Ναι, βέβαια, ναι.
3: Ότι όταν πάει στο
2: νοσοκομείο... Γιατί σου λέει και εγώ σπουδές έχω κάνει και εγώ...
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Ναι, όταν βρεθεί λοιπόν με τον γιατρό να έχει μισθό ο οποίος πραγματικά είναι προσβλητικά χαμηλός, και επειδή χρησιμοποιώ τη λέξη προσβλητικά, να σας πω ότι μία από τις προσβλητικότερες εμπειρίες της δικής μου ζωής στην Ελλάδα είναι όταν είδα την εποχή του COVID, της πανδημίας, την τρομακτική εκείνη εικόνα απόλυτης περιφρονητικότητας προς τους γιατρούς, του χειροκροτήματος. Οι άνθρωποι αυτοί τα χρόνια του COVID στο δημόσιο τομέα της υγείας, γιατί τα ιδιωτικά νοσοκομεία δεν χρησιμοποιούσαν σε τίποτα στο θέμα του COVID, αλλά πραγματικά ψόφισαν στη δουλειά για να μην ψοφήσουν άνθρωποι, να μην πεθάνουν άνθρωποι στις εντατικές που δεν ξέρανε και πώς θα τις λειτουργήσουν.
2: Έχετε απόλυτο δίκαιο, τους λέγαμε ήρωες.
3: Και βγήκαμε στους ήρωες αυτούς να χειροκροτήσουμε. Και κάποια στιγμή δόθηκε και κάποιο, επειδή είναι κακόφημη λέξη, επίδομα. Όταν λοιπόν βρεθώ εγώ στο γιατρό αυτό μπροστά και συνιστώ στους ανθρώπους να σκέφτονται στους πιο εύπορους, προτού πούνε θα πάω στο ιδιωτικό μου νοσοκομείο, μπορώ να το πληρώσω, διότι άμα μπλέξει λίγο το πράγμα, καλό θα ήταν να είχαν πάει στο δημόσιο νοσοκομείο. Άλλη κουβέντα κι αυτή.
2: Είναι αλήθεια όμως αυτό που λέτε.
3: Αλλά παρόλα αυτά, εκείνη τη στιγμή δεν αισθάνεσαι άνετα όταν θυμηθείς ότι ο γιατρός αυτός πληρώνεται κακά και θα δουλεύει εκεί πληρωνόμενος κακά. Και οι υπερορίες του και οι δικαιούμενες και η ανάγκη να είναι διαθέσιμος στην εφημερία θα πληρωθεί σε κόπο, σε κάματο, σε αδυναμία να λειτουργήσει σωστά. Και επειδή μου βάλετε και το θέμα του δάσκαλου, έτσι. Mm-hmm. Με τον δάσκαλο, για μένα το προσβλητικό δεν είναι να συγκρίνεις το δάσκαλο με τον άλλο δημόσιο υπάλληλο, αλλά να συγκρίνεις το μισθό του δάσκαλου που θα ξεστραβώσει το παιδί σου, αν βέβαια πηγαίνει σε δημόσιο σχολείο, αν και στα ιδιωτικά δεν είναι και πολύ καλύτερη η μισθή των δασκάλων.
2: Όχι, έχετε δίκιο.
3: Και παρακαλώ τον ακροατή, την ακροάτρια, να μην προσβληθεί αυτό που θα πω. Να συγκρίνει το μισθό λοιπόν του δασκάλου με 10, 15 ή 20 χρόνια θητεία με το μισθό υπηρετικού προσωπικού σε καλά σπίτια των Βορείων Προαστίων. Και μετά να κάτσει και να σκεφτεί, δηλαδή τα παιδιά μας τα αφήνουμε να τα διαμορφώσουν σαν πρόσωπα, σαν χαρακτήρες. Άνθρωποι κακοπληρωμένοι, πληρωμένοι σαν υπηρετικό προσωπικό. Mm. Αυτό νομίζω ότι πήγε να αποτυπώσει. Mm-hmm.

0: πάτε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
2: Νιάου.
0: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Παπαγιαννίδη. Να μιλήσουμε λίγο τώρα, γιατί είναι και συγκέντρωση όπου να είναι, στην Νίκαια. Βλέπω ότι σταδιακά, μάλλον όχι, από την αρχή έχετε πάρει τη δεύτερη θέση, έχετε πάρει κεφάλι που λένε στη δεύτερη θέση σαν συμπαράταξη, και διαβάζω τα ρεπορτάζ, βλέπω και εκτιμήσεις που λέγανε σήμερα το πρωί βάζει πλώρη για πρώτη θέση ο Τσίπρας. Δεν ξέρω, το λέγανε μάλλον προς τη δεύτερη κάλπη, δεν ξέρω, αλλά έχει αλλάξει τακτική, δηλαδή έχει μάλλον όχι αλλάξει τακτική. Υπάρχει άλλη στόχευση πια? Διαβάζετε ένα διαφορετικό τοπίο από όταν ξεκινήσατε και λένε όπα, εδώ παίζετε και πρώτη θέση?
6: Δείτε, εδώ θα είμαι λίγο, δεν είμαι μέλος του κόμματος,
5: ναι, όπως πολύ σωστά είπατε. Συνεργάτης.
6: Συνεργάζομαι ως επιστημονικό συμβούλιο και στο λειτουργία του επιστημονικού συμβουλίου είδα να γίνονται συζητήσεις και διερευνήσεις που με έψησαν ότι κάτι καλό πάει να γίνει, γι' αυτό και υπέγραψα μαζί με πολλούς άλλους συμπολίτες μας για να είμαστε, για να ξεκινήσει η συμπαράταξη αυτή. Αλλά παρόλα αυτά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια τέτοια τακτικιστική προσέγγιση πρώτη κάλπη, δεύτερη κάλπη. Αυτό το οποίο, και να πω και κάτι άλλο επίσης όχι πολύ δημοφιλές, ότι χάρηκα και εγώ όταν είδα ότι αυτή το πρώτο ξεκίνημα της συμπαράταξης Τσίπρα
5: πάει καλά.
6: Πήγε καλά στις δημοσκοπήσεις, σε όλες. Αλλά, τις δημοσκοπήσεις τις διαβάζουμε με ενδιαφέρον και με σεβασμό. Mm-hmm. Γιατί οι δημοσκοπήσεις είναι κάτι το οποίο διαμορφώνεται στο βάθος χρόνου και στο τέλος είναι η κυρία κάλπη. Mm-hmm. Δεύτερον, η στρατηγική, όπως την λέμε, που δεν είναι στρατηγική θεωρή μου, είναι τακτική πρώτης κάλπης και δεύτερης κάλπης, και ο Κυριάκος τον αναφέρεται στην μία κάλπη, δύο κάλπες, μία κάλπη, τακτικιστική τοποθέτηση κάνει. Mm-hmm. Η στρατηγική είναι ένα άλλο πράγμα, κοιτάς τα πράγματα μακρύτερα mm-hmm. και πας να βγάλεις την άκρη εκεί που θα διαμορφωθεί η πραγματικότητα. Mm-hmm. Αλλά ας πούμε λοιπόν, εκεί θέλει σεβασμό προς την κάλπη, δηλαδή προς τον πολίτη. Ο πολίτης θα σου δώσει αυτό ακριβώς που θα αποφασίσει να σου δώσει. Θα το πάρεις, και το βράδυ της πρώτης Κυριακής, έχοντας δει τι είπε ο πολίτης στην κάλπη, και όχι τι θα ήθελε να πει στη δημοσκόπηση, θα φτιάξεις την στάση ευθύνης σου. Για μένα αυτό είναι το οποίο ο Τσίπρας, κάνοντας την νέα εκκίνηση, mm-hmm. θέλει να δημορφώσει συνθήκες απευθυνόμενος στον πολύ κόσμο, γι' αυτό προσπαθεί να κατέβει, να ακούσει τα προβλήματα, να ακούσει τις ανάγκες και να φτιάξει προτάσεις πολιτικής σαν αυτής που κουβεντιάζαμε πριν από λίγο,
5: mm-hmm.
6: και άλλες που θα ακούγονται, mm-hmm. και να παίξει κεντρικό, εγώ θα τον έλεγα καθοδηγωτικό ρόλο στις εξελίξεις μετά την κάλπη. Mm-hmm. Τώρα, το όνειρο να βρεθείς πρώτος, η επιθυμία να βρεθείς πρώτος, η πολιτική ανάγκη να βρεθείς πρώτος, ακολουθεί, υποθέτω, κάθε κόμμα. Το να πεις ότι εγώ δεν υπάρχω παρά μόνο αν πρόκειται να είμαι πρώτος, είναι κάτι το οποίο είναι λιγάκι, νομίζω, κλείνει μάτι οπαδικά προς τους ανθρώπους που θες να προσελκύσεις. Mm-hmm. Ο κόσμος θα ήταν καλό να πάει προς τον Τσίπρα,

0: πιστεύω, γιατί έχει να πει πράγματα, γιατί λέει πράγματα και γιατί μπορεί και το έχει αποδείξει με πολύ δυσάρεστες συνθήκες ότι μπορεί να κουβαλήσει τα πράγματα παραπέρα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Η στρατηγική πρώτης, δεύτερης, κάλπης πρώτης, δεύτερης Κυριακής, καθώς και όλη η μεγάλη συζήτηση περί συμμαχιών κτλ., πάει μετά. Εδώ mm-hmm. βρίσκεται μπροστά σε ένα αίτημα συμπαράταξης πολιτών.
1: Ναι.
0: Ψηφοφόρο, αν θέλετε.
1: Ναι. Σωστά. Κύριε Παναγενίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
0: Να είστε καλά, δεν ξέρω αν ήταν απαντήσει αυτά που σας έδωσα, αλλά αυτά πιστεύω,
1: όχι,
0: αυτά λέω.
1: Εντάξει, νομίζω το καλύψατε κι εσείς από την πλευρά σας επαρκώς. Δεν ξέρω.
0: Okay.
1: Εγώ έτσι το βρήκα.
0: Να είστε καλά.
1: Έγινε, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, πλησιάζοντας προς το τέλος, εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα ένας Κώστας και μου λέει για αν θα έχει τηλεφωνικές γραμμές. Ξέχασα να σας πω από την αρχή, παιδιά, επειδή όπως βλέπετε σήμερα είχαμε 4 συνεντεύξεις. Επειδή έχουμε μπει σε αυτή την τελική ευθεία που θα είναι μεγάλη, μπορεί να είναι μέχρι στα τέλη του Οκτώβρη, μπορεί να είναι μέχρι και την επόμενη, την άνοιξη που μας έρχεται. Θέλω να πω το εξής, ότι μάλλον θα περιοριστούμε και θα δούμε από Σεπτέμβριο, θα περιοριστούμε τουλάχιστον αυτό το διάστημα μέχρι να φύγουμε και εμείς από διακοπές με μηνύματα στο Viber. Λέω να αφήσουμε τις τηλεφωνικές παρεμβάσεις δικές σας προς το παρόν, γιατί πραγματικά έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά και θέλουμε να μιλάμε με περισσότερους ανθρώπους. Είναι τέτοιες πολιτικές εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα που νομίζω και εσείς οι περισσότεροι που ακούτε το έχετε ανάγκη. Ρίχνουμε μια τελευταία ματιά, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος, στις ειδήσεις. Είπα να πω τη δημοσκόπηση, γιατί να την πω και αναλυτικά που την έχω, γιατί μιλήσαμε τώρα έτσι λίγο, αναφέραμε κάποια πρώτα στοιχεία. Η δημοσκόπηση λοιπόν αυτή, μισό λεπτάκι τη Σάλκο να την βρω πάλι γιατί την είχα και την έχασα, δίνει τη Νέα Δημοκρατία ανεβασμένη, αν δεν κάνω λάθος, μισή μονάδα, στο 14,5 το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ναι, τώρα την έχω ακριβώς. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε μισή μονάδα στο 23,3 από 22,8. Ανέβηκε και 2 μονάδες πάνω η θετική αξιολόγησή της. Στην τέταρτη θέση επέστρεψε η κυρία, η κυρία Καρισιανού με 8,1. Το Πασό χάνει 2 μονάδες, 1,9 για την ακρίβεια, και είναι στο 10,3. Δηλαδή ήταν στο 12,2. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα είναι με 14,2 δεύτερο κόμμα. Προσέξτε τώρα, γιατί είναι πρόθεση, προσέξτε τώρα ότι η περίφημη διαφορά των 10 μονάδων αυτή τη στιγμή είναι 9. 9,1. Αυτό νομίζω συμβαίνει ή για δεύτερη ή για πρώτη φορά. Είναι άλλο να υπάρχει 14 και 15% διαφορά από το δεύτερο κόμμα και άλλο να είναι στο 9. Όχι ότι είναι μικρό το 9, αλλά είναι άλλη κατάσταση, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, να πούμε για τα άλλα κόμματα τώρα ότι απόλυες λέει προς το κόμμα Τσίπρα έχει το ΚΚΕ και Ελληνική Λύση. Και η Ελληνική Λύση προς την ελπίδα της κυρίας Καρισιανού. Σημαντική πτώση από το 5,7% στο 3,6% εμφανίζει η Ελληνική Λύση. Και τα κόμματα που δεν επηρεάζονται από την είσοδο των νέων πολιτικών φορέων είναι το Μέρα 25 και η Φωνή Λογικής, σημειώνουν σχετική άνοδο και εμφανίζονται πολύ κοντά στο όριο του 3%. Τώρα, ερώτημα: ποιος πολιτικός αρηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παίρνει 23%, ο Αλέξης Τσίπρας 12%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 7% και ακολουθούν οι υπόλοιποι με μικρότερα ποσοστά. Προσέξτε όμως, ο κανένας είναι στο 32%. Είναι με διαφορά, έτσι, πρώτος ο κανένας. Αυτά είναι τα σημαντικότερα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, της δημοσκόπησης Άλκο. Θα ακολουθήσουν και άλλες, μην έχει να γίνει, της δημοσκόπησης που λένε έχει να γίνει. Θα έχουμε δημοσκοπήσει διαρκώς. Εδώ τώρα λίγο πριν κλείσουμε θα πω το πολύ ωραίο ταξίδι που έχουμε, που διοργανώνει ο Alpha Radio 989 και η Versus Travel στην ονειρική Αλσατία και στο μαγευτικό Ρήνο. Τι κάνετε εσείς τώρα ως ακροατές? Στέλνετε μήνυμα στο 54301, γράφετε 989 κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμο σας. Η κλήρωση θα ειδοποιηθείτε για την ημερομηνία, θα γίνει πάντως στην πρωινή εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Μέχρι εδώ ήταν και για σήμερα. Έρχεται η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου να πει το δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί η Αφροδίτη Σημίτη. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6 και 5 ακριβώς. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντινού. Γυναικοκτονία σημειώθηκε στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη 45χρονη επίσης αστυνομικό σύζυγό του. Τις αρχές ειδοποίησε ένα από τα παιδιά της οικογένειας, αναφέροντας ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο που κατέληξε. Ο άνδρας εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα νεκρός στο αυτοκίνητό του και φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφεί. Το Reuters, επικαλούμενο ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, μεταδίδει ότι το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφει από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, αποκάλυψε ότι το περιεχόμενο της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθεί λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, ημέρα κατά την οποία θα ανοίξει πλήρως το στενό του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο δεν συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία, ενώ το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει το άνοιγμα του Ορμούς για 60 ημέρες χωρίς διόδια. Όπως αποκάλυψε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να ξεπαγώσουν τα ιρανικά κεφάλαια και να αποσύρουν τις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης, ωστόσο πρέπει πρώτα να γίνουν ορισμένες κινήσεις. Στη φυλακή επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρισε την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι δεν συντρέχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την υφόρων απόλυση του Πουλίσοβίτη, αλλά και ότι το Δικαστικό Συμβούλιο Πειραιά δεν έλαβε υπόψη τη διάταξη για τους Πουλίσοβίτες του 2021, σύμφωνα με την οποία ένας καταδικασμένος σε πολλαπλά ισόβια δεν μπορεί να βγει από τη φυλακή νωρίτερα από τα 25 έτη πραγματικής έκτησης της ποινής του. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μεταφέρθηκε μεταξύ στις φυλακές Κορυδαλλού, Συνοδεία Περιπολικών. Η κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας του μεταναστευτικού βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκε επίσης το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης και συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Τις εργασίες της ξεκίνησε η Διακομματική Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης με την αντιπολίτευση να εκφράζει ενστάσεις για την εκλογή του Μάκη Βορύδη στην Προεδρία. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε μάλιστα να αποκαλυφθεί ποιοι δύο βουλευτές της αντιπολίτευσης τον υπερψήφισαν. Ο Μάκης Βορύδης πρότεινε τριπλές εβδομαδιαίες συνεδριάσεις της Επιτροπής, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άρθρα που προτείνει η αντιπολίτευση, αλλά δεν περιλαμβάνονται στη γαλάζια πρόταση, να εισαχθούν προς συζήτηση με 50 υπογραφές από την πλειοψηφία. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Οι δικαιούχοι μπορούν σε πρώτο στάδιο να υποβάλουν αιτήσεις για βεβαιώσεις επιλεξιμότητας. Μέχρι στις 9.40 θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η σταθμή του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολεργός και Νομισματοκοπείο, λόγω έργων. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη αναμέτρηση Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι και στις 10 Βέλγιο-Αίγυπτος στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Εργίνα Ταμάν, καθώς ο Τούρκος προπονητής αποχωρεί από τον πάγκο της ομάδας μπάσκετ έπειτα από 3 σεζόν παρουσίας και σημαντικές επιτυχίες. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έφηβο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κοιμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Επιρωτικά και πρόσκαιρες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

It's alright. Αυτό κρατάμε. Αυτό και τη δροσιά του να έχετε. Είναι το Oceans. Ωκεανή. Υγρό στοιχείο ήθελα. Από εκεί έρχομαι. Εκεί θα γυρίσω. Είναι αυτό το καινούριο κόλπο. Για να δούμε. Εντάξει, καλά είναι. Κάνεις 100 χιλιόμετρα τη μέρα. Αλλά ξαναγυρίζεις τη θάλασσα. Όχι, μια χαρά. Δεν γκρινιάζω καθόλου. Και κανείς δεν γκρινιάζει. Αλφα Radio 989, 8 και 10. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Σαν κάτι να αλλάζει, σαν κάτι να. Μαζικά τέλη, μαζικά happy ends. Όπως από τα δημοτικά, έχω εδώ και τα παιδιά εδώ που λέμε τα νέα του Σαββατοκύριακο και φεύγουν κάτι χάχανα. Οκ, θα τα καταφέρω όμως. Νιχ ήταν αυτό του γάβρου. Οπότε ας μπούμε με τα θέματα ένα-ένα. Καταρχάς να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Γιατί είπαμε είχαμε διάφορα happy ends. Όχι όλα, ήταν και κάποια όχι. Για τους Ολυμπιακούς ήταν happy end αυτό. Για μας πάλι όχι. Τέλος λοιπόν και το πρωτάθλημα μπάσκετ. Βασικά τέλος πολέμου. Και νομίζω πια είναι και σίγουρο. Δεν θα το, μας το πάρει πίσω. Τέλος το χάος στους δρόμους με δημοτικά γυμνάσια και τέτοια βγαίνουν από τους δρόμους μας. Φεύγουν και όλοι που έχουν σεζόν να δουλέψουν, οπότε και εκεί κόσμος πολλής. Νομίζω αυτήν την εβδομάδα θα καταλάβουμε τη διαφορά στο δρόμο. Τέλος αταμάν, αυτό, πού πας. Και πόσα άλλα, θα τα βρούμε στην πορεία. Γιατί ακόμα είναι πολύ νωρίς. Σταματήστε ρε, μπίρι. Και δεν θέλω να ξέρω τι λέτε, δηλαδή ζηλεύω. Μα δεν είστε εντάξει. Ο Θάνος Μπούπας, η Πόπη Ματζίκα, η Μαρία Καρολάνη και η Αφροδίτη Σμίτ θα σας κάνουν παρέα ως τις 10. Τι άλλο έχει μετά? What else is there? Ροϊξοπ. Καλησπέρα στους φίλους του τσάτ. Τεράστιο συγγνώμη για την πιστόλα που δεν άντεξα. Θες να πάω για ποτάκια? Φεύγεις μωρά από τη θάλασσα τώρα να έρθει στο κέντρο της Αθήνας να πιεις ποτό? Χάθηκαν καθημερινές.

Εντάξει, το έχω ξαναπεί, αλλά ακόμα μου κάνει εντύπωση, γιατί Δευτέρα απόγευμα προς βράδυ. Και για μένα είναι όπως παλιά Δευτέρα το πρωί που έμπαινα στο σταθμό και αρχίζαμε. Τι κάνουμε το Σαββατοκύριακο? Κομμενικά, πάρτι, κουτσομπολιά, σουσού, τα πάντα. Οπότε ζω αυτό τώρα. Αλλά θα συγκεντρωθώ, θα βάλω τα δυνατά μου. Να πω συγχαρητήρια στους Ολυμπιακούς, γιατί κάποιος δεν τα άκουσε και νομίζει ότι δεν είμαι τέτοιος τύπος. Όχι αγάπη μου, δεν τσιμπνευόμαστε αυτά. Και τέλος πάντων καλύτερος ήταν όχι μόνο στο τελικό μάτς. Σύνολο. Καλησπέρα από όποιον μας ακούτε, όπως και αν μας ακούτε. Το 1-3 του Elon δεν σχολιάσαμε, γιατί προσπαθούσα και με μια φίλη μου που έχει τεράστιο θέμα να συλλάβει τα πάρα πολλά χρήματα. Λέει, και εγώ το έχω, γιατί άμα δεν τα έχεις και ποτέ σου, είναι λίγο δύσκολο να καταλάβεις πόσο μπορεί να είναι, ας πούμε, 1 δις. Πόσο μάλλον το 1-3. Και ένας καλός άνθρωπος μας λυπήθηκε και μας είπε ότι αν σε πλήρωναν $1,000,000 την ώρα στη δουλειά σου, θα μπορούσες να βγάλεις τόσα, δηλαδή 1-3, σε 530 χρόνια. Οπότε κοίτα μακριά και αγνάντε. Look away. Συγγνώμη, είναι αυτά τα θόρμητα. Είναι η James, look away. Αυτοί δεν θα έρθουν φέτος. Τι έγινε?

0: Για πάμε και λίγο κανονικά τώρα. Αλφαρίτη 989, 8 και 20. Ναι, τώρα έρχεται ένα mini break. Ωστότε όμως να σας πω ότι στο 212-214-800 η Μαρία Καραουλάνη σας περιμένει να ακούσει ό,τι έχετε να της πείτε. Μηνύματα στο Viber μας στέλνετε στο 694-789-89-989. Mail στο nerotalfaradio989.gr. Και να ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή εδώ το chat. Εντάξει, έχετε πολύ πλάκα. Στείλτε και εσείς αν θέλετε να μπείτε σε αυτή την ωραία ομάδα από το στο Viber, εκεί στέλνετε το request. Τίποτα, κανονίζουμε μια έξοδο τώρα και έχει ξεκινήσει αυτό κανονικά. Τώρα πρέπει να βάλω το πότε θα βρεθούμε. Να, αυτό θα βάλω λοιπόν, γιατί αυτό ακριβώς είναι που μας συμβαίνει και νομίζω συμβαίνει στους περισσότερους. Break.
1: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
2: Όποτε θες.
1: Αύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Αμεθαύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Ωραία, πότε?
2: Όποτε θες.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Δεν το πιστεύουμε.
7: Τροχός της τύχης.
8: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
9: κερδίζει.
7: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο... άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.

Depeche Mode, Precious. Οκτώ και 26, με ήλιο να δει, γλυκούλης εδώ. Ωραία τα χρώματα που έρχονται, δεν έχουν έρθει ακόμα. Προσπαθώ με τρόπο να σας πω ότι σε μία εβδομάδα από τώρα θα αρχίσει να μικραίνει η μέρα. Περίμενα να δω πότε θα γυρίσει να κοιτάξεις. Φερινό ηλιοστάσιο και μετά αρχίζει και μικραίνει. Δεν τα μάθατε αυτό στο σχολείο. 28η γιορτάζουμε. Χιούμορ, χιούμορ, κακό. Συγγνώμη, είναι αυτό που σας λέω που είναι το καλύτερό μου εδώ. Με νέα παιδιά που είναι άλλο, άλλο, άλλο. Δηλαδή το χάσμα γενναιών μπροστά σου κανονικά. Λοιπόν, μετά τις 21 Ιουνίου που γιορτάζουμε εκτός από την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο, αρχίζει η μέρα και μικραίνει. Και χειμωνάκι δεν αρχίζουν να ξερογλύφονται, αλλά εντάξει, είναι ακόμα πολύ νωρίς, παιδιά. Όμως τώρα είναι οι πιο μεγάλες, οι πιο φωτεινές μέρες που σε καλούν να πάρεις τους δρόμους. Αλλά είναι στα μισά του μήνα και κάτι σε επαναφέρει στην τάξη. Ευρώ. Αυτό. Υπάρχει μια δυσκολία από τη μέση του μήνα και μετά, τα ξέρουμε όλοι αυτά. Και ειδικά όταν έχεις μπροστά διακοπές. Αλλά είναι τόσα πολλά τα δωρεάν εκεί έξω. Όρεξη να έχεις και θα τα βρεις όλα. Είναι ο Fink και το Looking Too Closely για τη Λιδία και μόνο.

0: Εντάξει, για όλους, για όλους. Δεν ακούστηκε πολύ ωραίο αυτό που είπα, πες μόνο για τη Λιδία. Αλλά της άρεσε τόσο πολύ τότε παλιά στο join και ξαφνικά το είδα μπροστά μου και ήταν σαν να βλέπω και την ίδια. Think και looking too closely. Και 15 Ιουνίου σήμερα, σαν σήμερα το 1994, έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Χατζηδάκης. 68 ετών τότε, αλλά τότε ήμασταν και εμείς μικρά, από το 68 μας φαινόταν μεγάλο. Τώρα συνειδητοποιείς πόσο νέος έφυγε. Και θέλουμε να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Άρη Δημοκίδη για την συνέντευξη. Οπότε, με αφορμή τη σημερινή ημέρα, ίσως μια καλή ευκαιρία να ακούσετε. Για την πιο άβολη συνέντευξη που είχε δώσει ο Μάνος Χατζηδάκης στον δημοσιογράφο Κώστα Σερέζη. Την εντόπισε ο Άρης Δημοκίδης και θα την βρείτε φυσικά στα podcast τη LIFO. Και είναι φανταστική. Είναι του 89 κιόλας, δηλαδή είναι και ντοκουμέντο. Είχε γεννηθεί, εσύ που να έχει γεννηθεί το 89. Εγώ ξεκινούσα δουλειά τότε, να καταλάβει. Το Θάνο έχω, ναι, που είναι... Όχι, έχουμε και πιο μικρό. Το έχουμε και σε πιο μικρή έκδοση. Συγγνώμη. Αλλά Άρης Δημοκίδης, σκληρή αλήθεια για την πιο άβολη συνέντευξη του Μάνου Χατζηδάκη. Γκουλάρετε το, θα σας πάει κατευθείαν στον δημοσιογράφο Κώστα Σερέζη, όπου θες να τον πιάσει από το μαλλί του Κώστα Σερέζη με τις ερωτήσεις που κάνει. Και ο Χατζηδάκης νομίζω το ίδιο ήθελε εκείνη τη στιγμή.
1: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Κατά τη γνώμη μου, οι πιο ελκυστικοί άνθρωποι είναι οι έξυπνοι και μετά αυτοί που έχουν αυτοπεποίθηση. Αλλά υπάρχει αυτό το παράδοξο. Όσοι είναι έξυπνοι, επειδή είναι έξυπνοι, δεν έχουν ποτέ αυτοπεποίθηση. Και όσοι έχουν αυτοπεποίθηση, δεν είναι ποτέ έξυπνοι. Μπρο, τι συμβαίνει!

Μορμόρ και Σελέστ, Like Heaven. Καλησπέρα και από την Πρέβεζα. Φεύγει, λέει, πάει για βόλτες ο Μιχάλης. Στείλω μας φωτογραφίες. Η άχρηστη πληροφορία της μέρας έρχεται από την Κλέλια, η οποία λέει, σαν σήμερα πριν 10 χρόνια, η Sigur Rós κάλεσαν τη βροχή στο release. Α, νόμιζα έκλεισαν με βροχή στο release. Όσοι ήταν εκεί το θυμούνται. Από τις πιο μαγικές στιγμές, λέει, που έχω ζήσει στην αυλία. Μια άλλη μαγική στιγμή ζήσατε όσο πήγατε στο Ηρώδιο την προηγούμενη εβδομάδα, με το Blade Runner και το επικό φινάλε, όλοι γι' αυτό μου λένε. Πρέπει να ήταν τριχακά άγγελο εκεί. Είτε νέα Σαββατοκυριακού, σας φέρνω από εκεί από τις εξοχές. Το θυμάρι είναι δίπλα στον Ανάβησο. Στον Ανάβησο δεν ξέρω αν το πήρατε ήδη, σε ένα τέλειο ελληνικό περιστατικό, εντελώς ελληνικό δηλαδή, το μόνο στην Ελλάδα αυτό, όπου τύπος έχει πάει και έχει βάλει 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες σε παραλία εκεί στον Άγιο Νικόλαο. Έχει βάλει και μουσική, ναι βέβαια, χωρίς άδεια καμία, έτσι μόνος του, αφ'αυτού του. Αχ, δεν θα πει τίποτα. Πάμε βαθιά ανάσα. Είναι η ώρα που μπορείς πια να την πάρεις.

Latin Sony και October Days στον Αλφα Radio 989. Απόγευμα προς βράδυ, αυτή η ωραία ώρα Δευτέρας. Και τι το θέλεις, μπαίνεις σε ενημερωτικό site. Άλλη μία. Δεν μπορώ ούτε να το πω πια, δηλαδή. Και εκεί που έχεις έρθει σαν την καλή χαρά, τσουπ, μαυρίζει η ψυχούλα σου. Και όχι μόνο η δική σου. Και άλλη γυναικοκτονία και αυτοκτονία. Και παιδάκια που ειδοποιούν την αστυνομία. Φρικτά πράγματα που δεν τελειώνουν ποτέ.

0: Καλησπέρα σας, παιδιά. Δεν σας φιλάω γιατί δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
5: Σε ποιο σπορ?
4: Στην κολύμβηση.
5: Κολύμβηση,
4: ναι.
5: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
4: Ναι, ναι.
5: Εσύ κολυμπάς?
4: Όχι, εγώ τένις παίζω.
5: Και πού κολλάει το κολύμβι?
4: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

πολύ ωραία έχουμε να τα πούμε και έχω μαζέψει πολλά. Από το τάπα το έχει πάει το πιπίνι. Σχόλιο για το Θάνο Πούπα. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα, γιατί υπάρχει και από την ανάποδη το harassment. Προς Θεού, πλάκα κάνουμε. Μέχρι άλλα και στα ευχάριστα θα σταθούμε, αυτό που κάνουμε κάθε απόγευμα εδώ, γιατί ως εδώ δεν χωράει τίποτα άλλο, μόνο χαρά, χαλαρότητα, χαρά και εσύ υπερβολές. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, λίγο έτσι να χαλαρώσουμε, χαλαρά ήθελα να πω και είπα χαρά. Οι πραγματικές πολυτέλειες στη ζωή μας έστειλε ο φίλος, ο ψυχολόγος εδώ, επειδή λέγαμε πριν ότι τα ωραία πράγματα ρε παιδί μου είναι δωρεάν και ειδικά στα μισά του μήνα που είσαι ξεμείνει, πρέπει να τα επιστρατεύεις αυτά και τη φαντασία σου και να αρχίσεις να περνάς καλά. Γιατί μπορείς να περάσεις καλά και χωρίς λεφτά. Λοιπόν, λέει, οι πραγματικές πολυτέλειες στη ζωή είναι ο χρόνος, σωστό. Υγεία, σωστό. Ένα ήρεμο μυαλό. Εκεί. Αργά πρωινά. Εννοεί αυτή είναι αυτή η έκφραση στο slow morning. Ξυπνάς με την ησυχία σου, τσεκάρεις τα φυτά σου, πιο άνθησε, πιο δεν άνθησε. Αυτά αργότερα, παιδιά, είστε μικροί ακόμα. Ξεκούραση χωρίς ενοχές, αυτό. Η δυνατότητα να ταξιδεύεις, άμα αυτό θέλει λεφτά, φίλε. Ένας καλός βραδινός ύπνος, ήρεμες και βαρετές μέρες. Αυτές οι βαρετές μέρες που πραγματικά καθόλου δεν τις θέλουμε, αλλά τελικά είναι ευλογία οι βαρετές μέρες, γιατί αυτές σε πάνε παρακάτω. Ουσιαστικές συζητήσεις, σπιτικό φαγητό, μιαμιαμ, άνθρωποι που αγαπάς, άνθρωποι που σε αγαπούν και εκείνοι. Μάλιστα. Αυτές λοιπόν είναι οι πραγματικές πολυτέλειες στη ζωή, σύμφωνα με τον psychotherapist John.

Bad for Lashes και Boys of Summer και live και όλες, αυτό λέγαμε με την Pop Magica, που συνήθως χάνουν τώρα οι εκτελέσεις live, ή να το δεις εκεί μετά δεν, ειδικά στο ραδιόφωνο τα αποφεύγουμε, αλλά αυτό είναι άρτιο. Πήρε λίγη κουρασία Δευτέρας, κουρασάω παιδιά, του πάθαμε χτες, λέω να το βρήκα την ομάδα της ζωής μου, μόλις σοφάρισε τη Γερμανία. Να πούμε τώρα ότι παίζει η Γερμανία, ας πούμε, είναι το αυτό φαβορί, με την Κουρασάο. Α, ορίστε, χειροκροτάει ο λαός. Χτες, Μουντιάλ, που κατάφερε η Κουρασάο, η οποία έχει 150.000 κατοίκους, έτσι δεν είναι. Κουρασάο, μια κουτσουλιά. Και τρώει το πρώτο γκολ, εννοείται, αμάσιτο. Και ισοφαρίζει η Κουρασάο. Και γίνεται το πανηγύρι στο γήπεδο. Και λέω τέλος, αυτό είναι. Βρήκα την ομάδα μου. Γιατί πάντα Δαβίδ Γολιάθ είμαι Δαβίδ, οπότε καλά με ποιον θα ήσουν. Αλλά δεν έκατσε. Έφαγε Αλέξ μετά. By sampling the wealth of music, you can take a trip around the world. Variophonic Reproduction offers us the

0: Σε θέλω όπως η βροχή. Το τσάτα έχει πιάσει κουβέντα. Βροχή. Στα αυλία είναι το θέμα. Με αφορμή το σχόλιο πριν της Κλέλιας για συναυλία των Συγκυρός. Πριν 10 χρόνια, όπως είπε. Τέλειωσε με τρελή βροχή. Γενικώς πολύ ωραία να τελειώνουν συναυλίες με βροχή. Είναι καλή η συναυλία, δεν συνοιάζει τίποτα. Ούτε και χιόνι, όπως λέει ο Λονίδας. Η ώρα όμως είναι νέα. Η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων και μετά μαζί άλλη μια ώρα.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Η γυναικοκτονία σημειώθηκε στη Δράμα με έναν αστυνομικό να μαχαιρώνει θανάσιμα τη 45χρονη, επίσης αστυνομικό σύζυγό του. Τις αρχές ειδοποίησε ένα από τα παιδιά της οικογένειας, αναφέροντας ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σπασμένα στο νοσοκομείο που κατέληξε. Ο άνδρας εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα νεκρός στο αυτοκίνητό του και φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφεί. Το Reuters, επικαλούμενο ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφει από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Βάνς και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαργκέρ Γκαλιμπάφ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, αποκάλυψε ότι το περιεχόμενο της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθεί λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί την Παρασκευή. Την ίδια ημέρα θα ανοίξει πλήρως το στενό του Ορμούζ, εξέλιξη που σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών θα συμβάλλει στην πτώση των τιμών του πετρελαίου και στην άνοδο των χρηματιστηρίων. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο δεν συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία, ενώ το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει το άνοιγμα του Ορμούς για 60 ημέρες χωρίς διόδια. Όπως αποκάλυψε, οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να ξεπαγώσουν τα ειρηνικά κεφάλαια και να αποσύρουν τις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης, ωστόσο πρέπει πρώτα να γίνουν ορισμένες κινήσεις. Τα αμερικανικά στρατεύματα αναμένεται να διατηρηθούν στην περιοχή μέχρι την επόμενη φάση της συμφωνίας. Από την οικονομική της ισχύ έως την εξειδικευμένη γνώση της στον πυρηνικό τομέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συμβάλλει σε μια βιώσιμη και διαρκή λύση, δήλωσε ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε οδηγήσει στην αποφυλάκηση του καταδικαστέντος αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι δεν συντρέχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την υφόρον απόλυσή του, αλλά και ότι το Δικαστικό Συμβούλιο Πειραιά δεν έλαβε υπόψη τη διάταξη για τους πολυεισοβίτες του 2021, η οποία ρητά προβλέπει ότι ένας καταδικασμένος σε πολλαπλά ισόβια δεν μπορεί να βγει από τη φυλακή νωρίτερα από τα 25 έτη πραγματικής έκθεσης της ποινής του. Τις εργασίες της ξεκίνησε σήμερα η Διακομματική Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης με την αντιπολίτευση να εκφράζει ενστάσεις για την εκλογή του Μάκη Βορύδη στην Προεδρία. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε μάλιστα να αποκαλυφθεί ποιοι δύο βουλευτές της αντιπολίτευσης τον υπερψήφισαν. Ο Μάκης Βορύδης πρότεινε τριπλές εβδομαδιαίες συνεδριάσεις της Επιτροπής, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άρθρα που προτείνει η αντιπολίτευση, αλλά δεν περιλαμβάνονται στη γαλάζια πρόταση να εισαχθούν προς συζήτηση με 50 υπογραφές από την πλειοψηφία. Στην πρώτη θέση με 23,3% εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α, ενώ στη δεύτερη θέση εμφανίζεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,2%. Τρίτο εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ με 10,3%, τέταρτη Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%, πέμπτη Ελληνική Λύση με 6,6%, έκτο το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,2% και έβδομη Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%. Ακολουθούν Φωνή Λογικής με 2,9, Μέρα 25 με 2,8, Νίκη με 1,3, ΣΥΡΙΖΑ με 1,1 και Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο με 0,7%. Το ποσοστό των αναποφάσεων ανέρχεται στο 16%. Στις 9.40 θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η σταθμή του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω των έργων. Και στον διεθνή χώρο και πάλι, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε καλές συνομιλίες με τους πρόεδρους της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εχθές, και ότι και οι δύο ηγέτες φάνηκαν πρόθυμοι να αναλάβουν δράση σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 0-0 έληξε η αναμέτρηση Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι στο πλαίσιο του Μουντιάλ, στις 10 η αναμέτρηση Βέλγιο-Αίγυπτος. Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Εργκίνα Ταμάν, καθώς ο Τούρκος προπονητής αποχωρεί από τον πάγκο της ομάδας μπάσκετ έπειτα από 3 σεζόν παρουσίας και σημαντικές επιτυχίες. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έφηβο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό, όσο και στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κοιμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Υπηρετικά και πρόσκαιρες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά Υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Να σου πω και το άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς μπήκαμε πάνω σε ένα αεροπλάνο, πετάξαμε για να έρθουμε εδώ πέρα στην Ισλανδία.
4: Έπια!
3: Ναι, και τα επικοδομητικά πουλιά είναι βλαμμένα.
4: Ποια επικοδομητικά?
3: Αυτά που πετάνε.
4: Αποδημητικά.
3: Έστω.

εδώ είμαστε που λέει και η Pop Ματζέκα. Αυτά τα War. Δεν είπα τα προηγούμενα. Τα νιάτα μας. Κάψουρες μεγάλες. Freiheit, Μίχνερ Freiheit. Καθηγητής Μούλερ. Το Every Time. Μην κλαίγε, λέει, κάπως έτσι Δευτέρα έγινε μια ωραία μέρα. Εντάξει και τώρα, Λίσσα το κάνεις. Στο Γιάννη το χρωστάτε, στο Γιάννη, στον Άλυμο, που ελπίζει να μην μπήκε κανείς πελάτης τώρα στο μαγαζί και γίνει ρόμπα, λέει. Τι εννοεί, δεν ξέρω. Αλφα Radio 989, 9 και 11, καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε ή συνδεθήκατε, γιατί μπορείς να μας ακούτε και από το site alfaradio989.gr, εκεί που βρίσκετε και τις κονσερβούλες που κάποιοι αναρωτιέστε, μα πού είναι αυτές τις κονσερβούλες. Εκεί, δεν θα τις χάσεις, δεν έχει και πολλά, δεν είναι πολύ πλούσιο site. Τα βασικά έχει, ό,τι χρειάζεται να ξέρεις. Αλλά και με το... Αχ, κόλλησε το κεφάλι μου, πώς λένε την εφαρμογή, το Radio Player Greece. Αυτό δεν το είχα πάρει είδηση. Και εκεί ανεβαίνουν οι εκπομπές. Οπότε αν έχετε το Radio Player, αυτή την εφαρμογή που έχει όλα τα ραδιόφωνα, μπορείτε να βλέπετε και να έχετε και τις κονσερβούλες με το που βγαίνουν. Σου λέτε και ειδοποίηση. Λοιπόν, πολλά θέματα πάλι. Τι γίνεται, ρε παιδιά, αν βάλουμε μια σειρά, είναι Δευτέρα και δεν. Το Ισπανία πράσινο ακροτήρι, το πάμε το 0-0. Ναι, όχι ότι είχατε καμιά τρομερή αγωνία, αλλά γιατί έλεγαν πριν τα παιδιά εδώ, γι' αυτό ήθελα να το πω. Λέει, μα πράσινο ακροτήριο, δεν το ξανακούστε, είναι αυτό, λέω, το Καμποβέρντε. Απέστονται! Αριστούριμα της, λέω, το Μοντενέγκρο, τι είναι. Είδες, ακούγονται αλλιώς. Εδώ στις 10, Pop Magica, Μαρία Καραβλάνη, Αφροδίτη Σμίτη. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για μηνύματα στο Viber και mail στο nerd@alfaradio989.gr.

Είναι η National. Ο αξιοπρεπέστατη. Never tears apart. Και έκανα χαρούμενο έναν άνθρωπο μόλις. Εγώ έγινα την προηγούμενη εβδομάδα που το διάβασα. Γιατί είμαστε εδώ μαζεμένες οι παλιοσυρές. Έρχεται remake στο Netflix. Μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Ω, ναι. Εντάξει, είμαστε πολύ περίεργοι. Και διάβαζα πάλι τα ονόματα. Γιατί τα έχει ξεχάσει, δηλαδή. Okay, όσο και να το βλέπεις, παιδάκι. Και μου σκάσαν όλα μόνο που διάβασα τα ονόματα. Τα οποία ξέχασα πάλι, βέβαια, γιατί. Έχει και μια ηλικία. Καλησπέρα στους φίλους μας στη Μεσσηνία που έχουν το μάτι στην εφαρμογή των σεισμών. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τους κούνησε γερά γιατί ήταν και ρηχός σεισμός πολύ. Έλαβαν και ειδοποίηση, λέει, όλοι. Εντυπωσιακό, ε. Σε ένα λεπτό έρχεται σεισμός και σε ένα λεπτό έγινε ο σεισμός. Νομίζω ξεμπερδέψαμε, είπανε ότι αν μέχρι το μεσημέρι δεν είχε γίνει κάτι άλλο. Ήταν αυτός ο κύριος, ο χθεσινός. 2.

0: Κάποιοι χάρηκαν πολύ με το remake, το μικρό σπίτι το λιβάδι που ξανάρχεται τον Ιούλιο στο Netflix. Και διάβαζα τώρα, το πρώτο επεισόδιο είχε παιχτεί 11 Σεπτεμβρίου, κοίτα να δεις, το 1974. 11 Σεπτεμβρίου του 1974 και το τελευταίο 21 Μαρτίου του 1983. Στο σημείο αυτό να σας θυμίσω το ταξιδάκι που σας στέλνει ο Alpha Radio και το Versus Travel στην Αλσατία και το Ρήνο, Στρασβούργο, Κολμάρ, χωριά Αλσατίας, κρουαζιέρα στο Ρήνο, κάστρα, καταπράσινες διαδρομές, ρομαντικές πόλεις, τα πάντα. Καλοκαιρινές εμπειρίες, γεμάτες εικόνες και γεύσεις. Alpha Radio 989, εκεί όπου κάθε ταξίδι γίνεται η πιο όμορφη καλοκαιρινή ανάμνηση. Κλήρωση στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα στις 3 Ιουλίου νομίζω. Στέλνετε μήνυμα γράφοντας 989, αφήνετε κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το όνομα τεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301. Χρέωση 0,34 ευρώ SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού στο site μας alpharadio989.gr. Mini break και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Ποιο το δεύτερο συνθετικό του κράτους της Βοσνίας?
8: Ζνίας.
7: Κλαίω. Ερζεγοβίνης.

αφού είμαστε παλιοσχέρες, τα είπαμε αυτά. Χτύπησα φλέβα με το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, λέει ο Γιώργης. Εγώ το θυμάμαι μεταγλωτισμένο, όχι με υπότιτλους. Και εγώ νομίζω δεν ήξερα να διαβάζω το 74. Μία τηλεόραση, λέει, στο καφενείο του χωριού τότε και το μισό χωριό στο καφενείο. Τι ωραίο. Ναι. Τώρα, μια τηλεόραση σε κάθε δωμάτιο και μια οθόνη παραπάνω και τέλος πάντων, μην κάνουμε σαν τους γέρους τι καλά ήταν τότε, και τώρα καλά είναι. Αλλάζει, εξέλιξη λέγεται. Η δική μας όμως εξέλιξη σε σχέση με τον πολιτισμό μας, την καθαριότητα και αυτά, δεν τη βλέπω καλά. Δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σας το γήπεδο, το σεφ μετά τον τελικό. Προχτές μιλάμε ντροπή, ντράπηκε και η ντροπή με τη Βρώμα. Δηλαδή αυτό που βλέπεις σε παραλίες συνήθως μετά την Κυριακή, που έρχονται όλοι οι κάφροι και αφήνουν, γιατί πρέπει να αφήσει εκεί την πύρα του, γιατί έτσι. Τέλος πάντων, ας πάμε στο άλλο άκρο όμως, που είναι σε αυτά τα άκρα τα θέλω, αυτά τα άκρα θα ήθελα πάρα πολύ να ήμασταν σαν τους Ιαπωνέζους, οι οποίοι αφήνουν το γήπεδο, έχουν γίνει θέμα παντού, όλοι τους ρωτάνε, μα τι, πώς είναι δυνατόν, καθαρίζεται τα πάντα και λένε, λέει, είναι η κουλτούρα μας και είναι ένα σημάδι σεβασμού για τη χώρα και το γήπεδο που μας φιλοξενεί, καθώς και για τους παίκτες μας. Είναι τιμή μας να μας υποδέχονται εδώ και δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε τα πάντα χάλια που τα αφήνουν, μιλάμε γυαλί κανονικά, λαμπίκο. Και επίσης είναι φανταστική και στο πώς πανηγυρίζουν. Πανηγύριζαν τώρα, δεν ξέρω, την ισοπαλία με την Ολλανδία. Κάτι πανηγύριζαν τέλος πάντων οι Ιάπωνες και βγήκαν στους δρόμους όπου περιμέναν να ανάψει το φανάρι κόκκινο για τα αυτοκίνητα. Λυσάγανε, γεμίζανε το δρόμο, χοροπηδάγανε. Είναι viral αυτά τα βίντεο, μπορείτε να τα δείτε. Τι είπα, πανηγυρισμοί κακό. Και μόλις λίγο πριν ανάψει το φανάρι πράσινο, στις θέσεις τους στρατιωτάκια. Όσοι είμαστε εμείς.

0: χαμός τώρα, έχουν πάρει φωτιά τα τηλέφωνα, τα μηνύματα. Μπιπ, το δες, ναι ρε μπιπ. Λες, ναι ρε, θα τον φέρει. Είναι τόσο τρελός. Εννοείται όταν συμβαίνει αυτό, μιλάνε για προπονητή. Στην προκειμένη περίπτωση για τον αντικαταστάτη του Αταμάν, που λέει μπορεί να είναι και ο Μπράντοβιτς. Θα κάνω ζουμπουλία. Όχι, θα κάνω πυρουέτα. Για εσάς που θέλετε μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιείτε καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr / Fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Καλησπέρα σας, λοιπόν, από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα, τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε

Sunrise always comes around. Είναι η Λέλα Μος με τους Uncle. Και κάτι ανακουφιστικό δηλαδή. Το σκέφτεσαι. Ό,τι και να γίνει θα ξημερώσει. Το οποίο πάει παντού δηλαδή. Σαν αυτό το meme που περνάει 3, 4, 5, 6, 7 φορές τη μέρα από το timeline μας. Που λέει ότι τα καλά νέα, μάλλον τα κακά νέα είναι ότι τίποτα δεν κρατάει πολύ. Το οποίο είναι και τα καλά νέα ή το ανάποδο. Πού θες να καταλήξεις? Όχι σε τίποτα, θέλω να σας πω κάτι από τη Θεσσαλονίκη μας έρχεται. Ωραίο, οργανωθείτε αν είστε εκεί πάνω. Η νέα παραλία μετατρέπεται σε υπαίθριο παράθυρο προς το σύμπαν από τον Όμιλο Φίλων Αστρονομίας. Αυτή την 5η, 18 Ιουνίου. Μικροί και μεγάλοι είστε καλεσμένοι σε μια ανοιχτή βραδιά παρατήρησης του καλοκαιρινού ουρανού με ελεύθερη συμμετοχή για όλους. Από τις 9 το βράδυ μπροστά από το κτίριο M2 του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Θα είναι τα μέλη της ομάδας παρατήρησης που θα στήσουν τα τηλεσκόπια και τα κιάλια τους, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά μερικά από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια σώματα. Πάρα πολύ ωραίο. Ένα όλο για τον Όμιλο Φίλων Αστρονομίας και την πρωτοβουλία αυτή. Διαδώστε. Είναι κάτι που αν έχεις την ευκαιρία να το κάνεις δεν το χάνεις. Τα γνωστά άχαστα. I'll never let you down. Και ποιος ζήτησε κόκκινο κοχύλι? Ζήτα για να λάβεις, είπε μεγάλος. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Β' και κόκκινο κοχύλι.

στην καρδιά μου έχει μείνει ένα κόκκινο κοχύλι. Αλφα Radio 989. Καλησπέρα και στους τελευταίους. Σας μπαίνετε και τον Περί, φαντάζομαι, για την επανάληψη. Χαιρετισμούς και μια έκκληση από την Άνιμα, Άνιμα Wild, που φροντίζει για όλα τα άγρια ζωάκια που τις πηγαίνουμε εκεί. Τώρα έχει αναλάβει δύο ζαρκαδάκια, μωρά ζαρκάδια δηλαδή, να τα δεις, να λιώσεις. Μπορείτε να τα δείτε και στη σελίδα της Άνιμα και στο Instagram τους, όπου μας ζητούν να βοηθήσουμε με υποστρώματα. Είναι αυτές οι πάνες που βάζουμε και στους σκύλους, αυτό το 60x90, γιατί είναι κλεισμένα μέσα τώρα όσο τα μεγαλώνουν εκεί πέρα και έχουν ανάγκη από έξτρα φροντίδα και έξτρα props. Οπότε αν θέλετε να συμμετέχετε στο μεγάλο μου και στη φροντίδα και στην επανένταξη των ζαρκαδακίων, υπέροχα κουκλιά που βρίσκονται στην Άνιμα, με Νελάου 134 στην Καλυθέα από τις 9 το πρωί στις 6 το απόγευμα, χρειάζονται πάνες. Οι πάνες αυτές, τα υποστρώματα πάνες ενηλίκων, όχι πάνες μωρών, αυτά που μπαίνουν πάνω, και καταλάβατε τώρα, συνεννοηθήκαμε. Και εμείς χρειαζόμασταν Paul Weller όμως και κάτι με παγάκια. You do something to me.

0: Πείτε μας για τη συναυλία.
1: Ποια συναυλία? Στο θέατρο δεν ήρθα.
2: Ποιο θέατρο? Στο θέατρο γης. Δεν ξέρετε γιατί είστε εδώ?
1: Δε, παράσταση δεν έχει. Εγώ έχω κλείσει να δω μια παράσταση.
3: Τι θέατρο?
2: Τι θέατρο?
1: Έχω έρθει να δω το Μια Αληθίβα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

Εντάξει, για Δευτέρα δεν τα πήγαμε κι άσχημα. Κάπως τους ξεφύγαμε, κάτι έγινε. Λογοδιάρια με είχε πιάσει με αυτό λίγο. Συγγνώμη αν πεταγόμουν συνέχεια. Αλλά αυτό πρέπει να κάνω. Πριν φύγω να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber. Οπότε ναι, τώρα ήρθε η ώρα. Με αντίο σαγέρ σας αφήνω, με ένα αντίο χθες. Γιατί κάτι μου είπαν αυτοί οι φίλοι μου μάγοι και οι αλχημιστές, ότι από σήμερα είναι μια καινούργια μέρα. Άντε, της υπόλοιπης ζωής μας. Η Πόπη Ματζίκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Καραουλάνη στην ουσιογραφική υποστήριξη, η Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο. Θα λέμε πάλι αύριο. Καλό βράδυ.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ηρεμεί η κατάσταση στο Ιράν. Ο Τραμπ νίκησε, χωρίς να γνωρίζουμε τι ακριβώς νίκησε, αλλά ο ίδιος ετοιμάζει παρέλαση θριαμβού. Στο βορρά το ξανθό γένος συνεχίζει να μάχεται για την Ορθοδοξία. Βοβάρδισε το μοναστήρι της Λαύρας, χρονολογείται τον 10ο αιώνα. Και εμείς εδώ προσευχόμαστε για καλύτερες ημέρες, που ήδη η πρώτη προσευχή εισακούστηκε, γιατί στη ρύθμιση του ήχου έχουμε τον Ορέστη Παπά. Και στη μουσική επιμέλεια την Αφροδίτη Σιμίτη. Και στα ηχητικά τη Χριστίνα Μούγιου. Ο Βαγγέλης Περίσης είναι στο μικρόφωνο. Το καλοκαιράκι, φαντάζομαι το πήρατε και έτσι χαμπάρι, έχει έρθει και έχει έρθει για να μείνει. Το μυαλό των περισσότερων βρίσκεται στα νησιά. Κάνει βουτιές στο μυαλό. Τρώει καρπούζι με φέτα. Το μυαλό, η φέτα είναι πλέον πολύ δύσκολο να την έχει στο τραπέζι. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουν όλοι οι Έλληνες να κάνουν διακοπές, γιατί η μαύρη σκιά του χαμηλού εισοδήματος έχει πέσει βαριά πάνω στη χώρα, αλλά υπάρχουν δυστυχώς και χειρότερα. Δηλαδή κάποιοι συνάνθρωποι μας πηγαίνουν κάθε μήνα σκυμμένοι στο ταμείο και εκεί ακούνε να τους λένε ότι για αυτούς δεν υπάρχει καμία αμοιβή.
3: Πόσα λεφτά παίρνει ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος? Πόσα παίρνει, ξέρεις? Μηδέν. Είναι λογικό αυτό, το βρίσκεις λογικό εσύ?
4: Όχι.
3: Παίρνω μηδέν.
4: Όχι, δεν το βρίσκω.
3: Παίρνω μηδέν. Για να ακριβώ δεν παίρνω μηδέν, είμαι και μείον. Ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί όλοι οι υπουργοί που είμαστε βουλευτές παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση και αφαιρούνται τα χρήματα που θα παίρναμε αν πηγαίναμε σε επιτροπές βουλή που δεν πάμε να πάμε. Γιατί είμαστε υπουργοί. Εσύ βρίσκεις λογικό ένας υπουργός να δουλεύει 365 μέρες το χρόνο και να παίρνει μηδέν? Αυτό έφυγε ο ρολαϊκισμός στην Ελλάδα.
5: Βουλευτής.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Είναι αυτά τα ανθρώπινα δράματα που θα πρέπει να τους ρίχνουμε πάντοτε μια ματιά, γιατί τι χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Λίγο συμπαράσταση. Έχει να πληρώσει ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερό, εφορία, η φτωχολογιά.

0: Αυτά είναι τα ανθρώπινα δράματα. Εσείς που γίνετε διακοπές και παραπονιέστε ότι είναι ακριβό το σουβλάκι, να ξέρετε ότι κάποιοι δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε αυτό το πιτόγυρο που για σας δεν είναι τίποτα. Διακοπές λοιπόν, διακοπές. Ο φόβος κάθε βουλευτή, κάθε πολιτικού γενικότερα, είναι μην τον μαυρίσουν. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν βουλευτές που ήδη πήγαν σε διακοπές και τους μαύρισαν. Δηλαδή τους μαύρισε ο ήλιος.
1: Από ό,τι βλέπω, πολλοί από εσάς ξεκινήσατε τα μπάνια νωρίς και η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Βορύδης μας ήρθαν κατάμαυροι και μας λέτε ότι θέλετε 2 μήνες για να γίνει εντατική εργασία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Κύριοι, για μπάνιο θα είστε πάλι. Δεν πρόκειται να είστε σε αυτή την επιτροπή. Εμείς θα είμαστε εκεί και θα σας δυσκολεύουμε.
0: Κατάμαυρη γύρισε και η Μπακογιάννη, κατάμαυρος και ο Βορύδης. Και αυτό είναι καλό, γιατί θα μπορούσαν να γίνουν κατακόκκινοι. Ο μεγάλος κίνδυνος, όσοι πάνε διακοπές, να το προσέχετε. Μην γίνετε κόκκινοι. Μην φύγει το δέρμα από πάνω σας. Μην γίνετε σαν πεπερώνε. Εντουάρντο Βιανέλο τραγουδάει για αυτούς τους κινδύνους της ακτής.

0: Αυτός είναι ο κίνδυνος λοιπόν που λέγαμε στην παραλία. Ο ήλιος, μεγάλος εχθρός. Αλλά μεγάλος εχθρός υπάρχει πάντα και ένας μεγαλύτερος, που είναι οι καρχαρίες.
1: Προσέξτε, το έχουμε καταλάβει, το έχουν πει και οι ειδικοί, ότι φέτος είναι αυξημένη η καταγραφή καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες σε σχέση με άλλες χρονιές. Το λένε όλοι. Είναι λοιπόν ένας καρχαρίας μάκο 3 μέτρων περίπου, που έχει καταγραφεί από φουσκωτό. Θέλω να το δείτε εδώ. Λοιπόν, μια στιγμή. Βλέπετε το πτερύγιο. Είναι πάνω το φουσκωτό.
2: Χριστός και Παναγία.
1: Ναι.
2: Στην Ανάβυσσο αυτό.
1: Αυτό το πράγμα είναι στην Ανάβυσσο, γύρω στα 100 με 200 μέτρα από την ακτή. Δηλαδή στα 50-100 μέτρα από την Γλίστρα. Πήγε δίπλα τους πάρα πολύ ήρεμα από περιέργεια ο μάκο καρχαρίας και έκανε παρέλαση. Σημαίνει ότι μπορεί να έχει και φίλους του λίγο πιο έξω. Σημαίνει ότι πια οι καρχαρίες δεν είναι κάτι που είναι μακριά μας, αλλά είναι κοντά μας.
3: Συγγνώμη, αν
1: μιλάμε για Αττική,
3: κάποιος...
1: κάτσε Φωτεινή, ναι, μου.
3: Συγγνώμη.
1: Μιλάμε για Αττική, μιλάμε για Σαρονικό και μιλάμε για Ανάβυσσο, μία από τις πιο πολυσύγναστες παραλίες στην Ελλάδα. Άρα μιλάμε για ένα καρχαρία πάρα πολύ κοντά σε λουόμενους και σε ακτές. Πρώτη φορά έχει καταγραφεί καρχαρίας τόσο κοντά σε ακτή στην Αθήνα, στο Σαρονικό.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κάθε μέρα στην εκπομπή του Γιάγκα έχουν καμιά 50 καρχαρίες που απειλούν τον πληθυσμό. Ξέρετε γιατί το κάνει αυτό ο Γιάγκας?
5: Τι έχεις κι είσαι στεναχωρημένος?
6: Αχ, εγγονούλα μου, έρχομαι από τον Πειραιά. Άσχημα νέα για τον πατέρα σου που μπάρκαρε για την Ιαπωνία.

0: Αυτά κάνουν οι Καρχαρίες και ο Γιάγκας συνέχεια λέει ότι είναι πολύ επικίνδυνη για να κάνει μπάνιο μόνος του. Γιατί βλέπετε τις φωτογραφίες που έχει στο Instagram, είναι μοναχούλης του, άδεια η πλάσια, εκείνος κάνει τις βουτιές του. Μην τον πιστεύετε, δεν υπάρχουν Καρχαρίες. Και αν υπήρχαν θα τους βουλιάσαμε, όπως θα βουλιάζουμε αυτούς που έρχονται, τους ξένους. Άκου ο Βελόπουλος τώρα έχει ένα σχέδιο. Έρχονται κάποιοι πρόσφυγες, όπως θέλετε να τους πείτε, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά το θέμα είναι ότι θα τους βουλιάζουμε. Το λέει ο Βελόπουλος. Και το ξαναρωτάμε. Κύριε Βελόπουλε, θα τους βουλιάζουμε? Όχι, λέει. Μετά θα το ξαναρωτάμε. Θα τους βουλιάζουμε, λέει, ναι. Αποφάσισε, ρε, εσύ Βελόπουλε, ξέρουμε και εμείς θα κάνουμε.
1: Τη βουλιάζεις, τι τη βουλιάζεις τη βάρκα?
2: Τη βουλιάζεις.
3: Τη βάρκα τη βουλιάζεις.
2: Τη βουλιάζεις εκεί που είναι, στο λιμάνι, πριν φύγει. Πριν πει ο κόσμος. Παιδιά, εγώ πληρώνω δισεκατομμύρια ευρώ για να έχω σύνορα. Αλλιώς δεν θα πάρω τα όπλα και τα σκάφη. Τα παίρνω για να μην περνάει κανένας. Την τελειώνεις, βραδιάτικα.
1: Α, όχι με τους ανθρώπους.
2: Τώρα. Δεν χρειάζεται αυτονόητα. Δεν μπορεί να τα λέω.
3: Δεν είναι αυτονόητα.
1: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε.
2: Στο πρόγραμμα, μισό λεπτό. Δεν φταίτε εσείς.
4: Α, στη βάρκα πάνε άνθρωποι.
2: Δεν ξέρω αν είναι άνθρωποι, αν δεν είναι άνθρωποι. Εγώ σου είπα, θα ασφαλίσω και θα κάνω pushback.
4: Κι άλλο να τη
2: βγάλω. Δεν γυρνάει πίσω. Λέω λοιπόν, αυτό είναι μια παράπλευρη απώλεια. Αλλά πολλοί δημοσιογράφοι, επειδή δεν έχουν διαβάσει το πρόγραμμά μας, όπως και πολλοί κόσμος, γιατί νομίζουν ότι το πρόγραμμά μας είναι 20 σελίδες όπως τη Νέα Δημοκρατία, σαφώς και θρηνής για τα θύματα, δεν με ενδιαφέρει αυτός που έρχεται να μην έρχεται. Δεν θα το επιτρέψω. Εμείς λοιπόν στο πρόγραμμά μας λέμε αυτό που αναφέρουμε με το άρθρο 51 του ΟΗΕ. Δεν υπάρχει συνεπενομική. Φυλάω τα σύνορά μου.
1: Δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
2: Δεν με ενδιαφέρουν.
1: Δικαστήρια.
2: Και το λέμε συγκεκριμένα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το λέει συγκεκριμένα ο άνθρωπος. Τους βουλιάζουμε. Τι να κάνουμε, παράπλευρες απώλειες. Αλλά και δεν τους βουλιάζουμε.
6: Ήταν ο Κυριάκος άνθρωπος σωστός. Με λόγο ευθύ και ένα βλέμμα ζεστός. Δεν μίλαγε πολύ.
0: Επειδή μας λέτε ότι βάζουμε πάντοτε τραγούδια που έχουν σχέση με το απόσπασμα που ακούστηκε, αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον Βελόπουλο.

0: φανερό, λέει ότι δεν κάνει τσόρυ, φωνή σταθερός, ότι δεν μιλάει για το Βελόπουλο. Ένα τραγούδι άσχετο. Μένεται όμως η πολιτική μάχη, και όταν λέμε ότι μένεται η πολιτική μάχη, βγαίνουν στις εκπομπές κάποιοι εκπρόσωποι των κομμάτων και πλακώνται μεταξύ τους. Δεν ενδιαφέρει τι λένε, αν έχουν σχέδιο. Όχι, όχι. Το θέμα είναι να πλακωθούν. Γιατί έχει αποδειχτεί ότι όταν κάποιος βγαίνει στην τηλεόραση και πλακώνεται, ο κόσμος τον ψηφίζει.
1: Και εμείς είμαστε η πολιτική δύναμη που έβγαλε τη χώρα τα μνημόνια.
2: Ποιοι είστε εσείς?
1: Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο Τσίπρας.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο Τσίπρας.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Λοβέρδο, μην το κάνετε αυτό. Μην το συνεχίζετε αυτό.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον Τσίπρα.
1: Επαναλαμβάνω. Κύριε Λοβέρδο, ξέρω ότι κοιμάστε με τον εφιάλτη του ΣΥΡΙΖΑ. Το ξέρω. Αλλά αυτή τη γελιότητα που προσπαθείτε να κάνετε απόψε, σα την επιστρέφω προσωπικά.
3: Αφήστε τον να πω.
1: Εντάξει. Αυτή τη φεδρότητα δεν σα την επιτρέπω. Και δεν σα έχω δώσει τέτοιο δικαίωμα. Δεν σα έχω δώσει τέτοιο δικαίωμα. Δεν σα έχω δώσει τέτοιο δικαίωμα. Εντάξει. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε απόψε.
3: Θέλετε να απαντήσετε.
1: Είναι αναξιοπρεπέ και γελιότητα.
3: Κύριε Μπουλέκο, απαντήστε στο θέμα αυτό.
1: Είστε αναξιοπρεπή και γελίο. Αυτό. Αυτό σας λέω.
3: Κύριε Μπουλέκο, σας παρακαλώ.
1: Εγώ δεν σας επιτρέπω.
3: Να ηρεμήσουμε. Μην αποδίδετε χαρακτηρισμούς. Κύριε Λοβέρδο, έχετε δίκιο. Σε αυτό έχετε δίκιο. Μην αποδίδετε χαρακτηρισμούς.
1: Δεν σας έχω δώσει το δικαίωμα.
3: Να καλέστε, κύριε Μπουλέκο. Δεν χαρακτηρίζετε. Δεν σας παρακαλώ.
4: Να ηρεμήσουμε λίγο.
1: Δεν έχω δώσει το δικαίωμα σε κανένα.
2: Εγώ σας ρωτώ με ποιον είσαι, κύριε.
1: Δεν έχω δώσει το δικαίωμα να
4: μην προσβάλλει τον άνθρωπο. Κύριε Λοβέρδο,
1: αφήστε και
5: εσείς.
0: Ήταν ο κύριος Μπουλέκος, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, και ο Γιάννης Λοβέρδος, εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Επαναλαμβάνουμε ότι οι πολιτικοί, προκειμένου να πάρουν μια ψήφο, μπορεί να πλακωθούν και μεταξύ τους και με τα πουλιά και με τις μέλισσες. Birds and bees.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Nova Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είναι στην παρέα μας η Νέλη, ρε παιδιά. Λέει: καλό μεσημέρι, κύριε Περί της νέας εβδομάδας. Με υγεία, δύναμη και ψυχραιμία. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Θες να γίνεις Νέλη? Πρέπει να γίνεις Νέλη. Εμείς είμαστε έτοιμοι να σε υποδεχτούμε. Πες ό,τι θέλεις. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε και ένα email. Φαντάζομαι το έχεις μάθει, το ξέρεις απ' έξω. onerpapakialfaradio989.gr. Και το Viber, εδώ πια. Εδώ έχουμε μεγάλη κίνηση. 6947-989-989. Επαναλαμβάνουμε, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Να σε ρωτήσω κι εγώ, δηλαδή σου λέω, έχεις καλή οδηγική συμπεριφορά? Αν μου απαντήσεις ναι, θα σου πω συγχαρητήρια, είσαι έτοιμος να γίνεις ο επόμενος πρωθυπουργός.
3: Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
4: Πάντως οι συνεργάτες του στις πρώτες τηλεοπτικές συνεντεύξεις τους λένε ότι είναι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Το έχετε ακούσει?
3: Ναι. Δεν ξέρω να υπάρχει κανένα εντιμόμετρο. Από και πέρα προς την πολιτική εντιμότητα, ξέρετε, είδα και εγώ, όπως πολλοί άλλοι. Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να το λέω αυτό σε ανταγωνιστικό σταθμό, αλλά είδα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky.
4: Όχι, το είδα και
3: εγώ. Εγώ ανατρίχιασα. Και πολλοί ανατρίχιασαν, νομίζω. Γιατί ξαναθυμηθήκαμε αυτά τα οποία έγιναν. Αυτό το μείγμα, το αφόρητο μείγμα ασχετοσύνης και εμπάθειας και αλαζονίας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον κρεμό και η τεράστια εξαπάτηση τελικά. Άρα όταν μιλάμε για εντιμότητα, για πολιτική εντιμότητα, συγγνώμη, ο κ. Τσίπρας θα τα πει αυτά.
2: Παλιά υπήρχαν ταξί που δεν ήταν ταξί, δηλαδή οι οδηγοί δεν είχαν άδεια ούτε καν οδήγησης και το αυτοκίνητο ήταν χάλια. Ήτανε απονομαζόμενοι πειρατέ.
5: Κι αν καμιά φορά μαλώνω, είναι τέτοια η δουλειά.
2: Μεγάλη μάχη μεταξύ πειρατών και ταξιτζίδων.

τώρα κατάλαβα. Σώνουν τους ανθρώπους από τα πατίνια, γιατί ο μεγαλύτερος κίνδυνος και για τους πειρατές και για τους πειρατάς, συγγνώμη, και για τους ταξιτζίδες είναι το πατίνι.

0: Επομένως, άκου επιχείρημα που πρέπει να δώσουμε στον Τσίπρα. Σου είπε ο άλλος για το δίπλωμα, πήγαινε στο πατίνι, έλα.
1: Αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνάει 7 χρόνια.
0: Έχει φτάσει σε πολύ ωραία επίπεδα η πολιτική αντιπαράθεση. Να βγει τώρα το Πασόκ και να πει μας κάνετε και οι δυο τη ζωή ποδήλατο. Καλό. Ή κάποιος να πει ότι δεν έχουμε παπούτσια να βάλουμε για να περπατήσουμε στους δρόμους. Ο Βελόπουλος να πει ότι θα σας βομβαρδίσουμε. Πάντα έχει κολλήσει εκεί. Σκέφτηκα να το πετάξω. Ένα ύμνος στο πατίνι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλό ταξίδι λοιπόν εκεί στο μαγευτικό Ορίνο. Και να πάρετε μαζί σας και ραδιόφωνο ή να ακούτε από το κινητό. Τον Αλφα Radio 989. Κυρίως στην εκπομπή μας δηλαδή. Γιατί και τότε που εσείς θα κάνετε διακοπές, ο Ρέστης Παπάς θα είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη, θα έχει τη μουσική επιμέλεια, η Χριστίνα Μούγιου, θα επιμελείται ταχυτικά, ο Βαγγέλης Περίς θα είναι στο μικρόφωνο. Γιατί πάντοτε υπάρχουν πληροφορίες που θα πρέπει να τις πάρεις οπωσδήποτε. Θα σου θυμίσω τι ωραία χρόνια τότε. Καλημέρα ζωή, λάμψη, αυτά βλέπαμε. Ήτανε μέσα από τη ζωή βγαλμένα. Ήταν κάποιος που ήταν ίδιος με κάποιον άλλον και έπαιρνε τη θέση του και δεν τον έπαιρνε κανείς χαμπάρι. Κάτι πάρα πολύ πλούσιοι με 70 αεροπλάνα, αλλά δυστυχισμένοι. Φόσκολος, πολύ, πολύ ωραία σενάρια. Και δύσκολα, δύσκολα τα λόγια. Πού αν τα μάθεις. Ο Θάνος Καλλιόρας ήταν από αυτούς που παίξανε. Πρωταγωνίστης, θα μπορούσαμε να πούμε, στα σύριαλ του Φόσκολου, του Νίκου Φόσκολου. Βρέθηκε απέναντι από τη Φέη Σκορδά, θυμήθηκε αυτές τις ωραίες, αλλά δύσκολες, επαναλαμβάνουμε, μέρες.
3: Γιατί υπάρχουν πολλές ιστορίες, ο κάθε ηθοποιός έχει τη δική του ιστορία μέσα από τις σειρές του Φόσκολου.
4: Με είδε ο Φόσκολος, μου πρότεινε να είμαι στη σειρά και ευχαρίστως πήγα, γιατί ήταν ένας πολύ τεράστιος, μεγάλος δημιουργός. Ήταν πολύ δύσκολο το κείμενο. Η ορολογία του κειμένου ήταν πάρα πολύ δύσκολη για να τη μάθεις.
5: Πριν από λίγο μετέδωσαν από την τηλεόραση έκτακτα δελτία ότι πυροβολήθηκε η Φωτεινή μόλις πήγε να βγει από το διαμέρισμά της.
6: Πριν από λίγο κάποια κανάλια είπαν ότι πυροβολήθηκε η Φωτεινή.
5: Δεν ξέρω καν ποια από τις δύο αδελφές μου έχει πυροβοληθεί.
7: Ποια πυροβολήθηκε, η Χριστίνα ή η Φωτεινή?
8: Άλλοι θα λένε ότι πυροβολήθηκε η Χριστίνα και άλλοι ότι πυροβολήθηκε η Φωτεινή.
9: Να πήγε η Χριστίνα να επισκεφτεί τη Φωτεινή στο σπίτι και να πυροβολήθηκε η Χριστίνα.
10: Πυροβολήθηκε η Χριστίνα. Και όχι η Φωτεινή.
4: Ήταν πολύ δύσκολο το κείμενο. Γιατί είχε πάρα πολύ δύσκολες λέξεις.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Βέβαια είχε δύσκολες λέξεις και Φωτεινή και Χριστίνα. Εν τω μεταξύ αυτός που δεν ήξερε ποιος πυροβολήθηκε ήταν ο αρχηγός αστυνομίας. Ωραίος πάντως, ωραίος, μια χαρά. Μια χαρά ο Φόσκολος. Είχε γράψει και στίχους. Αυτό που ακούμε είναι από την ταινία Λεωφόρος του Μίσους. Είχε βγει Γαλινέα, παιδιά, και τραγουδούσε στην τηλεόραση. Με τη φωνή της Βάνου. Είχε πάει στο εξωτερικό, είχε κάνει τεράστια καριέρα και γύρισε και τραγούδησε για το χαμένο της παιδί και αυτό την είδε στην τηλεόραση, ρε παιδιά. Μέσα από τη ζωή σας, λέω.

0: έχετε να τρεχιάσει έτσι. Όλοι μας. Και τι ωραίες στιγμίες αυτές. Είχαν φτώχεια, φτώχεια, καλή καρδιά όμως. Και συγκρίνια. Και ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος που δούλευε στην οικοδομή, αλλά σπούδαζε και στην ιατρική. Και γύριζε στο σπίτι, δεν είχαν τίποτα να φάνε. Μια γκαζιέρα με το ζόρι, η οποία την αζότανε στον αέρα η γκαζιέρα, και με τυφλή η μάνα. Και ποιος την εχείριζε? Ο οικοδόμος που είχε γίνει γιατρός. Ωραία χρόνια, δύσκολα. Και πού ζούσαν? Ζούσαν σε ένα σπιτάκι 100 τετραγωνικά. Χάλια. Αχ, αχ, δύσκολα χρόνια.
1: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αμπελόκηπους. Σε ένα τριάρι διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, από μια μέση οικογένεια. Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια. Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά. Δεν είχα ανταντάδες ξενόγλωσσες, δεν ήμουν γιος πολιτικού, δεν μεγάλωσα σε κάποιο τζάκι. Καταλαβαίνω τι σημαίνει να μην βγαίνει ο μήνας, αν και δεν ήμουνα σε μια οικογένεια που είχε στερήσεις. Και κυρίως ασχολήθηκα με την πολιτική, γιατί πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι μέσα από την πολιτική μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα, μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων. Ασχολήθηκα με την πολιτική από όραμα, όχι γιατί πίστευα ότι θα γίνω πρωθυπουργός, υπουργός, βουλευτής, που ήταν πάρα πολύ ξένα όλα αυτά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σε αυτό λοιπόν το σπιτάκι εκεί, στους Αμπελόκηπους, των 100 τετραγωνικών, πήρε τα πρώτα μαθήματα ζωής, εκεί δημιουργήθηκε το όραμα. Και τα μαθήματα αυτά ήταν μαθήματα δημοκρατίας.

0: Και αυτός είναι ένας τρόπος που ζούσε μια οικογένεια δημοκρατών.
1: Ό,τι θέλεις από μένα, δίχως φόβο να το λες.
0: Ο άντρας δεν φόβησε τη γυναίκα του, της έλεγε πες ό,τι θες, ελεύθερα σχεδόν.

0: δημοκράτης.
1: Και πώς φαίνεται ένας άντρας δημοκράτης? Όταν το σπίτι του είναι ασφουγγάριστο.
2: Λέμε ότι είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και κατά βάθος είμαστε δωλολάτρες και λατρεύουμε το δόλιο εγώ μας. Ο οποίος εξευτελισμός του ανθρώπου, ο έμψυχος άνθρωπος να προσκυνάει τα άψυχα πράγματα. Τη βλέπεις την άλλη στο σπίτι, την οικοκυρά, και πέφτει κάτω και προσκυνάει το πάτωμα και το γυαλίζει και το τρίβει και το κάνει να είναι καθαρό. Η έμψυχη έπεσε κάτω. Γιατί πρέπει να σφουγγαρίζεται και να σκουπίζεται κάθε μέρα? Μια φορά 4 μήνες, 5-6. Όταν όμως το κάνει συνέχεια, αυτό το λατρεύεις. Το μαρμαράκι, το πλακάκι, το σπιτάκι σου, το αυτοκινητάκι σου που το γυαλίζεις, πέφτεις κάτω να πούμε, και το γυαλίζεις και το τρίβεις το αυτοκινητάκι σου. Οποία ξεφτύλα, ο έμψυχος άνθρωπος να προσκυνάει τα άψυχα πράγματα. Μεγάλη αποστασία.
3: Μην πάτας φουγγάρισα χάρη στη καρδιά. Τόσος χώρος γύρω σου, πατάς τα καθαρά.
1: Ήταν ο πατέρας Κλεομένης.
3: Πάτας φουγγάρισα χάρη στη καρδιά. Τόσος χώρος.
1: Που μας λέει μια μεγάλη αλήθεια, ότι όσοι σφουγγαρίζουν θα πάνε στην κόλαση. Άσε που την κόλαση την έχουν ζήσει από πριν. Γιατί δεν υπάρχει χειρότερο αμάρτημα από το να έχεις φουγγαρίσει κάποιος και εσύ να βγεις και να πατάς.

0: Μπαίνουμε στον χώρο της Εκκλησίας μετά τον πατέρα Κλεωμένη. Φιλοξενούμε τον Ανδρέα Καραγιάννη. Ο Ανδρέας Καραγιάννης είναι ιδιοκτήτης του Εκκλησία Online. Πολλά θαύματα. Πολλά θαύματα. Και ταυτόχρονα βγαίνει στα κανάλια. Πολλές εμφανίσεις. Πολλές εμφανίσεις. Και μιλάει για θέματα πίστης φυσικά. Μερικές φορές έχει απέναντί του έναν κύριο που έχω την υποψία ότι δεν τον σέβεται πάρα πολύ.
1: Αφού πέσαμε τα σύννεφα, δεν το περιμέναμε, κυρία μου, τι να κάνουμε τώρα. Το περίμενα εγώ ότι θα βγει ο στρατηγός. Να μυρίσω τα νύχια μου, τι να κάνω. Τι να κάνω.
2: Τα νύχια σου να μην τα μυρίσεις, το στόμα σου όμως να κλείσεις και μην σταματάς αυτά που λέω. Το στόμα σου, ράστο.
1: Κύριε Νίκο, ηρεμία.
2: Θα σας δώσω αλεξίπτετο, θα σου φέρω αλεξίπτετο για να έχεις την άλλη φορά.
1: Μισό λεπτό, κύριε.
2: Σταμάτα να δικαιολογείς. Σταμάτα να δικαιολογείς τους αλήτες.
1: Λοιπόν, κύριε Νίκο.
2: Δεν ήξερες.
1: Λοιπόν,
2: βούλωσέ το.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το θέμα που εξετάστηκε και έφερε αυτή τη μεγάλη σύγκρουση ήταν ένας Μητροπολίτης που εμφανίστηκε με ανοιχτά τα μπαγκάζια του, όπως λέγαμε. Τα μαγαζιά του. Δηλαδή το φερμάρ δεν κάλυπτε αυτό που έπρεπε να καλύπτει και κυκλοφόρησε τον δρόμο έτσι. Δηλαδή τι φαινόταν. Τι κάνει τσιου τσιου. Τι να σας πω. Τσιπ τσιπ τσιπ τσιπ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Για ορίστε, για περάστε, και ο φίλος που δεν θέλει να μάθουμε το όνομά του μας λέει ότι η βίλα που έχει σουλαγωνίσει, τι είναι αυτό? Α, για τον Τσίπρα λέει, φαντάζομαι. Άκου να σου πω τώρα, σουλαγωνίσει είναι μια συμβολική επιλογή που έχει γίνει. Δηλαδή, επειδή θα τρέχανε οι δανειστές σαν τους λαγούς, γι' αυτό ο άνθρωπος πήγε στο Λαγωνίσι, για συμβολικούς λόγους. Αλλά θα αφήσουμε όλα αυτά, εμείς θα πάμε διακοπές σε πολύ καλύτερα μέρη. Ποιο Λαγωνίσι τώρα? Μαγευτικός Ρήνος, φίλε. Και όταν λέμε Αλσατία, ονειρική είναι η Αλσατία. Όταν λέμε Στρασβούργο, κοσμοπολίτικο το Στρασβούργο. Το Κολμάρ που είναι εκεί πέρα δίπλα, τι είναι? Είναι παραμυθένιο. Τι είναι τα χωριά εκεί της Αλσατίας που έχουν και κάτι κρασιά να τρελαθείς? Είναι πανέμορφα. Όλο αυτό θα το ζήσεις εσύ. Μιλάμε για ολοκληρωμένο ταξίδι, είναι για δύο άτομα, έτσι. Με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Θα πρέπει και εσύ κάτι να κάνεις. Ναι, θα πρέπει να περιμένεις μέχρι τις 3 Ιουλίου που θα γίνει κλήρωση στην πολύ καλή εκπομπή του Τάχη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Αλλά θα πρέπει να κάνεις και το εξής. Θα πρέπει να γράψεις 989. Θα αφήσεις ένα κενό. Θα γράψεις ταξίδι, όλα γιώτα, με ελληνικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σου, το ξέρεις. Θα το στείλεις στο 54301, θα χρεωθείς με 0,34 ευρώ, δηλαδή μιλάμε για γελία ποσά, έτσι, 0,34 επαναλαμβάνω, και θα είσαι εσύ που θα ακούσεις το ονοματάκι σου. Μέχρι τότε ετοίμασε τις βαλίτσες, βρες καλή συντροφιά. Όταν λέμε καλή συντροφιά, μην βρεις καμιά γκρινιάρα, μην βρεις κανένα γκρινιάρι, μην βρεις κανέναν άνθρωπο που ενώ θεωρείς ότι είναι φίλος σου και συνεργάτης σου ξαφνικά αποκαλυφθεί ότι δεν σε γουστάρει, όπως έκανε η Άρια Καλύβα για την εκπομπή στην οποία συμμετέχει.
3: Αν σας πω ότι άνοιγα και σαμπάνιες, προφανώς θα ήταν ψέμα. Ήταν μια χρονιά τηλεοπτικής αυτογνωσίας. Το τηλεοπτικό τέλμα είναι ένας χώρος που δεν θα έλεγα ότι μου αρέσει να κυκλοφορώ, γιατί όλα αυτά τα χρόνια κάνω πρωταθλητισμό και ελπίζω στα καλύτερα. Σε όσους φρόντισαν να με σταυρώσουν λέγοντας ότι η Άρια Καλύβα μίλησε για τα της εκπομπής και τα του οίκου της και τα ενίκω μη ενδύμω. Μα δεν είπα και κάτι ψέματα, άλλωστε τα ποσοστά ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Αυτό που οτυπωνόταν καθημερινά στους πίνακες της Νίλσεν. Η light ψυχαγωγία επίσης φαινόταν, γιατί δεν υπήρχε αιχμηρή άποψη. Και τα θέματα της επικαιρότητας, τα αστυνομικά, δεν τα καλύπτουμε όσο θα πρέπει να καλυφθούν. Τι να πω, είπα κάτι το οποίο δεν ισχύει, είπα την αλήθεια.
4: Επέστρεφε στο πρωινό του Αντένα?
3: Ναι, θα επέστρεφα. Θα επέστρεφα για τον Γιώργο Λιάγκα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, έρχεται διαζύγιο. Διαζύγιο στη Showbiz. Δεν θα είναι πια στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα κυρίως.

0: χίλια.
1: Πώς έχουμε πάει τα ψάρια, ρε παιδιά? Δεν έχουμε κανένα υπουργό οικονομικό να φωτογραφηθεί καθώς θα τρώει για να μάθουμε και την τιμή τους. Η πολιτική εδώ μας δυναστεύει τον εγκέφαλο. Συνέχεια τέτοια σκεφτόμαστε. Είχε πει ο Τσίπρας για το πατίνι, δεν είχε πει? Υπάρχει ένας κύριος, τον οποίο τον έχουμε ξαναπαρουσιάσει, ονομάζεται Δρυμιώτης, που παρουσιάζεται ως αναλυτής των εκλογικών ποσοστών. Αυτό θα πρέπει να κάνει, δηλαδή να λέει ότι πιστεύω έτσι. Όχι! Εκείνος μιλά σαν εκπρόσωπος. Πιανού κόμματος θέλω. Εδώ θέλω την ευφυΐα σας. Την ευφυΐα σας. Για σκεφτείτε ποιο κόμμα υποστηρίζει ο κύριος Δρυμιώτης.
2: Μητσοτάκης με το θέμα του
3: δίπλωμα.
2: Ναι.
3: Τι εννοείτε?
2: Και μετά είπε και το εξής ο Τσίπρας, που το θεώρησε ξυπνάδα, άλλη μια ξυπνάδα, είναι ότι ούτε για πατίνι δεν κάνει ο Μητσοτάκης. Ναι. Αν λοιπόν

0: Αυτός που τον νίκησε 6 φορές μέχρι τώρα δεν κάνει για πατίνι, το ίδιο για την κάνει.
1: Εντάξει, είπε ότι οι αποτυχίες είναι μέσα στη ζωή. Δεν είναι κάτι με αυτό.
0: Άλλο μία. Μαθαίνεις από μία αποτυχία, μαθαίνεις ναι. από δύο αποτυχίες. 6 φορές τον έχει κερδίσει.
1: Εσείς τι βλέπετε δηλαδή, πού τον βλέπετε τον κύριο Τσίπρα?
0: Γύρισε με ένα 15. Έχω δεσμευτεί να ζητήσω συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Εάν τυχόν ο Τσίπρας πάρει πάνω από 12% δημοσίως συγγνώμη.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Και εγώ λέω ότι θα πάρει 14, ρε. Αλλά δεν βάζω στοίχημα, χαζός είμαι. Γιατί συνήθως μετά τα στοιχήματα τι έρχεται? Ο κουβάς.

0: Μεγάλη αλήθεια. Ότι δύσκολα ένας άνθρωπος αλλάζει.
1: Όσο και να θες να αγιάσεις, στη στροφή να δεις θα χάσεις.
0: Θέλω να φέρω για παράδειγμα πάλι την πολιτική το Πάνο του Καμένο. Ο Πάνος Καμένος, νομίζω στη συλλογική συνείδηση, έχει πλέον πάρει τη θέση του ανθρώπου που πάντοτε ό,τι λέει το τηρεί. Ποτέ δεν αλλάζει η ιδεολογία. Πάντοτε ήταν δεξιός ο άνθρωπος. Γι' αυτό και συνεργάστηκε λίγο με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μετά ξανά έγινε. Είναι σταθερός. Και οι επιλογές του είναι σταθερές, αλλά και οι προβλέψεις του. Τα έχει πετύχει όλα. Μα όλα τα έχει πετύχει. Και τώρα θα πετύχει αυτό πάλι που λέει. Τον καλέσανε. Ο Δρυμιώτης δεν έκανε τη δουλειά του. Θα την κάνει ο Καμένος.
2: Θεωρώ ότι δεν είναι καλό η Καριστιανού να πάρει μαζί τους παλιούς πολιτικούς. Δεν πρέπει να πάρει κανέναν παλιό πολιτικό. Πρέπει να πάρει νέα παιδιά, πρέπει να πάρει επαγγελματίες, πρέπει να εμφανίσει αυτό το διαφορετικό που ζητάει ο κόσμος.
3: Τι είναι το ξεχωριστό στη Μαρία που σε κάνει να τη συμπαθείς τόσο?
2: Η αγωνία της και την προσωπική της ιστορία που απαιτεί δικαιοσύνη. Θεωρώ λοιπόν ότι στις πρώτες εκλογές θα έχει ένα μεγάλο ποσοστό.
3: Κοντά στο 10, ας πούμε.
2: Πολύ παραπάνω, πιστεύω.
3: Πολύ παραπάνω.
2: Ναι.
3: Άρα θα είναι τρίτο κόμμα, εκτιμάσει, Καριστιανού.
2: Ναι. Τουλάχιστον τρίτο.
3: Τουλάχιστον τρίτο. Μπορεί να περάσει και τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση.
2: Θα εξαρτηθεί τι θα γίνει στην αριστερά, γιατί ο Τσίπρας φαίνεται ότι θα συσπυρώσει τον κόσμο της αριστεράς, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα γίνει περισσότερο τη δεύτερη Κυριακή.
3: Αχα.
2: Στις δεύτερες εκλογές. Στην πρώτη Κυριακή έχει δημοσκοπικά δείξει μια ουσιαστικά δύναμη αρκετά μεγάλη, που αυτό θα συσπυρώσει αυτούς που θέλουν μια κυβερνώση αριστερά. Mm-hmm. Το Πασόκ δεν θα υπάρχει, πιστεύω.
3: Θα κάτσει στο 5-6 ο...
2: Ναι. Και μετά και στη δεύτερη μπορεί να μην πήγε καθόλου. Δηλαδή τα νέα παιδιά από το Πασόκ ταιριάζουν να πάνε στον Τσίπρα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το κρατάμε λοιπόν και αυτό. Δεύτερη Καριστιανού, το Πασόκ δεν θα μπει στη Βουλή. Είπε ο Πάνος. Παναγιώτη το βαφτίσανε.

0: Τα παγκόσμια νιάτα αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη. Δίνουν μάχη οι ποδοσφαιρικοί. Να δούμε ποιος θα πάρει το Μουντιάλ. Μην παιδευόσετε, παιδιά, εγώ δεν τον Ευαγγελάτο. Ο Ευαγγελάτος είχε πάρει την πρόβλεψη ενός επιστήμονα, ενός ανθρώπου που έχει βγάλει μια εξίσωση και λέει ποιος θα το πάρει. Η Ολλανδία, τέλειωσε.
1: Βλέποντας λοιπόν, είπε η Γερμανία. Όμως, ο Γερμανός καθηγητής που βλέπετε υπερηφανεύεται ότι από το 2014 και μετά έχει με μαθηματικό τύπο προβλέψει όλες τις ομάδες που κέρδισαν το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Όλες. Και έχει πέσει μέσα. Λέει, δεν τα έχουμε δει. Τι προβλέπει για τώρα. Γιατί τώρα πια τον έχουμε στο μικροσκόπιο και θα τον κρίνουμε. Λέει λοιπόν, Ευρώπη, ημιτελικός Ολλανδία-Ισπανία. Κερδίζουν οι Ολλανδοί τους Ισπανούς και πάνε σε τελικό με τους Πορτογάλους. Και λέει με βάση το μαθηματικό του τύπο ότι οι τελικοί νικητές είναι οι Ουράνιοι. Οι Ολλανδοί λοιπόν, σύμφωνα με τον Γερμανό καθηγητή Κλέμενς, πρέπει να τον λένε αν θυμάμαι καλά, θα πάρουν το φετινό Μουντιάλ. Πώς φτιάχνει αυτό το μαθηματικό τύπο? Βάζει διάφορα. Βάζει τις χώρες, τη δημοτικότητα του ποδοσφαίρου, το ΟΑΕΠ και πολλά ακόμα, αλλά βάζει και κάτι τελευταίο στη συνταγή του. Βάζει την τυχαιότητα. Πώς τώρα μπορεί να υπολογιστεί η τυχαιότητα, τι να σας πω. Ο Γερμανός πάντως λέει, τους έχω προβλέψει όλους τους νικητές από το 2014 και φέτος βλέπω Ολλανδία. Σε ένα μήνα θα το ξανασυζητήσουμε. Εδώ θα είμαστε.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έλα να βγούμε στους δρόμους. Όσοι υποστηρίζουμε την Ολλανδία, αρχίζουμε τους πανηγυρισμούς γιατί μετά θα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Έχει αρχίσει αγώνας για το Μουντιάλ, αλλά αρχίζει αγώνας και για την επικαιρότητα. Θα την καταγράψουμε, φυσικά. Θα βάλουμε πολλά γκολ για την ενημέρωση, φυσικότατα. Είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Αλφαρέντιο 99 που ακολουθεί όπως κάθε μέρα. Είναι ακλήτου, είναι πανέτοιμη. Ο Βαγγέλης Περίσσας αφήνει, τα λέμε αύριο, αντί για.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Johnny's always running around trying to find certainty.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.